0: Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδας και ότι η εκπομπή μεταδίδεται καθημερινά σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα την επόμενη μέρα στις 3 το πρωί, έτσι ώστε για να μπορούμε να λέμε ότι είμαστε πολυζωνικοί, δηλαδή πιάνουμε και τη ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών και την ζώνη της άλλης πλευράς στην Αυστραλία. Θα μιλήσουμε σήμερα για έναν πρώην Ελληνοαμερικάνο θανατοπινίτη, που η ποινή του πλέον έχει μετατραπεί σε ισόβια, αλλά είναι μια ιστορία πραγματικά ανατρεπτική, όπως θα την ακούσετε και όπως θα την μάθουμε, και με τη βοήθεια της αδερφής του, η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής, στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η υπόθεση αφορά τον Ελληνοαμερικανό Παναγιώτη Παπασάβα, ο οποίος πριν από 29 χρόνια καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών, στη θανατική ποινή, στο κομμάτι της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε, πώς έφτασε σε αυτή την καταδίκη, θα δούμε γιατί ο Παναγιώτης υποστηρίζει ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει κάνει, δεν έχει πράξει αυτά για τα οποία τον κατηγόρησαν στο δικαστήριο, και θα δούμε πώς προσπαθεί τώρα, μετά από 29 χρόνια έγκλειστος σε φυλακές υψίσης ασφαλείας, να βρει την ελευθερία του και να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του στη Φλόριντα, κοντά στην αδερφή του και κοντά στον πατέρα του. Παράλληλα θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει τότε που συνάντησα από κοντά τον Παναγιώτη Παπασάβα το 1999, τότε, το τότε είναι τότε, πριν από 28 χρόνια δηλαδή. Τότε λοιπόν συνάντησα τους γονείς του στο Νιου Τζέρσεϊ που έμεναν και μίλησα με τη μητέρα του, θα την ακούσουμε, η μητέρα του η οποία δυστυχώς δεν είναι πλέον στη ζωή. Θέλω να πω μια καλημέρα στην Μαρία Παπασάβα στην Φλόριντα. Καλημέρα Μαρία.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Φαντάζομαι...
1: Καλά, έτσι πως είναι πρωί, πρωί είναι.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, γιατί εκεί είναι 2 και 10 μετά τα μεσάνυχτα, αλλά επικοινωνήσαμε και κρίναμε μαζί ότι είναι καλό να είσαι και εσύ παρούσα στην συνέντευξη αυτή για να μας πεις τα πράγματα που γνωρίζεις για τον αδερφό σου και την υπόθεσή του. Ο μπαμπάς, ναι, είναι εκεί κοντά σου, ο πατέρας σου είναι κοντά σου?
1: Μένει μια μισή ώρα μακριά από μένα.
0: Ναι. Η μητέρα σου πότε έφυγε από τη ζωή, Μαρία?
1: Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το Σεπτέμβριο του 2000. Θέλω να πω ότι όταν επισκέφθηκα τους γονείς σου τότε στο Νιου Τζέρσεϊ, ήταν ακόμα νοπή η ιστορία με τον αδερφό σου. Ήταν καταδικασμένος σε θάνατο και όχι μόνο μου άνοιξαν το σπίτι και με υποδέχτηκαν, αλλά με πολύ μεγάλη χαρά βρέθηκα εκεί και με αντιμετώπισαν με πολύ μεγάλη αγάπη. Τότε ήμουν ανταποκριτής στις Ηνωμένες Πολιτείες της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου του Α και έχουν περάσει από τότε 27 χρόνια. Συνάντησα και τον αδερφό σου τότε, είχα μπει στις φυλακές μετά από πολλά αιτήματα, στο τέλος μου έδωσαν την άδεια και συνάντησα ένα παιδί που, εντάξει, φυσιολογικό είναι αυτό που θα πω Μαρία, αλλά ήταν σοκαρισμένος από όλα αυτά τα οποία ζούσε, ήταν σοκαρισμένος από το περιβάλλον στο οποίο ζούσε, και εκείνο που μου έλεγε συνέχεια είναι ότι δεν το έχω κάνει, δεν έχω διαπράξει εγώ το έγκλημα. Θες να μου πεις λίγο, Μαρία, τις προσπάθειες που έχεις κάνει το τελευταίο διάστημα και που έχεις βρεθεί κοντά με τον αδερφό σου?
1: Για τώρα?
0: Ναι, ναι, τώρα, το τελευταίο διάστημα.
1: Προσπαθώ να βοηθήσω όσο μπορώ για τον αδερφό μου. Είχα γράψει το κράτος εκεί στο New Jersey για βοήθεια. Είχα πολλές φορές είχα πάρει τηλέφωνο ο δικηγόρος μόνο να διαβάσουν τα χαρτιά που έστειλε ο Παναγιώτης και τίποτα. Όλη την ώρα λέει δεν το έκανα. Βοήθησε και όσο μπορώ να τον βοηθήσω μπορώ.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνει ακόμα, χρειάζεται ακόμα παραπάνω βοήθεια ακόμα.
0: Ναι, αυτό που είναι πολύ σημαντικό και θα το εξηγήσουμε είναι ότι ο Παναγιώτης δεν έχει την οικονομική άνεση, ούτε εσείς φυσικά, να αναλάβει την υπόθεσή του ένας δικηγόρος. Συνήθως είναι δικηγόροι που είναι πολιτιακοί δικηγόροι, οι οποίοι ενδεχομένως και να μην κυνηγούν την υπόθεση όπως θα έπρεπε και να μην αφήνουν κάποιο παράθυρο αισιοδοξίας για την ιστορία του Παναγιώτη. Θέλω να πούμε λίγο την ιστορία του Παναγιώτη και ακούγοντας, Μαρία, κάποια πράγματα, αν είναι κάπως διαφορετικά από ό,τι θα τα πω εγώ, γιατί δεν τα έχω ζήσει και προφανώς τα ξέρεις καλύτερα από μένα, θα ήθελα να παρέμβεις και να με διορθώσεις. Πάμε πίσω στο βράδυ της 25ης Απριλίου του 1996. Τότε έχει βγει ένα ένταλμα σύλληψης για τον Παναγιώτη Παπασάβα για μία άσχετη με την ιστορία μας υπόθεση. Φτάνει η αστυνομία στο σπίτι του Παναγιώτη, έμενε τότε με τους γονείς του, στο Άισλιν του New Jersey και ψάχνει τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μόλις βλέπει την αστυνομία πανικοβάλλεται και τρέπεται σε φυγή. Φεύγει από το σπίτι του με τα πόδια, ντυμένος μόνο με τα ισόρουχά του και καταφέρνει να φτάσει λίγα τετράγωνα μακριά από το σπίτι του σε ένα σπίτι που βρήκε ένα άνοιγμα και μπήκε στο υπόγειο αυτού του σπιτιού, η ιδιοκτήτρια του οποίου ήταν η Mildred Place, 64 ετών τότε, μια γυναίκα η οποία ζούσε μόνη της. Η Mildred Place είχε επιστρέψει στο σπίτι μετά από νυχτερινή εκκλησιαστική λειτουργία και η ώρα του συμβάντος που περιγράφουμε ήταν περίπου 10 το βράδυ. Χωρίς να γνωρίζει ότι κρύβεται ο Παναγιώτης Παπασάβα στο υπόγειό της, σήκωσε το τηλέφωνο και μίλησε με μία φίλη της σε μία τηλεφωνική επικοινωνία η οποία διήρκησε περίπου 30 λεπτά. Τώρα, η πορεία και η συνέχεια είναι τα γεγονότα που θα σας δώσω από την πλευρά που μας έχει εξηγήσει ο Παναγιώτης Παπασάβας αλλά και από την πλευρά των δικαστικών αρχών για να συμπεριλάβουμε όπως πρέπει και τις δύο πλευρές. Η αστυνομία ανακάλυψε το άψυχο κορμί της Mildred Place στο κάτω μέρος της σκάλας του υπογείου μετά από ένα χρονικό διάστημα. Στην κορυφή της σκάλας υπήρχαν τα σκουλαρίκια της και δύο κουμπιά από ένα πουλόβερ που φορούσε μαζί με μία ζώνη και ένα κολάρο το οποίο επίσης φορούσε που φαίνονται ότι είχαν κοπεί από ένα ψαλίδι. Η νεκροψία βρήκε ότι υπήρχαν πολλές σωματικές κακώσεις και κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, κυρίως στα πλευρά της άτυχης Mildred Place, αιμορραγία, εσωτερική, εκδορές και πολλοί μόλοπες. Αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, προήλθε κατά πάσα πιθανότητα από την πτώση της Mildred Place από το πάνω μέρος της σκάλας στο υπόγειο που βρισκόταν ο Παναγιώτης Παπασάβας. Ενδείξεις σεξουαλικής διείσδυσης δεν υπήρχαν σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Ο Γενικός Εισαγγελέας που έφτασε στο σπίτι της Mildred Place πήρε όλα όσα υπήρχαν εκεί ως αποδεικτικά στοιχεία και υποστήριξε ότι ο Παναγιώτης Παπασάβας που είχε μπει στο σπίτι της Αμερικανίδας 64χρονης είχε μπει εκεί για να πάρει ρούχα και να ντυθεί και πήρε στη συνέχεια χρήματα και πιστωτικές κάρτες και στη συνέχεια άκουσε τη Mildred Place να φτάνει στο σπίτι. Εκεί πανικοβλήθηκε, βγήκε από το υπόγειο και έγιναν αυτά που έγιναν. Δεν ξέρουμε άμα έγιναν εκείνη την περίοδο ή αργότερα, γιατί ο Παναγιώτης Παπασάβας ισχυρίζεται κάτι το εντελώς διαφορετικό. Φεύγει όμως παίρνοντας το αυτοκίνητό της και τρέπεται εκ νέου σε φυγή. Στο διάστημα αυτό, και ενώ έχουν συμβεί αυτά τα γεγονότα, η Mildred Place όντως έχει πέσει από τις σκάλες. Ο Παναγιώτης Παπασάβας υποστηρίζει ότι υπήρχε μία αντιδικία με την ίδια, ήρθαν στα χέρια, προσπάθησε να την αποφύγει, εκείνη φώναξε, γλίστρησε και έπεσε μόνη της. Φτάνοντας μετά την πτώση στο υπόγειο, πέφτοντας στο υπόγειο, ο Παναγιώτης Παπασάβας λέει ότι πήγε να δει αν αναπνέει, είδε ότι ακόμα έχει τις αισθήσεις της, όπως υποστηρίζει, πανικοβλήθηκε, πήρε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε και μετά από μερικές μέρες ή και ώρες παραδόθηκε ο ίδιος στην αστυνομία του Νιου Τζέρσι. Εκείνο που λέει ο Παναγιώτης Παπασάβας και το έχει γράψει μάλιστα και σε μια επιστολή που απέστειλε στις 21 Ιουνίου του 2020 στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ότι την ημέρα εκείνη υπήρχαν δύο άνδρες την ώρα του συμβάντος που περιφέρονταν γύρω από το σπίτι της Mildred Place και ισχυρίζεται ότι ναι μεν τραυματίστηκε η Mildred Place από την πτώση μετά την ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ τους, αφού εκείνη συνειδητοποίησε ότι είχε μπει κάποιος διαρρήκτης όπως τον υπολόγισε στο σπίτι, αλλά ο Παναγιώτης Παπασάβας ισχυρίζεται ότι ο θάνατός της προήλθε ώρες αργότερα και έχει προσπαθήσει να το αποδείξει αυτό σε διάφορες εφέσεις που έχει κάνει σε βάρος της δικαστικής απόφασης, λέγοντας ότι υπήρχαν δύο ύποπτοι, ο ένας επωνόματι Τζέφρι Κερέκες, ο οποίος είχε βγει στη γειτονιά και έλεγε ότι βρίσκεται εκεί ψάχνοντας να βρει έναν κατά συρροή δολοφόνο. Πριν συμβούν όλα αυτά, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη είχε κινήσει υποψίες στην γειτονιά. Αυτόν υποψιάζεται και καταδεικνύει ο Παναγιώτης Παπασάβας ως τον υπαίτιο ή έναν εκ των δύο υπαιτίων, γιατί λέει ότι δεν μπορεί να γνωρίσει ποιος ακριβώς είναι αυτός που έφτασε βλέποντας ανοιχτή την πόρτα, όπως ισχυρίζεται ο Παναγιώτης Παπασάβας, της Mildred Place και αποτελείωσε την ήδη τραυματισμένη 64χρονη Αμερικανίδα. Επίσης υπάρχει ένας δεύτερος γείτονας την ημέρα εκείνη, ο Πάτρικ Σαβόια, ο οποίος περπατούσε το σκύλο του την ημέρα και την ώρα του συμβάντος και όπως λέει ο Παναγιώτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για παιδεραστία και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε στο δικαστήριο κατηγορώντας τον Παναγιώτη Παπασάβα. Μαρία, πολύ δύσκολη ιστορία για να την καταλάβουμε, ε?
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι εσύ θα ήθελα να μου πεις πώς τα έχεις μάθει τα γεγονότα από τον Παναγιώτη και τι πιστεύεις ότι έγινε εκείνη την ημέρα και οδήγησε τον Παναγιώτη στη φυλακή αρχικά ως θανατοποινήτη και στη συνέχεια τώρα ως ισοβήτη. Μαρία, με ακούς? Mm.
1: Okay.
0: Θέλω να μου πεις πώς έχεις μάθει εσύ τα γεγονότα και αν σε διευκολύνει να πεις και μερικές λέξεις στα αγγλικά για να εκφραστείς καλύτερα, θα βοηθήσω εγώ στη μετάφραση. Μη σε ανησυχεί αυτό.
1: Ναι. Από αυτό που όταν είχα μάθει.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Προσπαθώ να σκέφτομαι. Ήμουνα 13 χρονών ήμουνα. Mm-hmm. Και το εγώ θυμάμαι από το Ιωνίζ η μάνα μου και ο πατέρας μου. Είχα ακούσει από τότε, δεν θυμάμαι τώρα, κοντά 30 χρόνια ήμουνα μικρή. Μόνο πολύ στεναχωρημένη ήταν η γιονής μου.
0: Ναι. Τι είχες ακούσει και πώς είχες νιώσει τότε τους γονείς σου για αυτά που έλεγαν για την υπόθεση του Παναγιώτη?
1: Οι γονείς μου I don't remember. I just remember how devastated my parents were. And
0: όπως μας λέει η Μαρία, δεν θυμάται καλά γιατί ήταν 13 χρονών, αλλά θυμάται πόσο πληγωμένη, απογοητευμένη και προβληματισμένη ήταν οι γονείς της. Συνέχισε, Μαρία. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Ναι, μπορείς να συνεχίσεις. Okay. Ναι.
1: Oh, okay. Oh, no, I'm sorry. My Greek isn't the greatest.
0: Ναι. Καταλαβαίνω και τη συγκίνησή σου όμως και τη δυσκολία για κάτι που δεν είναι εύκολο πράγμα, να έχεις τον αδερφό σου 30 χρόνια στη φυλακή και να μεγαλώνεις μικρή, όπως λες και εσύ, 13 χρονών και να μαθαίνεις ότι τον αδερφό σου ενδεχομένως να τον εκτελέσουν για κάτι για το οποίο λέει ότι δεν έκανε. Ε?
1: Ναι. Yes, όλοι οι άνθρωποι, οι γειτόνους μας κοίταξε, στραβά μας κοίταξαν. Εγώ θυμάμαι στο σχολείο, τα παιδιά ήταν πολύ, they were very mean to me. Talked about my family, talked about my brother. My, you know, we tried so hard to defend him, and you know, I saw the toll that it took on my parents. I remember crying so bad in the courtroom. It was very hard. And at the time, being 13 years old, no child should, you know, have to face or go through any of it. It was very difficult. It's a situation that, you know, very difficult for a 13-year-old at the time.
0: Λοιπόν, αυτό που λέει η Μαρία Παπασάβα είναι ότι πέρασε μια πολύ δύσκολη εφηβική ηλικία στα 13 της, όταν όλη η γειτονιά τους κοίταζε άγρια. Στο σχολείο υπέστη σίγουρα bullying για τον αδερφό της, για την οικογένειά της γενικά. Ακούγονταν πράγματα που η ίδια στην ηλικία των 13 ετών δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Έκλαιγε πάρα πολύ έντονα και δεν μπορούσε να καταλάβει τι συνέβαινε. Και γενικότερα ήταν μια πολύ δύσκολη ιστορία στην οποία προσπαθούσε να υποστηρίξει και να αμυνθεί για τον αδερφό της και όλα όσα είχε μάθει από την πλευρά του για αυτά που δεν έκανε, όπως έλεγε. Μαρία, εσύ πιστεύεις ότι ο Παναγιώτης θα μπορούσε να είχε άλλη τύχη? Δηλαδή, το δικαστήριο έβγαλε μια απόφαση. Ο Παναγιώτης λέει κάποια άλλα πράγματα. Ο εισαγγελέας έλεγε κάποια άλλα πράγματα. Πιστεύεις ότι εδώ δόθηκε μεγάλη βάση σε αυτά που έλεγε ο Παναγιώτης και βγήκε μια απόφαση γρήγορα που τον καταδίκασε σε θάνατο?
1: Yes, I believe that, you know, he didn't have a right to a fair trial by a with an attorney. It all started with the first lawyer that he had, and that lawyer basically said that he did it, and he got that conviction, and even with the death penalty. Now, even though they reversed the death penalty on him because there were much harsher crimes than what they're saying he committed, others that did worse did not receive the same punishment. And just the fact that the U.S. government, you know, the court system will not grant him a new trial, they're blocking his Sixth Amendment, if I remember correctly, the right to an attorney. And that's what he is fighting for.
0: Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει τώρα έχει να κάνει με την έκτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, όπως μας λέει η Μαρία Παπασάβα, που δίνει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε πολίτη να έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του με έναν δικηγόρο. Ο δικηγόρος που ήταν πολιτιακός δικηγόρος, τοποθετήθηκε δηλαδή μετά από πολιτιακή απόφαση τότε στη δίκη, όχι μόνο δεν υπερασπίστηκε τον Παναγιώτη, αλλά είναι ουσιαστικά αυτός ο οποίος είπε στο δικαστήριο, ο δικηγόρος υπεράσπισης τώρα, ότι ναι, είναι υπεύθυνος όλων όσων κατηγορείται ο Παναγιώτης και ότι είναι εγκληματίας. Έτσι και καταδικάστηκε αρχικά με τη θανατική ποινή, που είναι φυσικά η χειρότερη ποινή που θα μπορούσε να είχε λάβει. Γύρισε όμως η ποινή σε ισόβια, γιατί υπήρχαν άλλες υποθέσεις που ήταν πολύ πιο σκληρές από τον Παναγιώτη. Αυτό που προσπαθεί τώρα να πετύχει ο Παναγιώτης είναι να έχει το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη, και είναι αυτό το οποίο ζητάει. Προφανώς ζητάει να του αποδοθεί το δικαίωμα να έχει έναν δικηγόρο. Έχει κάποια κόστη αυτό φυσικά, και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σχεδόν 3 δεκαετίες έγκλειστος στις φυλακές. Ζητάει λοιπόν μια νέα δίκη ο Παναγιώτης Παπασάβας, και ζητάει να καταθέσει και πάλι τα στοιχεία της ιστορίας για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Μαρία, τι χρειάζεται να γίνει σε αυτή την περίοδο για να οδηγηθούμε σε αυτή τη νέα δίκη? Τι χρειάζεται να έχει ο Παναγιώτης? Πώς μπορεί να βρει αυτό τον δικηγόρο? Πόσο είναι το κόστος και τι προσπάθειες έχει κάνει για να βρεθούν άνθρωποι από την Ομογένεια και από την Εκκλησία? Ξέρω ότι έχει προσπαθήσει την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής, έχει προσπαθήσει ο Παναγιώτης να βρει μια υποστήριξη.
1: Yes, he is trying to get a lawyer. I know personally, I have reached out to lawyers. I have wrote letters with no response. Peter has asked me to write letters to the clemency board, that as well. My father wrote one, I wrote one. A lot of supporters of Peter have written, but now you asked about the cost of a lawyer.
0: Yes. Ναι, ναι.
1: I have seen some of them want $10,000. I've heard some want $20,000. Peter is just trying to get, you know, to get the help with a lawyer, you know, and help raise money to get one that will fight for him. He, like I said, I can only do what I can from my end here. You know, I have been writing the clemency boards. I have been trying to reach out to all these people that Peter, you know, requests that I speak to on his behalf. And to hear not a response back, it's very hard. So, you know, we're reaching out to wherever we can to help get support, whether a lawyer is willing to help fight for him or help raise money to get a lawyer to help him and bring him home.
0: Αυτό που προσπαθεί να κάνει η οικογένεια και η αδερφή του Και ο ίδιος βέβαια ο Παναγιώτης Παπασάβας είναι να βρει έναν δικηγόρο. Το κόστος το οποίο μας εξήγησε η Μαρία Παπασάβα ξεκινάει από 10 και φτάνει μέχρι και 20.000 δολάρια για να υπερασπιστεί τον Παναγιώτη, έτσι ώστε να του δοθεί ευκαιρία για μια νέα δίκη και να γλιτώσει την ποινή των ισόβιων στην οποία έχει καταδικαστεί πλέον. Υπάρχει μια επιτροπή, Executive Clemency Board, η επιτροπή επίοικιας, ας την πούμε στα ελληνικά, στην οποία έχουν προσφύγει με επιστολές πάρα πολλοί κόσμος και ομογενείς, και αυτό που χρειάζεται να γίνει κυρίως από την ελληνοαμερικανική κοινότητα είναι να ενδιαφερθούν για την υπόθεση του Παναγιώτη και να προσφερθούν να βοηθήσουν και σε οικονομικό πλαίσιο, γιατί καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 29 χρόνια στη φυλακή δεν έχει την δυνατότητα πολύ εύκολα να συγκεντρώσει το ποσό των 10 ή 20.000 δολαρίων. Και ενδεχομένως και από εδώ, από την Ελλάδα, υπάρχει αυτή η, πώς το λένε, η προσδοκία, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, τουλάχιστον με βάση αυτά που μου έχει γράψει στα γράμματά του ο Παναγιώτης, και θα εξηγήσω για τα γράμματα. Σε ένα από αυτά τα γράμματα που έχουν έρθει εδώ, έχουν έρθει τρεις φάκελοι από τον Παναγιώτη Παπασάβα εδώ στην ΕΡΤ, στο γραφείο μου. Γράμματα που έχουν φύγει από την πολιτιακή φυλακή του New Jersey, από το Trenton. Αναφέρεται μεταξύ άλλων, υπάρχει μια κατάσταση που έχει συμπληρωθεί από την Επιτροπή Επίοικιας, που λένε ότι ο Παναγιώτης είναι άψογος στη διαγωγή του, ότι είναι ένας κρατούμενος ο οποίος βοηθά με κάθε τρόπο και συνεργάζεται με κάθε τρόπο, ένας ο οποίος δεν δημιουργεί ποτέ προβλήματα, και την έχουν υπογράψει αρχιφύλακες και φύλακες που γνωρίζουν και είναι σε καθημερινή βάση δίπλα στον Παναγιώτη. Κάποια ονόματα θα σας δώσω, γιατί έχω εδώ μπροστά μου τις υπογραφές: Senior Officer Forst, Cobra, Bilardo, Murugesan, Lebron, Mendes, Cantaritis, πρέπει να είναι Έλληνας ομογενής αυτός, Nieves, Villavicento, Bernard, Santos και Gunderson. Λοιπόν, Μαρία, θέλω να κάνουμε το εξής, και ξέρω ότι θα σου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να ακούσουμε μαζί τη μητέρα σου, τότε που την είχα επισκεφθεί στο σπίτι μαζί με τον πατέρα σου το 1999. Το υλικό είναι αμοντάριστο, ακριβώς όπως το είχαμε καταγράψει τότε με την κάμερα του Α, και είναι η συνέντευξη που είχε δώσει η μητέρα σου, Φωτεινή Παπασάβα, σε μένα για την υπόθεση του Παναγιώτη.
2: Πιάνουν υποθέσεις και δεν πληρώνεις, ας πούμε, μόνο και μόνο για να διαφημίσουν τον εαυτό τους, ξέρω εγώ τι. Αλλά δεν...
3: Δηλαδή, εσείς προσπαθήσατε να βρείτε κάποια περίπτωση που να σας ήταν και να εφαρμοζόταν και για τη δική σας τσέπη. Δηλαδή, να μην είχατε και το πρόβλημα το οικονομικό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είχατε χρήματα.
2: Δεν έχω.
3: Και δεν έχετε για να κυνηγήσετε την υπόθεση, να βρείτε δικηγόρους να υπερασπίσουν τον Παναγιώτη.
2: No, δεν έχω.
3: Υπάρχει λοιπόν αυτό το ταμείο, το οποίο, το λέω και εσάς τώρα που δεν το γνωρίζετε, ναι, είναι, λέγεται The Peter Papasavas Defense Fund και απαντάει στον αριθμό PO Box 755, περιοχή είναι Manville, εδώ στη Νέα Ιερσέη, και ο ταχυδρομικός κώδικας 08835, και έχει ανοιχτεί αυτό το ταμείο για να υποστηρίξει την προσπάθεια του Παναγιώτη.
2: Το ξέρω ότι αυτή η κοπέλα από την αρχή, αυτή πήγαινε και βρίσκεται το Παναγιώτη δύο φορές την εβδομάδα. Είναι σαν καθολικιά παπάς. Και αυτή του κάνει τα πάντα, να του γράψει μες στο ίντερνετ, να τον βοηθήσει με λεφτά που καμιά φορά δεν είχε. Μέχρι τώρα ακόμα είναι η μόνη που τον βοήθησε τόσο πολύ, και είναι η μόνη που έμεινε, ας πούμε, και αυτή προσπαθά να μάθει πραγματικά τι έγινε εκείνη την ημέρα που τελείωσε η δίκη και του δώσανε την ποινή θανάτου. Γιατί κάτι έγινε, αλλά δεν μπορώ να...
3: Ξέρετε, κάτι έγινε. Γνωρίζετε, έχετε ακούσει, έχετε μάθει από δικούς τους ανθρώπους η ποινή θανάτου πότε θα εφαρμοστεί?
2: Όταν την δώσανε τότε, μου είχαν πει 6 Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου. Αλλά μετά μου είπανε, δεν γίνεται τώρα, πρέπει να το κάνει appeal τρεις-τέσσερις φορές, δεν ξέρω πόσα, μέχρι που να γίνει. Αλλά έχω μάθει ότι η Whitman προσπαθεί να τη βελτιώσει.
3: Είναι η κυβερνήτης της Νέας Ζηλανδίας.
2: Ναι.
3: Κλείνοντας, τι ευχή θα θέλατε να δώσετε για την... για να λήξει όσο το καλύτερο δυνατό γίνεται αυτή η υπόθεση.
2: Η ευχή μου είναι να βρεθεί κανένας καλός δικηγόρος και να το βοηθήσει του Παναγιώτη, γιατί είναι μεγάλη αδικία να του πάρουν τη ζωή του για ένα πράγμα που δεν το έχει κάνει.
3: Πώς αισθάνεστε εσείς σαν μητέρα που ξέρετε ότι ο γιος σας είναι καταδικασμένος σε θάνατο και ότι αν δεν αλλάξει η απόφαση θα τον εκτελέσουν?
2: Είναι πολλές φορές που προσπαθώ να μην το σκέφτομαι. Αυτό με έχει... με έχει πονέσει πάρα πολύ. Πολλές φορές κάθομαι και σκέφτομαι με τι τρόπο. Αλλά δεν μπορώ. Γιατί όταν δεν έχεις το χρήμα, δεν μπορείς. Εγώ θα ήθελα έτσι να βρισκόταν κανένας δικηγόρος που να το βοηθήσει το παιδί.
3: Εσείς θέλετε να έχετε κάποια άλλη διεύθυνση, κάποιο άλλο αριθμό που θα θέλατε να δώσετε ή να παραμείνουμε σε αυτόν που έχει ήδη ανοιχτεί στον λογαριασμό του Παναγιώτη για την υπεράσπισή του?
2: Θα προτιμούσα...
3: Γιατί θυμάμαι ότι μου είχατε πει και νωρίτερα που μιλάγαμε ότι στις αρχές, μόλις έγινε η δίκη, υπήρχαν κάποια τηλεφωνήματα, δεν είχαν μάθει τους αριθμούς του τηλεφώνου σας, υπήρχαν κάποια τηλεφωνήματα απειλητικά προς εσάς από διάφορους και αναγκαστήκατε να αλλάξετε και τα τηλέφωνά σας και ουσιαστικά να μην απαντάτε, να μην βγαίνετε σε τηλεφωνήματα διαφόρων που σας ενοχλούσαν.
2: Δεν ενοχλούσαν εμένα, ενοχλούσαν πιο πολύ τη μικρή, τη Μαρία.
3: Η οποία είναι?
2: Είναι 15 χρονών και πάει σχολείο και στο σχολείο ακόμα την έχουν.
3: Έχουν πληροφορηθεί δηλαδή την...
2: Ναι, είναι πολλές φορές που λένε να κοίταξε η αδερφή του δολοφόνου και πάει και την βλέπει ψυχίατρος στο σχολείο.
3: Σε μια τρυφερή ηλικία δηλαδή τα προβλήματα που παρουσιάζονται και στη μικρή είναι πάρα πολλά.
2: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά, γι' αυτό μερικές φορές σκεφτήκαμε να φύγουμε από εδώ, γιατί δεν μπορώ για τη μικρή. Γίνεται πάρα πολύ. Είναι πολλές φορές έρχεται από το σχολείο και είναι και κλαίει και λέει «Μάμη, λέει, κοίταξε αυτό και αυτό συνέβη». Και πήγαμε, πότε ήταν, προπερασμένη Κυριακή πήγαμε στο Παναγιώτη και τα είπε η Μαρία στο Παναγιώτη ότι ήταν ένα παιδί που την έβρισε. Και ο Παναγιώτης στενοχωρέθηκε πάρα πολύ.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει είμαστε. Ξέρεις τι άλλο.
4: Μήπως θα κοιτάς εμένα, κοιτάς την κυρία.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, και θα κάνεις, θυμάσαι, την πρώτη ερώτηση.
3: Την πρώτη ερώτηση θα κάνω, έτσι.
4: Εντάξει.
3: Κάτσε να τη θυμηθώ.
4: Τα χέρια σου κάτω, μην
3: κάτσε, τα κρύβεις. Κάτσε να τη θυμηθώ. Κάτσε να τη θυμηθώ.
4: Λοιπόν, ένα σε και πάμε.
3: Κυρία Φωτεινή, μιλήστε μας λίγο για την οικογένειά σας. Πόσα άτομα είστε, τα παιδιά σας και το σύζυγό σας, το όνομά του.
5: Ο άντρας μου λέγεται Χρήστος Παπασάβας. Έχω το Εμμανουήλ Παπασάβα, είναι ο γιος μου ο μεγάλος. Έχω τον Ευστράτιο Παπασάβα, ο δεύτερος μου γιος.
4: Σόλτα.
3: Εντάξει. Κυρία Φωτεινή, μιλήστε μου λίγο για την οικογένειά σας. Πόσα άτομα είστε, τα παιδιά σας και τον σύζυγό σας.
5: Έχω 4 παιδιά. Ο σύζυγός μου λέγεται Χρήστος. Τα παιδιά μου λέγονται Εμμανουήλ, Ευστράτιος, Παναγιώτη και Μαρία.
3: Εντάξει. Τι λέγαμε για το δικηγόρο που μου είχατε πει για τα χρήματα?
5: Ναι, όταν αισθάνεται guilty... Γιατί ήστανε λεφτά στο Παναγιώτη? Ποιος δικηγόρος το κάνει αυτό? Το είδατε κανένα δικηγόρο να πληρώσει? I don't think so.
2: Και ό,τι του ζητούσε ο Παναγιώτης του τα δίνει εκείνος, δεν είναι.
3: Αλλά τελικά στην, όταν σας πήρε την ημέρα που σας πήρε και σας είπε για, το, για την απόφαση,
2: ναι.
3: Ο ίδιος σας την ανακοίνωσε, τον δικηγόρος του.
2: Όχι. Πώς τη λένε.
3: Η Λίντα.
2: Η Κάρολ, αυτή που δούλευε μαζί με τον δικηγόρο, ναι. Που πηγαίνουν και παθαίνουν όλα αυτά. Αυτή με πήρε τηλέφωνο. I'm so sorry. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα. Κάναμε το παν. Μα τι έκανε στο παν, αφού δεν έκανατε τίποτα, ούτε.
0: Επαναλαμβάνω ότι αυτό που ακούσατε είναι αμοντάριστο, ακριβώς όπως ήταν το υλικό που καταγράψαμε τότε το 1999 με την κάμερα του Αλφα στο σπίτι της οικογένειας Παπασάβα. Πάμε να κάνουμε το εξής. Ο Παναγιώτης έστειλε μέσα από τις φυλακές ένα μήνυμα σε βίντεο, το έχουμε μετατρέψει σε ηχητικό μήνυμα, ζητώντας βοήθεια από τον κόσμο για να ξεπεράσει την ποινή που του έχει επιβληθεί.
6: Hello Ελλάδα, hello Mr. Αγγελίδης. Δεν έχω πολλή ώρα να μιλήσω, αλλά χρειάζομαι βοήθεια. Έκανα 30 χρόνια για ένα murder που δεν έκανα commit και θέλω να πάω σπίτι με τον πατέρα μου που είναι 81 χρονών και μένει μόνος του, στο Φλόριντα. So please, είμαι στο δικαστήριο τώρα, χρειάζομαι δικηγόρο. Δεν έχω δικηγόρο τώρα, αλλά είμαι στο δικαστήριο τώρα. I need help, please help me. Thank you for all your help and I want to go home. Please help me, thank you.
0: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Μαρία, τώρα να σε ρωτήσω πώς τότε ήσουν μια μικρή κοπέλα και μας περιέγραψε και η μητέρα σου τι βίωσες εκεί σε επίπεδο bullying στο σχολείο. Να σε ρωτήσω πώς αισθάνθηκες, τώρα βαρύ είναι αυτό, που άκουσες τη μητέρα σου να μιλάει για τον αδερφό σου, άκουσες τη μητέρα σου μετά από τόσα χρόνια.
7: When I heard her voice, the hairs on my arms stood up. I haven't heard her voice in so long. And to hear her continue to talk, it brought back so many memories. And the way that her voice, how, you know, you can tell how devastated she is. And I remember seeing her crying and stressing out about this whole situation, you know, a mother's love for her son, you know, it was heartbreaking just to relive that, even just for the few minutes you played that video. It brings back everything over the it's been, mom's been gone, what, 20, almost, this September will be 26 years.
0: Η Μαρία λέει το εξής, ότι ήταν ανατριχιαστικό να ακούσει τη φωνή της μητέρας της. Έφερε πίσω μνήμες από τότε. Ένιωσε τη φωνή της να είναι γεμάτη απογοήτευση για όλα όσα συνέβαιναν τότε. Ένιωσε και κατάλαβε ότι η μητέρα της έκλαιγε καθημερινά και το βίωνε μέσα στο σπίτι για την εξέλιξη αυτή που υπήρχε. Υποστήριζε με σθένος ότι το παιδί της είναι αθώο. Και δεν έχει να κάνει μόνο για την αγάπη που μπορεί να έχει ένας γονέας για το παιδί, αλλά ήταν αυτό το οποίο πραγματικά πίστευε μέχρι την τελευταία μέρα που έφυγε από τη ζωή. Συγγνώμη Μαρία που σε βάλαμε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Σε βάλαμε να ακούσει όμως και τον Παναγιώτη και θέλω να σε ρωτήσω, τώρα μένετε πολύ μακριά και για να καταλάβει ο κόσμος, το New Jersey από τη Φλόριντα είναι μία μέρα με το αυτοκίνητο για να μπορέσει να επισκεφθείς και τρεις ώρες με το αεροπλάνο. Δεν είναι δηλαδή κάτι εύκολο. Πήρα το αυτοκίνητο και πήγα και είδα τον Παναγιώτη. Εσύ τελευταία φορά που είδες τον Παναγιώτη στις φυλακές του Τρέντον, πότε ήταν?
8: Σκέφτομαι. Πολλά χρόνια. 2012 νομίζω.
0: Έχουν περάσει δηλαδή 14 χρόνια από τότε.
8: Ναι. Εγώ δεν είχα πάει στο Jersey για πολλά χρόνια. Είχα πάει για ένα γάμο. ή 2011 ή 2012, κάπου εκεί.
0: Ναι. Αλήθεια, Μαρία, φύγατε από το New Jersey για όλα αυτά που περιέγραφε η μητέρα σας, για να γλιτώσετε από την κατακραυγή του κόσμου και να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα σε μια άλλη πολιτεία που δεν θα γνωρίζουν την ιστορία του Παναγιώτη και δεν θα σας χαρακτηρίζουν οικογένεια εγκληματία?
8: Εγώ νομίζω... Ζητάς γιατί φύγαμε από το New Jersey?
0: Ναι.
8: So, η μητέρα μου είχε καρκίνο. Είχε καρκίνο μέσα στο κόκαλο, το the bone marrow.
0: Ναι.
8: And,
0: στο μυαλό των οστών, έτσι το μεταφράζω στα ελληνικά.
8: Ναι, τελικά, you know, ο πατέρας μου σταμάτησε να δουλέψει η μητέρα μου. She couldn't work anymore. And... the expenses of the household were too much for one income of my father's. So they ended up selling the house, and they had previously purchased a house in Florida one summer when we went on vacation, and, you know, and with my mother having cancer, we had family here, and my mother wanted to go to Moffitt Cancer Institute in Tampa. So they decided to, you know, they had to sell the house. They sold the house, and we moved into the house in Holiday, so mom could be able to go to this cancer institute to help her fight her battle with cancer.
0: Ναι. Εκείνο που έγινε όταν αρρώστησε η μητέρα με καρκίνο του μυελού των οστών, αναγκάστηκε να σταματήσει να εργάζεται. Δεν μπόρεσε, μας λέει η Μαρία, να κρατηθεί με έναν μόνο μισθό το σπίτι στο New Jersey, οπότε αναγκάστηκαν να το πουλήσουν και να μετακομίσουν στην Φλόριντα που υπήρχε οικογένεια και όπου είχαν πάρει ένα σπίτι παλιότερα, και κυρίως για να μπορέσει να μπει στο Ινστιτούτο, το Αντικαρκινικό Ινστιτούτο της Τάμπα, η μητέρα, και να προσπαθήσει να δώσει τη μάχη για την ζωή της. Μαρία, εδώ έχω όλα τα στοιχεία από τα γράμματα που μου έχει στείλει τα τελευταία ο Παναγιώτης. Καλά, ο προηγούμενος φάκελος, τον οποίο τον κατέβασα, τον είχα φέρει μαζί μου όταν επέστρεψα από την Αμερική στην Ελλάδα, είναι ένας φάκελος ο οποίος ουσιαστικά είναι μια κούτα ολόκληρη με τα στοιχεία του Παναγιώτη και της υπόθεσης του. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας αριθμός, ο αριθμός κρατουμένου του Παναγιώτη, που είναι Peter Papasavas SBI 00069180B, και υπάρχει και ένα σύστημα επικοινωνίας με τον Παναγιώτη, το οποίο λέγεται JPay. Αυτό δεν έχω καταλάβει τι είναι, Μαρία. Θες να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό το JPay και πώς μπορεί ο κόσμος να επικοινωνήσει απευθείας με τον Παναγιώτη, αν και εσύ γνωρίζεις?
8: Ναι. JPay is an app on the phone, and what it does is it allows you to correspond with someone that you know that is in prison, and you can send letters, you can send videograms, pictures. This is how, besides the phone calls with Peter, this is how me and him we communicate. You know, it's relatively easy to do. It's just, you know, his name and his inmate number, and it helps us keep in more contact, because you know, it's a lot easier sometimes than by phone.
0: Λοιπόν, αυτό το JPay είναι μια εφαρμογή που υπάρχει στα κινητά, που σου επιτρέπει να στείλεις απευθείας βίντεο και φωτογραφίες στον κρατούμενο, και είναι οπωσδήποτε, όπως μας λέει η αδερφή του, η Μαρία Παπασάβα, ο αμεσότερος και ευκολότερος τρόπος επικοινωνίας και σε καθημερινή βάση. Τώρα, μπαίνοντας κατεβάζοντας αυτή την εφαρμογή, το JPay, πώς μπορούμε να ψάξουμε και να βρούμε τον Παναγιώτη? Βάζοντας το όνομά του, πώς ακριβώς μπορούμε? Γιατί ο Παναγιώτης μου γράφει εδώ στο γράμμα, ο ίδιος δεν ξέρει. Μου λέει, δεν ξέρω πώς λειτουργεί καλά-καλά. Ρώτησε για να μάθεις. Και ρωτάω εσένα, που προφανώς το χρησιμοποιείς και ξέρεις καλύτερα.
8: Yes. It's
7: a typical application where you create an account and it gives you an option to search for an inmate. If I remember correctly, it asks what state, what institution, and then you write, you know, the first and last name plus the inmate number.
0: Ωραία. Λοιπόν, είναι μια εφαρμογή στην οποία μπαίνεις, καταγράφεσαι, αποκτάς δηλαδή όνομα χρήστη και κωδικό, δημιουργείς λογαριασμό και μετά σου δίνει την ευκαιρία να μπεις και να αναζητήσεις πρώτα απ' όλα με το όνομα της πολιτείας, εκεί θα βάλετε New Jersey, το όνομα των φυλακών είναι οι πολιτιακές φυλακές του Τρέντον και στη συνέχεια το όνομα που είναι Peter Παπασάβας, όπως το ακούτε, Peter Παπασάβας με δύο V, και τον αριθμό που σας έδωσα νωρίτερα, το 000-69-41-80-B. Αυτός είναι ένας άμεσος και εύκολος τρόπος επικοινωνίας με τον Παναγιώτη, ο οποίος περιμένει σαν μάνα εξ ουρανού τον κόσμο και τους φίλους της εκπομπής και όλους όσοι βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό που μας ακούνε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, παντού όπου υπάρχει απόδημος ελληνισμός, να επικοινωνήσουν μαζί του. Και είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και ασφαλής και ο ίδιος μπορεί να τον διαχειριστεί χωρίς να υπάρχουν, καταλαβαίνετε, παρεμβάσεις. Θυμάμαι, Μαρία, εγώ τότε που είχα κάνει την αίτηση για να επισκεφθώ τον Παναγιώτη, πρέπει να είχα κάνει 10 αιτήσεις, έτσι, επέμενα και στο τέλος μου είπαν ναι. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δεν μπορούσες να βρεις εύκολα τα στοιχεία του Παναγιώτη, όπως τώρα που μου λες ότι υπάρχει αυτό το JPay και βάζοντας τον αριθμό και το όνομα του Παναγιώτη μπορείς να τον βρεις και να μιλήσεις μαζί του. Και θυμάμαι ότι ήταν πολύ δύσκολη και η έρευνα, και θέλω να το πω, γιατί τότε δεν ήταν όπως είναι σήμερα τα πράγματα με το διαδίκτυο ή με το AI που βάζεις ένα όνομα Peter Παπασάβας και σου βγάζει 100 πληροφορίες. Τότε η έρευνα που είχα κάνει για να εντοπίσω τους Έλληνες θανατοποινήτες στις φυλακές των ΗΠΑ, τελικά βρήκα 3, έτσι, ήταν ο Παναγιώτης Παπασάβας, ήταν ο Φωτόπουλος στη Φλόριδα, τον οποίο επίσης επισκεφθήκαμε, και άλλος ένας τρίτος, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα για να είμαι ειλικρινής, έχουν περάσει και 3 δεκαετίες. Πώς είχε γίνει αυτό? Βρήκα ποιες είναι οι πολιτιακές φυλακές υψίστης ασφαλείας σε κάθε μία από τις 50 αμερικανικές πολιτείες και έγραψα γράμμα ως δημοσιογράφος ενδιαφερόμενος για μία έρευνα που κάνω, με την ζητώντας τη λίστα των ονομάτων των θανατοποινητών κάθε φυλακής, δηλαδή κάθε πολιτείας. Και στη συνέχεια, ενώ κατέφταναν οι λίστες, καταλαβαίνετε ότι αυτό πήρε πάνω από 6 μήνες, ξεχώριζα ένα-ένα τα ονόματα να δω αν έχουν κάποια ελληνική κατάληξη. Και κατέληξα στον Παναγιώτη Παπασάβα, έτσι γνωριστήκαμε, στον Φωτόπουλο στη Φλόριντα, και από Δέλτα ξεκινούσε το τρίτο όνομα. Δεν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, άμα ψάξω τα κοιτάπια μου θα του θυμηθώ. Λοιπόν, Μαρία, πέρασε η ώρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να πας για ύπνο, να ξεκουραστείς, γιατί αύριο έχεις δουλειά. Σήμερα δηλαδή. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να σου υποσχεθώ ότι θα τα ξαναπούμε, ότι θα ασχοληθούμε ξανά με την υπόθεση του Παναγιώτη. Αυτή ήταν μόνο η αρχή. Λαμβάνω εδώ πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με τον Παναγιώτη, με ερωτήσεις που θέλουν να μάθουν κάποια πράγματα. Θα απαντηθούν το καθένα ξεχωριστά και θα επιμείνουμε στον τρόπο επικοινωνίας για να επικοινωνήσει ο κόσμος με τον Παναγιώτη. Μαρία μου, εύχομαι το καλύτερο, εύχομαι να πάνε όλα καλά όπως θέλεις και να δεις κάποια στιγμή τον αδερφό σου κοντά σου, να δικαιωθεί με βάση αυτά που υποστηρίζει ο ίδιος ότι είναι αθώος εδώ και 3 δεκαετίες.
7: Να ευχαριστώ. Thank you so much.
0: Να είσαι καλά και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Να δώσεις χαιρετισμούς και στον πατέρα σου, τον είχα γνωρίσει και τον μπαμπά σου τότε, και στον Παναγιώτη με την πρώτη ευκαιρία που θα μιλήσετε. Θα προσπαθήσω και εγώ τώρα με το σύστημα, έτσι όπως μου είπες, να επικοινωνήσω μαζί του, να γραφτώ στην εφαρμογή και να επικοινωνήσω μαζί του. Καλή σου νύχτα εκεί, γιατί πρέπει να κοιμηθείς και λίγο. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλημέρα στην Αυστραλία, καλημέρα στην Ευρώπη, καλημέρα στην Ασία, καλημέρα όπου υπάρχουν Έλληνες. Να είσαι καλά Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Thank you so much. Take care.
0: Έγινε λοιπόν, κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι σχετικό. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο Be Proud to be in New Jersey. Μιλάει για την πολιτεία του New Jersey και αμέσως μετά ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Walid Elias. Εμείς ανανέωνουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας και πάλι αύριο στις 9. Να είστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας, γεια σας. Αφού τα κατάφερα και ήρθα σήμερα, και γιατί είχα αρχίσει να μπερδεύω τις ημερομηνίες και νόμιζα ότι είμαι σε άδεια,

πάλι καλά. Είναι μόνο 6 του μήνα, 6 του μηνός Ιουλίου και είναι η μέρα Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας. Καλώς παραμένετε, καλώς μας ήρθατε στο Earth News Radio. Για την πρώτη ώρα μέχρι τις 6 μαζί μας και η Φωνή της Ελλάδας. Έτσι και αλλιώς όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μπορείτε να τα ακούτε on demand και από την πλατφόρμα ΕΡΤ ECO. Και το λέω αυτό γιατί το 2ωρο, 5 με 7 που θα κάνουμε και σήμερα εδώ στη συχνότητα του ΕΡΤ News Radio 105,8, μπορείτε να το ακούτε ολόκληρο και από τη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, στο ΕΡΤ ECO on demand. Το μαρτύρησα ήδη λοιπόν ότι και σήμερα αλλά και όλη την εβδομάδα θα κάνουμε τα δύο ώρα μας 5 με 7 εδώ το απογευματόβραδο ή το απογευματάκι του Ιουλίου με τον ήλιο ακόμα πάρα πολύ ψηλά και τη ζέστη επίσης.

Μετά από ένα Σαββατοκύριακο κυριολεκτικά που κάει και πολύ μεγάλο ποσοστό των δασών εκεί στο Ωραιόκαστρο. Ήδη βλέπω μπροστά μου τα καθηλωτικά στοιχεία, τα αδιάσυστα και αδιάψευστα, ότι μέσα σε 9 χρόνια έχει καεί το 38% των δασών της Αττικής. Αυτό σημαίνει ότι έχουν γίνει στάχτη 700.000 στρέμματα και μέσα στην, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και τη μεγάλη φωτιά στην Ινώη, εδώ στην Αττική. Όλα τα πυροσβεστικά μέσα είχαν πέσει πάνω, είχαν χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιήθηκαν για να την σβήσουν. Αλλά επαναλαμβάνω, ο απολογισμός σε κάθε περίπτωση είναι τραγικός.

Προχωράμε όμως με το κεφάλι ψηλά, προχωράμε και συνεχίζουμε όχι μόνο τη ζωή μας αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Χαίρομαι πραγματικά, εκτιμώ και θαυμάζω τους ανθρώπους που στα social media αφηγούνται την προσωπική τους ιστορία, ειδικά όταν περνούν μια περιπέτεια υγείας. Πόσο θάρρος χρειάζεται για να το πούν και ταυτόχρονα να δώσουν θάρρος και σε αυτούς που ίσως περνούν κάτι παρόμοιο, απλά δεν το λένε. Γιατί όταν σου συμβαίνει κάτι, δεν φτάνει που σου συμβαίνει εσένα κάτι. Έχεις να αντιμετωπίσεις και τον περίγυρο και πολλές φορές και το στίγμα. Αλλιώς είχα σκοπό να ξεκινήσω, ήδη δηλαδή μίλησα για τα δάση, αλλά μου προέκυψε τώρα το θέμα που ήθελα έτσι και αλλιώς να σχολιάσουμε γύρω από τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Και ειδικά για τους νοσηλευτές, χωρίς τους οποίους δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Και ακόμα εν έτη 2026 γινόταν η συζήτηση, πρέπει να πέρασε, να ψηφίστηκε, δεν το έχω προλάβει να το δω, για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Έβλεπα, χωρίς να θέλω να σας βαρύνω πολύ, αλλά είπαμε αυτά έχει η ζωή, έβλεπα μια φωτογραφία τόσο σοκαριστική που ανέβασε στο Facebook του ένας νοσηλευτής. Και είναι η μονάδα των επιγόντων μετά από τη διαχείριση ενός περιστατικού. Μία μικρή γάζα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, των επιστημών υγείας, σε όλο τον κλάδο, δεν πρέπει ποτέ κανείς να λέει το παραμικρό. Ειδικά όταν αυτοί υπηρετούν το δημόσιο σύστημα υγείας.

0: Εννοείται ότι σε κάθε τι που λέμε, σε κάθε τι που λέγετε, που συζητείτε, που κρίνετε, που επικρίνετε, που επιβραβεύετε, που παρουσιάζετε, κυρίως στο δημόσιο χώρο και διάλογο, έτσι όπως αυτός έχει υπογραμμιστεί και έχει γίνει ακόμα πιο έντονος μέσα από την ύπαρξη λοιπόν των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχει και τον αντίλογό του. Και ξέρω ότι όλα αυτά που λέω, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορούν να αμφισβητηθούν ή να μου παρουσιάσετε ευθύς αμέσως την άλλη πλευρά του λόφου. Και γιατί όχι, πολύ καλά θα κάνετε.
1: Solo aparecen dos cosas. La luna y el sol.
0: Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και αναρωτιέται τώρα τι θέλει να πει ο ποιητής, τι θέλει να πει η Έλενα, πού το πάει. Περιμένει, Ναδία, θα καταλήξω κάπου.
2: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado.
0: Δεν το έχω σκοπό, νομίζω ότι έχω σκοπό να το τραβήξω πάρα πολύ, γιατί έχω σημειώσει στα φυλάδια μου εδώ αλλά και στα φυλάδια της καρδιάς και του μυαλού πάρα πολλά που όλα δείχνουν προς μία κατεύθυνση.
2: Luna, agua, tierra, sol, solos estamos. Luna, agua, tierra, sol, te miro, te miro.
0: Σε ένα πράγμα λοιπόν, στην Ελλάδα μας, στην Ελλάδα 2026, πώς το λέμε, 2026, 2.0, αυτό ήθελα να πω, προς τα εκεί κατατείνουν, με όλα τα, με όλη την παθογένεια, αλλά και όλα τα πράγματα που προσπαθούν να γίνουν καλύτερα.

είτε μέσα στις γενικότερες παθογένειες, δεν υπάρχει βέβαια ακριβώς ο πληθυντικός της λέξης, αλλά τέλος πάντων μέσα στα γενικότερα προβλήματα έρχεται και αυτό με τις καθυστερήσεις της πτήσης από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια. Μια σύσκεψη από τις 4 είναι σε εξέλιξη, ίσως είτε του Earth News είτε ο Γιώργος Κοβός που την παρακολουθεί ο συνάδελφος να μας δώσει κάποια στοιχεία όταν τα έχουμε. Σύσκεψη γενικώς των αρμοδίων φορέων έτσι, και όλων αυτών που εμπλέκονται μέσα σε αυτό το θέμα. Πάντως από την πλευρά της πολιτικής αεροπορίας, της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, βγήκαν και λένε καθυστερήσεις. Το αντίθετο, έχουμε μείωση του χρόνου καθυστερήσεων. Άντε, αντελογαριαστείτε τώρα εσείς. Δηλαδή από 6,5 λεπτά αναπτύσσει έχουμε κατέβει λέει στα 4,5. Έχουμε μία πτώση στις καθυστερήσεις, μείωση στις καθυστερήσεις της τάξης του 31%.

Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και περνάει από το χέρι μας για να καταστήσουμε την Ελλάδα μη δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται, πάντως πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα για το συγκεκριμένο τομέα. Και εδώ είμαστε λοιπόν και θα συνεχίσουμε όχι ακριβώς την γκρίνια, αλλά να σταματούμε σε διάφορους σταθμούς και να έχουμε να λέμε κάτι από όλα αυτά που έχουμε συγκεντρώσει και από όλα αυτά που μαθαίνουμε, είτε από το ρεπορτάζ, είτε από αυτά που ζούμε, ρε παιδί μου. Και ένα από αυτά που ζήσαμε ήταν η χθεσινή καταπληκτική συναυλία του Παύλου Παυλίδη.

μια λοιπόν μεγαλειώδη συναυλία. Είχε προηγηθεί το παιδί τραύμα και ο Παν-Παν. Αλλά μόλις βγήκε ο Παύλος, βέβαια έγινε χαμός. Πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά. Πολύ ωραία συναυλία και ο ίδιος είπε ότι ήταν ίσως η ωραιότερη συναυλία της ζωής του. Έχει το δικό του κοινό ο Παύλος Παυλίδης που τον ακολουθεί όπου πηγαίνει και ό,τι κάνει. Και εδώ να προσθέσω και το φανταστικό εικαστικό, την εικαστική δημιουργία που πλαισίωνε καταπληκτικά τη συναυλία, διαχειρός Στέφανου Ρόκου, του πολύ καλού φίλου εικαστικού Στέφανου Ρόκου.

Και η χθεσινή βραδιά ήρθε να προσθεθεί ως ένα ακόμα διαμαντάκι σε όλα τα συναυλιακά, θεατρικά, κινηματογραφικά, πανηγυρικά δρόμενα σε όλη την Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο τώρα το καλοκαίρι. Και το πανηγυρικά το λέω γιατί πράγματι και τα πανηγύρια έχουν την τιμητική τους, ακόμα και εντός Αττικής αλλά και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας, με αφορμή ή χωρίς αφορμή. Έχουν ξαναγίνει της μόδας, παιδιά, τα πανηγύρια. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Και μιλάω τώρα για τις πολύ νεαρότερες ηλικίες, έτσι, που αγκαλιάζονται όλοι μαζί, που χορεύουν, που υπάρχει κανονική ορχήστρα, τα κλαρίνα, τα βιολιά, τα πάντα. Και τα ανάλογα, τα γύρω-γύρω. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου. Έχουμε έρθει εδώ, όπως καταλαβαίνετε, με πάρα πολύ όρεξη και διάθεση, την οποία όσο πάμε και θα την κλιμακώνουμε, γιατί ξέρουμε ότι είστε μαζί μας και, και αν μην είστε τώρα, θα είστε όταν μας ακούσετε on demand. Μια καλησπέρα, ένας χαιρετισμός από όλους εμάς εδώ, δηλαδή το Βασίλη Νικολόπουλο, τη Βούλα Κουλισοπούλου, την Δέσποινα Σαρκίρη και εμένα, Έλενα Καραγιάννη. Η εκπομπή Μένουμε Εδώ, στο Airnews Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Παρέα, για να ξεδιπλώσουμε μαζί αρκετή από την επικαιρότητα που έχουμε εμείς διαλέξει και που έχει απομείνει, είναι η αλήθεια, γιατί από το πρωί ακούτε πάρα πολλά και έχουν προκύψει και άλλα από τα πολιτικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δημοσκοπήσεις, ευρήματα, εκτιμήσεις, ο χρόνος των εκλογών, το κόμμα Σαμαρά, που πώς το λέει αυτό, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον ευγάλαμε κάπως έτσι, πώς το λέει ο λαός, με την παρέμβαση μέσω του TikTok, δηλαδή τα ύστερα του κόσμου. Θα περίμενε ποτέ κανείς ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, θα χρησιμοποιούσε το TikTok για την επικοινωνιακή του στρατηγική? Δεν θα το περίμενε. Και κάποιοι λένε ότι δεν του τέριαζε, γιατί είναι άλλο το προφίλ του. Άλλοι λένε ότι επειδή ακριβώς έκανε αυτό τον εσωτερικό διάλογο, ερώτηση-απάντηση, μια χαρά ήταν. Και άλλα πολλά, και άλλα πολλά. Η πιθανή καθίζηση του κόμματος Καριστιανού, οι διαρροές από εκεί, άλλες με διάφορες διαπλοκές προσώπων, δηλώσεις, ο εμφυλιοπολεμικός έτσι αντίκτυπος από την αντιπαράθεση της κυρίας Μπακογιάννη με τον κύριο Σαμαρά και του κυρίου Σαμαρά με την κυρία Μπακογιάννη, γενικότερα με την οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτά από τα πολιτικά και άλλα πολλά με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον ενδεχομένως, αλλά τα υπόλοιπα που τρέχουν στη ζωή και στον κόσμο έχουν τόσο μεγάλες αντιφάσεις μεταξύ τους. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γιόρτασαν για μια ακόμα χρονιά, αλλά αυτή τη φορά τη χρονιά ορόσημο των 250 χρόνων από την εθνική τους ανεξαρτησία, την εθνική τους γιορτή. Τη γιόρτασαν, έχω την εντύπωση, με αρκετά ψαλιδισμένα τα φτερά, γιατί έχουν συμβεί ένα σωρό θέματα στην εξωτερική πολιτική της χώρας και στη γενικότερη δημοτικότητα της χώρας, των επιλογών, του Προέδρου, πάντως αρκετά χαμηλότερα από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Από την άλλη, στο Ιράν, αυτή την ώρα που μιλάμε και επί 12 ώρες, μέχρι να συμπληρωθούν οι 12 ώρες, οι πολίτες εκεί θρηνούν τον ηγέτη τους, θεωρώντας ότι υπεύθυνοι για τον θάνατό του, δηλαδή ουσιαστικά για την εκτέλεσή του, είναι οι Αμερικανοί, δηλαδή ο Τραμπ, ο Βάνς και λοιπά. Και οι συγκεκριμένοι έχουν άλλο τρόπο θεώρησης βέβαια της ζωής και των πραγμάτων. Δηλαδή κάποιος θα έλεγε ότι δεν θα τους υποδείξουμε εμείς τον τρόπο με τον οποίο θα ζουν ή θα θρηνούν ή θα κάνουν την κηδεία του δικού τους ηγέτη. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί ακόμα υποστηρικτές του θεοκρατικού καθεστώτος. Μπορεί να είναι από φόβο που έχουν μαζευτεί τόσοι πολλοί, είτε στην Τεχεράνη είτε μετά στη διαδρομή προς την γενέτειρα στην οποία θα ταφεί ο Χαμενεϊ. Αυτά συμβαίνουν στο Ιράν και στο Μουντιάλ παρακολουθούμε τις αντιπαραθέσεις, τις αντιπαλότητες, τις συγκρούσεις, αν θέλετε και τον ανταγωνισμό, τις αναμετρήσεις τελικά μεταξύ των χωρών και των λαών τόσο διαφορετικών μεταξύ τους. Με τους Νορβηγούς και τους Άγγλους να πανηγυρίζουν εν εξάλλου καταστάση, λογικό. Από την άλλη τους Βραζιλιάνους και τους Μεξικάνους που απορρίφθηκαν να δηλώνουν απογοήτευση σε σημείο πάρα πολλών φοβερού κλάματος που είδαμε παίκτες να κλαίνε και οπαδούς. Και η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αύριο θα έχουμε τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Στην ατζέντα η αμυντική συνεργασία, το εμπόριο, η ενέργεια και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Και αυτές είναι οι περίφημες Andrew Sisters, τραγουδούν το Ferry Boat Serenade. Λίγο νοσταλγικό, αλλά έχει το λόγο του, γιατί έτσι σας προετοιμάζω λίγο για αργότερα, γιατί εννοείται ότι θα πάμε Νορβηγία, έτσι θα τα αφήναμε. Τόσο κουπί τραβάνε οι άνθρωποι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις νεκροί από τη φωτιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Πρέταντορ. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια η δικαιοσύνη, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών και κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις ευθύνες του, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με την κλίση ή όχι των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς επενδύουν ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ του στην άμυνα και την ασφάλεια, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μακ Ρούτε σε συνέντευξη τύπου εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: 6 παρα 25 η ώρα, έτσι που λέτε το Σαββατοκύριακο ήταν και αυτό πύρινο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από Σάββατο προς Κυριακή, μέχρι τα ξημερώματα δηλαδή της Κυριακής, είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Αναζωπήρωση, μέχρι επιχωματώσεις αναγκάστηκαν να κάνουν για να μπορέσουν να σταματήσουν την ύπαρξη εστιών, να απαλείψουν αυτό το κίνδυνο. Και γενικότερα ένα σωρό μέθοδοι που ακολουθήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, που ουσιαστικά είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε εμείς. Δηλαδή οι κοινοί θνητοί, οι πολίτες, δεν μπορούμε να ξέρουμε τα νέα όπλα εντός πολλών εισαγωγικών των πυροσβεστών, που έτσι κι αλλιώς παραμένουν οι ακούραστοι φύλακες, οι ακούραστοι φύλακες του δάσους και των λιγοστών πνευμόνων πρασίνου της χώρας. Argentina's economic collapse in the year 2001. Σε αυτή τη μάχη λοιπόν είναι λογικό να χρησιμοποιούνται όπλα, και καμιά φορά πήραμε αφορμή και από ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ της Καλλιρόης Πεπονή από το CNN Greece. Καμιά φορά η φωτιά πολεμιέται με φωτιά, λένε αυτοί που ξέρουν. Και απευθυνθήκαμε σε κάποιον από αυτούς, τον κύριο Φώτη Δημαρέση, που είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος και γενικός γραμματέας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, στρατηγέ μου.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Δημαρέση μου. Πολλά σύγχρονα μέσα διαβάζουμε ότι διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα, και αυτό μας κάνει σε κάθε περίπτωση να αισθανόμαστε αρκετά πιο καθησυχασμένοι. Δηλαδή να λέμε πως εκτός από τους παραδοσιακούς τρόπους μπορεί να έχουν εφευρεθεί και άλλοι, και όλο και περισσότεροι, για την αποτελεσματική κατάσβεση των πυρκαγιών. Είναι έτσι?
1: Είναι έτσι, και αυτό έχει προέλθει από χώρες όπως είναι ο Καναδάς, η Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν τεράστιες δασικές εκτάσεις και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών σε πολύ πολύ μεγαλύτερη ένταση, πίεση και καταστροφικά αποτελέσματα. Και αυτές εν γέννη είναι τεχνικές που εφαρμόστηκαν εκεί και στην διαδρομή του χρόνου έφτασαν και σε εμάς. Mm-hmm. Εμείς ως χώρα έχουμε ένα πρόβλημα, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 60-70, έχουμε προβεί καλά, τώρα έχουμε πάει σε ακραία κατάσταση. Ουσιαστικά έχει εγκαταληφθεί η Ήπεθρος. Παλιά στην Ήπεθρο, στα βάση, στα χωριά ζούσε κόσμος, υπήρχε οικονομία γύρω από αυτό το κομμάτι. Σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει. Επομένως δεν υπάρχει διαχείριση στους ορεινούς δασικούς όγκους της χώρας. Ουσιαστικά δηλαδή έχουν εγκαταληφθεί. Άρα λοιπόν πρέπει να έρθουμε τεχνικά και να κάνουμε μια διαχείριση, η οποία λέγεται προδιαγεγραμμένη καύση. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αυτό που έκαναν παλιά οι ξυλοκόποι, οι ρετσινάδες και οι κτηνοτρόφοι, τώρα έρχεται να το κάνει ο άνθρωπος. Αξιολογούνται από τη δασική και την πυροσβεστική υπηρεσία περιοχές στις οποίες υπάρχει μεγάλη δασική βλάστηση, και εκεί λοιπόν έρχεται με προδιαγεγραμμένη καύση, δηλαδή ουσιαστικά στοιχειοθετείται μια περιοχή, οριοθετείται και εφαρμόζεται σε νεκρό χρόνο, όχι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, τέλη φθινοπόρου και αρχές της άνοιξης είναι το διάστημα. Mm-hmm. Οριοθετείται λοιπόν, στοχοποιείται από πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες περιμετρικά βρίσκονται στην περιοχή, και ουσιαστικά μπαίνει μια φωτιά η οποία καθαρίζει τη χαμηλή υποβλάστηση, δηλαδή τα λεπτά καύσιμα, που σημαίνει τα φύλλα, τα ξερά που έχουν πέσει κάτω, τα χορτάρια, η βλάση. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαχείριση στο δάσος, αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό το πράγμα αναπτύσσεται, και αναπτύσσεται άναρχα, και αν είναι και βροχερές συνθήκες το χειμώνα, η βλάστηση μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα και γίνεται επικίνδυνη. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν εκεί, οριοθετείται η περιοχή, γίνεται καύση και αφαιρείται η καύσιμη ύλη. Τα λεπτά καύσιμα λοιπόν είναι αυτά που δίνουν ένταση και ταχύτητα στην εξάπλωση της πυρκαγιάς.
0: Εννοείται να υπογραμμίσουμε αυτό που είπατε, κύριε Δημαρέση, ότι δηλαδή το κάνουν άνθρωποι που ξέρουν, οι ίδιοι πυροσβέστες.
1: Προφανώς οι πυροσβεστικοί, σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, που οριοθετούν την περιοχή. Mm-hmm. Υπάρχουν χάρτες επικινδυνότητας σε όλους τους ορεινούς όγκους, και εκεί που δεν υπάρχει διαχείριση, καμία μορφή διαχείριση. Έρχεται λοιπόν, το οριοθετείται. Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις περιμετρικά της περιοχής που θα μπει η προδιαγεγραμμένη καύση, δηλαδή η φωτιά, ώστε να είναι ελεγχόμενη και να μην συμβεί το οτιδήποτε που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Ναι. Τώρα, αυτό είναι που είπατε ελεγχόμενη, μου ήρθε στο μυαλό ότι κάτι παρόμοιο είναι και η ελεγχόμενη βόσκηση.
1: Στο δεύτερο επίπεδο πολύ καλά το λέτε λοιπόν, είπαμε και πριν ότι παλιά υπήρχε γεωργία και κτηνοτροφία πάρα πολύ έντονη στους ορεινούς όγκους. Δυστυχώς τώρα δεν υπάρχει. Μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε σε εισαγωγικά με τεχνικό τρόπο, δηλαδή να κατευθύνουμε κτηνοτρόφους και κτηνοτροφικές μονάδες σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν πάρα πολύ μεγάλη βλάστηση, ώστε μέσα εκεί να γίνει βόσκηση από τα ζώα που έχουν οι κτηνοτρόφοι, ώστε να αφαιρεθεί η καύσιμο ύλη και η επικίνδυνη συσσόρευση της βιομάζας, ώστε να αποφύγουμε σε ένα ενδεχόμενο κατά την αντιπυρική περίοδο έναρξη δασικής πυρκαγιάς καταστροφικά αποτελέσματα προς την εξέλιξη, την ένταση και την ταχύτητα.
0: Mm-hmm. Όλα αυτά από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι ακριβώς για αποτροπή της χαμηλής βλάστησης που είναι τροφοδότηση της πυρκαγιάς όταν αυτή ξεσπάσει. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ωστόσο γιατί αυτά είναι προληπτικά μέτρα, εννοείται, στρατηγέ μου.
1: Προληπτικά μέτρα βεβαίως και ενεργούνται, επαναλαμβάνω, το φθινόπωρο και την άνοιξη. Mm-hmm. Δεν διενεργούνται στην αντιπυρική και δεν διενεργούνται το χειμώνα, γιατί ανταλαμβάνεστε το χειμώνα έχουμε πολύ μεγάλη υγρασία, έχουμε βροχές.
0: Και είναι δώρο άδωρο, δεν θα πετύχουμε.
1: Είναι δώρο άδωρο, δεν θα πετύχουν, ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Και βέβαια νομοθετήθηκε επιτέλους στην Ελλάδα κάτι που, εν πάση περιπτώσει, ως κοινό μυστικό ήταν, εφαρμοζόταν, αλλά δεν με ρίσκο δεν λεγόταν πουθενά, το λεγόμενο αντιπύρ. Το αντιπύρ τι σημαίνει ότι
0: αυτό, για να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα ξανακούσει. Με την ευκαιρία της συζήτησής μας το μελέτησα κι εγώ, αλλά να εξηγήσουμε στους ακροατές μας τι είναι. Αντιπύρ λοιπόν. Για
1: αντιπύρ,
0: πείτε μας.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν μία πυρκαγιά στο μέτωπό της, στην καρδιά της, όταν εξελίσσεται, πώς να την αντιμετωπίσουμε με μία άλλη φωτιά. Πάλι ερχόμαστε στη δασική βλάστηση, στη βιομάζα και στα συσσωρευμένα υλικά που υπάρχουν σε ένα δάσος. Όταν ανοίγει μια μεγάλη δασική πυρκαγιά και έχουμε ένα μέτωπο της τάξης των 500 μέτρων, των ενός 2 χιλιόμετρων, αντιλαμβάνεστε ότι λόγω των συνθήκων που επικρατούν είναι πολύ δύσκολο να μπουν πυροσβεστικά αυτοκίνητα και πυροσβέστες μπροστά στο μέτωπο και να σβήσουν την πυρκαγιά. Άρα εκεί τι χρησιμοποιούμε? Χρησιμοποιούμε τα αέρια μέσα τα οποία κάνουν βολές για να μειώσουν την ένταση, το ύψος της φλόγας και την ταχύτητα, και βάζουμε φωτιά. Έχουμε προσδιορίσει μια περιοχή, πάντα μελετάμε τα μετεωρολογικά φαινόμενα, τον αέρα δηλαδή που είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας. Βάζουμε φωτιά από την αντίθετη πλευρά από αυτή που έρχεται η πυρκαγιά, η μεγάλη, η δασική. Επομένως θα κάψουμε, ουσιαστικά θα δώσουμε μια έκταση μελετημένη να κάψουμε τη δασική υποβλάστηση, ώστε η μία φωτιά να συμπέσει με την άλλη και αυτομάτως, λόγω της έλλειψης καύσιμης ύλης, να επέλθει η κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά ακούγονται εξειδικευμένα. Ομολογώ ότι δεν τα είχαμε ξανακούσει και, όπως είπατε, δεν είναι και απαραίτητο να τα ακούμε. Σημασία έχει να φτάνουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Ως τακτική υπήρχε απλά αυτό, επειδή υπάρχει ένα ρίσκο. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης υπάρχουν ρίσκα. Οι αποφάσεις είναι κρίσιμες, είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η πυρκαγιά από μόνη της δημιουργεί ένα δικό της μετεωρολογικό κλίμα στο συγκεκριμένο σημείο, που σημαίνει ότι αν γυρίσει ο αέρας και κάνουμε χρήση αντιπύρ, μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα και να φύγει σε άλλη κατεύθυνση φωτιά και να μην πέσει μια πυρκαγιά πάνω στην άλλη για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν έπρεπε να νομοθετηθεί, να γίνει με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις κάνουν ειδικές ομάδες του πυροσβεστικού σώματος. Δεν μπορεί να τις κάνει ο οποιοδήποτε πυροσβέστης ή ο οποιοδήποτε αξιωματικός. Υπάρχουν ειδικές ομάδες δασοκομάντο, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα μετεωρολογικά στοιχεία που επικρατούν στην περιοχή και τις συνθήκες και αποφασίζουν την περιοχή που θα βάλουν την νέα φωτιά, ώστε να συμπέσει η μία με την άλλη και να έχουμε κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς.
0: Όλα τα άλλα, κύριε Δημαρέση, που διαβάζουμε, ας πούμε, θερμικές κάμερες, τεχνητή νοημοσύνη, drones κλπ. Αυτά τα χρησιμοποιούν στο πεδίο πλέον, έτσι?
1: Αυτό είναι οι νέες τεχνολογίες λεγόμενες μετά το 2021-2022, αν θυμάστε, και τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε στην Αττική, στην Εύβοια. Άρχισε πάρα πολύ έντονα να φαίνεται η ανάγκη λοιπόν όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες να μπουν στη μάχη πρόληψης και έγκυρης ενημέρωσης. Δεν είναι μόνο η πρόληψη, είναι και να υπάρξει έγκυρη ενημέρωση κατά την έναρξη της δασικής πυρκαγιάς, ώστε να επέμβουν σε πρώτο χρόνο πυροσβεστικές δυνάμεις, είτε εναέρες είτε πυγές και οχήματα, για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά αρχίσαμε να βάζουμε κάμερες. Έχουμε δύο ειδών κάμερες, θερμικές κάμερες, οι οποίες ανοιχνεύουν τη μεταβολή θερμοκρασίας. Είναι προσδιορισμένο με αλγόριθμο η μεταβολή της θερμοκρασίας. Οπότε όταν έχουμε απότομη αύξηση της θερμοκρασίας, δίνει αλάρμ, ενεργοποιείται, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να ελέγξουμε την περιοχή και το σημείο που έχει εστιάσει η κάμερα. Έχουμε κάμερες οπτικής ανίχνευσης με AI, τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες, η διαφορά της μίας κάμερας από την άλλη είναι ότι οι κάμερες οπτικής ανίχνευσης έχουν πολύ μεγαλύτερη ευέγεια, 10-15 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι κάμερες οπτικής ανίχνευσης ανοιχνεύουν κάθε τι που ταράσει την νόμιμη κατάσταση που βρίσκεται η ατμόσφαιρα. Δηλαδή σε μια περιοχή έχει μια θερμοκρασία συγκεκριμένη, έχει έναν αέρα. Όταν αυτό για οποιοδήποτε λόγο αλλάζει, μέσω του αλγόριθμου δίνει αλάρμ και πρέπει μετά οι χειριστές των συστημάτων αυτών να δουν πού ακριβώς είναι το πρόβλημα, αν υπάρχει καπνός, γιατί μπορεί να είναι σκόνη, μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα που αλλάζουν τη δεδομένη στιγμή την ατμόσφαιρα, και αυτό δίνει ένα αλάρμ ώστε να επέμβουν οι επίγειες δυνάμεις και να προσεγγίσουν το χώρο και να ελέγξουν. Επίσης έχουμε τα drone, μια τεχνολογία τα οποία είναι με θερμική κάμερα, είναι μια τεχνολογία η οποία πετάνε, είναι υπερίπτανται πάνω από δασικές εκτάσεις σε μορφή περιπολίας, και όπου μέσω θερμικής κάμερας που διαθέτουν ελέγξουν ότι υπάρχει μεταβολή μεγάλη θερμοκρασία, που σημαίνει ότι κάτι έχει συμβεί και έχει παραχθεί θερμοκρασία, δηλαδή έχουμε εν γέννη μία πυρκαγιά. Αυτό δίνει πάλι συναγερμό αλάμ στις επίγειες και εναέρες δυνάμεις, ώστε να σπέσουν, γιατί επαναλαμβάνω έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε χρόνο πρώτης απόκρισης, λέγεται στην πυροσβεστική ορολογία, δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα και σύντομα να επέμβουμε, ώστε να μην μας ανοίξει η φωτιά και μας δημιουργήσει πρόβλημα και γίνει πολυδιάσπαση των δυνάμεων, και αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς.
0: Βέβαια, το είχαμε αντιμετωπίσει, το είχαμε βιώσει. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, για να πάμε λίγο και στο σήμερα, στο φετινό καλοκαίρι, στρατηγέ μου κύριε Δημαρέση, πώς την αξιολογείτε την κατάσταση? Δηλαδή ακούμε κάθε μέρα εδώ και αρκετό καιρό και κάποια φωτιά, κάποια πυρκαγιά που ευτυχώς γρήγορα ελέγχεται και οριοθετείται.
1: Ακριβώς.
0: Σε ό,τι αφορά, έχουμε ας πούμε σήμερα 6 Ιουλίου, να χτυπήσω ξύλο, πηγαίνουμε όπως λίγο πολύ ακούμε. Πώς την αξιολογείτε?
1: Ναι. Προσέξτε, έχουμε φέτος μέσα από δουλειά και βέβαια σε συνάρτηση με τα μετεωρολογικά φαινόμενα που εξελίσσονται, έχουμε δασικές πυρκαγιές. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν την δασική πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, η οποία δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και κυρίως και περιβαλλοντικό πρόβλημα, γιατί εκεί υπήρχε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης.
0: Ναι.
1: Και αυτό
0: υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με ό,τι έχει εκλειθεί στην ατμόσφαιρα, όντως.
1: Και όχι μόνο, και είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσβεση. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσβεση? Διότι πρέπει με μηχανήματα, μπολντόζες, φορτωτές, DCB, να απομονώσουμε τα υλικά, γιατί δεν υπάρχει τρόπος. Αντιλαμβάνεστε ότι η συσσόρευση των υλικών είναι πολύ μεγάλη στους χώρους αυτούς. Άρα λοιπόν, για να σβήσει η πυρκαγιά, θα πρέπει το κατασβεστικό υλικό, το νερό, να εισχωρήσει στη βάση των υλικών για να πετύχουμε πλήρη κατάσβεση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι δύσκολο. Αν εξαιρέσουμε αυτό το γεγονός λοιπόν, οι δασικές πυρκαγιές και στην Ινώη και εν γέννη στην Ήπειρο εξελίχθηκαν, και στην Βιωτία είχαμε δασικές πυρκαγιές.
0: Στην Βιωτία πολλές, όντως.
1: Πολλές, όντως, και εκτιμώ ότι.
0: Τώρα έχουμε και μία, με συγχωρείτε, έχουμε και μία στη εξέλιξη στην Αγία Ελένη Τριζινίας, με ενημερώνει εδώ η Βούλα Κουλισοπούλου. Και έχει σταλεί μήνυμα το 112 στους κατοίκους της Αγίας Ελένης Τριζινίας, ξαναλέω.
1: Όμως βλέπουμε ότι ο μηχανισμός σε αυτό το επίπεδο μέχρι σήμερα 6 του μηνός που μιλάμε ανταποκρίνεται πολύ πολύ θετικά, με την έννοια πια ότι δεν κρατάν σε εξέλιξη οι πυρκαγιές πέραν του ενός 24ωρου, που αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν η εξέλιξη δασικής πυρκαγιάς πάει σε δεύτερο και τρίτο 24ωρο, έχουμε πολυδιάσπαση των δυνάμεων, έχουμε κούραση μεγάλη, στους πυροσβέστες, στο πυροσβεστικό προσωπικό και στους πιλότους στα αέρια που πετάνε ασταμάτητα. Και έχουμε και κινδυνεύουμε, διότι και την επόμενη μέρα μπορεί να ξεσπάσει μια άλλη πυρκαγιά και την μεθεπόμενη μέρα. Άρα όσο πιο γρήγορα μαζεύεται και σβήνει μια δασική πυρκαγιά, τόσο καλύτερη συντήρηση και ξεκούραση έχουν ο μηχανισμός και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στα μέτωπα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες που επιχειρούν οι πυροσβέστες είναι τρομακτικοί. Έτσι, αν δεν έχει βρεθεί κάποιος κοντά σε μια μεγάλη δασική πυρκαγιά, δεν μπορεί να καταλάβει. Πέραν της επικινδυνότητας και ότι το ανθρώπινο σώμα έχει όρια αντοχής, τα οποία πολλές φορές ξεπερνιούνται και η ανάγκη το κάνει να ξεπεραστεί, γιατί υπάρχει επικινδυνότητα και για τους πυροσβέστες και για το προσωπικό του μηχανισμό κατάσβεσης.
0: Για το προσωπικό ήθελα λίγο να μιλήσουμε, κύριε Δημαρέση. Επαρκεί, θα μου πείτε, ποτέ για κανένα κλάδο δεν επαρκεί, πόσο μάλλον για αυτόν που είναι εποχικός μεν, αλλά είναι τόσο εντατική η εργασία και επίγουσα όταν καλείται να την κάνει, που εκεί πια σχεδόν δεν μπορεί να γίνει υπολογισμός. Αλλά ωστόσο εγώ την κάνω την ερώτηση περισσότερο για την πληροφόρησή μας.
1: Όχι, σωστά την κάνετε την ερώτηση, σωστά την κάνετε. Είναι μεγάλος ο αριθμός, δηλαδή φέτος είμαστε πάνω από 18.000 προσωπικό στο πυροσβεστικό σώμα και στις δυνάμεις καταστολής της πολιτικής προστασίας. Το νούμερο είναι μεγάλο. Όμως έχει μεγάλη σημασία και συγκριτικά βλέποντας τα προηγούμενα χρόνια και την εμπειρία, οι τάσεις στα τελευταία χρόνια είναι αυξητικές σε υπερθετικό βαθμό. Διότι έχουν επέλθει πολύ μεγάλες καταστροφές από τη δασική πυρκαγιά. Το νούμερο είναι αρκετά μεγάλο, όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς οι καιρικές συνθήκες και το καλοκαίρι θα επηρεάσουν. Δηλαδή αν θα έχουμε μεγάλα διαστήματα ξηρασίας, εάν θα έχουμε καύσωνες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Διότι αν συμβούν ταυτόχρονα 3, 4 και 5 μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία της χώρας, αντιλαμβάνεστε ότι η πολυδιάσπαση του μηχανισμού και κυρίως των εναερίων μέσων αρχίζει να αδυνατίζει την αποτελεσματικότητα. Αυτά είναι νομοτελειακά πράγματα, δεν είναι ότι κάποιος θέλει να το κάνει, απλά επέρχονται λόγω των συνθήκων που επικρατούν.
0: Μάλιστα. Πολύ λογικό. Και μια τελευταία ερώτηση. Άλλο προσωπικό από άλλους κλάδους. Ας πούμε, έχουν υποθεί πολλά για τις δασικές υπηρεσίες, για το αν έπρεπε να διαλυθούν ή να επαναστελεχωθούν κλπ. Κλπ. Δεν είστε ο απόλυτα αρμόδιος, αλλά θεωρείτε
1: ότι... Όχι, αλλά η εμπειρία μας έχει δείξει ότι υπήρξε ένα χρονικό διάστημα στην οποία όχι απλώς οι που λειτουργούσαν, οι δασικές υπηρεσίες παραμελήθηκαν.
0: Ναι.
1: Κακώς έγινε αυτό το πράγμα, κακώς παραμελήθηκαν. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια διαδικασία και μια τάση, έγιναν και κάποιες προσλήψεις. Θα μου πείτε φτάνουν, όχι, ποτέ δεν φτάνουν.
0: Ποτέ δεν φτάνουν,
1: Υπήρξε νέος εξοπλισμός, γιατί τα δασαρχεία και οι δασολόγοι και οι δασικές υπηρεσίες είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον τι σημαίνει δάσος, πώς αυτό συμπεριφέρεται, τι διαχείριση πρέπει να κάνουμε και είναι απαραίτητη. Κατά κύριο λόγο στην πρόληψη δεν το συζητώ, γιατί είναι και η αποκλειστική τους αρμοδιότητα, αλλά και στην καταστολή, γιατί επαναλαμβάνω, οι δασολόγοι, τα δασαρχεία, οι δασικές υπηρεσίες είναι οι φορείς που έχουν την απόλυτη επιστημονική γνώση πάνω στο δασικό ορεινό όγκο.
0: Και καλό είναι να τους... να τους δίνονται βέβαια οι κατευθύνσεις και όλα τα μέσα για να διευκολύνονται, αλλά να τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Μετά το μάτι, δυστυχώς μετά από τραγικά γεγονότα, αρχίζουμε σταδιακά και αναπτύσσουμε μια κουλτούρα συνεργασίας, διότι εδώ μιλάμε για μια μεγάλη φυσική καταστροφή. Η δασική πυρκαγιά λοιπόν επηρεάζει στο σύνολό του την κοινωνία, οικονομικά, πολιτιστικά, σε επίπεδο
0: δημόσιας υγείας
1: και καθημερινής διαβίωσης. Γιατί αν καούν σπίτια, κάποιοι άνθρωποι δεν θα έχουν μέρος να μείνουν. Αυτό λοιπόν, λόγω της σφοδρότητας εξέλιξης των φαινομένων αυτών, απαιτείται κάτι που εμείς ως λαός δεν το έχουμε και πολύ, όμως έχουμε κάνει βήματα τα τελευταία χρόνια. Θέλει συνεργασία. Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα και πρέπει να αρχίσουμε να επενδύουμε και να δίνουμε πολύ πολύ μεγάλη σημασία στην πρόληψη, στα προληπτικά μέτρα. Δηλαδή αυτά που περιγράψαμε πριν, να αρχίσουμε να κάνουμε μια διαχείριση του βασικού όγκου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Χρειαζόμαστε πάντοτε τις έγκριτες φωνές και τις ψύχρεμες. Να είστε καλά, στρατηγέ μου, κύριε Δημαρέση.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

Αλίευσα ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ από μία ιστοσελίδα που λέγεται Γκέτο, του Γιώργου Θεοφίλη, με ημερομηνία 3 Ιουλίου του 26. Αναφέρεται στο δάσος της Βόρειας Εύβοιας, η αναγέννηση του οποίου 5 χρόνια μετά τον Όλεθρο. Είναι πραγματικά ελπιδοφόρα. Με αφορμή τη φετινή θεματική του 5ου Εύβοια Film Project, μαθαίνουμε και διαβάζουμε, το οποίο φεστιβάλ κινηματογράφου έστριψε τους προβολείς του στο δάσος.

Και αναφέρει λοιπόν στο ρεπορτάζ ότι η πρώτη ελπιδοφόρα αλλαγή στο πληγωμένο δάσος της Βόρειας Εύβοιας ήρθε από τους θάμνους και τα αγριολούλουδα, τα οποία λειτουργήσαν ως οι πρώτοι σπινθήρες για την αφύπνιση του οικοσυστήματος. Την ίδια στιγμή νεαρά πευκάκια αρχίζουν να ξεπροβάλλουν δειλά, ξαναφυτρώνοντας με ακρίβεια στα σημεία όπου κάποτε κυριαρχούσε το ίδιο είδος δένδρου. Αυτή την αναπάντεχη ζωντάνια λοιπόν βιώνουν στην καθημερινότητά τους οι άνθρωποι που ζουν μέσα στο δάσος και από το δάσος, ας πούμε μελισσοκόμοι, εναερίτες, άνθρωποι που το αγαπούν και λένε ότι η γη έχει γεμίσει ξανά με λουλούδια και θάμνους. Δεν είναι σίγουροι ότι μιλάμε τώρα για κανονική αναγέννηση, αλλά σε 10 με 15 χρόνια, κρατήστε το αυτό, σε 10 με 15 χρόνια, το δάσος θα βρίσκεται σε μια πολύ καλή βιώσιμη κατάσταση. Για να πλησιάσει το μεγαλείο που είχε πριν την πυρκαγιά, θα απαιτηθούν τουλάχιστον, πόσα λέτε, 30 με 35 χρόνια.

Τα δάση, η πρώτη ναή των θεών. Τι ωραίο, μπράβο στο Γιώργο Θεοφίλη και στην ιστοσελίδα Ghetto Magazine που μας έδωσε αυτό το ρεπορτάζ για την αναγέννηση του δάσους της Βόρειας Εύβοιας από τις τάχτες του 5 χρόνια μετά. Να ακούμε και καμιά εξέλιξη θετική, ρε παιδί μου, να γυρνάμε και λίγο πίσω να δούμε τι έγινε. Ας πούμε τώρα εδώ στο Ρεόκαστρο καπνίζουν ακόμα τα καμένα εργοστάσια και δημιουργείται ανησυχία από το τοξικό νέφος που ακολούθησε την πυρκαγιά.

Και προκειμένου να ακούσουμε όλο αυτό το τραγούδι, το ωραίο αυτό τραγούδι, να το ακούσουμε όλο. Προς το παρόν χάσαμε τον αντιπεριφερειάρχη νήσων περιφέρειας Αττικής. Θα με μαλώσει η Βούλα και πολύ καλά θα κάνει, η Βούλα Κουλισοπούλου, η οποία είναι τόσο πολύ δυναμική στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Εγώ κοπάνησα το τραπέζι, συγγνώμη Μαρίλια. Τρόμαξη Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στη φροντίδα του ήχου. Τους είπα όλους μαζί σας έχω πει. Πάμε με τη σειρά. Να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη και σε μία σειρά.

0: Αν μπορέσουμε να τον έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη, ακόμα καλύτερα. Ενώ νωρίτερα ο Δήμαρχος μας είχε πει να τον πάρουμε σε περίπου 3/4. Ξέρετε τώρα, εγώ, ας πούμε, τη δουλειά της Βούλας, της Μαρίας Φιρόρα κλπ. Δεν μπορούσα να την κάνουμε τίποτα. Τους κυνηγάνε κατά πόδας και λένε ότι τώρα θα βγείτε στην εκπομπή. Αν τους πετύχουν, τους πετύχανε. Αλλιώς πάνω στην φούρια τους κι αυτοί δεν μπορούν να μιλάνε και τόσο στα τηλέφωνα. Το καταλαβαίνουμε, είναι πολύ λογικό και επόμενο. Εκτός από τη Βούλα Κουλισοπούλου, λοιπόν, δίπλα της η Δέσποινα Σαρκίρη υπηρετεί την επικοινωνία μας μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 605. 210-60-09-604 και 605. Αν είστε και ακουστικοί τύποι και το έχετε αποτυπώσει στη μνήμη σας, ακόμα καλύτερα. Αλλιώς γράφτε το κάπου. Η Δέσποινα Σαρκίρη, λοιπόν, κρατά τα μηνύματα σας. Και απέναντί μου η Μαρίλια Γεροντίδη τώρα έχει διαδεχθεί τον Βασίλη Νικολόπουλο στην κονσόλα του ήχου για τον πολύ δυνατό, καθαρό και γάργαρο ήχο που έρχεται στα ραδιόφωνα και τις συσκευές σας. Είναι το Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ». Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Το «εδώ» είναι το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο μας της ΕΡΤ, του πρώτου στην ενημέρωση ραδιοφώνου. Και μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Στην αρχισυνταξία, τα σχόλια, το μικρόφωνο και τη μουσική. Και όλη αυτή την εβδομάδα θα πάμε παρέα και πάλι με τα δύο ώρα μας από 5 ως 7. Είχα νωρίτερα και θα το κάνω εάν δεν με διακόψει κάποιος καλεσμένος. Έχουμε τον καλεσμένο μας. Αν έχουμε τον καλεσμένο να πάω, αλλιώς δεν πειράζει. Ναι, έχουμε άρα τον επόμενο καλεσμένο μας. Να μην μιλήσω, έχουμε τηλεφωνική γραμμή, ε. Ωραία, έχουμε τηλεφωνική γραμμή και είναι ο κύριος Στέλιος Χριστάκης. Στέλιος Χριστάκης, ο γραμματέας της Stama Greece, που είναι σύνδεσμος εταιριών βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστάκη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Μάθαμε και μαθαίνουμε ότι ξεκινούν οι πρώτοι έλεγχοι στα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν είναι ανάγκη να αναφέρω τη γνωστή πλατφόρμα που έχει επικρατήσει, είναι και άλλες, αλλά εγώ τη λέμε πλέον βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων. Και η ερώτηση είναι από εμένα η εξής. Δεν είχαν ως τα τώρα ελέγχους, δεν γίνονταν έλεγχοι στα καταλήμματα?
1: Είναι μια πολύ σωστή ερώτηση και αντιλαμβάνομαι και το λόγο που μπορεί να υπάρχει αυτή η ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι είναι σχετικά πρόσφατο το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τους κανονισμούς που διέπουν πλέον την λειτουργία ενός καταλήμματος βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Έχετε δίκιο. Αυτοί
1: οι κανονισμοί ουσιαστικά θεσπίστηκαν πέρυσι τον Ιανουάριο του 2025 και μπήκαν σε εφαρμογή από 1 Δεκάτου του 2025. Όπως πολλά πράγματα στην χώρα μας, έτσι και αυτό μέχρι να οργανωθεί ουσιαστικά έφτασε μέχρι και την έναρξη ουσιαστικά της
0: καθ' αυτό τουριστικής περίοδου, μάλιστα. Άρα λοιπόν, εγώ πραγματικά σας το λέω, επειδή είχα ακούσει, βιωματικά περισσότερο, το εμπειρικά το αναφέρω, είχα ακούσει ότι υπάρχουν πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
1: Σωστά.
0: Και για την ποιότητα των υπηρεσιών, δηλαδή, με δύο λόγια, καθαριότητα, με κλινοσκεπάσματα, άλλες παροχές.
1: Μπορούμε να πούμε έτσι εντάχει ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφές, ναι, για να γνωρίζει και ο κόσμος ποιες είναι. Ουσιαστικά μιλάμε πλέον ότι ένα κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης πρέπει να είναι ένας χώρος κύριας χρήσης, να υπάρχει φυσικός φωτισμός στα εθνοδωμάτια, αερισμός και κλιματισμός, να υπάρχει ασφάλιση θεσμικής ευθύνης, πλέον είναι υποχρεωτικό,
0: ναι,
1: να υπάρχει μια ενεργή υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, ένας πυροσβεστήρας, ανισυνευτές καπνού σε υπνοδωμάτια και κουζίνα, φωτιστικά ασφαλείας, πιστοποιητικά απεντόμωσης, φαρμακείο, αλλά και ένας κατάλογος των τηλεφώνων πρώτης ανάγκης.
0: Αχα.
1: Και αυτά είναι ουσιαστικά τα οποία θα ελέγξουν και οι ελεγκτές. Σε πρώτο χρόνο υπάρχει αυτό το οποίο έχει γίνει γνωστό, είναι ότι οι ελεγκτές θα ζητάνε online να αποστέλλονται όλα τα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά ότι είσαι ok με τον κανονισμό, και άπαξ και διαπιστώσουν κάποια παρατυπία, τότε θα ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά θα γίνονται μετά από ενημέρωση του ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
1: Και ήδη έχουν ξεκινήσει πολλοί ιδιώτες να λαμβάνουν τέτοια πρώτα email. Σωστά.
0: Μάλιστα, ναι. Ωραίο, ενδιαφέρον. Δηλαδή, εντάξει, κανείς δεν θα ήθελε να του γίνει μια ευνηδιαστική επίσκεψη, γιατί εντάξει, μπορεί να είναι άτυχος και ένα πράγμα απ' όλα να μην έχει προσέξει, γιατί να φάει αμέσως το πρόστιμο. Άρα, σε πρώτη φάση οι έλεγχοι γίνονται ηλεκτρονικά, δηλαδή.

0: αποστέλλονται mail επιλεκτικά, φαντάζομαι, έτσι, κύριε Χριστάκη.
1: Σκεφτείτε ότι με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΑΔΕ, πράγμα το οποίο και ο σύνδεσμός μας στο ΣΤΑΜΑ έχει παλέψει πάρα πολύ ούτως ώστε να ανακοινωθούν, σε όλη την Ελλάδα, επίσημα πλέον περιγεγραμμένα, είναι 117.000 ακίνητα. Είτε είναι
0: σε όλη την Ελλάδα,
1: σε όλη την Ελλάδα. Οπότε δεν ισχύουν νούμερα τα οποία ακούγαμε παλαιότερα για 1.300.000-500.000. Πλέον είναι επίσημο αυτό, είναι 117.000 ακίνητα. Οπότε οι έλεγχοι οι οποίοι πραγματοποιούνται αφορούν ουσιαστικά περίπου το 1% των καταλυμάτων αυτών.
0: Το πρόστιμο είναι τσουχτερό πάντως, αν φτάσουμε στο πρόστιμο, έτσι, κύριε Χριστάκη.
1: Σωστά. Αλλά να μην ξεχνάμε όμως ότι οι ιδιοκτήτες των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν και υψηλή φορολογική συμμόρφωση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Διότι όλα πλέον γίνονται online,
0: ναι.
1: Δεν είναι πολύ εύκολο να προδιαφύγεις. Αντίστοιχα όμως, την ίδια συμμόρφωση ακολουθούν τουλάχιστον και τα μέλη του συνδέσμου μας στο κομμάτι των νέων κανονισμών. Γιατί μην ξεχνάτε, ειδικά κάποιος που είναι επιχειρηματίας και μπορεί και διαχειρίζεται αρκετά ακίνητα, θέλει ένα σταθερό πλαίσιο, θέλει να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες, ούτως ώστε να μπορεί να τους ακολουθεί και να μπορεί να αναπτύξει και την επιχείρησή του.
0: Εάν είναι σωστός επαγγελματίας, σίγουρα, για να έχει και μία διάρκεια, έτσι, και άρα ένα γενικότερο όφελος. Πολύ συχνά όσοι έχουμε κάνει χρήση αυτών των πλατφορμών, ειδικά σε χώρες του εξωτερικού, το τελευταίο πράγμα που μας λένε φεύγοντας είναι αν μείναμε ευχαριστημένοι, αν μπορούμε να το δηλώσουμε, ξέρετε, στα σχόλια, ώστε να υπάρχει μετά στόμα με στόμα και στο διαδίκτυο τα καλά νέα ή όχι, να πιστοποιηθούν με κάποιο τρόπο από τους χρήστες, από τους επισκέπτες.
1: Μα και το πνεύμα των νέων προδιαγραφών είναι αυτό. Για να μπορούν να ξεχωρίσουν και τα οποία ενδεχομένως να μην ταιριάζουν για βραχυπρόθεσμη μίσθωση ή για τέτοιου τύπου μισθώσεις. Η μη υπόγεια, για παράδειγμα, τα οποία μπορεί να είναι σκοτεινά. Είναι προφανές ότι κάποια τέτοια ακίνητα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επισκεπτών. Αν και οι κανονισμοί το θέτουν πλέον, η ίδια η αγορά πολλές φορές αποσύρει τέτοια ακίνητα από τις πλατφόρμες και από την βραχυχρόνια μίσθωση. Διότι ακριβώς όπως αναφέρατε, οι επισκέπτες αφήνουν το σχόλιο και οι νέοι επισκέπτες που θα θέλαν να κάνουν κράτη σε αυτό το κατάλημα θα διαβάσουν περί τίνος πρόκειται.
0: Άρα λοιπόν, θα λέγαμε επιγραμματικά, κύριε Χριστάκη, ότι όχι μόνο δεν τελειώνει η εποχή της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά απλά μπαίνει ένα όριο και κανονισμοί στην ασυδοσία που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι η λέξη ασυδοσία είναι η καταλληλότερη λέξη. Δεν υπήρχε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας. Πλέον λοιπόν η αγορά, από εκεί που βρισκόταν σε μια εκρηκτική ανάπτυξη, πλέον βρίσκεται σε ένα πιο ώριμο στάδιο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχει μπει πλέον ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας. Το ζητούμενο από εδώ και πέρα και για τα μέλη του συνδέσμου μας, που έχω και την χαρά να εκπροσωπώ, είναι να παραμείνει αυτό το πλαίσιο και να μην συνεχίσει να αλλάζει. Διότι τα τελευταία χρόνια, λόγω ενός αφηγήματος που λέει ότι το Airbnb ευθύνεται για την απώλεια ουσιαστικά ακινήτων από την μακροχρόνια μίσθωση, είδαμε ότι μέτρα τα οποία λήφθησαν, όπως για παράδειγμα οι περιορισμοί στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, δεν έχουν εν τέλει επιστρέψει μεγάλο μέρος των ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση, παρά μόνο έναν 5%. Αποδεδειγμένα αυτό. Άρα θέλω να πω ότι καλό θα ήταν από εδώ και πέρα να διατηρήσουμε ένα σταθερό πλαίσιο, ούτως ώστε η αγορά να συνεχίσει να συνεισφέρει αντίστοιχα και στα φορολογικά έσοδα που ήδη συνεισφέρει αρκετά.
0: Ναι, ασφαλώς. Καταλαβαίνετε βέβαια, κύριε Χριστάκη, ότι και ο δικός σας ο σύνδεσμος και όλοι οι άλλοι και όλες οι άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι και οι καλύτεροι πρεσβευτές ή πάντως πολύ αντιπροσωπευτικοί πρεσβευτές της εικόνας της χώρας μας γενικότερα στον τουρισμό.
1: Φυσικά, και τα μέλη μας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, πιστέψτε με, είναι άνθρωποι Έλληνες, οι οποίοι διαχειρίζονται την προσωπική τους περιουσία ή αναθέτουν την προσωπική τους περιουσία σε ελληνικές εταιρείες διαχείρισης. Τα μέλη μας, οι εταιρείες που είναι στο σύνδεσμό μας, είναι κατά 95% ελληνικές εταιρείες. θέλω να πω ότι όλο αυτό συνεισφέρει στην οικονομία της χώρας, στις τοπικές οικονομίες, αλλά πέρα από αυτό, όπως και πολύ σωστά είπατε, είναι και καλύτεροι πρεσβευτές. Ειδικά όσοι είναι ιδιώτες και διαχειρίζουν τα κινητό τους, έχουν και ένα μεράκι και μια αγωνία, αν θέλετε να το πούμε έτσι, να εξυπηρετήσουν όσο καλύτερα γίνεται τον επισκέπτη. Έτσι. Να κερδίσουν αυτό το συμπληρωματικό εισόδημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστάκη, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλή υπόλοιπη σεζόν, εύχομαι. Και πάμε λοιπόν τώρα στον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που έχουμε στη γραμμή μας, κυρίες και κύριοι. Γεια σας, Αντιπεριφερειάρχα.
2: Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, για την εκτίμηση της πυρκαγιάς στην Αγία Ελένη Τριζινίας.
2: Κοιτάξτε, είναι μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από περίπου μία-μία μισή ώρα. Είναι πολύ κοντά στον οικισμό της Αγίας Ελένης. Μάλιστα, από ό,τι γνωρίζω από την πυροσβεστική, είχε και 112 για εκένωση του χωριού. Mm-hmm. Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, ο άνεμος οθεί τη φωτιά έξω από το χωριό, αλλά φοβούμαστε μην τυχόν γυρίσει. Και αυτός ήταν ο λόγος που δόθηκε εντολή για εκένωση. Έχουν ζητήσει δρομή 4 εναερίων μέσων, τα οποία θα βοηθήσουν την κατάσβεση. Και εμείς ως Περιφέρεια Αττικής συνδράμουμε με μηχάνημα έργου και με υδροφόρα. Την πυροσβεστική, μετά από αίτημα που έγινε τόσο από το Δήμο, από τον ΟΤΑ, από το Δήμο Μεθάνο, Τριζίνας Μεθάνων, όσο και από την πυροσβεστική. Mm-hmm.
0: Επομένως, παραμένετε σε ετοιμότητα, από ό,τι καταλαβαίνω, και οι αρχές και τα πυροσβεστικά μέσα. Και,
2: είναι μεγάλη φωτιά, είναι
0: μεγάλη,
2: η αλήθεια.
0: Έτσι. Είναι μεγάλη.
2: Για το συγκεκριμένο Δήμο, είναι, από ό,τι θυμάμαι, η 7η ή 8η φωτιά φέτος που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
0: Και είναι τόσο πράσινο το σημείο, από αν θυμάμαι καλά.
2: Έχετε δίκιο, είναι πάρα πολύ πράσινο, έχει πολύ πράσινο το σημείο εκεί και όλη η περιοχή. Το θέμα είναι ότι καλούμαστε με πολύ λίγα μέσα, με μικρά μέσα, τόσο ο Δήμος όσο και η Περιφέρεια, να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη φωτιά. Ευτυχώς η πυροσβεστική έχει πολύ καλή γνώση της περιοχής. Ευτυχώς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης αντιμετωπίζει άμεσα με την αποστολή εναέριων μέσων, τόσο ο Υφυπουργός ο κ. Χατσαφάτος όσο και ο Υπουργός, με την αποστολή εναέριων μέσων για να σβήσουν τη φωτιά εν τη γενέση τους, συνδράμουν με τον καλύτερο τρόπο και οι πυροσβεστικοί, πραγματικά οι άνθρωποι έχουν και τη γνώση και την εμπειρία και τη διάθεση να, αυτό που λέμε, να πέφτουμε στη φωτιά.
0: Στην κυριολεξία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Εύχομαι τα καλύτερα. Γρήγορα να οριοθετηθεί. Λοιπόν, είχαμε μια ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Παπαγεωργίου, για την φωτιά στην Τριζινία, στην Αγία Ελένη. Πάντως, ακούστε να δείτε. Οι ειδικοί αναφέρονται στο τοξικό νέφος που σας έλεγα νωρίτερα από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Έχουν ανιχνευτεί σωματίδια και στην Αττική. Έχει φτάσει το τοξικό νέφος και στην Αττική από το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Είναι τα καμένα και τα συστατικά που προκύπτουν από αυτό το καμένο. Οι ρήποι δεν παρέμειναν τοπικά, μεταφέρθηκαν λοιπόν μέσω της ατμόσφαιρας μέχρι και την Αττική. Διαβάζω ότι στον αέρα απελευθερώνονται χιλιάδες χημικές ουσίες με κυριότερο κίνδυνο τα αιωρούμενα μικροσωματίδια ΡΟΜΗ-25. Οι ειδικοί συστήνουν αυξημένη προσοχή στα άτομα με ήδη υποκείμενα νοσήματα ή γνωστά νοσήματα αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά. Και τέλος πάντων θεωρούν ότι δεν είναι τόσο επιβαρυντικό για την υγεία, αλλά καλό είναι να υπάρξει μία κάποια προσοχή. Υπάρχει η ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των κλιματιστικών. Δηλαδή, καλό είναι να μένουν σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα και τα κλιματιστικά να λειτουργούν αποκλειστικά με ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα και όχι με εισαγωγή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Η ώρα είναι 6:27. Έχετε στείλει ήδη μηνύματα στο Viber, ενώ δεν το είχα πει, κακώς δεν το είχα πει. Εννοείται ότι πάντοτε είναι καλοδεχούμενα όλα τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης λέει: καλή εβδομάδα και καλό απογευματόβραδο Δευτέρας, αγαπημένη μου Έλενα. Και φυσικά το εύχομαι και σε σένα, Γιάννη, καλέ. Γιάννη μας καλέ. Ο Πέτρος έλεγε νωρίτερα διάφορα για το άλμπουμ του Παύλου Παυλίδη που το είχε ζητήσει. Τι θυμάσαι, πριν από 6-7 χρόνια. Ο κύριος, λέει, που δημιούργησε την πυρκαγιά στο Βορειόκαστρο, αφέθηκε και κυκλοφορεί ελεύθερος σαν πεταλουδίτσα, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Δεν το ξέρω, ξέρω όμως ότι υπάρχουν ποινές καθόλου ευκαταφρόνητες, αγαπητέ μου Πέτρο. Και μάλιστα, εάν διαχωριστεί η αμέλεια από τον ενδεχόμενο δόλο, σε ό,τι αφορά την πρόκληση εμπρισμού, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον κύριο, το παρακολούθησα μέχρι ένα σημείο. Ο Γεράσιμος, του άρεσε η διατύπωση με το ρήμα αλίευσα. Ναι, και εμένα κάτι τέτοια και η δύναμη των ρημάτων γενικά μου αρέσει και την κυνηγώ, αγαπητέ Γεράσιμε. Λέει για το Μουντιάλ ότι είναι μια μεγάλη γιορτή και ότι το κουπί των Νορβηγών είναι πραγματικά ευχάριστο. Κάνει υπομονή Γεράσιμε, λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων θα πάμε Νορβηγία, γιατί έτσι μας έχει λίγο τρελάνει αυτός ο Νορβηγός και όλοι οι Νορβηγοί μαζί. Τι έχουμε? Όχι, δεν θα χαλάσουμε τώρα τραγούδι Μαριλιά μου, για να πάμε κατευθείαν στους τίτλους και να ακούσουμε μετά το τραγούδι. Στο μεταξύ ακούτε και τους ήχους εισόδου του κυρίου Γιώργου Τσούκαλου για τους τίτλους ειδήσεων. Και λέει ο Παναγιώτης, συνεχώς κάνετε διαπιστώσεις, τελικά λύσεις δεν βρίσκει κανείς μα κανείς. Ούτε ακρίβεια ούτε στέγαση, λέει. Και για να δω. Συγγνώμη, ο Παναγιώτης, ο οποίος ήταν νωρίτερα, έκανε τζόκινγκ από τη στη Λεμεσό και μας έκανε παρέα, μάλλον ήταν στην παρέα μας. Πού αλλού έχουμε, για να δω, νομίζω ότι τα περισσότερα τα έχω αναφέρει, ό,τι δεν έχω θα το μαζέψω σε λίγο. Πάμε λοιπόν σε τίτλους στις 5:30, Γιώργος Τσούκαλος, και θα επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους ζητώντας τους να κατευθυνθούν προς άνω φανάρι. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Κατέληξε γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την οικία της. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Οριοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά. Τη Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με την κλίση ή όχι των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Μια λύση για το πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ και επισήμανε ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Τουρκία. Γενικά εύρυος ο καιρός αύριο έως 34 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

6 και 33, καλησπέρα σε όλους. Πάντως δεν μπορείτε να πείτε, παιδιά, μέχρι τώρα. Εντάξει, Ιούλιος είναι, να μην το ματιάσω και να χτυπήσω 100 ξύλα, αλλά έχουμε πάρα πολύ καλό καλοκαίρι, πολύ ήπιο. Ξέρω ότι θα μου πείτε ότι σιγά σιγά ανεβαίνει ζέστη, από Πέμπτη Παρασκευή, δεν έχω δει τις προγνώσεις, πώς δεν τις έχω δει. Αλλά σε γενικές γραμμές τώρα τα βραδάκια να έχουμε σχετική δροσιά. Διάβαζα κάτι καταπληκτικά άρθρα σε διάφορες ιστοσελίδες και σε ξένα μέσα που έλεγαν, ας πούμε, καύσωνα σε... Οι Λονδρέζοι, όπως ξέρετε, κάνουν πάρα πολλά σχόλια για τον καιρό. Το σχόλιο τους για τον καιρό είναι η αρχή της συζήτησης. Δεν καλύπτει απλά, όπως συνηθίζουμε εμείς να λέμε, την αμηχανία. Ίσα που είναι ένας λόγος για να γίνεται η συζήτηση. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι και αυτό ακόμα πρέπει να αλλάξει. Πολύ απλά, γιατί οι υποδομές της χώρας έχουν κατασκευαστεί για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πλέον και πρέπει να αλλάξουν αυτές οι υποδομές. Φανταστείτε ότι τα επόμενα 25 χρόνια ο καύσωνας θα χτυπάει σαραντάρια παντού στη Βρετανία.

Και ενώ, όπως σημειώνει στην καθημερινή η Βάλια Καρδί, θεωρητικά εμείς οι Έλληνες έχουμε κάνει διατριβή στον καύσωνα, το DNA μας δεν τρομάζει με κάτι τέτοια, και όμως λένε ακόμα και οι άνθρωποι που μένουν στο Παρίσι, ας πούμε, οι Έλληνες που μένουν στο Παρίσι, ότι το θέρος είναι ταξικό. Δηλαδή, σε κάθε μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη, οι φτωχοί συχνά ζουν σε κατοικίες με ανεπαρκή θερμομόνωση. Έχουν επίσης μικρότερη πρόσβαση σε χώρους πρασίνου. Αφήστε πια εκείνες τις σκηνές χάους που είδαμε στο σούπερ μάρκετ για το κλιματιστικό, έτσι και αλλιώς στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες από αυτές που επλήγησαν από τον καύσωνα δεν υπάρχει όχι κλιματιστικό, δεν υπάρχει ανεμιστήρας ούτε για πλάκα, ούτε στο στόκ. Και από την άλλη διαβάζω ένα άλλο ρεπορτάζ της Ηλίρα Αλιάη, ότι ένα μαύρο πουλί καθόταν στο κλαδί ενός δέντρου στο Βερολίνο, ακριβώς απέναντι από το μπαλκόνι της συγγραφέως, της σχολιάστριας, και είχε το ράμφος του ορθά ανοιχτό και φαινόταν σαν να έχει λαχανιάσει. Προσπαθούσε με ανοιχτό ράμφος να πάρει ανάσες. Και λέει η Λύρα, έπρεπε να ζήσω στο Βερολίνο για να δω με τα μάτια μου την προσωποποίηση του ρήματος «κορακιάζω».

0: το Row Row Your Boat, ένα παραδοσιακό αγγλικό τραγούδι, ένα τραγούδι που ήταν δημοφιλές στα παιδιά. Εγώ θυμάμαι τα πρώτα χρόνια, μη σας πω τον πρώτο χρόνο των αγγλικών, της εκμάθησης αγγλικών σε επαρχιακή πόλη από την περίφημη κυρία Δώρα, ο Σταύρος ξέρει αν ακούει, μας μάθαινε αυτό το τραγούδι. Row, row your boat, gently down the stream. Αυτό ήταν όλο. Merrily, merrily, χαρούμενα, ευχάριστα. Life is but a dream. Τι ωραίο τραγούδι, τι γλυκό τραγούδι. Και το θυμηθήκαμε, μπορεί να μην είναι νορβηγικό, αλλά το αφιερώνουμε στο Row του Χάλαντ. Διότι, παιδιά, μας έχει πάρει πραγματικά τα μυαλά αυτός ο τύπος. Και είπαμε να πάμε λίγο Νορβηγία, να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Νορβηγίας, τον κύριο Γιάννη Αλιφέρη. Καλησπέρα σας από την Αθήνα και την Ελλάδα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε κύριε Αλιφέρη, καλά?
1: Μια χαρούλα, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι όπως σας άκουσα που είπατε για το Row-Row. η Νορβηγία χθες ήταν και σήμερα βέβαια πάρα πολύ ευχαριστημένη αφού για πέμπτη φορά οι Βραζιλιάνοι δεν κατάφεραν να τους κερδίσουν στο ποδόσφαιρο.
0: Πραγματικά. Και τώρα απέκλεισαν μια ομάδα γερή, όχι αστεία, την έδιωξαν από το Μουντιάλ. Στο μεταξύ η πρόκριση στους 8, έχω την εντύπωση κύριε Αλιφέρη ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που συμβαίνει, έτσι?
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά, είναι η πρώτη φορά, γιατί πριν 29 χρόνια πάλι είχαν συμμετάσχει στο Μουντιάλ και τότε πάλι είχαν νικήσει την Βραζιλία 2-1.
0: Για πείτε μας πώς είναι, πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος. Έχετε, πρώτα απ' όλα εσείς έχετε πολλά χρόνια, μένετε εκεί πολλά χρόνια στο Όσλο.
1: Ναι, εγώ ήρθα το 1984 και πάω τώρα 42 χρόνια εδώ στην Βραζιλία.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Οπότε θα λέγαμε ότι είστε και Νορβηγός.
1: Ναι, έχω πάρει και την Νορβηγική υπηκότητα πολλά χρόνια, οπότε έχω ζήσει περισσότερα χρόνια τη ζωή μου στην Νορβηγία από ό,τι στην Ελλάδα.
0: Για πείτε μας λοιπόν, πώς οι Νορβηγοί γενικότερα, πώς το αντιμετωπίζουν το όλο θέμα? Δηλαδή βγαίνουν τα βράδια, βλέπουν μαζί σε πλατείες, σε χώρους, σε πάρκα, βλέπουν τους αγώνες?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα το στάδιο που συνήθως παίζει η εθνική ομάδα εδώ στο Όσλο, το Ullevål, το είχαν φτιάξει μια μεγάλη
0: γιγαντοοθόνη, νομίζω, γιγαντοοθόνη.
1: Ναι, οθόνη, και βλέπουν όλους τους αγώνες εκεί πέρα, αλλά όμως έχουν και στο κέντρο της πόλης βάλει διάφορες μεγάλες οθόνες και βλέπουν, παρακολουθούν όταν παίζει η Νορβηγία ειδικά.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν κερδίζει συνήθως μαζεύονται μπροστά από το παλάτι του Όσλο και κάνουν αυτό το την κοπηλασία που λέτε.
0: Την κοπηλασία, μάλιστα. Δηλαδή την κάνουν ταυτόχρονα, ας πούμε, όταν δίνει το σύνθημα εκεί στα γήπεδα της Αμερικής ή του Καναδά ο Χάλαντ, μπορεί να δεις και Νορβηγούς στην Νορβηγία να κάθονται εκεί σε μεγάλους χώρους και να κάνουν την ίδια κίνηση?
1: Ναι, συνήθως αυτοί που μπορούν να παρακολουθούν στην κατευθείαν αναμετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα μπορεί να το κάνει συγχρόνως μαζί με τους οπαδούς που βρίσκονται στο γήπεδο.
0: Φαντάζομαι υπάρχει και η ανάλογη χρήση, πώς το λένε, αλκοόλ.
1: Κοιτάξτε, όχι σε όλα τα μέρη, αλλά ειδικά για αυτή την περίπτωση, επειδή εδώ στην Νορβηγία το αλκοόλ είναι πιο, να το πω, δύσκολο
0: να το προμηθευτείς. Ναι, γιατί έχει όριο ηλικίας. Εννοώ, υπάρχει μεγάλη επιθεώρηση στο έλεγχο στο όριο ηλικίας.
1: Έχει, πρέπει να είσαι από 18 χρόνια και πάνω μπορεί να αγοράσεις μπύρες. Και όταν είναι για κρασί και πιο σκληρό αλκοόλ, να το πω έτσι, πρέπει να είσαι από 21 χρόνια και πάνω και να δίνεις ταυτότητα. Εντάξει, πύρα μπορεί να αγοράσεις στα σούπερ μάρκετ και στα ειδικά καταστήματα μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ είναι τις καθημερινές και τα Σάββατα είναι μέχρι τις 6 ώρα. Τις Κυριακές δεν μπορεί να αγοράσεις.
0: Καθόλου.
1: Και είναι μέχρι 5% η μπύρα. Παραπάνω, αν είναι πιο μεγαλύτερο ποσοστό σε αλκοόλ, πρέπει να πας στο Βιν Μονοπόλιο, δηλαδή στο Μονοπόλιο που είναι για να αγοράσεις κρασί, άλλα ποτά που έχουν μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ.
0: Το γεγονός ότι οι άνθρωποι όλοι συγκεντρώνονται και ζητοκραυγάζουν συγκεκριμένους παίκτες, ας πούμε και τον Χάλαντ και τον Όντεγκαρντ, τον αρχηγό της ομάδας. Είναι αυτό που λέμε εθνικοί ήρωες στην χώρα, κύριε Αλιφέρη?
1: Ναι, βέβαια, έχουν γίνει πάρα πολύ γνωστοί, όχι μόνο στην Ολλανδία, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αλλά ειδικά ο Άλινγκ Χόλαντ, γιατί μπορεί να το γράφει Χάλαντ, αλλά εδώ στην Ολλανδία όταν είναι δύο
0: άλφα. Για πείτε μας να το λέμε σωστά, πώς το λέει, Χόλαντ.
1: Χόλαντ, Χόλαντ, γιατί τα δύο άλφα γίνεται σαν το ωμέγα το δικό μας, το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι το όμικρον με τις δύο τελίτσες από πάνω.
1: Εδώ στη Σουηδία είναι αυτό, αλλά στην Ολλανδία είναι με ένα μικρό όμικρο από πάνω.
0: Α, μάλιστα. Α, κρατάτε.
1: Αλλά επειδή είναι δύσκολο, το γράφουν με δύο αλφα που ήταν στα αρχαία δανέζικα παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Δύο αλφα μαζί ήταν το νορβηγικό ωμέγα. Mm-hmm, ναι.
0: Γενικά η χώρα πέρα από το Μουντιάλ είναι χώρα που αγαπά πολύ το ποδόσφαιρο, έτσι?
1: Το ποδόσφαιρο είναι το νούμερο ένα και φυσικά και τα χειμερινά αθλήματα που είναι το cross country και το slalom και αυτά τα πράγματα. Αλλά το ποδόσφαιρο κυριαρχεί σαν καλοκαιρινό άθλημα.
0: Οι Έλληνες της Νορβηγίας πόσοι περίπου είστε στον αριθμό?
1: Τώρα μετά την περίφημη κρίση της Ελλάδας έχουμε μαζευτεί περίπου 5.000 κόσμος εδώ.
0: Σε όλη τη χώρα, σε διάφορες πόλεις,
1: Ναι, σε διάφορες πόλεις. Πιο πολύ βέβαια είναι εδώ στο νότιο μέρος της Νορβηγίας. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε, η Νορβηγία είναι μεγάλη σε έκταση, αλλά μικρή σε πληθυσμό, γύρω στα 5,5 εκατομμύρια περίπου κόσμος.
0: Επειδή δεν μπορεί να κατοικηθεί πιο βόρεια, έτσι?
1: Όχι, εντάξει, είναι πολύ πιο δύσκολο να κατοικείς πιο βόρεια. Είναι το κλίμα πιο δύσκολο. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε, το χειμώνα ο ήλιος δεν φαίνεται καθόλου από πάτη στην βόρεια Νορβηγία.
0: Ναι, όντως.
1: Ενώ τώρα όμως είναι το αντίθετο, έχει συνέχεια ημέρα και δεν έχει καθόλου νύχτα.
0: Mm-hmm. Με τι ασχολούνται οι περισσότεροι Έλληνες, δηλαδή έχουν σπουδάσει, δουλεύουν ας πούμε σε κάποια ιδρύματα, σε νοσοκομεία, σε φορείς ή είναι επιχειρηματίες?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν όλων των ειδών επαγγέλματα. Πολλοί είναι στην εστίαση.
0: Ναι.
1: Άλλοι έχουν ασχοληθεί με την οικοδομή. Επιστήμονες έχουν έρθει αρκετοί και ειδικά αυτοί που έχουν ασχοληθεί με τα πετρέλαια, αν και τώρα υπάρχει τάση μείωση σε αυτό το τομέα, διότι προσπαθούν να γίνουν πράσινη ενέργεια περισσότερο, αλλά όπως βλέπετε ακόμα δεν είναι σε αυτό το στάδιο που θα σταματήσει το πετρέλαιο να υπάρχει σαν κύριο μέσο ενέργεια, να το πούμε.
0: Μάλιστα. Με την Ελλάδα οι Νορβηγοί έχουν νομίζω πολύ καλές σχέσεις. Γενικά για τους Έλληνες τι γνώμη έχουν?
1: Οι Έλληνες έχουν πάρα πολύ καλή γνώμη, διότι έρχονται στην Ελλάδα σαν τουρίστες. Βέβαια, πρώτος σταθμός για τους Νορβηγούς είναι η Ισπανία, γιατί έχουν και τα Κανάρια νήσια που είναι το χειμώνα. Αλλά το καλοκαίρι είμαστε πάρα πολύ popular, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Και γενικά έχουμε και την Αυστηλία που είναι ένα πάρα πολύ καλό διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας. Και μην ξεχνάτε, παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε εμείς τα Ποσειδόνια τη μια χρονιά, την επόμενη χρονιά γίνεται το αντίστοιχο στο Όσλο. Είναι μόνο σε αυτές τις δύο χώρες που υπάρχουν.
0: Και βρέθηκα στα Ποσειδόνια φέτος, αλλά δεν το ήξερα ότι ας πούμε όντως στην Ελλάδα γίνονται κάθε δύο χρόνια. Άρα η χρονιά που χάνουμε εμείς είναι η χρονιά δική σας?
1: Ναι, φέτος ήταν στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Του χρόνου θα είναι στο Όσλο.
0: Α, μάλιστα. Να και κάτι που και, έμαθα γιατί
1: είναι. Και κάνει ο γιος μου ένας να είναι συμπρόκερ και πάει και έρχεται.
0: Και ό,τι θα σας ρωτούσα αν έχετε παιδιά και με τι ασχολούνται. Άρα στον τομέα της ναυτιλίας και στα ναυτιλιακά έχουν απασχοληθεί.
1: Ναι, ο ένας ο μεγάλος που είναι στην ναυτιλία και ο άλλος είναι civil engineer ασχολείται με ενέργεια και περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Είναι οι νέοι τομείς που απασχολούν τον περισσότερο κόσμο. Μάλιστα. Τώρα νομίζω κύριε Αλιφέρη, ο επόμενος αγώνας είναι το Σάββατο. Δεν το έχω παρακολουθήσει και καλά.
1: Ναι, είναι το Σάββατο θα παίξουν στο Μαϊάμι με την Αγγλία.
0: Και οι δύο ομάδες είναι δυνατές.
1: Είναι καλή η ομάδα, αλλά εγώ επειδή σαν Νορβηγός πατριώτης να το πω έτσι, όπως παλιά δεν πιστεύανε το 2004 ότι η Ελλάδα θα κατεκτούσε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εγώ πιστεύω ότι οι Νορβηγοί θα κερδίσουν την Αγγλία.
0: Το Σάββατο. Και θα προχωρήσουν κι άλλο επομένως. Δηλαδή, ναι. δεν το ρώτησα για να μην χαλάσω και το γούρι, αλλά νομίζω ότι κάτι μέσα σας, κύριε Αλιφέρη, θέλει και προσδοκά, και όχι μόνο σε εσάς, να φτάσει και στην κατάκτηση του τροπέου η Εθνική Νορβηγίας.
1: Ελπίζω, εκεί δεν έχω ακόμα, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Βήμα-βήμα,
1: αλλά... Εχθές το βράδυ που πριν αρχίσει ο αγώνας βλέπαμε μαζί με την οικογένεια το ποδόσφαιρο και τους είπα ότι θα κερδίσει η Νορβηγία 2-1. Δεν με πιστεύαν, αλλά αν βλέπετε πώς έχει εξελιχθεί, δηλαδή ειδικά με τη Βραζιλία, πώς ήταν τα παιχνίδια και πώς ήταν με την Νορβηγία, ήμουν σίγουρος ότι θα κέρδιζαν. Και πραγματικά έγινε έτσι όπως το είχα προβλέψει.
0: Να, είστε καλός. Είστε δυνατός, κύριε Αλιφέρη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αλλά αυτό που μου θύμιζε χθες το βράδυ που έγινε στο Όσλο ήταν ακριβώς το ίδιο που έγινε όταν η Ελλάδα κέρδισε το 2004 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Να σας πω ότι και εγώ βέβαια... το σκέφτηκα. Και εγώ το σκέφτηκα αυτό το 4,
1: ναι.
0: τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Τι είπατε και βέβαια.
1: Και βέβαια ελπίζω να συνεχιστεί αυτό το τροπάρι, διότι είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι μια μικρή χώρα τώρα με 5,5 εκατομμύρια. Να έχει τέτοιους καλούς παίχτες και να μπορεί να φτάσει στο σημείο να κερδίζει την Βραζιλία, εντάξει, πιστεύω ναι. ότι είναι μεγάλο κατόρθωμα.
0: Ναι, και μάλλον έτσι θα συνεχιστεί. Πάντως έχει μια πραγματικά επική, θριαμβευτική εμφάνιση η Νορβηγία και οι παίκτες ναι. ένας-ένας. Φαντάζομαι ότι είναι και πρότυπο και για τα πιο μικρά παιδιά, έτσι. Φαντάζομαι ότι
1: Βεβαίως.
0: Έχουν υιοθετήσει έτσι λίγο το στυλ των παικτών και των πρωταγωνιστών.
1: Ναι. Μην ξεχνάτε ότι και ο Χρήστος ο Ζαφίρης που παίζει τώρα στον ΠΑΟ και στην Εθνική Ελλάδας είχε παίξει την Εθνική Νέων εδώ στην Νορβηγία και ήταν μάλιστα και αρχηγός της ομάδας. Αλλά προτίμησε να παίξει για την Ελλάδα γιατί τον είχαν ζητήσει να παίξει και εδώ στην Νορβηγία. Αλλά προτίμησε να έρθει στην Ελλάδα να παίξει. Εμείς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι διότι είναι καλός παίκτης και πιστεύω συμβάλλει στην καλή παράδοση της Εθνικής Ομάδας Ελλάδας.
0: Κύριε Αλιφέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Χάρηκα με αυτή τη συνομιλία που σας γνωρίσαμε έτσι λίγο, που ακουστήκατε εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο βέβαια, γιατί έτσι κι αλλιώς το μέσω του ΕΡΤΕΚΟ και του ΕΡΤ.gr ακούγονται παντού τα ραδιοφωνά μας. Σας στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς, στην οικογένεια και σε όσους μας ακούν από το Όσλο.
1: Και εγώ ευχαριστώ και εμείς στέλνουμε χαιρετίσματα σε όλους τους Έλληνες και ελπίζω και η δική μας εθνική ομάδα την επόμενη φορά να είναι λιγάκι πιο τυχερή να φτάσει στο σημείο και ακόμα καλύτερα από τη Νορβηγία.
0: Έτσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αλιφέρη. Γεια σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια.

Και καθώς πλησιάζουμε έτσι στα τελευταία λεπτά της ολοκλήρωσης της εκπομπής, έχουμε και ένα σωρό καινούργια νέα. Λέω να σας τα μεταφέρω. Αύριο Τρίτη στις 3 η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Υπάρχει το πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου δημοσιευμένο και αναρτημένο. Οπότε η συνάντηση πολύ αναμενόμενη μεταξύ των δύο ανδρών, Ερντογάν και Τραμπ, θα γίνει αύριο στις 3 λοιπόν, στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Άγκυρα, Τρίτη και Τετάρτη θα κορυφωθεί. Έτσι κι αλλιώς υπήρξε τέτα τέτ του Φιντάν με τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία λίγο πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Οι ειδικοί και οι αναλυτές λένε ότι πηγαίνουμε σιγά σιγά σε έναν εξευρωπαϊσμό του ΝΑΤΟ. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς έχουν ήδη αυξήσει τις συνολικές τους δαπάνες για την άμυνα περίπου στο 4% του ΑΕΠ τους, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκο Ρούτε σήμερα, ο Μάρκ Ρούτε.

και σήμερα ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τις πυρκαγιές, να σας πω ότι και δυστυχώς και στην Ευρώπη έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές, μάχη με τις φλόγες, σε Γαλλία, σε Ισπανία, σε Πορτογαλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει ήδη 4 πυροσβεστικά στη Γαλλία, αλλά και στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Δηλαδή, επειδή είχαν καύσωνα και αυτό το νέο κύμα καύσωνα της περασμένης εβδομάδας τροφοδότησε τις πυρκαγιές σε χιλιάδες στρέμματα από το Σάββατο μέχρι τώρα.

Μετεό Φρανς προειδοποιεί ότι δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Είναι πιθανό να έχουμε και την επόμενη εβδομάδα επίμονες πυρκαγιές ή πάντως τον κίνδυνο για επίμονη πυρκαγιά.

άλλη είδηση πολύ ενδιαφέρουσα μας έρχεται από τη Γάζα, καθώς σήμερα η Χαμάς δήλωσε ότι διέλυσε την de facto κυβέρνησή της στη Γάζα και διεμήνησε ότι είναι έτοιμη να παραδώσει την εξουσία σε μια ομάδα Παλαιστινίων τεχνοκρατών, καθώς πιέζει το Ισραήλ να τιμήσει άλλα τμήματα ενός βαλτωμένου ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Microsoft τώρα ανακοίνωσε την απόλυση 4.800 εργαζομένων και θα υπάρξει, λέει, και νέο κύμα απολύσεων τον ερχόμενο Ιούνιο, τον Ιούνιο του 27. Το ανακοίνωσε η Microsoft. Μιλάμε για το 2,1% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της. Οι 1.600 θέσεις που καταργούνται άμεσα προέρχονται από τη θυγατρική βιντεοπαιχνιδιών Xbox.

Δεν μου το εμφανίζει τώρα το μήνυμα, αλλά νωρίτερα κάποιος ακροατής, γι' αυτό και δεν λέω το όνομά σας, δεν είμαι σίγουρη ότι το αποτύπωσα σωστά, ότι το κράτησα. Σας έχω δώσει την εντύπωση ότι μόνο τους επιστήμονες εκτιμώ, γιατί λέτε ότι μου χάλασε το μύθο του επιστήμονα. Απλά το brain drain για Έλληνες είναι κυρίως προς τα εκεί. Ίσα ίσα που πήραμε μια επιπλέον γνώση, μια πολύτιμη πληροφορία. Και μάλιστα από την πηγή. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, τη συντροφιά, το ότι ήσασταν εκεί, τέλος πάντων για όλα. Και ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο με το Θάνο Σιαφάκα. Εμείς αύριο, λίγο μετά τις 5. Φιλιά.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας. Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη φωνή της Ελλάδας.
2: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

Πιστεύω πως οι τόποι μοιάζουν πολύ με τους ανθρώπους. Δεν σου αποκαλύπτουν το χαρακτήρα τους με την πρώτη ματιά. Χρειάζονται χρόνο, χρειάζονται να περπατήσεις λίγο πιο αργά, να αφήσεις το βλέμμα να ξεφύγει από τα αξιοθέατα και να σταθεί στις μικρές λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες αυτές είναι ένα παράθυρο που μένει ανοιχτό, ένα γεράνι που ποτίζεται κάθε απόγευμα, στον ηλικιωμένο που κάθεται πάντα στο ίδιο πεζούλι, στο γέλιο ενός παιδιού που αντυχεί σε μια πλατεία. Εκεί συνήθως αρχίζει το πραγματικό ταξίδι.

Καλησπέρα σας από τη Φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ, είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη. Σας καλωσορίζω στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Μια εκπομπή που δεν μετρά τις αποστάσεις σε χιλιόμετρα, αλλά σε ιστορίες. Μια εκπομπή λοιπόν που δεν αναζητά τους πιο διάσημους προορισμούς, αλλά τους ανθρώπους που τους κρατούν ζωντανούς. Στον ήχο της σημερινής εκπομπής είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και σήμερα ταξιδεύουμε σε έναν τόπο που μοιάζει να ισορροπεί ανάμεσα στη γη και στη θάλασσα, ανάμεσα στην ιστορία και στο σήμερα, ανάμεσα στον μύθο και στην καθημερινότητα. Μιλάμε πάντα για τον Μόλυβο της Λέσβου. Υπάρχουν λοιπόν μέρη που τα φωτογραφίζεις και υπάρχουν μέρη που σε φωτογραφίζουν εκείνα γιατί αποτυπώνονται μέσα σου για πάντα. Ο Μόλυβος είναι ένα από αυτά. Δεν είναι μόνο το κάστρο που επί αιώνες αγναντεύει το Αιγαίο, δεν είναι μόνο τα πέτρινα σπίτια που μοιάζουν να ξεπηδούν από τον βράχο, ούτε τα στενά καλντερίμια που ανηφορίζουν σαν να οδηγούν προς τον ουρανό. Είναι κάτι πιο δύσκολο να εξηγηθεί. Είναι ο τρόπος που πέφτει το απογευματινό φως πάνω στην πέτρα. Η μυρωδιά του γιασεμιού που βγαίνει από μια αυλή, χωρίς να ζητά την προσοχή κανενός, η αίσθηση πως κάθε γωνιά έχει κάτι να σου αφηγηθεί, αρκεί να βρεις τον χρόνο να την ακούσεις. Λένε πως ένας τόπος γίνεται σπουδαίος όταν οι άνθρωποι που αγαπούν περισσότερο όσο παρέλαβαν παρά όσα θέλουν να χτίσουν. Ίσως γι' αυτό ο Μόλυβος παραμένει ένας από τους ελάχιστους τόπους στην Ελλάδα που η εξέλιξη δεν νίκησε την αυθεντικότητα, περπάτησαν μαζί. Στην επόμενη ώρα δεν θα σας ξαναγήσουμε απλώς σε έναν πανέμορφο οικισμό, θα γνωρίσουμε ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ιστορία, στον πολιτισμό και στη μνήμη αυτού του τόπου. Γιατί τελικά οι τόποι δεν είναι τα κάστρα τους, δεν είναι οι δρόμοι τους, δεν είναι τα σπίτια τους. Οι τόποι είναι οι άνθρωποι τους. Και σήμερα θα γνωρίσουμε μερικούς από εκείνους που κρατούν ακόμη ζωντανή την ψυχή του Μολύβου.

0: Πριν γνωρίσουμε λοιπόν τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του Μολύβου, ας ξεκινήσουμε από την ιστορία του. Γιατί για να αγαπήσεις πραγματικά έναν τόπο, χρειάζεται πρώτα να γνωρίσεις τις ρίζες του. Μαζί μας λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τη σύγχρονη πορεία της Μύθυμνας. Ως πρώην δήμαρχος, υπηρέτησε τον τόπο του σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, με σταθερό προσανατολισμό στη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του Μολύβου, αλλά και στην ανάπτυξη ενός ποιοτικού τουρισμού που σέβεται την ιστορία και το περιβάλλον. Κύριε Στέλιο Καραντώνη, σας καλωσορίζω θερμά στη Φωνή της Ελλάδος. Είναι μεγάλη χαρά που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλημέρα εσάς και στους ακροατές σας. Τι ωραία μουσική που βάλατε πριν να μιλήσουμε. Λέτε και ήμασταν σε κάποια πανηγύρια που ξεφυτρώνουν κάθε τόσο στα χωριά της πανέμορφης Λέσβου.
0: Νομίζω ότι τα ένσημα πρέπει να τα δώσουμε στην κυρία Λίτσα Σουλελέ, που επίσης θα είναι μαζί μας σήμερα. Και τα επέλεξε.
1: Συμμετέχει στο χορευτικό των Αθηνών, που λέγεται και αυτό Μόλυβος.
0: Ακριβώς. Θα πάμε και εκεί όμως. Θέλω να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω, αν σας ζητούσα μέσα σε μία εικόνα να μας περιγράψει το Μόλυβο, ποια θα ήταν αυτή?
1: Ο Μόλυβος είναι ένα χωριό που άντεξε στο χρόνο, διότι διατηρήθηκε. Είναι ένα χωριό που είναι χειροποίητο, όπως λέει και ο φίλος μου ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος σε κάποια γραπτά του, ότι το έχουν φτιάξει άνθρωποι και όχι μηχανές. Έχει διατηρηθεί, και γι' αυτό λέω άντεξη στον χρόνο, και τα υλικά που έχουν φτιαχτεί, τα σπίτια, είναι πολύ όμορφες πέτρες πελεκητές, είναι το κεραμίδι, είναι το ξύλο, και μιλάμε για ένα πανέμορφο παραδοσιακό οικισμό που πραγματικά κάνει τη διαφορά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Ο Μόλυβος λέγεται σήμερα έτσι, αλλά η αρχαία του ονομασία ήταν Μύθυμνα. Ποια είναι η ιστορία αυτού του τόπου που κατοικείται αδιάκοπα εδώ και χιλιάδες χρόνια?
1: Με δύο λόγια θέλω να σας πω ότι η αρχαία Μύθυμνα ήταν μια από τις πιο δραστήριες πόλεις και πιο οργανωμένες πόλεις προ-Χριστού, που πάνω στο νησί υπήρχαν τρεις πόλεις καλά οργανωμένες και μεγάλες. Ήταν η Μυτιλίνη, η Μύθυμνα και η Άντισα. Η Μύθυμνα, που ήταν στρατηγικά και τόσο οργανωμένη πολύ καλά, είχε συμμαχία τότε με τους Αθηναίους. Η αρχαία Μύθυμνα λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή θαμμένη και ελπίζουμε σε μια μελλοντική ανασκαπή να βρεθεί και να παρουσιαστεί στον κόσμο, και μετά από τη Μύθυμνα έγινε ο Μόλυβος, χτίστηκε. Γι' αυτό έχει δύο ονομασίες που αναφερόμαστε στην αρχαία Μύθυμνα και στο Μόλυβο το σημερινό, που έχει το κάστρο του, έχει τα καλτερίμια του, έχει όλα αυτά που είπαμε τα παραδοσιακά. Είναι βυζαντινό ο οικισμός, καινούργιος ας πούμε, επί Βυζαντίου έγινε.
0: Περπατώντας στα καλτερίμια νιώθει κανείς ότι ο χρόνος κινείται διαφορετικά. Πώς κατάφερε ο οικισμός να προστατεύσει την αρχιτεκτονική του ταυτότητα όταν τόσοι άλλοι παραδοσιακοί τόποι αλλοιώθηκαν?
1: Πιστεύω ότι παίξανε ρόλο οι διάφοροι δήμαρχοι που υπήρξαν κατά καιρούς. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση που λέω. Διότι οι παλιοί οι δήμαρχοι πραγματικά ασχολήθηκαν πολύ, ο Κυριακού, ο Δούκας και μετά εμείς οι νεότεροι, παίξαν μεγάλο ρόλο το να διατηρηθεί ο Μόλυβος και να μείνει όπως ξεκίνησε τότε που φτιάχτηκε. Τα τελευταία σπίτια που φτιάχτηκαν, τα αρχοντικά, ήταν στο τέλος του 18ου αιώνα.
0: Με ποιον τρόπο παίξανε ρόλο?
1: Σας είπα ότι φτιάχτηκαν ήταν οι άνθρωποι που το φτιάξανε όλο αυτό το χωριό και γι' αυτό είναι πανέμορφο και διατηρείται και παραμένει και έχει εξελιχθεί τελικά σε ένα τουριστικό προορισμό που είναι από τους πιο γνωστούς στην Ευρώπη, να μην πω και στον κόσμο.
0: Ως δήμαρχος είχατε δει τον τουρισμό να αλλάζει. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο στίχημα, να προσελκύσετε περισσότερους επισκέπτες ή να προστατεύσετε αυτό που ήδη υπάρχει?
1: Όχι, εγώ έκανα αυτό που κάνανε οι προκάτοχοί μου, θέλησα να προστατεύσω, γίναν βέβαια παράλληλα έργα τα οποία θα βοηθάνε σήμερα στην εξέλιξη αυτού του τόπου, όπως ας πούμε εγκοινιάστηκε τότε επιμερώνουμε ο βιολογικός καθαρισμός. Ήταν απαραίτητος για τον οικισμό. Το κάστρο επισκευάστηκε και συνεχίζει τώρα να γίνονται και άλλες επισκευές, διότι αυτά είναι σημεία τα οποία είναι απαραίτητα και δεν μπορεί να μην εξελιχθεί η επισκευή του κάστρου, να μην γίνει ο βιολογικός, να μην επισκευαστούν τα καλτερίμια, αλλά με πολύ προσοχή και με πολύ ευαισθησία το να μην χαλάσει το αρχικό χρώμα του μολύβου, το παραδοσιακό χρώμα του μολύβου.
0: Σήμερα μιλάμε πολύ για τον βιώσιμο τουρισμό. Ο Μόλυβος ήταν ίσως από τους πρώτους τόπους που τον εφάρμοσαν, χωρίς καν να χρησιμοποιούν τότε αυτόν τον όρο. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Ο Μόλυβος ξεκίνησε τον τουρισμό το 1960. Όταν το υπόλοιπο νησί δεν είχε τόσο ανεπτυγμένα μέρη για τουριστικοί προορισμοί να είναι.
0: Πώς και αυτό.
1: Μετά εξελίχθηκαν. Αυτός τότε επιλέχθηκε από ανθρώπους και θέλησαν να τον κάνουν τουριστικό προορισμό. Έπαιξαν μεγάλο ρόλο αυτοί οι άνθρωποι, όπως ήταν ο έμνηστος ο Γούτος ο Μιχάλης. Ήταν ένας άνθρωπος μυτιλινιός στην καταγωγή, αλλά ασχολείται τότε με την πολιτική. Και τον επέλεξε το Μόλυβο αυτό για να γίνει τουριστικός προορισμός, συμβάλλοντας πολύ οι κάτοικοι του Μολύβου, διότι όλα τα σπίτια τότε γίναν τουριστικά δωμάτια με κάποια δάνεια που πάρθηκαν. Τα Δελφίνια γίναν τότε το πρώτο ξενοδοχείο που κτίστηκε με τη συμμετοχή των κατοίκων, βάζοντας μετοχές οι κάτοικοι, και έγινε το πρώτο τουριστικό, το πρώτο ξενοδοχείο που έγινε στο Μόλυβο, τα Δελφίνια, και σήμερα συνεχίζει, χωρίς βέβαια να είναι ακόμα λαϊκής βάσης ξενοδοχείο, αλλά ήταν αυτή η ιστορία του Μολύβου. Έτσι ξεκίνησε το 1960 και μετά το 70-75 άρχισαν και τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος να έχουν ενδιαφέρον τουριστικό. Μέχρι τώρα τότε ήταν λίγα τα μέρη και αν μπορώ να πω ότι μονοπουλούσε ο Μόλυβος.
0: Θέλετε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα αυτού του βιώσιμου τουρισμού, γιατί εκείνη την εποχή φαντάζομαι ήταν κάτι πρωτοποριακό.
1: Καταρχάς τον τουρισμό τότε τον επιλέξανε τον Μόλυβο άνθρωποι τότε και τον κατοίκησαν, οι οποίοι δώσανε ένα άλλο χρώμα στο Μόλυβο. Υπήρχε σχολή καλών τεχνών, ήταν ο Σπύρος Βασιλείου τότε, ο Κώστας ο Γραμματόπουλος. Αυτοί ίδρυσαν τη Σχολή Καλών Τεχνών και υπήρχαν φοιτητές εδώ που ερχόταν και ζωγράφησαν όλο το καλοκαίρι και μετά οι εκθέσεις πηγαίναν σε όλο τον κόσμο αυτές. Ήταν ο Ηλίας Βενέζης που τον επέλεξε και πήρε εδώ σπίτι και κατοικούσε εδώ τα καλοκαίρια. Ο Στρατής ο Μυριδίλης, ο οποίος ήταν από τη Σκαμιά. Τέτοια άτομα, ακόμα και νεότεροι μετά, όπως ας πούμε ο Τίτος ο Πατρίκιος, ο Παπαδόπουλος ο Λευτέρης, ήρθαν, τον κάναν τόπο τους. Αυτό δηλαδή η ποιοτική προσέλευση ανθρώπων αυτή την εποχή έπαιξε μεγάλο ρόλο.
0: Άρα τι είναι εκείνο που κάνει έναν ξένο επισκέπτη να γίνει τελικά ντόπιος και να επιστρέφει ξανά και ξανά?
1: Ναι, σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, διότι πολλοί ξένοι τον έχουν και το θεωρούν τόπο τους. Έρχονται χειμώνα καλοκαίρι, πολλοί Ευρωπαίοι, και άλλοι πάλι που πηγαίνουν έρχονται με τα τσάρτερ που υπάρχουν τώρα πια, και πηγαίνουν έρχονται και ξαναέρχονται και ξαναέρχονται. Υπάρχει άνθρωπος που έρχεται 30 χρόνια συνεχόμενα.
0: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται και αυτοί που αναφέρατε νωρίτερα, έτσι, δίνουν το στίγμα τους σε αυτόν τον τόπο. Πώς ο τόπος αυτός αλλάζει με αυτούς τους ανθρώπους, με ποιον τρόπο αλλάζει?
1: Νομίζω ότι αυτοί που επέλεξαν αυτόν τον τόπο έχουν επηρεάσει και άλλους στη συνέχεια, και ο Μόλυβος έχει μια ποιότητα στους ανθρώπους που τον επισκέπτονται και αυτό συνεχίζει να το κρατάει. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Μετά υπάρχει η τουριστική στους ανθρώπους, και αυτό το βλέπουν από εδώ και χρόνια να ενώνονται με τους επισκέπτες και να γίνονται ένα και να μπορούν να τους φιλοξενούν κατάλληλα και όλα αυτά. Έχουν τουριστική συνείδηση οι Μολυβιάτες, θέλω να πω, διότι είναι καλοχημένοι από το 60 που δέχονται αυτόν τον τουρισμό και νομίζω ότι η ποιότητα διατηρείται κατά αυτόν τον τρόπο. Παίζει ρόλο δηλαδή και ο ντόπιος κόσμος, οι ντόπιοι άνθρωποι.
0: Υπάρχουν πράγματα που σας ενοχλούν, που θεωρείτε θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα?
1: Υπάρχουν οι υποδομές που γίνεται μια προσπάθεια μεγάλη, διότι το νησί είναι μεγάλο. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια πραγματικά και πιστεύω να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, γιατί πρέπει να γίνουν υποδομές καταλληλότερες. Υπάρχουν υποδομές, αλλά ακόμα καλύτερες.
0: Όπως?
1: Γιατί αυτό θα βοηθήσει. Δρόμοι, κατάλληλα σημεία για να γίνονται εκδηλώσεις ή αποχετεύσεις. Έχουμε μια λιμνοδεξαμενή εδώ που πραγματικά είχε φτιαχτεί, έχει αυτή τη στιγμή προβλήματα και πρέπει να φτιαχτεί. Η ίδρυυση, η καθαριότητα είναι σπουδαίο πράγμα που πραγματικά προσέχουμε, αλλά θέλει και άλλη προσοχή. Όλα αυτά, εντάξει, είναι υποστήριξη του κράτους τι κάνει γι' αυτό. Κάτι κάνει, πιστεύω, και η προσπάθεια συνεχίζεται. Το και ο Δήμαρχος τώρα, είμαστε στην αρχή, είχαν επιλεγεί τα νησιά, ανά νησί και δήμος, όταν διαλύθηκαν ότι ήμασταν εμείς. Εμείς τότε ήμασταν με 13 δήμους που ήμουν εγώ, σαν Δήμαρχος Μύθινας. Μετά διαλύθηκαν οι δήμοι, έγινε ένας δήμος. Μετά κατορθώσαμε και κάναμε και δεύτερο δήμο, δηλαδή τώρα είναι ο Δήμος Μυτιλήνης και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, που είναι το βόρειο τμήμα του νησιού. Γίνεται προσπάθεια και από το Δήμαρχο και το κεντρικό κράτος ό,τι μπορεί κάνει. Πιστεύω ακόμα καλύτερα να ενδιαφερθεί περισσότερο για να γίνουν αυτό που είπα, οι υποδομές, οι κατάλληλες, για να φιλοξενηθεί πιο πολύς κόσμος.
0: Τον φοβάστε τον υπερτουρισμό και μάλλον τώρα που υπάρχει αυτό το πρόβλημα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, όταν γίνεται, όταν συμβαίνει αυτό, μπορείτε να το υποστηρίξετε?
1: Αυτό που είπα, παίζει ρόλο η υποδομή, αυτό που λέτε. Και τώρα έχουμε και ένα άλλο θέμα εμείς. Έχουμε πολλούς επισκέπτες στην Τουρκία. Διότι τα νησιά όλα του βορειοανατολικού Αιγαίου βρίσκονται στα παράλια κοντά της Τουρκίας και πραγματικά οι Τούρκοι τα επιλέγουν ως τους καλύτερους προορισμούς, διότι έρχονται εύκολα, πολύ πιο εύκολα από τον Έλληνα έρχονται εδώ οι Τούρκοι. Ένας Τούρκος για να πάει και να έρθει, κάνει μία ώρα για να έρθει από το Αγβαλία, ας το πούμε, στη Μυτιλήνη, και το εισιτήριο είναι πάνθυνο. 50 ευρώ, 40 ευρώ να πας και να έρθεις. Ενώ για να έρθει κάποιος από την κεντρική Ελλάδα ή από την Αθήνα ή από παντού, υπάρχει μεγάλο κόστος. Άρα έχουμε και ένα φόβο για αυτό που λέτε, διότι πραγματικά ο πολύς ο κόσμος, αν δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές που λέμε, ίσως μπορέσει να κάνει και ζημιά και όχι καλό.
0: Αν ένας νέος άνθρωπος σας έλεγε ότι θέλει να ζήσει στο Μόλυβο και όχι απλώς να τον επισκέπτεται, τι θα του λέγατε?
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να το είχε προβλέψει το κράτος και να είχε προσελκύσει ανθρώπους που να τους δίνει κίνητρα για να μείνουν ολοχρονείς, ειδικά σε αυτό το νησί, να μιλήσω γενικότερα για το νησί, που είναι μεγάλο, που έχει κατάλληλες, ας πούμε, χώρους για να μείνει κάποιος και δουλειές υπάρχουν και όλα αυτά, και όχι μόνο θα του έλεγαν αρτή, μάλιστα θα το υπερψήφισε αυτό που λέμε. Βεβαίως, γιατί είναι κατάλληλο το νησί για να δεχτεί περισσότερο κόσμο και να μείνουν εδώ άνθρωποι που να μπορέσουν να ζήσουν καλά και να έχουν και δουλειά.
0: Στέλιο Καραντώνη, σας ευχαριστώ θερμά, γιατί μας θυμίσατε πως ένας τόπος δεν διατηρείται ζωντανός μόνο χάρη στα μνημεία του, αλλά και κυρίως χάρη στους ανθρώπους που τον αγαπούν αρκετά ώστε να τον παραδώσουν καλύτερο στις επόμενες γενιές.
1: Αυτό που λέτε μου άρεσε πάρα πολύ, το είπατε και πριν. Έχουμε την υποχρέωση αυτό που παραλάβουμε το παραδώσουμε, και μακάρι να παραδοθεί καλύτερα και τουλάχιστον να έχουμε την ευθύνη, που την έχουμε την ευθύνη, να τον παραδώσουμε όπως τον παραλάβουμε, αμυτιάν. Διότι αυτό που σας είπα, ότι άντεξε ο Μόλυβος σε όλο το χρόνο αυτόν και διατηρήθηκε αυτό το παραδοσιακό το μέρος και πραγματικά είναι μια ζωγραφιά που εδώ ο άλλος ηρεμεί και βρίσκει τον εαυτό του και ξεχνιέται από τα προβλήματά του και όλα αυτά και τον επιλέγει σαν τουριστικό προορισμό, είναι στις πρώτες, νομίζω, επιλογές αυτή τη στιγμή και από την Ελλάδα και από την Ευρώπη.
0: Πολύ σημαντική λοιπόν η διατήρηση αυτής της κληρονομιάς και αυτής της παράδοσης.
1: Είναι... Σας ευχαριστούμε και που μας δώσατε την ευκαιρία να ακουστούμε. Και καλά είναι εμείς. Αυτό που κάνετε. Είναι πραγματικά πολύ αξιέπαινο για να προβάλλετε τέτοια μέρη που απέχουν λίγο μακριά από το κέντρο και πηλάνε θερμοπύλες διότι είναι στα σύνορα.
0: Ναι, είναι σημαντικά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε μια όμορφη μέρα.
1: Καλή συνέχεια.

0: Η ιστορία γράφει τις πρώτες σελίδες ενός τόπου. Ο πολιτισμός όμως είναι εκείνος που τις συνεχίζει κάθε μέρα. Στους χορούς, στις γιορτές, στα τραγούδια, στις φορεσιές, ακόμα και στον τρόπο που οι άνθρωποι συναντιούνται στην πλατεία. Ο επόμενος μας καλεσμένος δεν έζησε απλώς στο Μόλιβο. Μεγάλωσε εκεί, υπηρέτησε επί δεκαετίες την τοπική αυτοδιοίκηση, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στον αθλητισμό, στην εκκλησιαστική μουσική, αλλά και στον πολιτιστικό σύλλογο παραδοσιακών χωρών, ο Μόλιβος. Κύριε Βασίλη Τιτιρέκη, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Μπράβο!
0: Ακόμα και, και τα χειροκροτήματα από το τραγούδι. Τι κάνετε, καλησπέρα. Με ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Ήθελα να ρωτήσω, καλησπέρα, με ακούτε?
1: Σας ακούω, ναι, σας ακούω.
0: Καλωσορίστε τα καταρχήν. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η πρώτη μυρωδιά που σας έρχεται όταν ακούτε τη λέξη Μόλιβος.
1: Ο Μόλιβος για μας Μολυβιάδης είναι έρωτας. Το πρώτο είναι έρωτας. Όχι μόνο για μας, αλλά για τον κόσμο όταν την απέναντι στροφή τον αντικρίσει, στέκεται εκεί και τον αποθανατίζει. Είναι έρωτας, είναι παράδοση, είναι ηρεμία, είναι πολιτισμός.
0: Έχετε ζήσει σχεδόν όλες τις αλλαγές του τόπου τα τελευταία 60 χρόνια. Τι χάθηκε και τι ευτυχώς έμεινε ίδιο?
1: Η παράδοση έμεινε. Όλα έγινε ο παραδοσιακός οικισμός από τους δημάρχους και από τον ίδιο τον κόσμο. Έχει διατηρηθεί ο παραδοσιακός οικισμός, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι μέσα από τον οικισμό, έτσι όπως ονορτεύτηκε ο ξένος ο κόσμος αλλά και οι επισκέπτες, αυτό είναι η ζωή του Μολύβου. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι χάθηκε ήταν οι παραδοσιακές γειτονιές που βγαίνουν οι κάτοικοι της γειτονιάς δηλαδή και λέγαν κάθε απόγευμα, κάθε πρωί να πίνουν το καφέ τους και λέγανε τα νέα του χωριού. Το μόνο που χάθηκε. Όλα τα άλλα έχουν μείνει όπως είναι από παλιά. Οι γειτονιές παραδοσιακές, τα σπίτια τα παραδοσιακά, σας τα είπε και αυτά ο δήμαρχος ο κύριος Καραντώνης. Το λιμάνι το παραδοσιακό, έχουν μείνει όλα όπως σας είπα. Το μόνο που χάθηκε είναι η παραδοσιακή γειτονιά. Όλα τα άλλα έχουν μείνει όπως ήταν από την παλιά εποχή.
0: Είστε πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου από το 1991. Ναι. Τι σημαίνει για εσάς να βλέπετε νέα παιδιά να χορεύουν στους χορούς του τόπου σας και του τόπου τους?
1: Το έχω πει επανειλημμένως, όχι μόνο εγώ, αλλά το λένε και όλοι όσοι ασχολούνται με την παράδοση, ότι ο πολιτισμός ενός τόπου στηρίζεται στην παράδοση. Αυτό πρέπει να το πιστέψουμε. Και ευτυχώς εδώ οι γονείς των παιδιών το έχουν πιστέψει. Εμείς έχουμε εδώ τώρα στο σύλλογο, παρότι ο Μόλιβος έχει περίπου 1.100 κατοίκους το χειμώνα, έχουμε τρία τμήματα παιδικά που κάνουν παραδοσιακούς χορούς. Και αυτά, τι να σας πω, δηλαδή το αγαπάνε αυτό που κάνουν, παρόλο ότι οι δραστηριότητες είναι πάρα πολλές αυτή την εποχή για τα παιδιά, με τις ξένες γλώσσες, με μουσικές κτλ. Δεν χάνει κανένα μάθημα. Κάνουν και τις εκδηλώσεις δηλαδή, που κάνουν και τους αρέσει και τους ζουν αυτό τα παιδιά μαζί με την παραδοσιακή μουσική. Σας λέω, είναι το επόμενο βήμα διατήρησης της παράδοσης του τόπου μας. Ευτυχώς που οι γονείς το έχουν εμπεδώσει αυτό και ξέχωρα από τις άλλες υποχρεώσεις οδηγούν τα παιδιά και στον παραδοσιακό χορό.
0: Πόσα άτομα συμμετέχουν συνολικά και παιδιά πόσα συμμετέχουν συνολικά?
1: Εμείς εδώ με τους ενήλικες περίπου τα βήματα δικά μας είναι γύρω στα 100-110 άτομα.
0: Αρκετά, ναι.
1: Αρκετά για ένα οικισμό, μιλάμε κυβερνού πολιτισμού 1.000 κατοίκων. Είναι αρκετά.
0: Πολλοί θεωρούν ότι η παραδοσιακή χορή είναι απλώς διασκέδαση. Εσείς λέτε πως είναι μνήμη. Τι κουβαλά κάθε βήμα ενός λεσβιακού χορού?
1: Κοιτάτε να δείτε. Είναι με διασκέδαση, αλλά για να σηκωθεί κάποιος εδώ στη Λέσβο ειδικά να χορέψει, πρέπει καταρχήν να έχει πηγή τα σχετικά βουζάκια του που λέμε εμείς, τα κρασάκια του, και να το νιώσει ότι θέλει να χορέψει. Δεν σηκώνεται εδώ κάποιος να χορέψει για να τον δει να τον δουν αυτοί που κάθονται στο καφενείο, στο πανηγύρι. Σηκώνεται γιατί το νιώθει. Το νιώθει δηλαδή μέσα του ότι πρέπει να χορεύσει. Και τα πατήματα εδώ της Λέσβου είναι βαριά. Δηλαδή οι χοροί, τα πόδια του χορευτή εφάπτονται το εδάφος. Δεν δηλαδή να πηδάμε, να κάνουμε σάλτα και... Είναι ψύχωση, πώς να σας το πω. Και, να δείτε μικρά παιδιά που ακολουθούν αυτό. Αλλά βέβαια αυτό το ψάξαμε και το ψάξαμε βαριά και βαθιά. Δηλαδή ρωτήσαμε παλιούς ανθρώπους. Λέει, μη πας λέει, και σηκώνεσαι για να πηδήξεις και να κάνεις θέαμα. Να το ζεις, λέει, το γορό. Και μόνο έτσι, λέει, θα το δίνεις και στον άλλον, λέει, να το καταλάβει για να σηκωθεί και άλλος να χορέψει.
0: Αυτό το βαρύ βήμα από πού λέτε προέρχεται? Πώς προκύπτει?
1: Κοιτάτε αν δείτε, ήρθαν πολλοί χωροί, ήρθαν και από απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια και ήρθαν σε εμάς εδώ. Mm. Δηλαδή εμείς στη Μικρασία και τους λεσβιακούς χωρούς τους συνάγουμε μαζί δηλαδή. Είναι Λέσβος και Μικρά Ασία, Λέσβος και Μικρά Ασία. Όταν εγώ πιτσιρικά, ας πούμε, και είμαι 68 και έβλεπα ένα παππού και χόρευε, ανοίγα τα μάτια μου και είμαι προσελωμένος εκεί, όχι μόνο εγώ, όλοι καθόταν και οι τουρίστες που ερχόταν. Γιατί καταλάβαινε ότι αυτός ο παππούς το ζούσε αυτό που έκανε. Δεν σηκόταν να χορέψει για να τον δουν, όπως σας είπα, αυτοί που καθόταν στο καφενείο. Είναι ζωή ο χορός.
0: Τι σημαίνει να το ζεις όταν είσαι πάνω στη σκηνή και χορεύεις, γιατί κάνετε και οργάνωτε και διάφορες δραστηριότητες, σωστά?
1: Ναι, σίγουρα. Να το ζεις, τι να σου πω, όπως... Και εγώ όταν ξεκίνησα, να σου πω, όταν ξεκίνησα να κάνω βυζαντινή μουσική με ένα ιερέα, ο οποίος πέθανε και νέος πέρυσι, ξέρετε τι μου είπε? Όταν είδες στο ψαλτήρι απάνω, αυτό που είναι για να ψάλεις, πρέπει να το νιώθεις. Όχι για να το ψάλεις γιατί πρέπει να το πεις. Αν το νιώθεις εσύ, θα το μεταδώσεις και στον άλλον που ακούει από κάτω. Το ίδιο είναι και ο χορός. Το ίδιο είναι και ο χορός. Έτσι θα τραβήσει και έτσι τραβάμε τα παιδιά που βλέπουν, κάνουν μια εκδήλωση και βλέπουν, ας πούμε, αυτό εδώ και λέει, πρόεδρε, δασκάλα, θα έρθω και εγώ στο άλλο μάθημα, θα έρθω. Έτσι γίνεται η προσελήτης, δηλαδή.
0: Ναι, γιατί άμα δεν το δεις και δεν το βιώσεις έτσι, τουλάχιστον βλέποντάς το, πως είπατε ότι ανοίξατε τα μάτια σας διάπλα όταν είδατε τον παππού, πόσο μάλλον μετά να αποκτήσεις έτσι το πάθος για να το υπηρετήσεις.
1: Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα. Πήγαμε σε ένα πανηγύρι σε ένα διπλανό χωριό εδώ. Ήταν ένας παππούς που τον είδα και χόρευε και ήθελα να τον βιντεοσκοπήσω. Πηγαίνω, του λέω, είναι μια κοπέλα που δεν χόρεψε μαζί σου. Λέει, πιάνει. Έλεγα, συγγνώμη, τη γυναίκα μου, που είναι η δασκάλα παραδοσιακών χωρών, είναι η γυναίκα μου. Τι μου είπε ο παππούς? Λέει, να τη δω και άμα μ' αρέσει. Καταλαβαίνετε.
0: Του άρεσε.
1: Ναι. Λέω, λέει, πιάνει, λέω αυτή. Και λέει, γιατί με την ιά. Μ' αρέσει, δεν θα του χορέψω.
0: Τέλεια.
1: Έτσι. Και σηκώθηκε πάνω τέτοια. Και μετά τον τράβηξα, το βιντεοσκόπησα. Και λέει στη μουσική, γιατί ήταν και καρδιακός και σηκώνονταν τα παιδιά του και του λέγανε να σταματήσει το τραγούδι στα μισά, μην πάθει τίποτα. Και γύρισε και λέει σε όλους μας τη γη, ρε εσύ, λέει, ξέρεις τι χαρά θα πάρω άμα πεθάνω πάνω στο χορό? Τι μου λέτε? Και λέει στη μουσική, παίξε ολόκληρο το χορό γιατί εδώ τα γη το σώζει.
0: Και έγινε το σώσε, να φανταστώ.
1: Έγινε το σώσε. Και έγινε το σώσε.
0: Μάλιστα. Βλέπω εδώ ιεροψάλτη σχεδόν 3 δεκαετίες και το αναφέρατε και νωρίτερα. Πιστεύετε, ναι, ότι η μουσική της Εκκλησίας και η δημοτική μουσική συνομιλούν μεταξύ τους?
1: Σίγουρα. Είναι συνάρτηση η δημοτική μουσική με την παραδοσιακή μουσική. Γιατί αν δείτε, επειδή εμείς γυρίζουμε σε σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα δηλαδή, σε ποιο γλέντι δεν σέρνει το χορό ή δεν τραγουδάει ιερέας? Παραδοσιακά τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς.
0: Είναι αυτό μέσα σε όλα.
1: Κάτι. Αυτό δεν σας λέει κάτι? Ότι η παραδοσιακή μουσική είναι συνάντηση της βυζαντινής μουσικής. Αυτά τα δύο, μέχρι και, αν δεν τα μάθετε, επειδή το έμαθα και εγώ από τη βυζαντική μουσική, οι Τούρκοι, όλα τα στοιχεία που έχουν για τους για τους κοντζάδες που φωνάζουν, είναι από τη, τα πήρα από τη βυζαντινή μουσική.
0: Όταν χορεύετε όλοι μαζί, φαντάζομαι ότι είναι σαν μια ιεροτελεστία, σαν μια ένωση διαφορετικών ανθρώπων που έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, αλλά έχετε αυτό το κοινό που χορεύετε όλοι μαζί. Πώς είναι αυτή η αίσθηση? Γιατί τώρα μου πάτε ότι και ένας ιερέας θα σηκωθεί να χορέψει, και ένα παιδί θα σηκωθεί να χορέψει, και ένας παππούς θα χορέψει. Πώς είναι αυτή η αίσθηση όταν γίνεται αυτό?
1: Μη σας καλέσουμε, δηλαδή θα σου πω και μετά, δηλαδή 7 Αυγούστου έχουμε το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών που γίνεται κάθε χρόνο επί 25 χρόνια το ΖΕΡΙ. Αν δεν είναι και ο Κορονός, θα είναι 27. Πάντοτε στο τέλος βγαίνουμε, γιατί καλούμε και άλλους συλλόγους και έρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδος, εκτός από τοπικά εδώ πέρα. Και στο τέλος πάντοτε παρουσιάζουμε το λεσβιακό πρόγραμμα. Ξέρετε ότι την εξαίρετη κρατάνε από κάτω για να μην πέσει. Την κρατάει ο κόσμος για να μην πέσει. Από τη ζωντάνια και από τα χτυπήματα και από τις φωνές.
0: Δεν είστε αυστηροί όμως, δεν λέτε «Α, κάποιος δεν χορεύει καλά ή δεν θα χορέψει».
1: Όχι, όχι, δεν κάνουμε. Θερκική δεν γίνεται. Ναι. Ο άλλος να χορέψει, θα χορέψει, γιατί δεν είναι όλοι ταλέντα. Ναι. Δεν μπορούμε όλοι ταλέντα, λέει μαθαίνεται αυτό και ζει. Και ο άλλος όμως δεν σηκωθεί να χορεύει έτσι όπως θέλει να χορέψει. Όπως θέλει να χορέψει, αλλά το ζει για αυτό που κάνει.
0: Άρα χορεύει με την ψυχή του, με άλλα λόγια, γιατί η ψυχή είναι που οδηγεί το σώμα. Άρα η γιορτή του Μολύβου που δεν πρέπει να χάσει ποτέ ένας επισκέπτης είναι αυτή που μου αναφέρατε?
1: Κοιτάξτε, εμείς το έχουμε καθιερώσει, ναι, γίνονται και άλλες εκδηλώσεις, σίγουρα γίνονται και άλλες εκδηλώσεις από το Δήμο εδώ, έχει ένα φέρμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο, ένα συγκρότημα εδώ, είναι ένα φεστιβάλ κλασικής μουσικής που γίνεται εδώ και 11-12 χρόνια, είναι τα λαϊκά πανηγύρια που γίνεται και ένα εδώ στο Μολύβο και στα γύρω χωριά. Είναι το φεστιβάλ κιθάρας το Αρίων που διοργανώνει ο Φορέας Τουρισμού Μύρινας αρχές Αυγούστου. Είναι και το δικό μας φεστιβάλ που γίνεται παραδοσιακό χώρο, που γινόταν χρόνια στο Κάστρο απάνω, αλλά επισκευάζεται τώρα το Κάστρο και έχουμε μεταφερθεί στο παραδοσιακό λιμάνι του Μολύβου. Εφέτος σας λέω ότι με τους συλλόγους που θα δουν τα άλλα χορευτικά θα είναι γύρω στα 182 άτομα που θα έρθουν τα χορεύσουν. Χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδος και φυσικά τους λεσβιακούς χορούς τους δικούς μας.
0: Βασίλη τη Ρέκη, πώς ονειρεύεσαι το Μόλυβο σε 20 χρόνια?
1: Εγώ γιατί πιστεύω ότι και από τους νέους ότι είναι υπό, γιατί όλοι είναι σχεδόν εδώ πέρα, επειδή έχει και το καλοκαίρι με δουλειές και ανταποκρίνονται δηλαδή τα παιδιά, ότι και αυτοί αγωνίζονται για να το κρατήσουν το Μόλυβο όπως αγωνιστεί κανείς και η Δήμα, και όπως σας είπε και ο Δήμος, ο κ. Καραντώνης προηγουμένως, έχουν αυτή την οτροπία να κρατήσουν το Μόλυβο έτσι όπως τον πήραμε και εμείς, όπως τον πήραμε και εμείς. Και μπράβο στα παιδιά, εμείς οι παλιοί, και ο Δήμαρχος εδώ που κάνουμε παρέα και με την νεολαία, τους λέμε αυτό το πράγμα κρατήστε το, γιατί έχει ψωμί ο Μόλυβος και από εκεί θα φάτε ψωμί και από εκεί θα δούμε και δηλαδή και καλύτερες μέρες. Αυτό δηλαδή, γιατί και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας όλοι αυτό τους λέμε καθημερινά.
0: Βασίλη Τυρίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μας θύμισε ότι η παράδοση δεν είναι μουσείο, είναι κάτι που αναπνέει όσο υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να τη ζουν.
1: Σίγουρα. Σας είπα και πάλι ότι, και το επαναλαμβάνω, χίλιες φορές το λέω, ότι ο πολιτισμός ενός τόπου στηρίζεται στην παράδοση. Και μέσα και από τις εκδηλώσεις εμείς δεν παρουσιάζουμε μόνο τους παραδοσιακούς χορούς, αναβιώνουμε και ήδη και έτοιμα παραδοσιακά που μας είπαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Αναβιώνουμε και αυτά τα έθιμα και τα ήδη.
0: Εύχομαι λοιπόν να συνεχιστεί αυτή η παράδοση να αναβιώνεται και να έχει ένα φανατικό κοινό που να την υπηρετεί πιστά και να μπορείτε έτσι να συνεχίζετε για χρόνια πολλά και με νέα παιδιά που μετά θα μεγαλώσουν και θα μεταδίδουν, μεταλαμπαδεύουν αυτό που τη γνώση τους σε άλλους, σε άλλα παιδιά και ίσως και στα παιδιά τους. Και στα εγγόνια
1: τους. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε για την εκπομπή. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Και σας περιμένουμε και στο Μόλιβο και από κοντά και μακάρι να είστε και σε 7 Αυγούστου το από κοντά να ζήσετε και εσείς την εκδήλωση και τα γλέντια που κάνουν αυτές τις μέρες.
0: Έγινε, θα το κανονίσουμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας.

Λένε πως μπορεί κανείς να φύγει από τον τόπο του, ο τόπος όμως δεν φεύγει ποτέ από μέσα του. Υπάρχουν άνθρωποι που κουβαλούν το μόλυβο στην καρδιά τους, ακόμη και όταν ζουν μακριά του, και αφιερώνουν τη ζωή τους ώστε αυτή η πολιτιστική κληρονομιά να ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος.

0: Η τελευταία μας καλεσμένη είναι μια γυναίκα που απέδειξε ότι η αγάπη για την παράδοση δεν εξαρτάται από έναν τόπο κατοικίας, αλλά και από τον τρόπο που επιλέγεις να ζεις. Έχει σπουδάσει γαλλική φιλολογία με ειδίκευση στη μετάφραση, όμως η μεγάλη της αγάπη ήταν πάντα η πολιτιστική κληρονομιά της Λέσβου. Από την πλευρά της μητέρας της κατάγεται από τη Μυτιλίνη και πέρασε εκεί πολλά από τα καλοκαίρια της παιδικής της ηλικίας. Σήμερα, ως πρόεδρος του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών και Δραστηριοτήτων Μόλιβος στην Αθήνα, εργάζεται με αφοσίωση ώστε οι λεσβιακοί χωροί, οι φορεσιές και οι παραδόσεις να συνεχίσουν να εμπνέουν όχι μόνο τους ανθρώπους της Λέσβου, αλλά και όσους αγαπούν τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Κυρία Λίτσα Σουλελέ, σας καλωσορίζω θερμά στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Καλώ σας βρήκα και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο και ξεχωριστό αφιέρωμα στο Λέσβο και στο Μόλιβο και στη Λέσβο.
0: Μεγάλη μου χαρά και τιμή. Ήθελα να ξεκινήσω να σας ρωτήσω, μεγαλώσατε στην Αθήνα, αλλά πολλά από τα καλοκαίρια της παιδικής σας ηλικίας τα ζήσατε στη Μυτιλίνη. Θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω σε εκείνα τα χρόνια. Ποιες εικόνες, ποιες μυρωδιές ή ποιες καθημερινές στιγμές είναι εκείνες που νιώθετε ότι σας έδεσαν για πάντα με το Μόλιβο και την λεσβιακή παράδοση?
1: Κοιτάξτε, δείτε. Εικόνες είναι αυτές που έχω εγώ προσωπικά, από τους άντρες να κάθονται στα καφενεία, να πίνουν καφέ στη Χόβολη, να παίζουν τα μπεκλέρια και τα κομπολόγια, και τις γυναίκες να είναι στις εξώπορτες των σπιτιών τους, να κοτσομπολεύουν, να υφαίνουν, να καθαρίζουν τα κουκιά, να πλάθουν το κρυθαράκι αυτό από το οποίο ξεραίνουν και κάνουν τις χάχλες μετά. Όσο για τις μυρωδιές, η χαρακτηριστική μυρωδιά του νησιού είναι γιασεμί και βασιλικός. Δεν το συζητάμε. Mm. Και στο Μόλιβο, τα σαλκίνια που απλώνουν τη σκιά τους πάνω από τα σοκάκια και τα στενά δρομάκια του Μολύβου, τα τόσο χαρακτηριστικά.
0: Οπότε όλες αυτές οι εικόνες πώς συνδέονται με το πάθος σας και την αγάπη σας για το χορό και για τη λεσβιακή αυτή παράδοση? Πώς τα συνδέσατε?
1: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εικόνες μόνο, είναι και ζωντανοί, διότι οι άνθρωποι αυτοί και μιλούσαν και τραγουδούσαν και πίνανε και ένα ούζο και χορεύανε αυθόρμητα, όχι απαραίτητα στα γλέντια, αλλά και εκεί που βρισκόντουσαν. Όσο για τις γυναίκες, βέβαια, είχα παρευρεθεί σε πολλές βεγγέρες που κάνανε στα σπίτια, όπου ήταν μόνο οι γυναίκες, οι άντρες ήταν στα καφενεία. Εκείνη τα χρόνια οι γυναίκες δεν πήγαιναν στα καφενεία, δεν υπήρχε περίπτωση. Και χορεύανε, βρισκόντουσαν μεταξύ τους, κερνιόντουσαν τα περίφημα γλυκά του κουταλιού, το λικεράκι, όλα αυτά τα πράγματα, και στείνανε γλέντια και χαρά από το πουθενά. Αυτό είναι ευλογία, νομίζω.
0: Φυσικά. Ευλογία και χαρά, όπως το είπατε. Έχετε πει ότι εκεί μάθατε τι σημαίνει γειτονιά. Υπάρχει κάτι από εκείνον τον κόσμο που λείπει σήμερα περισσότερο, πιστεύετε?
1: Σήμερα, όσο και να το δούμε το θέμα, λείπει η γειτονιά από παντού, από όλη την Ελλάδα. Νομίζω πολύ περισσότερο από την Αθήνα. Και περισσότερο μας λείπει η ανθρώπινη επικοινωνία, η συντροφικότητα, η ηρεμία που είχαν οι άνθρωποι αυτοί, και γενικά το να ζούμε την κάθε στιγμή αυτή που είναι, τη χαρά της, την λύπη της, να απολαμβάνουμε την παρέα του άλλου, τη φύση, τις μικρές στιγμές που αποτελούν το ψηφιδωτό της ζωής μας.
0: Και να είμαστε στο παρόν.
1: Να, ακριβώς.
0: Γιατί επιμένετε τόσο πολύ στην αυθεντικότητα των φορεσιών και των χωρών?
1: Η φορεσιά σου μιλάει, μας έλεγε η μεγάλη λαογράφος της Λέσβου, η Μαρία Αναγνωστοπούλου. Δείχνει την καταγωγή, δείχνει την οικονομική και την οικογενειακή κατάσταση του ανθρώπου που την φοράει. Είναι φτιαγμένη από τεχνίτες συγκεκριμένους, είναι κεντυμένη, την έχουν υφάνει στα χέρια. Έχει δηλαδή πολύ κόπο για να γίνει. Και επίσης είναι διαφορετική. Δεν είναι η φορεσιά πανομοιότυπη σε όλα τα μέρη και παρόμοια σε όλες τις γυναίκες. Η κάθε γυναίκα έχει την δική της προσωπική φορεσιά. Και επίσης υπήρχαν διαφοροποιήσεις, τουλάχιστον για τη Λέσβο, από χωριό σε χωριό. Και τα υφάσματα διέφεραν και το είδος της φορεσιάς διέφερε. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές του νησιού που η γυναίκα φορούσε τη φουστάνα που έλεγαν, δηλαδή φόρεμα, και σε άλλες περιοχές που φορούσε τη βράκα. Αυτό εξυπηρετούσε και πρακτικούς λόγους, διότι οι γυναίκες εκείνα τα χρόνια πήγαιναν στο λιωμάζωμα, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκαρφαλώνεις επάνω στα βράχια αυτά για να μαζεύεις τις ελιές μία-μία και να φοράς φόρεμα, ή δεν μπορούσαν να καθίσουν άνετα για να κάνουν τις δουλειές τους. Συν το ότι υπήρχε και μία επίδραση από την Τουρκία και από όλα αυτά τα χρόνια που το νησί ήταν υπό την Οθωμανική κατοχή, ας πούμε.
0: Εσείς κρατάτε ακόμα έτσι και την ποιότητα των υφασμάτων, γιατί φαντάζομαι είναι πιο δύσκολο τώρα να μπορέσεις να φτιάξεις τα ίδια φορέματα και τις φορεσιές.
1: Και πολύ, και στοιχίζει πολύ. Εμείς στο Σύλλογο εδώ των Παραδοσιακών Χωρών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων που έχουμε στην Αθήνα, έχουμε ένα πολύ μεγάλο βεστιάριο, το οποίο έχει γίνει με πολύ κόπο και πολύ χρήμα, και το φροντίζουμε με πάρα πολύ αγάπη και θέλουμε να το διατηρήσουμε, γιατί πολλές από αυτές τις φορεσιές είναι αυθεντικές. Τις έχουμε συλλέξει από διάφορους ανθρώπους, ή τις έχουμε αγοράσει, ή μας τις έχουν χαρίσει, και είναι πολύτιμες, πραγματικά πολύτιμες.
0: Φαντάζομαι θα κάνετε κάποια έκθεση κάπως έτσι, θα έχετε κάποιους...
1: Κάποια στιγμή το έχουμε στο νου και αυτό να γίνει. Περιτώ να σας πω ότι έχουμε πάρει και έναν αργαλιό στο Σύλλογο και θα προσπαθήσουμε να μάθουμε και εμείς κάπως να υπαίνουμε.
0: Πολύ ωραίο. Μάλιστα. Πόσο δύσκολο είναι να μεταδώσεις την παράδοση αυτή σε παιδιά που γεννήθηκαν στην Αθήνα?
1: Νομίζω δεν είναι δύσκολο, γιατί τα παιδάκια χαίρονται με όλο αυτό το πράγμα, και όχι τα παιδιά, αλλά και μόνο τα παιδιά, αλλά και οι μεγαλύτεροι. Ειδικά στα παιδιά που είναι δάσκαλος ο Γρηγόρης, ο Γρηγορίου, που τους μεταλαμπαδεύει αυτή την αγάπη και αυτό το πάθος και αυτή την ομορφιά των παραδοσιακών χορών. Η μικρότερη χορέστρια είναι τριών ετών και φτάνει από εκεί και πάνω. Ξεκινάνε με τα παραδοσιακά παιχνίδια, όλα αυτά τα πράγματα, και σιγά σιγά μαθαίνουν ότι ο χορός είναι έκφραση, είναι ζωή, είναι ομαδική υπόθεση. Όταν δηλαδή στηρίζεσαι στον ώμο του άλλου ή κρατάς το χέρι σου, το χέρι του, αυτό αναπτύσσει μια σχέση. Μια σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης του ενός για τον άλλον. Τα παιδιά μαθαίνουν ότι δεν είναι μόνα τους. Λειτουργούν όλα μαζί. Και για να γίνει ένας όμορφος χορός, ένας όμορφος κύκλος, πρέπει ο καθένας να συμβάλλει σε αυτό το πράγμα.
0: Και
1: τους δείχνει δεξιότητες, τους δίνει δεξιότητες πάρα πολύ σημαντικές.
0: Το θεωρείτε ένα είδος τελετουργικού όταν χορεύετε?
1: Είναι. Ο χορός, πέρα από διασκέδαση, είναι και τελετουργία, διότι μέσα από εκεί βλέπεις τα ήθη και τα έθιμα ενός τόπου. Δεν είναι μόνο βήματα, είναι τόπο ζωής, είναι η αρμονία, είναι η μελωδία, είναι η στίχη, άλλοτε είναι λυπτερή, άλλοτε είναι χαρούμενη. Είναι αυτό που λένε, ότι ο χορός γράφει με βήματα τη ζωή μας.
0: Εσείς όταν χορεύετε, γιατί φαντάζομαι είστε αρκετό καιρό σε αυτό, πώς νιώθετε όταν είστε μέσα σε αυτό και τι συναισθήματα σας προκαλεί?
1: Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά το ότι βρίσκεσαι με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι συντονίζονται. Νιώθεις όλη αυτή την άβρα η οποία βγαίνει. Νιώθεις την χαρά. Και από την άλλη μεριά είναι τιμή όλων μας να μπορούμε να χορεύουμε και να εκπροσωπούμε τα μέρη της Ελλάδας που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε διαφορετικά.
0: Χορεύετε και κάνετε χορούς που είναι όχι μόνο για τη Λέσβο, αλλά είναι...
1: στην Αθήνα, ναι, κάνουμε χορούς από όλη την Ελλάδα. Ο δάσκαλός μας είναι ο κύριος Γρηγόρης Γρηγορίου, είναι εξαιρετικός όχι μόνο χορευτής, αλλά και δάσκαλος με κεφαλαία γράμματα προς όλους, και τους πολύ μικρούς και τους μεγάλους, γιατί πέρα από όλα αυτά διδάσκει και ήθος, διδάσκει και τρόπο ζωής, διδάσκει πώς να γίνουμε καλύτεροι σε κάθε τομέα της ζωής μας.
0: Λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Τιτιρέκη ότι σηκώνεται κάποιος, γίνεται ένας χορός, ένα γλέντι, σηκώνονται όλοι να χορέψουν ανεξαρτήτου ηλικίας και χορεύουν και κάποιοι χορεύουν όπως νιώθουν, δηλαδή μπορεί απαραίτητα να μην ακολουθούν τα βήματα όπως θα έπρεπε. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό απ' έξω όταν το βλέπετε να συμβαίνει? Και από μέσα, ναι.
1: Είναι με πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί βλέπεις ότι, ας πούμε, ένας ξένος άνθρωπος, έτσι, ένας Γάλλος, Άγγλος, Γερμανός, ξέρω εγώ, που πιάνεται στο χορό επειδή του αρέσει η μουσική, επειδή βλέπει και εμάς και χορεύουμε, σαφώς δεν μπορεί να ακολουθήσει με τα βήματα. Ακολουθεί όμως με την ψυχή του. Ακολουθεί με το χαμογελό του, ακολουθεί με το βλέμμα το εκστατικό και το γεμάτο χαρά που μπορεί και συμμετέχει. Και αυτό είναι ο χορός, αυτή είναι η ζωή. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, απόλυτα, πώς να το πω...
0: Ακριβής στα βήματα ή...
1: Εδώ μιλάμε για τα αυθόρμητα γλέντια που γίνονται στο πανηγύρι του χωριού, που γίνονται για ένα γλέντι. Δεν μιλάμε για την παράσταση, ας πούμε, την οποία θα στήσει ο σύλλογος και η οποία είναι με άλλο σκεπτικό, που εκεί... όλοι όσοι συμμετέχουμε έχουμε κάνει πρόβες, είναι πιο συγκεκριμένα και στημένα τα πράγματα, αλλά στο γλέντι που μπορεί να είναι σε ένα καφενείο ή να είναι σε μια πλατεία, είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά να συμμετέχουν οι άνθρωποι, γιατί βλέπεις έτσι ότι ο χορός και το νησί ταξιδεύει και αγαπιέται, και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Πολύ σωστά. Τώρα οργανώνετε κάτι, έχετε κάτι στα σκαριά για μελλοντικά, κάποια παράσταση που μπορεί ενδεχομένως να διοργανώνεται ή κάτι?
1: Έχουμε κάνει και προγραμματίζουμε πολλές παραστάσεις. Έχουμε χορέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και στην Αίγινα και στη Σαρονίδα και παντού έχουμε ταξιδέψει, εκπροσωπώντας τους χορούς της Λέσβου και στη Τσιά πήγαμε, σε πάρα πολλά μέρη. Ήταν πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Προγραμματίζουμε διάφορα πράγματα για του χρόνου και παραστάσεις και εκδηλώσεις διάφορες. Κάνουμε και δρόμενα τις απόκριες και το Πάσχα μετά. Τώρα το άμεσα πολύ μεγάλο γεγονός είναι ότι όλοι εμείς, σχεδόν οι περισσότεροι, από την Αθήνα θα ταξιδέψουμε, θα πάμε στο Μόλυβο να συμμετέχουμε όλοι μαζί στην εκδήλωση που θα γίνει εκεί στο λιμάνι. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά μας αυτό το πράγμα και το περιμένουμε κάθε καλοκαίρι. Με το που τελειώνει δηλαδή τον Αύγουστο, στις 10 Αυγούστου, αρχίζουμε και προγραμματίζουμε τον επόμενο Αύγουστο. Είναι κάτι που το θέλουμε.
0: Πόσοι είσαστε, πόσα άτομα είσαστε σε αυτό?
1: Όλα. Εδώ είμαστε, πρέπει να πούμε, πάνω από 200-250 άτομα. Μικροί και μεγάλοι, σας είπα, οι μικρότεροι 3 χρονών και πάνω. Υπάρχουν τμήματα πολλά και για νεότερα παιδιά και για εμάς τους πιο μεγάλους. Διδάσκονται οι χοροί από όλη την Ελλάδα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και με απόλυτο σεβασμό την κάθε περιοχή. Και κάνουμε και παραδοσιακό τραγούδι, κάνουμε και διάφορα μουσικά όργανα και σχεδιάζουμε και πολύ ωραίες παραστάσεις με θέματα είτε από το νησί είτε από άλλα θέματα, αλλά που άπτονται οπωσδήποτε της παράδοσης, γιατί συνδυάζουμε το θεατρικό κομμάτι με το χορευτικό, με ζωντανή μουσική, και είναι κάτι το πάρα πολύ όμορφο.
0: Αν λοιπόν μπορούσατε να αφήσετε ένα μήνυμα στα νέα παιδιά του Μολύβου, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Θα έλεγα ότι θα πρέπει να αγαπάμε τον τόπο μας, να τον προσέχουμε και να ζούμε την παράδοσή μας, γιατί αυτή είναι και το παρελθόν και το παρόν, αλλά και το μέλλον. Με το σημερινό σύγχρονο τρόπο που το βιώνουν οι νέοι άνθρωποι, γιατί η παράδοση είναι κάτι το ζωντανό, ρέει, κινείται, δεν είναι κάτι το μουσιακό. Εάν δεν την προσαρμόσεις και κατά κάποιο τρόπο στα δεδομένα τα σημερινά, δεν θα επιβιώσει. Οπότε σήμερα προχωράει. Και αυτό το βλέπουμε με όλες αυτές τις εκδηλώσεις, τις πάρα πολλές και πολύ αξιόλογες, που γίνονται, τα πανηγύρια, τα γλέντια, όλα αυτά που γίνονται όχι μόνο στα χωριά, αλλά και στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις. Γίνονται πάρα πολλά τέτοια πράγματα με πολύ καλούς μουσικούς και με πολύ ωραία θέματα, που σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο ζει και το οποίο ελπίζω να ζει για πάρα πολλά χρόνια.
0: Λίσσα Σολελέ, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί μας δείξατε πως η παράδοση δεν είναι νοσταλγία, τελικά είναι

0: πεις. Κάθε τόπος έχει μία ομορφιά, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Λίγοι όμως έχουν ψυχή. Ο Μόλυβος είναι ένας από αυτούς, ίσως γιατί οι πέτρες του θυμούνται, ίσως γιατί οι άνθρωποι του δεν έπαψαν ποτέ να αφηγούνται τις ιστορίες τους και ίσως γιατί κάθε επισκέπτης φεύγει παίρνοντας μαζί του κάτι περισσότερο από φωτογραφίες. Παίρνει μία αίσθηση ότι υπάρχει ακόμη ένας κόσμος όπου οι γειτονιές έχουν όνομα, οι χαιρετισμοί έχουν σημασία και η παράδοση δεν είναι παρελθόν, αλλά καθημερινότητα. Ευχαριστώ θερμά τους σημερινούς μας καλεσμένους για το όμορφο αυτό ταξίδι.
1: Είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Τα βλέμματα στραμμένα στην Άγκυρα, όπου σήμερα ξεκινά μία από τις κρισιμότερες συνόδους του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, ενώ αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παραπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και μερικενοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγίπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 ντρόουνς εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, 2 πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι δεξαμενόπλιο με υγροποιημένο φυσικό αέριο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα έφτασε το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η Ελλάδα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των Πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού, με την προθεσμία να λέγει οριστικά στις 16 Ιουλίου. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη.

0: και ο Σάμο και η Καρία. 12 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης ολοκλήρωσαν σταδιακά την αποστολή τους, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Με την Αλίκη Καγιαλόγουλου ξεκινήσαμε το ταξίδι μας σήμερα. Μέσα σε αυτή τη βάρκα μας τραγούδησε και μας ταξίδεψε, και με αυτή τη βάρκα ξεκινάμε το ταξίδι μας σήμερα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Καλημέρα, για χαρά σε όλους σας. Να είσαστε καλά, να περνάτε όμορφα. Χαλαρώνουν λιγάκι οι ρυθμοί σιγά σιγά σε ρυθμούς καλοκαιριού, έτσι για να χαλαρώσετε και για να ξεφύγετε από την καθημερινότητα. Όσοι μπορέσετε και το καταφέρετε, να περνάτε όμορφα. Οι υπόλοιποι εμείς εδώ τραβάμε κουπί, όπως λέμε και στην καθημερινότητα, και γενικά στα βαπόρια είμαστε πανέτοιμοι για ακόμα ένα ταξίδι. Για χαρά σε όλους, εδώ είμαστε, ανοίξαμε όπως κάθε πρωί, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Εδώ είμαστε με χαρά, κέφι, ζωντάνια, ζωντάνια για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι από τη φιλόξενη και παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη φωνή της Ελλάδας, τη φωνή όλων των Ελλήνων απανταχού, εντός και εκτός των τυχών, και φυσικά τη φωνή των ναυτικών μας με την εκπομπή «Καλές θάλασσες», και αυτό ευχόμαστε στους απανταχού ναυτικούς μας. Πάμε και σήμερα να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε, όπως λέμε το σύνθημά μας, και με κοιτάζει από απέναντι ο ασθηματιστής ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην επιμέλεια του ήχου, κάνει και εκείνος τα δικά του πλάνα, τα δικά του όνειρα για την Τίνο που τον περιμένει. Να είμαστε καλά, σιγά σιγά θα έρθει και η δική μας σειρά, Κωνσταντίνε. Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Θα έχουμε ιβισούλες, συνεντεύξεις και φυσικά τραγούδια που έχουν σχέση με τη θάλασσα, όπως αυτό που προηγήθηκε πριν, το «Μέσα σε αυτή τη βάρκα». Και τώρα πάμε να ακούσουμε το «Μακριά από τη Τρικυμία». Καλές θάλασσες, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

την τρικυμία του στίχους έγραψε η Λίδα Ρουμάνη και την μουσική ο Θέμης Καραμουρατίδης, Ελευθερία Αρβανιτάκη φυσικά. Δεν μίλησα στα κύματα, δεν πήρα από το θυμό τους, μόνο τα κοίταξα βαθιά, τους πήρα δύο μυστικά και τον καημό τους κλπ. Και συνεγερμός στα στενά του Ορμούς, νέος συνεγερμός στην εμπόλεμη αυτή περιοχή που πάει να ηρεμήσει, καθώς Εξαμενόπλου δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα ενώ έπλυε ανοιχτά του Ομάν. Αν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή υπερβαλλοντική ρήπανση, το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους για τη διεθνή αναψυπλοεία σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής Υπηρεσίας Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, την United Kingdom Maritime Trade Operations, αναφέρει μεταξύ άλλων ένα τάνκερ ενημέρωσε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά ενώ έπλεε προς νότια κατεύθυνση. Η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας διευκρίνησε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος, ούτε προκλήθηκε περιβαλλοντική ρήπανση από το περιστατικό. Η επίθεση σημειώθηκε περίπου 8 ναυτικά μίλια, 14 χιλιόμετρα αλλιώς, ανατολικά της Λίμα στο Σουλτανάτο του Ομάν. Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυσιπλοεία στην περιοχή εξακολουθεί να κινείται υπό τη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η διέλευση εμπορικών πλοίων είχε περιοριστεί δραστικά μετά την έναρξη του πολέμου την 1η Μαρτίου, όταν το Ιράν προχώρησε ουσιαστικά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς σε αντίπεινα για την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση που είχε ξεκινήσει στις 28 Φεβρουαρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν επιβάλλοντας αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια του κόλπου. Η Διεθνής Ναυσιπλοεία επανεκκίνησε μετά την υπογραφή αυτή στις 17 Ιουνίου το μνημονίο της κατανόησης μεταξύ των Προέδρων ΗΠΑ και Ιράν. Και εδώ βρισκόμαστε τώρα. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιουνίου δύο ακόμα εμπορικά πλοία είχαν δεχθεί πλήγματα από βλήματα άγνωστης προέλευσης. Οι επιθέσεις αποδόθηκαν από τις ΗΠΑ στο Ιράν, γεγονός που οδήγησε σε αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων και σε αντίπεινα της Τεχεράνης με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον χωρών του κόλπου, κυρίως του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, πριν οι δύο πλευρές συμφωνήσουν στην αναστολή των εχθροπραξιών. Αυτά σχετικά με το νέο, με το συναγερμό που προήλθε νωρίς σήμερα, καθώς υπήρξε χτύπημα από άγνωστο βλήμα σε δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούς, ενώ έπλεε ανοιχτά του Ομάν.

Ένα παλιό ρεμπέτικο ακούσαμε με τον Γιώργο Μουχλουζέλη, ένα παλιό τραγούδι ρεμπέτικο του Γιώργου Μπάτη, βέβαια. Ο Γιώργος Μπάτης που ήταν και αυτός μέλος της παρέας, της γνωστής, με τα ωραία τραγούδια τους, με τον Στράτο Παγιουτζή και τους υπόλοιπους, τον Τεμπέλη. Ζούλα σε μια βάρκα μπήκα και στην σπηλιά του δράκου βγήκα. Αυτό το τραγούδι μόλις ακούσαμε. Τιμητική διάκριση για την Έλπη Πετράκη και τον Κωστή Φραγκούλη στο Μονακό. Στους εορτασμούς για τα 50 χρόνια του Propeller Club Porto Monaco τιμήθηκαν η πρόεδρος της Vista International Ελπίδα Πετράκη και ο πρόεδρος του International Propeller Club Κωστής Φραγκούλης, λαμβάνοντας την ιδιότητα του επίτιμου μέλους Honorary Membership. Η ευετειακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου στο Le Meridien Beach Plaza, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 250 εκπροσώπους της ναυτιλιακής κοινότητας και της ευρύτερης οικογένειας του Propeller Club. Μετά τον χαιρετισμό του Προέδρου του Propeller Club Μονακό, Άλεξ Αλμπερτίνη, ο κύριος Φραγκούλης μίλησε εκ μέρους του International Propeller Club, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεύρυνσης του παγκόσμιου δικτύου, της πρωτοβουλίας rebranding και της ενίσχυσης της ενότητας και συνεργασίας εν ώψη συμπλήρωσης 100 χρόνων το 2027. Από την πλευρά της, η κυρία Πετράκη ανέδειξε τον ρόλο των οργανισμών που ενώνουν την ναυτιλιακή βιομηχανία και προωθούν τη συνεργασία, την εξωστρέφεια και τη συμπερίληψη. Την επόμενη ημέρα, μαζί με την πρόεδρο της Vista Belgium, Céline Mortier, η κυρία Πετράκη συναντήθηκε με μέλη της Vista Μονακό σε μια ανταλλαγή απόψεων για την περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς δικτύου της Vista, τα οποία εκτείνεται σε 62 χώρες με περισσότερα από 5.100 μέλη. Αυτά σχετικά με την τιμητική διάκριση και συγχαρητήρια στην κυρία Έλπη Πετράκη και στον Κωστή Φραγκούλη στο Μονακό.

0: Αχ, φύελα και τρικυμία, λέει, η αγάπη σου, λέει, και λοιπά και λοιπά. Μαρία Νομικού από τα παλιά. Πόσοι και πόσοι δεν το έχουμε χορέψει σε κάποια νησιωτικά, ή πόσοι θα τα χορέψουν και φέτος το καλοκαίρι. Αυτό ευχόμαστε σε όλους, να είσαστε καλά και να περνάτε ακόμα καλύτερα και να κάνετε ωραία πράγματα στις διακοπές σας. Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, εδώ στην Αγία Παρασκευή, στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους Έλληνες απανταχού και φυσικά στους ναυτικούς μας. Πάμε να ακούσουμε, είπαμε και σε άλλες εκπομπές, έχουμε μαζέψει αρκετό υλικό από τα Ποσειδόνια 2026 και πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν και ήρθαν στο στούντιο μας στη Φωνή της Ελλάδας. Εκεί πέρα ο κύριος Κωνσταντίνος Οικονόμου, επικεφαλής Shipping της Credian Bank, και η κυρία Πινελόπη Κασάμι, partner από την Parten Moore Greece. Να δούμε, να ακούσουμε μάλλον τι δήλωσαν, τι είπαν στο μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας. Εδώ είμαστε στα Ποσειδόνια, στην Φωνή της Ελλάδας, ζωντανά από την Παγκόσμια Γιορτή της Ναυτιλίας, η μεγαλύτερη γιορτή σε όλο τον κόσμο, και ακόμα δεν προλάβαμε να ανοίξουμε το στούντιο και είχαμε εισβολή από δύο πολύ καλούς μας φίλους, οι οποίοι ήταν εδώ σε ένα σεμινάριο, θα μας πούνε και λίγα λόγια για το σεμινάριο. Κωνσταντίνος Οικονόμου, επικεφαλής Shipping της Credia Bank. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ να μας πεις ένα γεια.
1: Θερμά ευχαριστούμε, Αντώνη. Θερμά ευχαριστούμε την ομάδα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μας.
0: Και η Πινελόπη Κασάνη, αν και θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με τις κυρίες πρώτα. Πινελόπη Κασάνη, partner Moore Greece, έτσι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Και καλώς σας βρήκαμε και καλή αρχή να έχουμε στα Ποσειδόνια.
0: Καλή αρχή, καλή δύναμη να έχουμε, γιατί είναι, όπως είπαμε,
1: exhausted.
0: Είναι μεγάλη, μεγάλος ο χώρος, πολλά τα περίπτερα και πρέπει να τα αποκριθούμε, να έχουμε δυνάμεις.
1: Έτσι.
0: Το αποτύπωμά σας και τι έχετε εισπράξει μέχρι τώρα και τι περιμένετε από τα Ποσειδόνια 2026. Να ξεκινήσουμε με την Πινελόπη Κασάνη.
2: Ευχαριστώ και πάλι. Νομίζω αυτό που εισπράξαμε και με τον Κωνσταντίνο από το πρώτο έτσι πάνελ που κάναμε σήμερα το πρωί, το οποίο ήταν μια σύμπραξη της Flanders με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ήταν πόσα κοινά στοιχεία έχουμε ουσιαστικά από όποια χώρα και αν προερχόμαστε, σε σχέση με το crew welfare, σε σχέση με όλα τα challenges που αντιμετωπίζουμε στη χρηματοδότηση των καινούριων projects στις γιάρδες. Παντού βλέπουμε ότι τα ίδια μηνύματα βγαίνουν και ξαναβγαίνουν, και γι' αυτό έτσι και ο Κωνσταντίνος ως financier στη ναυτιλία και εμείς ως λογιστές στη ναυτιλία είμαστε εδώ να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες που θέλουν χέρια, μυαλά για να πάμε όλοι μπροστά.
0: Και οι καινούργιες ιδέες και όσοι ξεκινάνε θέλουν μια μικρή βοήθεια, έτσι δεν είναι, λιγάκι ένα σπρόξιμο, και εσείς είσαστε κατά κάποιο τρόπο από τους ειδικούς που θα δώσετε το OK να ξεκινήσουν. Κωνσταντίνε, τι λες?
1: Να πάρω και εγώ το σκητάλι, να πω το ευχαριστώ. Πραγματικά είναι μεγάλη γιορτή. Πραγματικά το γιορτάζουμε πάρα πολλά χρόνια, από την εποχή που ξεκινούσαμε την ναυτιλία, νομίζω από την εποχή που ήμασταν φοιτητές και ασχοληθήκαμε και ακαδημαϊκά με το κομμάτι της ναυτιλίας. Οπότε για μας είναι αναμνήσεις ευχάριστες, ωραίες, και πραγματικά είναι εκπληκτικό το ότι κάνει ρεκόρ φέτος. Ξανά σπάει το ρεκόρ.
0: Κάθε
1: αν εξαιρέσουμε την εποχή του δυστυχώς του κορονοϊού, εδώ πέρα έχουμε για πραγματικά ρεκόρ, το οποίο σπάει το ένα μετά το άλλο. Οπότε μπράβο και στην διοργάνωση, μπράβο στον κόσμο που τα αποκρίνεται. Είναι μεγάλη τιμή να έρχονται πάνω από 30.000 ξένοι επισκέπτες στην Ελλάδα. Μόνο ότι αυτό σημαίνει και για την οικονομία της χώρας αυτή την εβδομάδα. Mm-hmm. Πέραν τούτου όμως, γίνεται ένα διεθνές κλάστερ και είναι εδώ. Και πραγματικά το τιμούμε. Όπως το λέει τώρα η Πινελόπη, μόλις βγήκαμε από αυτή την πρωτοβουλία των Flanders, που για όσους δεν ξέρουν είναι μια πρωτοβουλία του κράτους του Βελγίου, στηρίζει τις επιχειρήσεις που επιχειρούν στο Βέλγιο, και αυτό που διαπιστώσαμε και σήμερα, ακριβώς όπως το Πινελόπη, ότι έχουμε τους ίδιους προβληματισμούς. Ενδεχομένως τα ίδια παράπονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς γίνεται allocation των χρημάτων, ποια είναι τα μέτρα στήριξης και όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα όλοι με ένα κοινό παρανομαστή ότι είμαστε στην Ευρώπη, μένουμε Ευρώπη. Θέλουμε να στηριζόμαστε και να προχωράμε από αυτό. Απλά θέλουμε να βελτιώνονται πράγματα, mm-hmm. και εμείς είμαστε εδώ να κάνουμε και τις συνέργειες, είτε λέγονται ελληνικά ναυπηγεία, είτε λέγονται ευρωπαϊκά ναυπηγεία, όποια είναι αυτά. Οπότε, συνοψίζοντας, είναι μεγάλη γιορτή, την τιμούμε. Εκπληκτικές πραγματικά οι παρουσίες πολλών χωρών. Και είμαστε εδώ πρώτη μέρα για να εξερευνήσουμε και τα υπόλοιπα. Εγώ δεν λόγω σε σένα να μας ρωτήσω ότι άλλο σκέφτεσαι.
0: Όχι, είπες προηγουμένως και με τη λέξη ναυπηγεία, τα οποία τα ελληνικά ναυπηγεία τα τελευταία χρόνια είναι σε ανωδική πορεία και είναι ευχής έργο η ανάπτυξη της χώρας μας και στον τομέα αυτό για τα εργατικά χέρια, για τους ανθρώπους που θέλουν να απασχοληθούν σε αυτό το τομέα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και Αντώνη, το σημαντικό να τονίσουμε ότι ελληνικές τράπεζες, την οποία και μία εκπροσωπώ σήμερα, αλλά και με την ιδιότητα της Ένωσης που έχουμε, οι ελληνικές τράπεζες έχουν στηρίξει εκπληκτικά, δυναμικά την ελληνική πλειοκτησία και μπορώ να πω ότι και σε σημαντικό βαθμό πλέον στηρίζουν και τις νέες πρωτοβουλίες στα ναυπηγεία. 2-3 μεγάλα σχήματα προχωρούν δυναμικά τα τελευταία χρόνια και αυτό δίνει βοήθεια και στους υπόλοιπους. Αυτό που θα χρειαστεί, επειδή πραγματικά τα εργατικά κόστη είναι διαφορετικά από την Ασία, θα χρειαστεί και τη στήριξη λοιπόν της Ευρώπης, άρα καλές κατανομές και υποστήριξη. Οι ελληνικές τράπεζες στηρίζουν, όπως το λέω πάντα, την ελληνική πλειοκτησία και την ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν στηρίξει τα τελευταία χρόνια με θεαματικά νούμερα. Ξεπερνάνε τα 26 δις τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών των ελληνικών, συστημικών και μη. Και θα θέλαμε αυτό να το βλέπουμε και στην υπόλοιπη μπλε οικονομία, όπως μπορώ να τη λέω, διότι δεν είναι μόνο το πλοίο. Είναι και η κατασκευή του και η υποστήριξή του και όλες οι υπηρεσίες που βλέπουμε δίπλα. Είναι εδώ οι ορκωτοί που ελέγχουν αυτές τις εταιρείες. Είναι αυτοί που θα ασχοληθούν με τα χαρτοφυλάκια και τα νέα δεδομένα και τα ESG. Είναι η τεχνολογία καυσίμων. Είναι τα πάντα γύρω από αυτό και πρέπει να το στηρίζουμε.
0: Και όλοι οι φορείς, όλοι που εμπλέκονται, να υπάρχει μια καλή συνεργασία φυσικά και με την πολιτεία. Που να προχωρήσει η ναυτιλία που πάρα πολύ επενδύουμε σε αυτή και πιστεύουμε σε αυτή καθότι είναι η κολόνα της ελληνικής οικονομίας. Η Πινελόπηση, τι θα έρθατε να πεις, Κασάνη?
2: Ακριβώς, και επειδή είμαστε και παγκόσμιοι πρωταθλητές σε αυτό το τομέα, όλοι εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε και εμείς ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές. Η εταιρεία μας από εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, από το 1963, βοηθάει ακριβώς αυτόν τον κλάδο να φτιάξει τότε τα λογιστικά του και σήμερα να ελέγξει οικονομικές καταστάσεις, έτσι ώστε να είναι αξιόπιστες όταν πηγαίνουν να ζητήσουν χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Σε αυτό το πρίσμα δουλεύουμε, αλλά και όπως εμείς και ο Κωνσταντίνος, οι τράπεζες, οι ορκωτοί, υπάρχει ένα ολόκληρο κλάστερ που το λέμε από επαγγελματίες που βάζουμε ο καθένας στο λιθαράκι του για να προχωρήσει ο παγκόσμιος πρωταθλητής και να πάρει για άλλη μια φορά το παγκόσμιο κύπελο.
1: Η Ελλάδα. Να πούμε εδώ τη συγγνώμη, Αντώνη, γιατί και το δικό του το κομμάτι, αυτή τη δουλειά που κάνεις τόσα χρόνια και μιλάς για θάλασσα, κύματα, έτσι πραγματικά, πέραν του ποιητικού και του πολύ ωραίου που περνάς, γιατί αυτή η φωνή σου φτάνει στα πέραντα της γης και τα ακούνε ναυτικοί παντού και πραγματικά δεν είναι τώρα που η τεχνολογία έχει βελτιώσει πολλά πράγματα, αλλά και πολύ παλαιότερα που δεν υπήρχε, καταλαβαίνουμε, ούτε το ίντερνετ ούτε όλα τα υπόλοιπα μέσα. Επιτελείτε και εσείς ένα σημαντικό έργο, γιατί προβάλλετε και την ναυτιλία και τη δουλειά και το επάγγελμα του καθενός και το σημαντικότερο, επειδή πιάνουμε από το τελευταίο που είπε η Πινελόπη, το human, το people. Εμείς θέλουμε τα νέα παιδιά να συνεχίσουν να ασχοληθούν και να αναπτυχθούν είτε στη θάλασσα είτε στη στεριά.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, και αν με ρωτάς, κυρίως στη θάλασσα που εκεί χάνουμε.
0: Αυτό είναι. Άρα, το μεγάλο στοίχημα.
1: Εκεί. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζετε το καλό έργο, προωθείτε τη δουλειά και των υπολείπων, γιατί το μέσο είστε εσείς και την κάνετε καλά αυτά τη δουλειά χρόνια. Γιατί όλα μαζί αλυσίδα θα έχουν το αποτέλεσμα.
0: Και το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό. Πιστεύουμε πάρα πολύ στην ελληνική εμπορική ναυτιλία και είμαστε εδώ να τη στηρίξουμε, να τη βοηθήσουμε, γιατί το αξίζει και θα πάει καλά. Κλείνοντας, θα ήθελα Κωνσταντίνε και εσύ Πινελόπη να στείλετε ένα μήνυμα στους ναυτικούς μας, στους Έλληνες που και σε όσους ασχολούνται με την ναυτιλία. Τι θα θέλατε να τους πείτε?
1: Εγώ πραγματικά, και επειδή τώρα το μυαλό μου πάει σε ένα, δύο, τρεις καπετάνιους φίλους, άμα αρχίσουμε να λέμε και τα ονόματα, έτσι και δόκιμους πάει το μυαλό μου.
0: Θα πω
1: το Μάρκο το Χριστοφυλάκη, είναι δόκιμος σε LNG βαπόρι. Το Σωτήρι το Χατζηβασιλείου είναι καπετάνιο σε φορτηγό. Λοιπόν, πραγματικά, όσοι είστε εκεί έξω, ψηλά τη σημαία, ηθικό πολύ, δύναμη, αντοχή και σας περιμένουμε πίσω να ξαποστάσετε και να ξαναφύγετε. Η θάλασσα είναι το σπίτι σας.
0: Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, οικονόμου, για την συνδρομή σου εδώ, για την επίσκεψή σου εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Πινελόπη Κασάνη, τι θα ήθελες να πεις στους ανθρώπους της ναυτιλίας και στους ναυτικούς μας?
2: Νομίζω τα είπε όλα ο Κωνσταντίνος και με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Και εγώ πραγματικά εύχομαι καλή επιστροφή, καλή δύναμη, υπομονή και με το καλό να σας δούμε από κοντά. Γιατί αυτό θα είναι η μεγαλύτερη χαρά, δεδομένου ότι εσείς είσαστε στο forefront. Εσείς τραβάτε όλο αυτό το ζόρι για όλους εμάς και πραγματικά το εκτιμούμε αφάνταστα.
0: Να είστε καλά που ήρθατε εδώ στην παρέα μας. Δεσμεύομαι να έρθετε και στα στούντιο της ΕΡΤ κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για το έργο σας και για την εταιρεία σας.
1: Και να ακούσουμε Καβαδία.
0: Και Καβαδία.
1: Να βάλουμε Καβαδία, να ακούσουμε και
0: Επίσης ξέρω ότι σας αρέσει το Pixlax,
1: τα καράβια.
0: Θα το βάλουμε αυτό.
1: Θα το βάλουμε μετά. Pixlax, καράβια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Καράβια λοιπόν, Pixlax, το αγαπημένο μας εδώ στην εκπομπή, όπως και στον κύριο Κωνσταντίνου, στον κύριο οικονόμου, τον επικεφαλή του Shipping Credit Bank, επίσης και της κυρίας Πινελόπης Κασάνη από την Partner More Greece, στους οποίους και ευχαριστούμε. Ακούσαμε την κουβέντα μας, τη σύνδεξή μας στην περίοδο των Ποσειδονίων. Καλές θάλασσες εξέλιξη.

Καράβια που περάσατε, φέρτε μου πίσω την αγάπη που μου τάξατε. Καράβια που περάσατε και λοιπά και λοιπά από τους Pixlax. Είναι η φωνή της Ελλάδας, λίγο πριν την εκπνοή. Έχουμε ακόμα 17 λεπτά στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι. Ταξιδεύουμε και πάμε. Καλός είναι ο καιρός σήμερα και είναι η φωνή της Ελλάδας, η γέφυρα που συνδέει τους Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες της Διασποράς με την πατρίδα, την πατρίδα με τους Έλληνες απανταχού και τους ναυτικούς μας φυσικά. Και μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε και στο site της φωνής, στο voc.rt.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις στα ραδιοφωνικά κανάλια. Επίσης και από, την εφαρμογή Airflix και από την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, αφού κατεβάσετε την εφαρμογή, μας ακούτε όπου και να βρίσκεστε. Τηλέφωνα που μπορείτε να μας καλείτε στο 210-6066-815-16. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakir.gr. Χρειαζόμαστε την στήριξη και τα μηνύματά σας και τη σκέψη σας. Στο Facebook θα μας βρείτε ως η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και έχουμε και τη σελίδα μας στα ελληνικά, Καλές Θάλασσες. Χαιρετίζουμε άπαντες όλους τους Έλληνες ναυτικούς και ειδικά σήμερα θα στείλουμε χαιρετίσματα στον καπετάν Απόστολο Αναστασιάδη, τον ποιητή μας και καπετάνιο από τη Θεσσαλονίκη, τον ασυρματιστή από τη Σύρο, στο Βαγγέλη Μακρόπουλο τον χαιρετίζουμε, στον καπετάν Μιχάλη Φραγκιά και στον καπετάν Αλέξανδρο Καραμούζου και οι δύο τους από τη Χίο, την Αυτομάνα. Στον Μαστρο Κυριάκο Ζάλη μας έστειλε μήνυμα από τον ειδικό ωκεανό στο Motor Tanker Runner. Γεια σου Μαστρο Κυριάκο. Στον καπετάν Βασίλη Μουζίκο, στον καπετάν Στέφανο Βογιατζή, στον ναυπηγό, επίσης μας έστειλε μήνυμα, στον ναυπηγό Δημήτρη Καραμπαλίκα, μας ακούει από το Πύλιο, μας έστειλε και μια πολύ όμορφη φωτογραφία με φώτο τη θάλασσα και πίνει το καφεδάκι του εκεί, μπράβο. Καλημέρα σε όλους σας εκεί. Στη Βίκη Κουναδίνη από το Παλαιό Φάληρο μας έστειλε και εκείνη μήνυμα, η κόρη του αείμνηστου Ματζουράνη Κουναδίνη, και στον ειδικό για τα γιότινγκ Σωτήρη Κωνσταντάκη από την Γλυφάδα, πολύ καλημέρα. Τέλος να στείλουμε χαιρετίσματα στον Μαστρο Μανώλη Καλαβρέζου, μας ακούει στη Ρόδο, στον Μαστρο Γιώργο Καταχανά από την Κάσο όλη η τελευταία, στον καπετά Γιώργο Πυλονίτη και στον καπετά Γιάννη Μαστανδρέα. Να είστε καλά όλοι σας, τραγούδι. Α, και επίσης στην κυρία Παγώνα Λούβαρη, τη μητέρα του Κωνσταντίνου που είναι φανατική μας ακροάτρια. Να είναι καλά. Α, Διονυσία Λούβαρη, συγγνώμη. Το μπερδεύω πάντα αυτό το όνομα. Στην κυρία Διονυσία Λούβαρη, καλημέρα σας, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Αρλέτα ήταν αυτή, η Αρλέτα στο Πάμε στο Άγνωστο με βάρκα. Να, πάλι βάρκα. Είπαμε, έχουμε τραγούδια που έχουν σχέση με θάλασσα. Πάμε λοιπόν στο Άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Τραγούδι σε στίχους του Δημήτρη Ευαγγελίδη και μουσική του Μενέλαου Θεοφανίδη. Πάμε στο Άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Πάμε να ζήσουμε σε κόσμους μακρινούς, να βγούμε λίγο από τη ζωή στην καταιγίδα και να γνωρίσουμε καινούριους ουρανούς. Και λίγο πριν το τέλος, πάμε να ακούσουμε και ακόμα ένα ηχητικό, μία ακόμα μίνι συνέντευξη που αποσπάσαμε, που καταφέραμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Unimarine Group, τον κύριο Γεωργίου, τον κύριο Ιάσονα Γεωργίου, στο πλαίσιο των Ποσειδονίων 2026. Κατά τη διάρκεια των Ποσειδονίων τον βρήκαμε, ήταν ακριβώς δίπλα μας, τα περίπτερά μας, και τον τιμήσαμε και εκείνον, να ακούσουμε τι έχει να μας πει για την αυτιλία αλλά και για την Unimarine Group. Εδώ στα Ποσειδόνια είναι η τελευταία μέρα, λίγο πριν την εκπνοή της μεγάλης αυτής έκθεσης του 2026 στο Metropolitan Expo. Έχουμε τη χαρά, άμα δεν φέρουμε τη γειτονιά μας να μας τιμήσει και να την τιμήσουμε, να πέσει το σπίτι μας. Έτσι δεν είναι, έτσι λένε στο χωριό. Άμα δεν πενέσεις στο γείτονά σου. Εδώ δίπλα μας, σε ένα ωραίο περίπτερο, ακριβώς δίπλα, είναι η Unimarine Group, και έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Ιάσον Γεωργίου, τον πρόεδρο της εταιρείας. Κύριε Γεωργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ στο στούντιό μας, στην Φωνή της Ελλάδας. Και η πρώτη μας ερώτηση είναι πώς είδατε φέτος τα Ποσειδόνια, τι εισπράξατε και με τους ανθρώπους που μιλήσατε και τι είδατε.
1: Πρώτον να ευχαριστήσω γιατί μας δώσατε την ευκαιρία να εκφράσουμε και εμείς τη φωνή μας. Τα Ποσειδόνια φέτος ήταν συναρπαστικά. Ο κόσμος πρέπει να ήταν τουλάχιστον 30-40% περισσότεροι από τα προηγούμενα Ποσειδόνια πριν 2 χρόνια. Ήταν τέλεια, πήγαμε πάρα πολύ καλά σαν περίπτερο. Είδαμε αρκετό κόσμο και παλιούς και φίλους και καινούριους φίλους, καινούριες εταιρείες. Οπότε ήταν μια έκθεση, πιστεύω, από τις καλύτερες που γίνονται ανά τον κόσμο. Έχουμε πάει σε όλες τις εκθέσεις και πάντα λέω ότι τα Ποσειδόνια δεν είναι απλώς μια έκθεση, είναι ένα event το οποίο όλοι κάνουν και τις δουλειές τους παράλληλα, αλλά περνούν και θαυμάσια το χρόνο τους στη χώρα μας.
0: Αυτό, κύριε Γεωργίου, κάτι σημαίνει, έτσι?
1: Σημαίνει ότι τα Ποσειδόνια είναι σχεδόν τώρα 40 χρόνια. Και
0: από το 69. Ναι.
1: Εγώ από το 74 που μπήκα σε αυτή τη δουλειά και στην Παγόδα στα Ποσειδόνια. Νομίζω ήταν το 6ο ή 7ο Ποσειδόνια που είχα λάβει χώρο στον Πειραιά, και από τότε μέχρι σήμερα εξακολουθούμε πάντα να είμαστε παρόν.
0: Και φυσικά δείχνει ότι μας υπολογίζουν πλέον παγκοσμίως και για την ναυτιλία μας.
1: Η ναυτιλία μας είναι αδιαφυσβήτητη, δεν το συζητάει κανείς. Και έτσι τα Ποσειδόνια έχουν πάρει μια έγκλη. Είναι ο καιρός μας, είναι οι θάλασσές μας, η φιλοξενία μας. Είμαστε εμείς οι Έλληνες.
0: Ακριβώς.
1: Που προσφέρουμε αυτό που πρέπει να προσφέρουμε και να δείχνουμε σε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία. Κύριε Γεωργίου, πείτε μας δύο λόγια για την Unimarine Group.
1: Η Unimarine είναι μια εταιρεία που, όπως είπα και πριν, είναι σχεδόν 50 χρόνια στο χώρο, ξεκινώντας από εμένα, περνώντας από διάφορα στάδια. Φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Εφοδιάζουμε τα πλοία σε 45 χώρες, περίπου 1000 λιμάνια ανά τον κόσμο, με οτιδήποτε έχει να κάνει για να κρατάει το πλοίο και τις θάλασσες καθαρές, έξω και το σλόγγαν μας που είναι Clean Ships, Clean Seas. Έτσι φοδιάζουμε αυτά που ονομάζονται χημικά, στην ουσία είναι καθαριστικά, ή έχουν να κάνουν με βελτίωση πετρελαίου, ή έχουν να κάνουν με treatment για να κρατάς τα καζάνια σου, τις κύριες μηχανές, καθαρά. Εφοδιάζουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με την κοπή και την συραφή του πλοίου, welding δηλαδή και cutting, όπως λέμε, στην ναυτιλία. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το ψυχτικό, refrigeration, και specific safety items. Αυτά είναι τα προϊόντα μας, αυτά κάναμε πάντα, αυτά κάνουμε για 50 χρόνια και ελπίζουμε να συνεχίσει η νέα γενιά να...
0: Α, μεγάλη κουβέντα αυτή, έτσι.
1: Έχουμε τη νέα γενιά μέσα, μέσα στην επιχείρηση.
0: Μπράβο.
1: Και πώς στην Κύπρο που, είναι που έχουμε μεταφέρει τα κεντρικά μας γραφεία και έχουμε κρατήσει sales office στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα και εγώ είμαι με βάση στο Ντουμπάι, όπου έχουμε ανοίξει εκεί την εταιρεία μας εδώ και 10 χρόνια. Και όλα πηγαίνουν ρολόι.
0: Μακάρι και οι νέοι να αγκαλιάσουν αυτό που κάνετε και να συνεχίσει.
1: Έτσι.
0: Είπα, το σλόγγαν σας πώς το είπατε?
1: Clean ships.
0: Clean ships.
1: Clean seas.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και φυσικά και έχουμε και την απανθρακοποίηση που και αυτό παίζει πάρα πολύ.
1: Όλοι προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς από το χώρο μας πάντα εδώ και τα τελευταία 25-30 χρόνια προχωρήσαμε από τα solvents τα λεγόμενα σε more water-based προϊόντα, ακριβώς για να προσδιορίσουμε. Είμαστε ίσως η πρώτη εταιρεία που βγήκε με environment-friendly προϊόντα water-based παρά με βάση το νερό, δηλαδή παρά τα solvents που είχαμε πριν. Και προχωρούμε. Τώρα ο IMO και οι κανονισμοί πιέζουν και τους πλειοκτήτες προς την κατεύθυνση αυτή.
0: Τον καυσίμων.
1: Είναι λίγο μπερδεμένο ακόμα.
0: Δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, αλλά τα καινούργια βαπόρια που βγαίνουν έχουν και τις δύο δυνατότητες.
0: Μακάρι. Και να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια που λέμε, σε ποιο από όλα τα αναρκτικά καύσιμα τα οποία σκέπτονται να υιοθετήσουν.
1: Για μένα τα καύσιμα είναι είτε το LNG είτε θα πάνε στο μεθανόλ. Όλα τα άλλα νομίζω ή στις μπαταρίες εφόσον φτάσουμε κάπου σε ένα σημείο.
0: Mm-hmm. Ίσως για τις κοντινές αποστάσεις.
1: Ναι, για τις κοντινές αποστάσεις να μπορεί να δουλέψει. Mm-hmm. Αλλά για τα seagoing vessels νομίζω τα τρία καύσιμα είναι αυτά που θα...
0: Θα επικρατήσουν.
1: Τουλάχιστον για τα επόμενα 30 χρόνια.
0: Και μετά βλέπουμε, μετά θα δούμε.
1: Θα δείξει.
0: Κύριε Γεωργίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν σας αφήσουμε να πάτε τελευταίες ώρες εδώ, έχετε ακόμα δουλίτσα. Το μήνυμα που στέλνετε στους ανθρώπους της θάλασσας και στους ναυτικούς μας και στους ανθρώπους της ναυτιλίας.
1: Να είναι safe, να προσέχουν τον εαυτό τους και όλα θα πάνε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Και χαρήκαμε και φέτος που σας είδαμε εδώ. Να τα ξαναπούμε και πάλι.
1: Θα τα πούμε στα άλλα ποσοδόλια πάλι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χάρηκα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ιάσον Γεωργίου, ο πρόεδρος της Unimarine Group, τον οποίο και ευχαριστούμε. Μας μίλησε για την εταιρεία του και για την πορεία της ελληνικής ναυτιλίας και της γιορτής της ναυτιλίας που ήμασταν όλοι παρέα εκεί στα Ποσειδόνια. Τον ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Μεθυσμένη βάρκα με τον Γιώργο Νταλάρα. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Τα λέμε πάλι αύριο το πρωί. Καλές θάλασσες. Αντώνης Καραγιάννης.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Για πρώτη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Ευρωπαίους συμμάχους, η οποία διαταράχθηκε στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΟΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγί Περντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, τα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Το Αγαθονήσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Υποχρέωση της πολιτείας, τόνισε η Υπουργός, να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο το αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, ενώ στην παρέα μας είναι και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, όπως σχεδόν καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο του ελληνισμού, στην φωνή της Ελλάδας. Η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» λοιπόν σήμερα, όπως κάνει κάθε Τρίτη, θα έχει έτσι ένα ενδιαφέρον περισσότερο αθλητικό, θα λέγαμε. Το έχουμε καθιερώσει, δηλαδή δύο μέρες της εβδομάδας τις έχουμε καθιερώσει. Η Τρίτη είναι μια μέρα με την οποία ασχολούμαστε με το ρομαντικό κομμάτι του αθλητισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Δηλαδή δεν μεταδίδουμε γεγονότα, ιστορίες και ό,τι συμβαίνει στη σύγχρονη εποχή. Πηγαίνουμε πίσω, κάνουμε κάποιες έρευνες, παρουσιάζουμε κάποια γεγονότα και σήμερα μάλιστα θα γυρίσουμε πολλά πολλά χρόνια πίσω σε μια ιστορική μορφή που νομίζω ότι θα σας κρατήσει η ιστορία του, η περιπέτειά του, εγκλωβισμένους στους ραδιοφωνικούς δέκτες σας, με την καλή έννοια της λέξης εγκλωβισμένος. Αυτά κάθε Τρίτη και την Παρασκευή έχουμε τον τύπο της εποχής, όπου γυρίζουμε πίσω σε εποχές άλλες, διαβάζοντας εφημερίδες, είτε αθλητικές τη μία εβδομάδα, είτε πολιτικές την επομένη. Αυτές είναι οι καθιερωμένες δύο ζώνες μέσα στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδα». Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για μια μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου που δεν πρόλαβαν οι φίλαθλοι του τότε, και όταν λέμε του τότε μιλάμε την εποχή του πολέμου, να τον χαρούν όσο θα ήθελαν, γιατί έφυγε μέσα στον πόλεμο, σκοτώθηκε στον Ελληνοαλβανικό πόλεμο 22 μέρες μετά το όχι που είπε ο ελληνικός λαός προς τους Ιταλούς κατακτητές. Ο Μίμης Πιεράκος είναι μια μεγάλη φυσιογνωμία του ελληνικού αθλητισμού. Σκοτώθηκε σε μια περιοχή στη Βόρεια Ήπειρο, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, στις 18 Νοέμβρη του 1940. Θα δούμε λεπτομέρειες τι έγινε, το συμβάν, πώς αντιμετώπισε ο τύπος της εποχής το χαμό ενός διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Και βέβαια τι έγινε μετά, γιατί το συγκλονιστικό της ιστορίας είναι ότι ο Πιεράκος και άλλοι αγωνιστές που έδωσαν την ψυχή τους και τη ζωή τους στον πόλεμο για την πατρίδα έμειναν εκεί για πολλά χρόνια μετά θάνατον, μέχρι να κινηθεί μια διαδικασία 10 χρόνια μετά από τον αδελφό του Μίμη Πιεράκου, τον Στέφανο Πιεράκου, και αυτός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, για να επιστρεφούν τα οστά στην Ελλάδα και να γίνει ταφή εδώ. Ποιος ήταν ο Μίμης Πιεράκος? Να πάμε πρώτα απ' όλα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γεννήθηκε στο Γήθιο το 1906. Με το ποδόσφαιρο ασχολήθηκε από πολύ μικρός, σε ηλικία 20 ετών είχε γραφτεί στην Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων, καθότι με την οικογένειά του έτσι είχαν μετακομίσει στην Αθήνα. Αμέσως τον είδαν, γειτονιά είναι, από τον Παναθηναϊκό, και τον πήραν εκεί αρχικά στα Τσικό, έπαιξε 2 χρόνια μόνο έναν αγώνα για το πρωτάθλημα κόντρα στο Γουδί, και μετά το 28 άρχισε ουσιαστικά να μπαίνει στην πρώτη ομάδα. Έμεινε στον Παναθηναϊκό μέχρι το 33 την πρώτη φορά, γιατί ξαναγύρισε στον Παναθηναϊκό, αλλά το 33 πήρε μεταγραφή και πήγε στην Κύπρο, όπου ήταν παίκτης προπονητής μαζί στην ιστορική Ανόρθωση. Έμεινε στην Κύπρο μέχρι το 1936, ήταν μια εποχή που πήγαιναν αρκετοί Έλληνες ποδοσφαιριστές, Ελλαδίτες μάλλον ποδοσφαιριστές, στην Κύπρο, γιατί τότε ξεκινούσε το πρωτάθλημα, και μάλιστα το 33 που έφτασε στην Κύπρο ο Μίμης Πιεράκος ως παίκτης και προπονητής της Ανόρθωσης, αμοχώστο, ήταν η χρονιά που έγινε για πρώτη φορά το Παγκύπριο πρωτάθλημα. Το 36 επιστρέφει στην Ελλάδα, αγωνίζεται φυσικά πάλι στον αγαπημένο του Παναθηναϊκό, μέχρι το 1940, από ό,τι και ξεσπά ο πόλεμος. Από το 31 μέχρι το 33, στην πρώτη περίοδο που φορούσε το τριφύλι, είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον
και του εκλέκτορα της εθνικής μας ομάδας, έχοντας 4 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδας σε αυτή τη διετία, όπου κατάφερε να πετύχει και ένα γκολ. Όταν εντάχθηκε το 26 στον Παναθηναϊκό, ήταν αναπληρωματικός στην αρχή του καλού τότε επιθετικού του Μιχάλη Παπαδόπουλου και, όπως είπαμε, μπόρεσε να παίξει μόνο σε ένα παιχνίδι κόντρα στο Γουδί. Στη συνέχεια όμως, από το 28 και μετά, όχι μόνο καθιερώθηκε, αλλά πρωταγωνίστησε συνολικά στην καριέρα του όσο φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και την πρώτη και τη δεύτερη φορά, στην κατάκτηση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος το 1939-30, του Κυπέλλου Ελλάδας το 1940, λίγο πριν φύγει από την ζωή, και σε πολλές άλλες επιτυχίες, τις οποίες θα τις δούμε αναλυτικά. Όταν έπεσε και στις δύο φορές και στις δύο έτσι, περιόδους που αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό, ήταν ο βασικός σκόρερ, ο γκολτζής, έτσι που έλεγαν τότε, του Παναθηναϊκού, τόσο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα όσο και στο Αθηναϊκό. Και θα το δούμε αυτό τι εννοούμε, γιατί πρώτα απ' όλα θα σας πω τώρα τον αριθμό των τερμάτων και μην ξαφνιαστείτε, γιατί τα παιχνίδια τότε ήταν πολύ λίγα. Δηλαδή, αν ακούσετε ότι την χρονιά 29-30 πέτυχε 4 γκολ, θα πείτε, καλά, τι γκολτζής είναι αυτός. Όμως οι αγώνες τότε ήταν 5-6 για το πρωτάθλημα, έτσι. Το 29-30 όντως πέτυχε 4 τέρματα, το 30-31 10 γκολ και το 32-33 αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ του Νοτίου Ομίλου στο πρωτάθλημα τώρα, έτσι, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας 5 γκολ. Στην Αθήνα, στο Πρωτάθλημα Αθηνών, αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ με 18 γκολ τη χρονιά 1937-38. 18 γκολ, τώρα μιλάμε έτσι για πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα 4 παιχνίδια που έπαιξε με την εθνική ομάδα αξίζει να τα αναφέρουμε. Από το 31 στο 33, όπως είπαμε, σε αυτά πέτυχε ένα γκολ στον αγώνα κόντρα στην Εθνική Ιουγκοσλαβίας για το 3ο Βαλκανικό Κύπελο Εθνών. Και να τα πάρουμε με τη σειρά, το 31 παίζει στις 13 του Δεκέμβρη στη Λεωφόρο κόντρα στην Ουγγαρία, χάσαμε τότε 4-2, έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν φιλικό παιχνίδι. Στις 3 Ιουνίου του 1933 παίζει στο Βουκουρέστι για το 3ο Βαλκανικό Κύπελο, είναι ο αγώνας που σας είπαμε κόντρα στην Ιουγκοσλαβία, έχασε η Ελλάδα με 5-3, πέτυχε το 3ο ελληνικό γκολ στο 89 ο Μίμης ο Πιεράκος. Και μετά πάμε 5 μέρες αργότερα στις 8 Ιουνίου του 1933, πάλι στο Βουκουρέστι, πάλι για το 3ο Βαλκανικό Κύπελο, Ρουμανία-Ελλάδα 1-0. Παίζει και σε αυτόν τον αγώνα, όπως παίζει και στον επόμενο αγώνα του Βαλκανικού Κυπέλου στις 10 του μήνα, 10 Ιουνίου του 1933, κοντά στη Βουλγαρία, όπου χάσαμε με 2-0. Θα δούμε και άλλες λεπτομέρειες, θα δούμε πολλά. Θα δούμε τη συμμετοχή του στην μεικτή ομάδα ΠΟΚ. ΠΟΚ τότε τι ήταν, οι τρεις της Αθήνας και του Πειραιά. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Κωνσταντινούπολης. Το ΚΑΠΑ είναι για την ΑΕΚ, έτσι. Αγωνίστηκε και εκεί και έπαιξε σε αρκετούς διεθνείς αγώνες. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε επιλέξει τραγούδια της εποχής εκείνης που χάθηκε στα βουνά της Αλβανίας ο Μίμης Πιεράκος. Είναι τραγούδια που έχετε ακούσει, είναι τραγούδια από τη θρηλυκή Σοφία Βέμπο, είναι τραγούδια του Νίκου Γούναρη, τραγούδια του Γιώργου Παπασιδέρη, της Δανάης Στρατηγοπούλου, αξεπέραστη Δανάη, και θα μας θυμίσουν εκείνη την περίοδο, την τόσο έντονη περίοδο, στην οποία και άφησε την τελευταία του πνοή μαχόμενος για την Ελλάδα ο Μίμης Πιεράκος. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, από τη Σοφία Βέμπο τώρα, σε στίχους του αγαπημένου της Μίμη Τραϊφόρου και μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ.

Είπαμε για το μεγάλο έρωτα της Σοφίας Βέμπο, το Μίμη Τραϊφόρο, όχι μόνο έρωτα, έρωτας που καρποφόρησε, έτσι. 21 χρόνια παντρεμένη από το 1957 μέχρι το θάνατο της Σοφίας Βέμπο το 1978. Η Βέμπο, να υπενθυμίσουμε σε όσους δεν το θυμούνται, είναι ότι έφυγε από εγκεφαλικό επεισόδιο σε ηλικία 68 ετών. Με τον Μίμη Τραϊφόρο απέκτησαν και ένα παιδί, την Χάιδο Τραϊφόρου. Λοιπόν, πάμε στα του Μίμη Πιεράκου. Να πούμε λοιπόν ότι όταν ξεκίνησε το 28, ουσιαστικά που μπήκε στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, ήταν μια ομάδα πολύ δυνατή, με προπονητή τον Ούγγρο Γιώζεφ Κιούνσλερ, τότε όταν μιλάγαμε για ουγγρικό ποδόσφαιρο και αυστριακό ποδόσφαιρο. Έτσι ήταν οι μεγάλες ποδοσφαιρικές μηχανές εκείνης της εποχής. Ήταν η Wunder Team, η περίφημη αυστριακή, και ήταν και το ουγγρικό που ήταν μια επανάσταση στο ποδόσφαιρο, ακόμα και πριν από την έλευση του μεγάλου Ferenc Puskas. Έτσι λοιπόν έρχονταν Ούγγροι και Αυστριακοί προπονητές, αρκετοί στην Ελλάδα, για να διδάξουν την τεχνική του ποδοσφαίρου, ποιο είναι το ποδόσφαιρο και πώς παίζεται. Γιατί ταλέντο υπήρχε εδώ μεγάλο, αλλά ήταν καλό να ήξερες και ορισμένα θέματα τεχνικής για το πώς διαμορφωνόταν τότε το ποδόσφαιρο. Γιώζεφ Κιούνσλερ λοιπόν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, και οι παίκτες που ήταν μαζί με τον Μίμη Πιεράκου ήταν ο αδερφός του Στέφανος, ο Μίμης Βασιλείου, ο Σπύρος Υποφάντης, ο Διομήδης Σημεωνίδης, ο Αντώνης Μιγιάκης, έτσι, και ο Ξανθός Άγγελος. Ο Άγγελος Μεσάρης, μια άλλη μεγάλη ιστορία, που και αυτή η ιστορία είναι για να υποθεί και να γίνει εκπομπή και είναι μέσα στον σχεδιασμό, έτσι. Ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν έπαιξε ποτέ την μπάλα που του αναλογούσε, και για να βγάλει όλο αυτό το τεράστιο ταλέντο του, γιατί κυνηγήθηκε από την εξουσία αλλά και ενδεχομένως και από την ίδια του την ομάδα, λόγω των πολιτικών του αντιλήψεων, ήταν δηλωμένος κομμουνιστής. Λοιπόν, ο Μίμης Πιεράκος κατάφερε να κερδίσει 7 πρωταθλήματα Αθηνών, έτσι, και όπως είπαμε ένα Πανελλήνιο και ένα κύπελο Ελλάδας. Και επίσης ήταν ένας από τους παίκτες που αγωνίστηκε στη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού, την 1η Ιουνίου του 1930, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τότε έγινε ένας αγώνας που ήταν πραγματικό ντέρμπι και με μεγάλη ένταση ανάμεσα στους φίλους των δύο ομάδων. Πριν από το παιχνίδι, ο ένας κορόιδευε τον άλλον. Ξέρετε τότε πώς ήταν τα πράγματα, λίγο πιο όμορφα, ρομαντικά και γνήσια, αλλά είχαν και την πλακίτσα τους. Οι Ολυμπιακοί έλεγαν: θα σας ποδοπατήσουμε, θα σας κονιορτοποιήσουμε, θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε. Τελικά εμφανίζεται ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος μαγεύει μέσα στο αγωνιστικό χαλί, που δεν ήταν χαλί τότε, έτσι, ήταν χώμα, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και παίρνει τη νίκη με το εκοφαντικό 8-2. Μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Παναθηναϊκού σε βάρος του Ολυμπιακού. Και αμέσως μετά εικόνες υπάρχουν, φωτογραφίες της εποχής που έχουν βγει με φέρετρα φίλοι του Παναθηναϊκού και κάνουν πλάκα στους φίλους του Ολυμπιακού ότι τους έχουν κυδεύσει μετά από αυτή την μεγάλη νίκη. Ήταν λοιπόν μέσα σε αυτή την ομάδα και αγωνίστηκε και ο Μίμης Πιεράκος. Να πούμε ότι στον αγώνα αυτό πέτυχε και 2 γκολ. Επίσης να πούμε ότι του είχαν κολλήσει και ένα παρατσούκλι, τον λέγανε Μπρακ, έτσι το φώναζαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Ήταν η χρονιά εκείνη, τέλος πάντων, το 1930, που αναδείχθηκε αίτητος πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός. Σας είπα πριν και χρωστάω να σας πω και για τις επαφές που είχε, μάλλον τις συμμετοχές που είχε στους αγώνες της μεικτής ΠΟΚ, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και Κωνσταντινούπολης και ΑΕΚ. Παίζουν λοιπόν σε διεθνή φιλικά παιχνίδια με την μεικτή της Γαλατά Σαράι και την Φενέρε Παχτσέ, και έναν άλλο αγώνα με τη Φενέρε Παχτσέ, όπου πετυχαίνει και ένα γκολ μάλιστα ο Πιεράκος. 30 Οκτωβρίου του 1931 στην Κωνσταντινούπολη παίζει η μεικτή Γαλατά Σαράι Φενέρε Παχτσέ με τη μεικτή ΠΟΚ, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. 1 Νοέμβρη του 1931 πάλι στην Κωνσταντινούπολη στο ίδιο τουρνουά, μεικτή Γαλατά Σαράι Φενέρμπαχτσε, μεικτή ΠΟΚ 1-1. Εδώ βάζει γκολ ο Μίμης Πιεράκος στο 13ο λεπτό. 3 Γενάρη τώρα του 1932
στη Λεωφόρο, μεικτή ΠΟΚ, μεικτή Γαλατασεράι, Φενερμπαχτσέ. Ήρθαν μετά δηλαδή οι Τούρκοι στην Αθήνα σε ανταπόδοση. Η μεικτή ΠΟΚ κερδίζει με 4-1 εκείνο το παιχνίδι και λίγες μέρες μετά, στις 6 του Γενάρη του 1932 και πάλι στη Λεωφόρο, η μεικτή ΠΟΚ υποδέχεται τη μεικτή Γαλατασεράι, Φενερμπαχτσέ και το τελικό αποτέλεσμα είναι 2-2. Σοφία Βέμπο και πάλι βάζει ο Ντούτσε τη στολή του.

Από μας και από τους συμμάχους τρώνε την κλωτσά. Και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Ωχ, μέσα στα αργυρό καστρό εμπήκε το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, Τσιάνο, θα σκοτωθώ, Τσιάνο, γιατί σε λίγο και θα τύρα.

Λοιπόν, ακούστε τώρα την ιστορία, γιατί πράγματι είναι συγκλονιστική. Αφού σας δώσαμε τα στοιχεία του ποιος ήταν εντός αγωνιστικών χώρων ο Μίμης Πιεράκος, θα δούμε τώρα και πώς ήταν και στην προσωπική του ζωή ο χαρακτήρας του. Υπάρχει ένα βιβλίο που έχει γραφτεί με τίτλο «Λεωφόρο Σειρών» από τον Ανδρέα Οικονόμου, το οποίο μεταξύ άλλων ιστοριών για τον Παναθηναϊκό εξιστορεί και την περιπέτεια της οικογένειας Πιεράκου. Και τι περιπέτεια. Ο αδερφός του Μίμη Πιεράκου, ο Τάκης Πιεράκος, ήταν υποαξιωματικός της αεροπορίας και είχε σκοτωθεί πριν κηρυχθεί ο πόλεμος με την πτώση ενός Μπρεγκέ 14. Ήταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ως χειριστής. Και αμέσως μετά το συμβάν αυτό χάνεται ο πατέρας της οικογένειας από τη στεναχώρια του που έχασε το παιδί του, τον Τάκη. Μένουν έτσι 4 αδέρφια, ο Μίμης, ο Στέφανος, ο Γιάννης και η Μαρία, είναι το μοναδικό κορίτσι και η μητέρα τους φυσικά. Ξεσπά ο πόλεμος, σιρήνες, συναγερμοί, αναστατώνεται η Αθήνα και φτάνουμε λίγες μέρες μετά την κήρυξη του πολέμου στο σπίτι της οικογένειας που βρίσκεται στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου χτυπάει το κουδούνι και την πόρτα ανοίγει ο Στέφανος, ο αδερφός του Μίμη, ο οποίος είναι ανθυποσμηναγός, έτσι. Διαταγή να έρθετε μαζί μας. Κηρύχθηκε ο πόλεμος. Ο Μίμης πετάγεται σαν καρφί από το σαλόνι που καθόταν, ντύνεται βιαστικά, γρήγορα, φυλάει την αδερφή του και λέει θα έρθω κι εγώ μαζί με τον αδερφό μου. Ζήτω η Ελλάδα, θα πάω κι εγώ ως εθελοντής. Ήταν η τελευταία φορά που τον αντίκριζε η οικογένειά του. Στο βιβλίο μέσα αναφέρονται μερικά από τα πράγματα που έλεγε ο Μίμης Πιεράκος. Τα αναφέρει ο Ανδρέας Οικονόμου με έτσι πολύ έντονο τρόπο. Έπαιζα πάντα στην επίθεση, έλεγε ο Μίμης Πιεράκος. Θέλω να πάω μπροστά, να είμαι από εκείνους που θα κερδίσουν πρώτη τη νίκη. Εκεί λοιπόν, όταν ξεκίνησε και κατατάχθηκε στο στρατό ο Πιεράκος, έτσι, με δική του πρωτοβουλία, εθελοντής, το επαναλαμβάνουμε αυτό, τον πιάνει ο πλαρχηγός και ήταν στην Αθήνα, σε ένα τάγμα στην Αθήνα, και του λέει θα παραμείνεις εσύ εδώ πέρα. Έτσι. Λέει όχι, όχι, εγώ, να, αυτό που σας είπα, θέλω να είμαι μπροστά, να είμαι στην επίθεση για να μπορώ να καθοδηγώ την ομάδα μου στη νίκη. Και παραλληλισμός τώρα, έτσι, από έναν αγώνα ποδοσφαιρικό σε μια πολεμική μάχη. Φεύγει λοιπόν στις 29 το Οκτώβρη κιόλας, στις 3 το πρωί, για τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Χαιρετάει πρώτα απ' όλα τον αδερφό του Στέφανο, ο οποίος παραμένει στην Αθήνα, και μετά από περπάτημα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και λοιπά, καταφέρνει να φτάσει στο αλβανικό μέτωπο, όπου έχει το ρόλο του ασυρματιστή στο πυροβολικό. Τα βράδια, όταν οι σιρήνες, οι εκρήξεις και οι πυροβολισμοί σώπαιναν, τη θέση τους έπαιρνε η φωνή του Πιεράκου. Κάθε νύχτα οι εξουθενωμένοι Έλληνες στρατιώτες έκαναν έναν κύκλο και ηρεμούσαν με τα τραγούδια του Μπρακ. 18 μόλις μέρες μετά την άφηξή του στο μέτωπο, στις 18 Νοεμβρίου του 1940, ο Μίμης Πιεράκος βρίσκει τραγικό θάνατο. Εκείνη την ημέρα ο ελληνικός στρατός αναχαιτίζει τις επιθέσεις των Ιταλών, οι οποίοι συνεχώς υποχωρούν προς τα βόρεια και τις ακτές της Αδριατικής στην περιοχή του Πόγραδετς. Αν έχετε διαβάσει πολεμικό τύπο, οι μάχες και η νίκη στο Πόγραδετς, έτσι, ήταν ένα από τα ιστορικά σημεία του Ελληνοαλβανικού πολέμου. Εκεί λοιπόν, στο χωριό Διποταμιά, βρίσκεται η Σίγμα 2 μοίρα βαρέως πυροβολικού και ο σταθμός ασυρμάτου όπου υπηρετεί ο Μίμης Πιεράκος. Ιταλικά βομβαρδιστικά πετάνε στον αέρα
και κάνουν επιθέσεις σε βάρος του ελληνικού στρατού, σημαίνει αμέσως συναγερμός. Τα ελληνικά στρατεύματα απαντούν με βολές, δημιουργούν ένα αντιαεροπορικό φράγμα που θεωρείται αρκετά ισχυρό, ενώ εμφανίζεται στην πορεία και η ελληνική αεροπορία με τα καταδιωκτικά της, τα οποία μπλέκονται σε μια σκληρή αερομαχία με τους Ιταλούς. Καταφέρνουμε να ρίξουμε 3 αεροπλάνα των Ιταλών. Πέφτουν 3 Ιταλοί αεροπόροι με τα αλεξίπτωτά τους και ο Μπρακ, ο Μίμης Πιεράκος, βλέπει από μακριά ότι τους μεταφέρει με τα αλεξίπτωτα ο αέρας και τους παίρνει κοντά στις δικές μας θέσεις, στις ελληνικές θέσεις. Ξεφεύγει χυμαρόδης, επιθετικός πραγματικά, και λέει: παιδιά, πάω εγώ να τους πάρω, θα τους συλλάβω και θα τους φέρω εδώ τους φρατέλους. Και ξεκινάει, χάνεται για λίγο, επιστρέφει μετά από ένα μικρό διάστημα και φέρνει πράγματι μαζί του έναν Ιταλό εχμάλωτο. Εκεί πάνω στον ενθουσιασμό του λοιπόν, θέλοντας να περιγράψει όλα αυτά τα συμβάντα στους δικούς του ανθρώπους και ιδιαίτερα στον αγαπημένο του αδερφό του Στέφανο, ξεκινά να γράφει το τελευταίο του γράμμα. Το γράμμα που έμελε να μην τελειώσει ποτέ. Γιατί πριν προλάβει να βάλει το τελικό σίγμα στο όνομά του, Μίμης, εξεράγει δίπλα του μία οβίδα από τα θραύσματα της οποίας και σκοτώθηκε. Αγαπητέ μου αδελφέ Στέφανε, σας έστειλα 5 γράμματα. Δόξα τω Θεώ είμαι καλά. Στο προηγούμενο γράμμα μου σας έστειλα τη σύστασή μου, η οποία σήμερα άλλαξε. Μην ανησυχείτε όμως, διότι και με την παλιά θα το λάβω. Τώρα η σύστασή μου είναι σίγμα σύνταγμα βαρέως πυροβολικού, δευτέρα μοίρα διοικήσεως, ταφ ταφ 212. Μην ξεχάσεις Στέφανε να μου στείλεις ένα πουλόβερ, μερικά ξηραφάκια, τσιγάρα και λίγο χαρτζιλίκι για κανένα καφεδάκι όταν μπαίνουμε σε κανένα χωριό, και για κονιάκ. Σήμερα όπως και κάθε μέρα μας επισκέφτηκαν εχθρικά αεροπλάνα. Έγινε αερομαχία, τους δείξαμε 3, το ένα από αντιεροπορικό πυροβολικό. Από το ένα αεροπλάνο γλίτωσαν 3 με αλεξίπτωτο. Τον ένα εξ αυτών τον έπιασα εγώ. Είχε πέσει 5 χιλιόμετρα μακριά μας. Αν έβλεπε το τρέξιμό μου ο Σίμισεκ, σίγουρα θα με έβαζε στην εθνική για τα 5.000 μέτρα. Τον έφερα στο διοικητή. Επήρα το αλεξίπτωτο το οποίο είχε σχιστεί από ένα δέντρο και το μοιράσαμε στους άνδρες για μαντιλάκια. Έχω φυλάξει για τη Μαρία. Έπειτα από τα σχετικά συγχαρητήρια, κάθισα να σας γράψω με ένα φόβο μήπως αυτά που γράφω δεν εγκριθούν και δεν λάβετε το γράμμα μου. Γι' αυτό περιορίζομαι και δεν σας γράφω νέα του μετόπου, παρά μόνο πως πάμε υπέροχα. Αν δεν είχα έλλειψη νέων σας, θα νόμιζα πως βρίσκομαι σε εξοχή. Αυτό όμως με κάνει να ανησυχώ και να περιμένω με αγωνία γράμμα σας που να μου λες πως η μαμά, η Μαρία και ο Γιάννης είναι τελείως καλά. Φίλησέ μου τη μαμά και τη Μαρία πολλές φορές, καθώς και το Γιάννη, και εγώ φιλώ εσένα αδελφέ μου Στέφανε. Μίμης. Και συνεχίζει. Μαμακούλα μου, γεια σου. Είμαι πολύ πολύ καλά. Να είσαι ήσυχη. Πες το και της Μαρίας και δέξω ακόμα ένα φιλί. Μίμης. Και συνεχίζει γράφοντας και στην αδελφή του. Μαρία μου, σε φιλώ και σε παρακαλώ να είστε τελείως ήσυχοι. Γράψε στη Νίκη, αν σου είναι εύκολο, όχι όμως καλλιγραφικά. Μίμης.

Και το κρυμμένο στη σπηλιά ουρκατζεύα παρακάτω, φοβάμαι τον Τζολιά, ρίχνω.

Ο διοικητής του συντάγματος, όπου υπηρετούσε ο Μίμης Πιεράκος, έγραψε στη μητέρα του για να της ανακοινώσει τα θλιβερά μαντάτα. Και το γράμμα φτάνει στις 16 Δεκεμβρίου του 1940. Μέχρι τότε δεν είχαν λάβει κάποιο γράμμα, δεν ήξεραν τι συμβαίνει. Είχε περάσει ένας μήνας και τότε μαθαίνουν τα νέα. Δεν τα μαθαίνει όμως όλη η οικογένεια. Γιατί το γράμμα πέφτει στα χέρια του Στέφανου Πιεράκου, ο οποίος καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται, γιατί είχε ήδη αρχίσει να ανησυχεί από την έλλειψη επικοινωνίας με τον αγαπημένο του αδερφό. Το γράμμα γράφει: «Κυρία, το Σύνταγμα με μεγάλη θλίψη λαμβάνει την τιμή να σας αναγγείλει ότι ο προσφυλής ιός σας δεν ζει πλέον. Φωνικό βλήμα ανάνδρου εχθρού επεστέρισε την οικογένειά του, το Σύνταγμα, την πατρίδα, προσφυλούς και πολυτίμου τέκνου. Εις τα ψυχάς όλων ημών μένει αλυσμόνητον το αγέροχον παράστημα, η μεγαλειώδης ψυχραιμία και ο τίμιος ηρωισμός του εκλειπώντος ιού σας. Ήρωες ωσάν των Μίμην Πιεράκων δεν αποθνίσχουν, αλλά ζουν εις τας καρδίας όλων των Ελλήνων και ως λαμπρός φάρος καταβγάζουν την οδόν της δόξης και της νίκης της μεγάλης μας πατρίδος. Ο Πανάγαθος Θεός σας απαλύνει την καρδίαν δεινός τροθύσης μητρός, αδελφών και συγγενών, και ας ελαφρύνει την γην ήτης τον εδέχθη εις μνήμην αιωνίαν. Εν ταφταφ 212, τη 16η Δεκεμβρίου 1940, ο διοικητής του συντάγματος, ο Στέφανος Πιεράκος, παίρνει το γράμμα και το κρατάει μυστικό, τόσο από τη μητέρα του, όσο και από την αδερφή του και τον αδερφό του. Ούτε στην αδερφή του Μαρία, ούτε στον αδερφό του Γιάννη λέει ότι έχει σκοτωθεί ο αδελφός τους, Μίμης Πιεράκος.

Γράφει εδώ ένας φίλος του Παναθηναϊκού, σε προσωπικό μήνυμα μου το γράφει. Ρε φίλε Αγγελίδη, εσύ που είσαι τόσο ΑΕΚ και λοιπά, ποτέ δεν περίμενα να κάνεις ένα τέτοιο αφιέρωμα. Σε ευχαριστούμε. Ως φίλος του Παναθηναϊκού το γράφει. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, οι ήρωες δεν έχουν χρώμα. Οι ήρωες είναι ήρωες. Εντάξει, τους δικούς μας τους αγαπάμε, γιατί τους αγαπάμε και για τη φανέλα που φόρεσαν, λίγο παραπάνω. Αλλά μορφές τέτοιες είναι καλό να τις μεταφέρει στον κόσμο, να μαθαίνουν την ιστορία τους. Γιατί όντως τέτοιο αφιέρωμα ραδιοφωνικό για το Μίμη Πιεράκο δεν έχει ξαναγίνει. Και αισθάνομαι πολύ συγκινημένος που είχα εγώ την ευκαιρία να το κάνω. Λοιπόν, 10 χρόνια μετά το θάνατο του Μίμη Πιεράκου, ο αδερφός του Στέφανος, που τον αγαπούσε πολύ και τον πρόσεχε πάρα πολύ, τον λάτρευε έτσι το μικρό, κινεί μια διαδικασία, με βοήθεια φυσικά, έτσι, από την όποια κρατική οντότητα και υποψιάζομαι και από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό, για να μεταφερθούν τα οστά του αδελφού του από την Αλβανία, όπου ήταν θαμμένα μαζί με άλλους φαντάρους στρατιώτες αγωνιστές, να μεταφερθούν, να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και γίνεται αυτή η διαδικασία, η οποία γίνεται ακριβώς 10 χρόνια μετά τον θάνατό του, στις 18 Νοεμβρίου του 1950. Έχω μπροστά μου λοιπόν την εφημερίδα Αθλητική Ηχό της επομένης ημέρας και θα σας διαβάσω από την πρώτη σελίδα το ρεπορτάζ για την άφιξη των οστών του Μίμη Πιεράκου στην Ελλάδα και την εκ νέου ταφή τους στο ζωγράφου, στο νεκροταφείο του ζωγράφου. Κολλάω λίγο, μ' ακούτε, δεν είναι, είναι λίγο από συγκίνηση. Δεν πειράζει. Η φιλάθλος Ελλάς τιμά τον πρώτον ήρωαν διεθνήν της. Η σημαία του Παναθηναϊκού θα περιβάλλει σήμερα τα ηρωικά λείψανα του Μίμη Πιεράκου. Τα οστά του αλυσμόνη του παίκτου θα τυλιχθούν με την σημαία του ΠΑΟ και θα εναποτεθούν στο οικογενειακό μνήμα μαζί με λίκηθον περιέχουσαν χώμα από το γήπεδο του ομίλου. Αιωνία η μνήμη του εξόχου αθλητού. Και διαβάζω, αυτά ήταν τώρα τίτλοι έτσι και υπότιτλοι. Διαβάζω το κείμενο τώρα. Σήμερον την πρωίαν, ως είχομε να αναγράψει και προχθές, θα εναποτεθούν στο νεκροταφείο του ζωγράφου τα οστά του αημνίστου ποδοσφαιριστού του Παναθηναϊκού Μίμη Πιεράκου, πρώτου ποδοσφαιριστού πεσόντος στην Αλβανία. Στην τελετή θα παραστούν όλοι οι παλαιοί και νέοι αθλητές του Παναθηναϊκού, ήτινες και θα μεταφέρουν τα λείψανα του ενδόξου ποδοσφαιριστού τιμής ένεκεν. Εκτός των μελών των αθλητών του Παναθηναϊκού, εις των ενταφιασμών των λειψάνων θα παραστεί και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ΕΠΟ, το οποίο θα καταθέσει και στέφανον εις τον τάφον του. Σχετικώς εξεδόθηκε η κατωτέρω ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Καλούνται άπαντα τα παλαιά και νέα μέλη και οι αθλητές όλων των τμήματων του Παναθηναϊκού να παρευρίσκονται εις τον Ιερό Ναό του Νεκροταφείου Ζωγράφου σήμερον Κυριακήν ώραν 9:03 και 45 δηλαδή, προμεσημβρίας ακριβώς, το δε συμβούλιον και οι συναθλητές το εμνής του Μίμη Πιεράκου εις το γραφείο του Γενικού Γραμματέως οδός Σταδίου 43 ώραν 9:15 και 4. Και υπογράφει κάτω εκ της γραμματείας. Λοιπόν, έχει κι άλλο, έχει κι άλλη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα και ταιριάζει απόλυτα εδώ το τραγούδι της Λευτεριάς από τη Σοφία Βέμπο. Να πω ότι το προηγούμενο που ακούσαμε με τον Μουσουλίνη, τον Μουσουλίνη όπως το λέγανε, κοροϊδό Μουσουλίνη, ήταν από τον Νίκο Γούναρη.

Θα σας πω για να το μάθει ο Ντουνιάς το τραγούδι της λεβέντικης γενιάς που το φέρνει ο αγέρας με τον πόνο της προγέρας και που κρύβει τον καημό της λευτεριάς το τραγούδι της τρανής παλικαριάς.

Το τραγούδι που οι στροφές του οι παλιές φτάναν μέχρι τις ψηλές αητοφολιές. Κι έτσι οι αητοί μαθαίναν πολεμώντας πως πεθαίναν παλικάρια σε βουνάκια.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ ένα αφιέρωμα που έχει η εφημερίδα Αθλητική Ηχό για τον Μίμη Πιεράκο με τίτλο «Η ζωή και ο θάνατος του Μίμη Πιεράκου». Ο Μίμης Πιεράκος, ο πρώτος Έλληνα αθλητής που έπεσε στον Αλβανικό πόλεμο, γεννήθηκε στο Γήθιο το 1909. Μόλις 3 ετών ήλθε με την οικογένειά του στην Αθήνα και εγκαταστήθηκε στους Αμπελόκηπους. Έπαιζε από μικρός μπάλα και μαζί με ολόκληρο το ανεπίσημο συγκρότημα, στο οποίο ανήκε την Ένωση Αμπελοκήπων, γράφτηκε το 1925 στον Παναθηναϊκό. Το καλοκαίρι του 1928 ο Μίμης νιώθει το πρώτο του αίσθημα, συνδέεται αγνά με μια κοπέλα και γνωρίζεται με τους συγγενείς της. Η γνωριμία αυτή του δίνει τη δυνατότητα να κάνει εκδρομές μαζί της. Στην πρώτη από αυτές η Μαρίτσα, μία φίλη της κοπέλας που αγαπούσε, της Ελένης, ζηλεύοντας την αγάπη τους προσπαθεί να τους εκθέσει. Δεν τα καταφέρνει όμως χάρη στην παρέμβαση μίας εξαδέλφης της Ελένης. Απίστευτες ιστορίες, έτσι το τότε. Γίνεται θηρία από το κακό της και υπόσχεται στον εαυτό της να τους εκδικηθεί. Η Μαρίτσα εκδικείται, προδίδοντας στον εξάδελφο της Ελένης ότι η κοπέλα έχει καθημερινά ραντεβού με τον Μίμη στο Αλσίλιο του Λυκαβητού. Ο νέος, αν και δεν πιστεύει απόλυτα, παίρνει τον αδελφό του και πάνε και κρύβονται μέσα στα πεύκα. Θέλουν να δούνε εάν είναι αλήθεια. Πραγματικά, ύστερα από λιγόρη αναμονή, βλέπουν το ζευγάρι να ανηφορίζει προς το μέρος που βρίσκονται κρυμμένοι. Οι δύο νέοι πέρασαν μπροστά από τα κρυμμένα αδέλφια και αφού προχώρησαν λίγο κάθισαν σε ένα βραχάκι. Κοιτάχτηκαν λίγη ώρα στα μάτια χωρίς να μιλάνε. Ο Μίμης αντίκρισε μια πραγματική λατρεία στο βλέμμα του κοριτσιού. Την κοίταξε και αυτός με άπειρη στοργή. «Σε στεναχώρησε, Ελενίτσα μου, χτες αυτό το παλιό κόριτσο. Και σένα, Μίμη μου. Ναι, αλλά στο ξεχάσω με αυτά τώρα. Με αγαπάς περισσότερο και από τον ίδιο τον εαυτό μου. Και εγώ, Ελένη μου». Ένα καινούριο βλέμμα λατρείας έκανε την καρδιά του να σκυρτήσει και χωρίς να ξέρει και αυτός γιατί έσκυψε και τη φίλησε στο στόμα. Το κορίτσι δεν αντιστάθηκε. Την ευτυχισμένη αυτή στιγμή τη διέκοψε ένα «μπράβο παλιάνθρωπε». Παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Η περιγραφή. Όπου είναι, έχει πολύ γέλιο. Με έχει πιάσει γέλιο λοιπόν. Τραγούδι και συνεχίζουμε. Δεν μπορώ, παιδιά. Με έπιασε νευρικό γέλιο.

Για ξεπέραστη Δανάη Στρατηγοπούλου. Και εδώ ολοκληρώθηκε το αφιέρωμά μας στο Μίμη Πιεράκο. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Κλείνουμε με την Σοφία Βέμπο. Μας χωρίζει ο πόλεμος και όντως χώρισε η ιστορία. Και τον Μίμη Πιεράκο με τον Παναθηναϊκό, με τους δικούς του ανθρώπους, με τον αθλητισμό. Αλλά όπως φαίνεται η πορεία είναι εδώ για να μας θυμίζει αυτές τις μεγάλες στιγμές και να μην ξεχνάμε προσωπικότητες τέτοιες που γράφτηκαν στην ιστορία και έγραψαν ιστορία. Να είστε καλά.

ούτε ένα δάκρυ από τα μάτια μην κυλήσει. Στου χωρισμού μας το πικρό τώρα φιλί. Πρέπει ο καθής μας τώρα πια να πολεμήσει, αφού η γλυκιά μας η πατρίδα το καλή. Είναι στιγμές που η αγάπη γονατίζει,

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14.

0: 4 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλή σας ημέρα και για μια ακόμη φορά είμαστε εδώ με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» στη Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούσατε και χθες, είναι η εβδομάδα του «Πάρε το χρόνο σου», γιατί ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος λείπει σε κανονική άδεια. Είπαμε, οι καλοκαιρινοί μήνες θα κυλήσουν κάπως διαφορετικά από τις συνήθειές μας εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. T-shirt. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος, έχω απέναντί μου τον Κωνσταντίνο Δουλούβαρη που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 και σήμερα με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Θα δούμε τα της επικαιρότητας, έχουμε και τα δικά μας τα θέματα όπως πάντα, με τα οποία συμπληρώνουμε ένα δίωρο που νομίζω ότι κυλάει με πολύ ενδιαφέρον και ισορροπίες, αυτό θέλω να πιστεύω. Η Λία Ταρούς είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό της εκπομπής. Είναι σήμερα λοιπόν Τρίτη, 7 του μηνός Ιουλίου το 2026. Σιγά σιγά βαδίζουμε προς προς τα μέσα του καλοκαιριού. Με ένα καλοκαίρι που μας τα έχει πάει καλά μέχρι τώρα, τα λέγαμε και χθες, με το καιρό χωρίς μεγάλους καύσονες, λίγο καταλάβαμε τη ζέστη, τόσο πολύ που μιλάω με κόσμο και εντάξει, όχι μόνο για αυτό το λόγο βέβαια, δεν έχουν πάει στις θάλασσες, έτσι, δεν έχουν κάνει πολλά μπάνια. Τώρα είναι το γεγονός ότι δεν είναι έτσι τόσο έντονη η ζέστη να σε υποχρεώσει να φορτώσεις το αυτοκίνητο και να φύγεις σε κοντινές παραλίες ή για κοντινές εκδρομές εκεί που υπάρχουν θάλασσες, ή είναι και αυτή η ιστορία με το λαγοκέφαλο που έχει τρομοκρατήσει τον κόσμο, γιατί νομίζω ότι και το δεύτερο με έναν τρόπο έτσι τέτοιο υπόγειο έχει επηρεάσει τις προθέσεις και τις επιθυμίες μας, και θα πρέπει λίγο να τα βάλουμε όλα αυτά στην άκρη και να απολαύσουμε έστω το υπόλοιπο του καλοκαιριού, γιατί αυτό μας έχει μείνει. Δεν μας έχει μείνει και τίποτα άλλο. Αυτό μας έχει μείνει. Ένα ελληνικό καλοκαίρι που μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε στις παραλίες. Αν τώρα φτάσουμε στο σημείο να πηγαίνουμε στις παραλίες και να καθόμαστε απ' έξω και να φοβόμαστε να μπούμε μέσα και να περιμένουμε τις αντιδράσεις των άλλων που είναι στη θάλασσα, νομίζω δεν πετυχαίνουμε και πολλά πράγματα. Τώρα σήμερα στην εκπομπή μας θα δούμε τα της επικαιρότητας με πρώτο και κυρίαρχο βεβαίως αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινάει σήμερα, και ήδη έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα για το παρασκήνιο που έχει να κάνει με τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και το τι μπορεί να προσφέρει ως δώρο ο πρόεδρος Τραμπ στον Τούρκο ομόλογό του, καθώς εκεί στην Τουρκία φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να αποδεχθούν κάποια θέματα, παίρνοντας όμως αντίδωρα, και γενικώς ακούγονται πολλά και διάφορα. Καλά, είναι η συζήτηση πάντα με πρώτο θέμα τα F-35, που φαίνεται ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα νομοθετικό στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι δύσκολο να το ξεκλειδώσει αυτό. Την ίδια στιγμή μιλάμε για τους κινητήρες για τα ΚΑΝΤΑ αεροσκάφη, τα τουρκικά, που περιμένουν αυτούς τους κινητήρες που έχουν μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν έχουν παραχωρηθεί στους Τούρκους. Από εκεί και πέρα γίνεται πολλή συζήτηση για τα ενεργειακά, γιατί όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να λέμε, όσο και αν βλέπουμε τα πράγματα βλέπουμε το δέντρο που λέμε, πρέπει να δούμε και το δάσος, ή και ανάποδα από το δάσος να επικεντρωθούμε και στο δέντρο, γιατί ο πρόεδρος Ερντογάν το ενεργειακό το έχει πάρα πολύ ψηλά και θέλει να έχει και αυτός ρόλο στο ενεργειακό παιχνίδι που γίνεται στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, και αυτό το ζήτημα σαφέστατα θα μπει στην πρώτη γραμμή. Ένα άλλο θέμα βεβαίως που θα συζητηθεί σύνοδο κορυφής και δεν έχει να κάνει με τα αμερικανοτουρκικά είναι το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Οι αμυντικές δαπάνες λοιπόν και το ουκρανικό μπαίνουν στη συζήτηση στην κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ σήμερα στην Άγκυρα.
Διαβάζουμε ότι η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν θα γίνει στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Γενικά οι σχέσεις του Αμερικανού Προέδρου με τους Ευρωπαίους συμμάχους του που περνάνε περίοδο βαθύτατης κρίσης είναι και αυτό ένα από τα ζητούμενα, ένα από αυτά που θα δούμε πώς θα εξελιχθούν στη σύνοδο αυτή. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει απαιτήσει πράγματα από τους Ευρωπαίους, έχει ζητήσει στήριξη οικονομική του ΝΑΤΟ στο ΝΑΤΟ μεγαλύτερη, έχει απειλήσει ότι θα φύγει από το ΝΑΤΟ, ότι θα διαλύσει τη συμμαχία. Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως προχωρούσε σε κάτι τέτοιο, στην αποχώρηση δηλαδή των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, θα ήταν πραγματικά ένας γεωπολιτικός σεισμός, όπως σημείωσε ο Τσάρλς Κάπλαν. Το διαβάζουμε εδώ στην ανάρτηση του Earth News για τη σημερινή σύνοδο, ο καθηγητής διεθνών υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο George Town. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο που κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος να τερματιστεί ο Ουκρανικός πόλεμος. Το έχει υποσχεθεί από την αρχή της θητείας του και μάλιστα με μεγάλους τίτλους, εκεί σε μια μέρα μέσα θα τον τελειώσω τον πόλεμο και διάφορα άλλα τέτοια. Και βεβαίως είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η σχέση που έχει διαμορφωθεί ανάμεσα στη Τζόρτζια Μελόνι και τον Αμερικανό Πρόεδρο. Υπάρχει μια κόντρα εδώ. Σε ανάρτησή του ζητά ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της Τζόρτζια Μελόνι για απαγόρευση προσέγγισης. Αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα και της σημερινής συνάντησης εκεί στην Άγκυρα. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε και εδώ με τον καλεσμένο μας, τον πρώτο καλεσμένο μας, λίγο μετά τις 10.30, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, διεθνολόγο, που θα ζητήσουμε την πολύτιμη βοήθειά του και να αντλήσουμε από τις γνώσεις του για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί και το πόσο καθοριστικά μπορεί να είναι για το μέλλον και των Αμερικανο-Ευρωπαϊκών σχέσεων και των Αμερικανο-Τουρκικών και κατ' επέκταση των Ελληνοτουρκικών σχέσεων. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, και αφού μάθουμε περισσότερα για τη διεθνή επικαιρότητα από την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, θα ασχοληθούμε με πράγματα που συμβαίνουν στην καλοκαιρινή Ελλάδα. Θα σας ταξιδέψουμε και θα πάρουμε πολύ έντονο άρωμα και χρώμα ελληνικό, πηγαίνοντας από την Αστιπάλαια στο Λουτράκι και από το Λουτράκι στον Ελικόνα, καθώς εκεί σε αυτά τα μέρη το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα. Θα πάμε στην Αστιπάλαια, καθώς είναι σε εξέλιξη το Τσούλα Φέστιβαλ, και εκεί θα συναντήσουμε τον Νίκο Κομνηναία, τον δήμαρχο της Αστιπάλαιας. Το Λουτράκι Animation Festival ξεκινάει την Κυριακή 12 Ιουλίου και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Χαράλαμπο Χαραλαμπίδη, που είναι υπεύθυνος του ενός πολύ σημαντικού φεστιβάλ animation που έχει καθιερωθεί πλέον στις συνειδήσεις εκεί του τόπου, αλλά και στα καλλιτεχνικά πράγματα γενικότερα. Και το 42ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Δημοτικού Τραγουδιού, αυτό το Σάββατο στον Ελικόνα, η Μαρία Κορογιάννου, η πρόεδρος του Συλλόγου Ελικονίων της Επαρχίας Λιβαδιάς, θα είναι στο τηλέφωνο για να μας πει περισσότερα και να μας προτείνει να επισκεφθούμε το φεστιβάλ. Σαφώς θα μάθουμε περισσότερα και για το πρόγραμμα και τι ακριβώς θα ζήσουν όσοι θα βρεθούν στον Ελικόνα, ένα πολύ όμορφο βουνό πολύ κοντά στην Αττική, μια πολύ κοντινή εκδρομή που μπορεί να μην περιλαμβάνει θάλασσα, αλλά έχει έτσι άρωμα Ελλάδας πολύ έντονο, και αυτό πάντοτε το απολαμβάνουμε στα καλοκαιρινά πανηγύρια, στις μουσικές και στους χορούς του τόπου μας. Και θα κλείσουμε βεβαίως με τις αθλητικές ειδήσεις. Είχαμε χθες απόδοση δικαιοσύνης, μπορούσαμε να το ονομάσουμε και έτσι, μετά από όλο αυτό που έγινε και που καθόλου δεν μας άρεσε ούτε σε εμάς ούτε και σε πάρα πολλούς
οπαδούς του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο και στην UEFA βεβαίως που διαμαρτυρήθηκε και στους Βέλγους που επίσης διαμαρτυρήθηκαν. Απλά και μόνο οι Βέλγοι καθάρισαν χθες τους Αμερικανούς με συνοπτικές διαδικασίες, 4-1 το τελικό σκορ. Αργά αργά τη νύχτα, τα ξημερώματα ουσιαστικά, ώρα Ελλάδας, ολοκληρώθηκε αυτό το παιχνίδι που έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε δεχθεί την κόκκινη κάρτα και μετά από την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, η FIFA το πήρε πίσω και αγωνίστηκε κανονικά χθες σε όλη τη διάρκεια, μάλλον μέχρι και το τέλος του αγώνα έγινε νομίζω αλλαγή στα τελευταία λεπτά, οι Αμερικανοί δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στην ανωτερότητα των Βέλγων που κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι βεβαίως τόσο εύκολο όσο, δεν ήταν τόσο εύκολο όσο δείχνει το τελικό σκορ. Ωστόσο, ακόμα και όταν ισοφαρίστηκαν με μία ουσιαστικά και μοναδική ευκαιρία από φάουλ και με μία κόντρα οι Βέλγοι, άμεσα απάντησαν, έκαναν το 2-1 πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και στο δεύτερο ημιχρόνο με άλλα δύο γκολ προκρίθηκαν στους 8 της διοργάνωσης. Αυτά. Είχαμε βέβαια και άλλο παιχνίδι χθες, Πορτογαλία-Ισπανία το ντέρμπι, που δεν μας ικανοποίησε ιδιαίτερα. Δεν είδαμε κανένα ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Ωστόσο οι Ισπανοί με ένα γκολ στις καθυστερήσεις, ένα buzzer beater όπως το λέμε στο μπάσκετ και κλέβουμε τον όρο για το ποδόσφαιρο καταχρηστικά, οδηγήθηκαν και αυτοί στη φάση των 8 και έχουμε πλέον αναμετρήσεις πάρα πολύ δυνατές που τις περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκεί στα γήπεδα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για αρχή, να περάσουμε αμέσως μετά να δούμε τα πρωτοσέλιδα σε διαδίκτυο και εφημερίδες και να επιστρέψουμε αμέσως μετά με την πρώτη μας συνέντευξη για σήμερα.

Νίκος Ξυλούρης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936, έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς, το 1980. Φανταστείτε πόσα ωραία τραγούδια ακόμη θα μας είχε χαρίσει με αυτή τη μοναδική φωνή. Ο πολύ έτσι αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής και λιράρης από την Κρήτη. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα σε διαδίκτυο, ξεκινώντας με τα πόρταλ τα ενημερωτικά. Πρώτα απ' όλα, όπως πάντα, με το Earth News. Άξιος, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο ειδησιογραφικό μέσο Άξιος. Τώρα, με αυτά και με αυτά, βρίσκουν αφορμή τα δηληστήρια εδώ στην Ελλάδα και κρατάνε ψηλά τις τιμές ακόμα. Δεν ξέρω, δεν βλέπω να αποκλιμακώνονται οι τιμές στα πρατήρια. Αρχίζει σήμερα η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ, στο τραπέζι αμυντικές δαπάνες και το Ουκρανικό. Στις 3 το μεσημέρι η συνάντηση Τραμπ Ερντογάν. Φωτιά στο Ρεόκαστρο, αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή, αυτοψίες και καταγραφή ζημιών για τις αποζημιώσεις. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για τους όρους λειτουργίας αυτών των εργοστασίων. Μιλάμε για ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης που, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, θα έπρεπε να είναι τόσο αυστηροί οι κανόνες ασφαλείας που να μην διανοείται κανείς ότι μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο, να μπορεί να ξεσπάσει μια φωτιά. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να σβηστεί και είναι τόσο επικίνδυνα και τοξικά τα υλικά τα οποία βρίσκονται μέσα στο εργοστάσιο, περνάνε από επεξεργασία, που ο κίνδυνος για την υγεία των περιοίκων ήταν πραγματικά πάρα πολύ σοβαρός και θα πρέπει και αυτό το πράγμα να εξεταστεί βεβαίως. Ποιες είναι οι συνέπειες από αυτή τη φωτιά στη γύρω περιοχή. Βενεζουέλα, οι ξένες αποστολές αποχωρούν, οι συγγενείς συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμια 12 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα. Οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης ολοκληρώνουν σταδιακά την αποστολή τους, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια. Εκεί συντελείται πραγματικά μια ανθρώπινη τραγωδία χωρίς τέλος και δυστυχώς, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε εκτόξευση των αριθμών με τους νεκρούς από το διπλό καταστροφικό σεισμό πριν από 12 ημέρες. Πάμε στο πρώτο θέμα. Ενίκεια, πότε μπορεί ο ιδιοκτήτης να ζητήσει αύξηση και πότε ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα να αρνηθεί? Τι ισχύει με την υποχρεωτική τριετία, τις τρίτες αναπροσαρμογές και τις νέες συμφωνίες σε περιοχές όπου συνεχίζονται οι πιέσεις στις τιμές? Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το έχουμε συζητήσει και εμείς εδώ σε πολλές περιπτώσεις. Είναι ένα κομμάτι της αγοράς το οποίο έχει σαφείς επιπτώσεις στην κοινωνία, στην κοινωνική συνοχή, και θα πρέπει να συζητηθεί πάρα πολύ σοβαρά. Βλέπω και κάτι άλλο, βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν στην ιδιοκτησία τους πολλά ακίνητα και πραγματικά είναι εισοδηματίες, αυτό που λέμε, και είναι μεγάλος αριθμός αυτών των ανθρώπων, ξέρετε, στην Ελλάδα. Οι εισοδηματίες, αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή τη στιγμή την εκτόξευση της αγοράς στα ενίκεια και γενικά το πρόβλημα με το κόστος της στέγης στην Ελλάδα, και ζούνε σαν βασιλιάδες χωρίς να κάνουν τίποτα, την ίδια στιγμή που οι συμπολίτες μας που δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία πραγματικά στενάζουν κάτω από το βάρος του κόστου ζωής, που είναι πραγματικά εντελώς ανεξέλεγκτο. Γεωργιάδης, καταγγέλλω τον Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, το είπε και ο Κοντονής και δεν του έκανε μήνυση. Εχμηρές αναρτήσεις και τρολάρισμα από τους Βέλγους μετά την ισοπαίδωση των ΗΠΑ έκαναν όλοι μαζί τον χορό του Τραμπ. Υπάρχει και σχετικό βίντεο εδώ. Ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Αλμπίνα Ντι Μπουαρουβρέ, η κόμισσα που έζησε τρεις ζωές, το δυστύχημα του γιού της και το τηλεφώνημα που της έδωσε ξανά ζωή. Η ιστορία της κληρονόμου μιας από τις μεγαλύτερες περιουσίες του 20ου αιώνα. Πάμε στο News 24/7. Ο Τραμπ έτοιμος να επιτρέψει την πώληση F-35 στην Τουρκία. Να δούμε πώς ακριβώς θα το κάνει, παρακάμπτοντας το Κογκρέσο. Κυρανάκη στο News 24/7 για τον Ελλάς, ας ρωτήσει ο Τσίπρας τον Μαρατζίδη. Η Ελλάς βλέπει γαλάζια μαγειρέματα στην οικονομία. Το Βέλγιο διέσυρε τη ΣΥΠΑ και απάντησε στον Τραμπ. Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, πόσο χρέος αποπληρώσαμε?
ορίζοντας. Πάμε στον ενικό.gr. Φοιτητική στέγη, αυξάνονται τα ενίκια στις 21 φοιτητού πόλεις της περιφέρειας, περιορίζονται οι οικονομικές επιλογές, που κινούνται οι τιμές. New York Times, το σχέδιο του Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία, ο νόμος μπλόκο του Κογκρέσου, το δώρο στον Ερντογάν και οι αντιδράσεις. Με τοπική Σαμάρα Μαξίμου, οι κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, η αντίδραση της κυβέρνησης και στο βάθος το νέο κόμμα. Αντίσταση και εκδίκηση, το Ιράν ήθελε να στείλει ένα μήνυμα για τον αποχαιρετισμό του στο Χαμενεϊ. Στο D-News κηρύχθηκε και επίσημα ο εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία. Είναι το άρθρο που υπογράφει η συνάδελφος Λόρα Ιωάννου εδώ στο D-News. Το διπλό χτύπημα Σαμαρά, το Μαξίμου δεν θέλει να τον κάνει ρυθμιστή των εκλογών, αλλά έχει εγκλωβιστεί. Τα κυριακάτικα TikTok του Αντώνη Σαμαρά με γαλάζιο πουκάμισο, φρέσκια όψη και κοφτερή γλώσσα και η δευτεριάτικη αίτηση του στον Άριο Πάγο να ξεκινήσει έρευνα για την παρακολούθησή του από το Predator πάγωσαν την κυβέρνηση. Σύνοδος τοξικότητα άδωνη με ακραίες κατηγορίες κατά Τσίπρα. Σύνοδος ΝΑΤΟ, Τραμπ και Μακρόν κάνουν παζάρι με τον Ερντογάν. Η αγωνία της Ελλάδας για τις εξελίξεις. Η επταετία Μητσοτάκη και το νέο υπόδειγμα εξουσίας που προβάλλει η Ελλάς. Στο δρόμο προς τις κάλπες, η Ελλάς θα επιδιώξει να τοποθετήσει την τοποθέτηση στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης το δικό της δίλημα με στόχο να απονευρώσει το Μητσοτάκη σε χάος που προβάλλει στον αντίποδο η Νέα Δημοκρατία. Πάμε στο όλα τα είχε πει το Πασόκ, ως γουρός του έλειπε. Όλα τα είχε το Πασόκ, ως γουρός του έλειπε. Προσωπικές απόψεις, λέει Χαριλάου Τρικούπη, στον Τούκου η διεύρυνση στην Θεσσαλονίκη με περιφερειακά πρόσωπα, ποιους περιλαμβάνει η επόμενη φάση. Πριν από λίγες ημέρες, πολλοί ξαφνιάστηκαν στο Πασόκ με την προνομιακή μεταχείριση που επιφύλαξε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Γιάννη Γουρό, καθώς ήταν το πρώτο και μοναδικό στέλεχος που ανακοινώθηκε ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής εν προκειμένου στην πρώτη Αθήνας. Ως τώρα ο κύριος Γουρός όχι μόνο δεν έχει τιμήσει αυτή την προνομιακή μεταχείριση που έλαβε, αντιθέτως έχει δημιουργήσει τεράστια θέματα στο Πασόκ με δύο διαδοχικές συνεντεύξεις του. Στη μία για λόγους συμπεριφοράς, όταν σχεδόν απείλησε δημοσιογράφου επικαλούμενο στην ιδιοκτησία του καναλιού, και στην άλλη όταν άνοιξε θέμα μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αδιαφορώντας για την ομόφωνη απόφαση που έλαβε πριν τρεις μήνες στο συνέδριο του Πασόκ. Η εφημερίδα, ένα ανώνυμο τηλεφώνημα ξεσκέπασε τη δράση του προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά στη φυλακή για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων κοριτσιών. Δημοσκόπηση interview, πρώτη Νέα Δημοκρατία με 30,1%, αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει ένα στους δύο, δεν πείθει ο Σαμαράς. Η τελευταία εικόνα του Κριστιάνου Ρονάλντο στο Μουντιάλ, το μοναχικό περπάτημα στη Φυσούνα και τα δάκρυα στα μάτια. Είναι αλήθεια ότι ο 41χρονος πρώην παιχταράς εγκλώβησε την ομάδα του με τους εγωισμούς του και την οδήγησε σε μια αποτυχία, γιατί αποτυχία μπορεί να θεωρήσει κανείς το γεγονός ότι η Πορτογαλία δεν είναι στους 8, μια ομάδα με μεγάλο ταλέντο που θα μπορούσε να είναι στις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Τι είναι οι απάτες τύπου Μπεκ, άρπαξαν από εφοπλίστρια 4 εκατομμύρια ευρώ, πώς οι αρχές κατάφεραν να τα ανακτήσουν. Κάθετος διάδρομος, ορόσημο εχθεσινή δημοπρασία, πρωταθλητής η Ατλάντικη LNG. Στο έθνος.gr, σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η Ευρώπη μπροστά στο τελεσίγραφο Τραμπ για το ΝΑΤΟ 3.0, το σαφάρι των εξοπλισμών και τα αγκάθια της Ευρώπης. Τι περιμένει η Αθήνα από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, τα βαριά θέματα στην ατζέντα και η επόμενη μέρα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ανατρέπεται η νομοθεσία του 1929 για τις πολυκατοικίες. Τι αλλάζει με κοινόχρηστα, κανονισμούς οικοδομών και σχέσεις συνιδιοκτητών. Αναστάτωση το ΕΣΥ για την άρση μονιμότητα στο δημόσιο, σε κινητοποιήσεις γιατροί και νοσηλευτές. Νέα τρένα στις Ράγες από το τέλη του 2026. Στίχημα η έγκυρη ολοκλήρωση των έργων στην υποδομή. Και πόλεμος και συνέπειες, γιατί οι γυναίκες στη Ρωσία πολλούν τα εφητεύματα στήθους τους. Η ναυτεμπορική, ο Τραμπ ξαναβάζει τον Σουλτάνο Ερντογάν στο παιχνίδι. Το Βέλγιο διέλυσε 4-1 τη ΣΥΠΑ του Μπαλογκάν. Οι κόκκινοι διάβολοι γκρέμισαν το αμερικανικό όνειρο. Όταν η ζάχαρη χάριζε εξουσία και άλλαξε τα σύνορα των ΗΠΑ. Πιο επιθετική έλεγχη στα κίνητα τύπου Airbnb. Τι αλλάζει. Και ο άνθρωπος που μέσα σε 9 μήνες έφερε την ναυτιλία στη στεριά. Ο επικεφαλής της Euronext έχει κάνει πράξη δέσμευση που έδωσε πριν 8 μήνες. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων τώρα, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία, όπως πάντα. Ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα.
Πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Ο πρώην πρωθυπουργός με αίτηση του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητεί διαλεύκανση της παρακολούθησής του από το Predator. Έχω απευθυνθεί στην κυβέρνηση για ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά δεν βρήκα καμία ανταπόκριση, αναφέρει. Εκτεθειμένα τα κυβερνητικά στελέχη που ήταν θύματα των παράνομων ακροάσεων, αλλά έχουν χάσει τη φωνή τους για να μην χάσουν τις καρέκλες τους. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρωτοβουλία του χρονικά συμπίπτει με την αυριανή κρίσιμη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Φωτιά στο Πασόκ, βεβαίως μπορεί να συγκυβερνήσουμε πάλι με τη Νέα Δημοκρατία, το κοινό μυστικό της Χαριλάου Τρικούπη που ξέφυγε από το Γιάννη Γουρό. Νέα στοιχεία, παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύζυγο του Φαραντούρη, ξεπλένει τον ευρωβουλευτή ο Λαλίστατος Άδωνης για να καλύψει την κυβέρνηση. Στον Ελεύθερο Τύπο, 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Χωρίς ντροπή, ξεχνάει το μάτι. Απίθυμενο πολιτικό θράσο από τον νέος πρωθυπουργό. Τα στελέχη του νέου ΣΥΡΙΖΑ αποθέωσαν την διακυβέρνηση του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Μοίρασαν στοιχεία με τίτλο «Οι αριθμοί τους, η ζωή μας», αλλά ξέχασαν τα 104 θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ούτε λέξη για το 112. Το Μαξίμου σηκώνει το γάντι σε Τσίπρα και Σαμαρά. Στα νέα, πετάει το γάντι το Μαξίμου Σαμαρά στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν, γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιαεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον τουρκοφίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Στην εφημερίδα Εστία, φέση με Τούρκους σπουδαστές στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Δεν θα είναι η ιερατική σχολή της Ορθοδοξίας. Τον κυρίαρχο λόγο για τη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού και των διδασκομένων θα τον έχει το τουρκικό κράτος. Θα την ανακοινώσουν Τραμπ και Ερντογάν για να μας χρυσώσουν το χάπι άλοθη για τη συνένεση που δίνουμε για τα F-35 και τα στρατηγεία. Στο DNA του κέντρου, η διαίρεση και ο διχασμός του Μανώλη Κωτάκη, το άρθρο, ο τίτλος είναι αυτός. Αποκαθίσταται το ιερό των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη. Γκάφα Μαρινάκη συνέδεσε τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023 με τις υποκλοπές. Στην Εσπρέσο, πρώτη φορά γιορτάζει ο Νότης. Αυτή είναι η γυναίκα που θα παντρευτεί ο γιος του Σφαγιανάκη, φέροντας χαρά μετά τις οικογενειακές τραγωδίες. Η κούκλα μακιγιές που έκλεψε την καρδιά του Απόλλωνα. Στην εφημερίδα των συντακτών, βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Υποχρεώνει τη νέα ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Θετική αντίδραση από την προοδευτική αντιπολίτευση. Παιχνίδια της κυβέρνησης στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία, σύνοδο του ΝΑΤΟ και η Οδύσσια του Νόλαν πριν από τον προορισμό της μεγάλης οθόνης, οι συμπληγάδες. Στην Καθημερινή, στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Predator ο πρώην πρωθυπουργός και η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ. Εδώ μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζιάννη Ινφαντίνο και εκδίκηση ζητούν οι οπαδοί του Χαμενεΐ. Κόντρα. Οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης. Ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Αυτά βέβαια στη συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι τομεάρχες οικονομικών και εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την εκπρόσωπο τύπου Θεόνη Κούφο-Νικολάκου. Το κρίσιμο τέτατε Τραμπ-Ερντογάν, οι επιδιώξεις και ανησυχίες της Αθήνας, η σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θετικό σήμα για την εμπορική αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου. Άκτορ ΔΕΠΑ εμπορίας. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή τον λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαίας στην 35η αντιπεριελιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Πιο δυνατό κουκουέ σημαίνει πιο δυνατό κίνημα, προσανατολισμένο στην αναμέτρηση με τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο, την εξουσία του, τις συμμαχίες και τις κυβερνήσεις του. Στο λόγο, στάχτηκε από καΐρια τα δάση της Αττικής, καμένα πάνω από 700.000 στρέμματα από 13 πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Φουρτούνα στο Πασόκ μετά τις δηλώσεις Γουρού για το ενδεχόμενο συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας. Προσωπικές απόψεις, λέει Χαριλάου Τρικούπη. Political, αυτοδυναμία θέλει ένα στους δύο. Πανελλαδική δημοσκόπηση της interview για την Political. Λιχηρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Το 50% πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα. Κλειδώνει πάνω από το 30% η Νέα Δημοκρατία. Μικρή άνοδο η Ελλάς. Δεν πείθει ο Σαμαράς στους γαλάζιους ψηφοφόρους. Στο μανιφέστο μοιράζει καθρεφτάκια, πάρε κόσμο όλα τζάμπα, με τα Τσίπρα Κονόμιξ η χώρα θα πάει ξανά στα βράχια, η κοινωνία στην απελπισία και η μεσαία τάξη, στην απόγνωση αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. One Voice Business and Politics, τα ψέματα του Σιαμίση Hellenic Energy, αποχωρεί η Exxon Mobil από την Κρήτη, τα πρώην ΕΛΠΕ άλλα λένε στους ξένους επενδυτές και άλλα στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα τρίτη σε καθυστερεί στην Ευρώπη, αεροδρόμια Αθήνας Θεσσαλονίκης. Στην απογευματινή, σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες, ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή, αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφήξεις στο πρώτο εξάμεινο του 2026. Στο συν 41% εκτοξεύθηκαν οι αναγκαστικές απελάσεις, από 915 έφτασαν στις 1292. Και κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Προσωπικός αριθμός και πόλεμος τέταρτης γενιάς. Πώς το φακέλωμα των πολιτών θα εξελιχθεί σε φιάλτη επιτήρησης. Τραγούδι και επιστρέφουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Και να πούμε καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο Θεσποτόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και να τον ευχαριστήσουμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Κύριε Θεσποτόπουλε, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τη σχέση του Αμερικανού Προέδρου με τους Ευρωπαίους συμμάχους του. Το συμμάχους μπορεί να το βάζουμε και σε εισαγωγικά πλέον, δεν ξέρω, σε κάποιες περιπτώσεις. Και βεβαίως το μέλλον του ΝΑΤΟ. Τι βλέπετε εσείς σε σχέση με αυτό να μπορεί να προκύψει μέσα από την κρίσιμη αυτή σύνοδο κορυφής και αν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι?
1: Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί υπάρχει το ΝΑΤΟ πια? Να θυμίσουμε ότι το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε το 1949 ως απάντηση στην Σοβιετική απειλή. Είχαμε τότε το μπλοκ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης και στην ουσία είχαμε τον κόσμο χωρισμένο σε δύο πόλους. Σήμερα το ΝΑΤΟ φαίνεται ότι δεν έχει κοινό εχθρό. Τα μέλη του ΝΑΤΟ δεν έχουν κοινό εχθρό. Και αυτό έχει δημιουργήσει αποσχιστικές τάσεις. Να θυμηθούμε ότι πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία που τέλος πάντων έδωσε μια ανάσα ζωής στη συμμαχία, είχαμε δηλώσεις κορυφαίων παραγόντων σχετικά με το αν πρέπει να έχουμε το ΝΑΤΟ πια μπροστά μας. Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος Μακρόν είχε πει ότι το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα τώρα. Ποιος είναι ο εχθρός του ΝΑΤΟ, διότι μια συμμαχία αμυντική την ενώνει ο κοινός εχθρός, ο οποίος τώρα δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η Ρωσία για την Ανατολική Ευρώπη. Εμείς, Ελλάδα, στην Ελλάδα, αν το δούμε από στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και η Κύπρος, έχουμε τον κίνδυνο της Τουρκίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βλέπουν τη Ρωσία σαν κίνδυνο πια. Έχουν στραμμένα τα νότα τους στην Ασία και ειδικά στην Κίνα. Υπάρχουν και κάποιες χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία που δεν αισθάνονται κάποιο κίνδυνο. Και όλη αυτή η κουβέντα για αύξηση των αμυντικών δαπανών φαίνεται τελείως υπερβολική και παράτερη.
0: Ναι. Υπάρχει βέβαια και μία άλλη πλευρά που για μας ήταν πάρα πολύ σημαντική και είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή η αμοιβαία υποχρέωση των μελών του ΝΑΤΟ να μην ασκούν επιθετική πολιτική το ένα προς το άλλο. Και εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό μέσα στο πλαίσιο της συμμαχίας σε σχέση με την Τουρκία. Δεν υπάρχει και αυτή η διάσταση?
1: Η αλήθεια είναι ότι το ΝΑΤΟ για πολλά χρόνια και σε κάποιο βαθμό και σήμερα λειτουργούσε ως ένα πλαίσιο πίεσης προκειμένου τα κράτη-μέλη να μην έχουν μεταξύ τους κάποιο είδους ένταση και δράση πολεμική κτλ. Το οποίο αυτό είναι αλήθεια και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε ένας πολύ σημαντικός ρόλος ώστε εμείς και η Τουρκία να μην έρθουμε σε σύγκρουση. Δηλαδή όλοι λέγανε ότι καθίστε φρόνημα, Ελλάδα και Τουρκία, επιτρέψτε να το πω έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Διότι δεν θέλουμε στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ να έχουμε διαμάχες. Μάλιστα ο Ανδρέας Παπανδρέου το 87 αξιοποίησε αυτό το δίπολο, τότε που είχαμε την κρίση με την Τουρκία με το περίφημο Σισμίκ, ενεργοποίησε ένα σύμφωνο φιλίας που είχαμε με τη Βουλγαρία, δηλαδή ένα κράτος που ήταν στο αντίπαλο μπλοκ τότε, και κατάφερε με διπλωματικούς ελιγμούς να βγάλει την Ελλάδα διπλωματικά νικήτρια από τη διαδικασία. Αυτό όμως σήμερα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό. Δεν έχουμε το δίπολο και έχουμε ένα ΝΑΤΟ το οποίο ειδικά στην Ευρώπη αναζητεί ρόλο. Και εδώ νομίζω ότι βρίσκεται η καρδιά της κρίσης ταυτότητας, θα έλεγα, της συμμαχίας. Δηλαδή, τι θα κάνει η Ευρώπη? Θα συνεχίζει την ασφάλειά της να την βλέπει μέσω του ΝΑΤΟ ή θα προχωρήσει την άμυνά της αυτόνομα? Και αυτό, ξέρετε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Διότι αν αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα στα αμυντικά, αν έχουμε δηλαδή προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θα σημαίνει ότι και εμείς και η Κύπρος θα είμαστε πρωταγωνιστικά στο παιχνίδι και θα μπορούμε να θέτουμε όρια αυτά τα οποία θέλουμε στην Τουρκία.
0: Και θα μπορούσαμε πραγματικά να αποτελούμε το σύνορο της Ευρώπης προς την Ανατολή. Ακριβώς. Με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, γιατί μέχρι σήμερα υπήρχαν πολλά γκρίζα σημεία στην υποστήριξη, στη στήριξη των Ευρωπαίων συμμάχων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Δεν έχει προχωρήσει το κομμάτι της άμυνας στην Ευρώπη, δεν έχει προχωρήσει. Μέχρι τις πρόσφατες αποφάσεις για τα προγράμματα ΣΕΦ και όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, είχαμε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το οποίο ήταν 7 δις για 7 χρόνια. Ένα δις το χρόνο, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Μία απόκρουση ιρανικών ντρόνς από το Ισραήλ κόστησε 4 δις πέρσι. Ήμασταν πάρα πολύ πίσω και είμαστε πίσω. Υπάρχει μια διάθεση, φαίνεται, και υπάρχει μια δέσμευση των Ευρωπαίων, αντιλαμβανόμενη μια αμφισημία των Αμερικανών, να αναπτύξουμε πια τη δική μας άμυνα. Εδώ αντιδρούν πολλές χώρες και η πρώτη που αντιδρά είναι η Τουρκία. Διότι καταλαβαίνει ότι αν η άμυνα της Ευρώπης φύγει από το ΝΑΤΟ και περάσει κυρίως σε ευρωπαϊκά χέρια, ισχυροποιηθεί, τότε θα έχει πιο περιορισμένο ρόλο.
0: Εδώ μπορούμε να μιλάμε για την ανάγκη μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ ή όπως αυτό μπορούμε να το πούμε ή μια νέου τύπου συμφωνία στις χώρες που μέχρι σήμερα είναι μέλη του ΝΑΤΟ, που να έχει μία άλλη προοπτική και μία άλλη διάσταση. Πώς θα το βλέπατε αυτό?
1: Είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας. Αυτό θα εξαρτηθεί από μία σειρά παραγόντων. Εάν για παράδειγμα πάμε καταρχάς ολοταχώς μπρος στο σχηματισμό δύο πόλων, Ηνωμένες Πολιτείες Κίνα, και εδώ το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη θα μπορέσει να αποκτήσει πιο αυτόνομη πορεία αν τακτοποιήσει τα του οίκου της. Έχουμε δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι να πείσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη ότι η Κίνα είναι ο νέος εχθρός και να έχουμε μια ανασύσταση του ΝΑΤΟ, μια αναζωγόνηση του ΝΑΤΟ, το οποίο πια θα κατευθύνεται, θα βλέπει προς την Κίνα. Για να γίνει αυτό όμως, προϋπόθεση είναι να εξομαλυνθούν οι σχέσεις Ρωσίας και Ευρώπης. Δηλαδή να έχουμε μία άλλη κατάσταση στη Ρωσία, να έχουμε μία άλλη ηγεσία προφανώς και να έχουμε μία διευθέτηση των θεμάτων Ευρώπης-Ρωσίας. Όσο η Ρωσία είναι αντιληπτή ως κίνδυνος από την Ανατολική Ευρώπη, αλλά και ευρύτερα από την Ευρώπη θα έλεγα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει η Ευρώπη να ανοίξει μέτωπο με την Κίνα. Και δεν αντιλαμβάνεται και το λόγο που η Ευρώπη πρέπει να ανοίξει πόλεμο με την Κίνα την στιγμή που είναι εμπορική εταίροι και έχουμε μια λειτουργική σχέση. Και νομίζω ότι εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Δηλαδή το αν το ΝΑΤΟ θα μπορέσει να εξελιχθεί σε ένα σύμφωνο ενάντια της Κίνας πια, αυτό θα σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να απεμπολίσει τον κίνδυνο Ρωσία, να μην αποτελεί Ρωσία κίνδυνο, να επιτρέψει δηλαδή στην στρατηγική ασφάλεια της Ευρώπης με μία άλλη ρωσική πολιτική, ή αν η Ρωσία θα συνεχίσει να αποτελεί κίνδυνο και εκεί οι Αμερικανοί θα προσπαθούν να οθούν την Ρωσία κοντά στο ΝΑΤΟ και δεν θα θέλουν να πάει κοντά στην Κίνα. Δεν είμαι αισιόδοξο ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει στο άμεσο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το λέω διότι η Ευρώπη δύσκολα θα κλείσει τις πληγές της. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι στην Ανατολική Ευρώπη είναι πολύ νοπές οι μνήμες από την Σοβιετική κατοχή. Είναι νοπές πραγματικά, είναι κάτι πρόσφατο για αυτούς. Αισθάνονται το ρωσικό κίνδυνο ως πραγματικό κίνδυνο. Περισσότερο και από ό,τι αισθανόμαστε εμείς τον κίνδυνο από την Τουρκία.
0: Τώρα να κάνουμε εδώ πέρα μία μικρή παρένθεση, γιατί διαβάζουμε τώρα στα ενημερωτικά πόρταλ, έχουμε μία έκτακτη είδηση από τη Δαμασκό. Υπάρχουν εκρήξεις μηχανισμών κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος Πρόεδρος ο Εμμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό. Υπάρχουν αναφορές για εκρηκτικούς μηχανισμούς. Είναι μια είδηση που αυτή την ώρα βγαίνει από τα διεθνή πρακτορία και θα δούμε βεβαίως την εξέλιξή της. Σημαντικό βεβαίως, πάρα πολύ σημαντικό. Τι ακριβώς συμβαίνει, πρέπει να το δούμε στην πορεία. Να πάμε λίγο στα θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις των Αμερικανών με την Τουρκία και διαβάζουμε εδώ σήμερα και στο διαδίκτυο και στις εφημερίδες ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος πάει με δώρα στον Τούρκο ομολογό του και διαβάζουμε ακόμα και για τα F-35, αν και γνωρίζουμε ότι αυτό είναι μπλοκαρισμένο από το Κογκρέσο. Υπάρχει τρόπος να ξεμπλοκάρει και να δούμε ακόμη και κάτι τέτοιο, να επιτραπεί η πώληση των F-35 στην Τουρκία?
1: Η Τουρκία τη ζητάει. Ζητάει άρση κυρώσεων, πώληση F-35, αναβάθμιση F-16 και κινητήρες για τα αμερικανικά και τα αεροσκάφη της.
0: Για τα δικά τους, ναι.
1: Οι κυρώσεις κάτσα για να αρθούν χρειάζεται απόφαση και των δύο σωμάτων νομοθετικής εξουσίας στην Κύπρο, στην Αμερική.
0: Στην Αμερική, ναι.
1: Πολύ δύσκολο ως αδύνατον. Τώρα, εγώ εκτιμώ ότι θα πάρει τους κινητήρες καν η Τουρκία. Πιθανά να ξεκολλήσει και το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 που είχε πάρει την υπόσχεση και είχαν υπογραφεί σχετικές συμφωνίες επί προεδρίας Biden, όταν ήρε η Τουρκία το βέτο στο ΝΑΤΟ για να γίνει μέλος η Σουηδία, και είναι μια εκκρεμότητα αυτή. Θεωρώ αδύνατον να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει F-35 στο άμεσο μέλλον. Μπορεί τεχνικά ο πρόεδρος να παρακάμψει στο Κογκρέσο, όχι για τις κυρώσεις κάτσα, για τα F-35, αλλά θα έχει τεράστιο κόστος εσωτερικά, ειδικά πηγαίνοντας μπρος στις εκλογές του Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες, διότι υπάρχει πολλή κινητικότητα από τα λόμπι, και το δικό μας λόμπι και το εβραϊκό, και υπάρχει μεγάλη πίεση και από, και από το Ισραήλ. Μπορεί να κλείσει το μάτι ο κύριος Τραμπ στον κύριο Ερντογάν ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να σου δώσω τα F-35.
0: Άρα θα προσπαθήσει να το παίξει διπλωματικά, αρχίσει... γιατί στο βάθος, ναι, είναι ενδιάμεσες εκλογές και θα έχει ζήτημα. Και δεν είναι μόνο αυτό, προφανώς.
1: Υπάρχει ένα θέμα ουσίας εδώ. Όταν δίνεις σε μια χώρα σαν την Τουρκία F-35, δίνεις, η οποία η Τουρκία συνεργάζεται και με τη Ρωσία και με την Κίνα, και έχει αποκτήσει S-400, έχει υπογράψει για τη διασύνδεση των συστημάτων της με τη Ρωσία μέσω των S-400. Υπάρχει ο κίνδυνος το F-35 να γίνει αντικείμενο έρευνας από Ρώσους και Κινέζους. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι απλά να πουλήσουμε κάποια αεροσκάφη.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Υπάρχουν και...
1: θα κλείσει το μάτι, το αρέσει του κύριου Τραμπ να γίνεται αρεστός. Θα κλείσει το μάτι στον Τούρκο πρόεδρο ότι κοίτα να δεις, μην ανησυχείς, είμαστε κοντά. Το έχουμε ξανακούσει αυτό. Είναι όμως πολύ δύσκολο να φτάσουμε εκεί για τα F-35.
0: Και ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να τα πάρει και πίσω μετά αυτά που θα πει. Δεν υπάρχει
1: κάτι,
0: ζήτημα.
1: Οι Αμερικανοί λένε κάτι ότι talk is cheap, είναι ανέξοδο το να τάζεις.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι είχαμε πρόεδρο τον Biden όταν συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία να αποκτήσουν 40 νομίζω καινούργια F-16 και να αναβαθμίσουν τα παλιά. Εμείς κοντεύουμε να τελειώσουμε την αναβάθμιση σε Viper των F-16. Η Τουρκία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Σας μιλάω για κάτι συμφωνημένο, έτσι. Έχουμε πει για 2027 και βλέπουμε. Από τη συμφωνία στην υλοποίηση. Και δεν σας μιλάω εδώ για ανέξοδα λόγια του αέρα, σας μιλάω για συμφωνία επίσημη. Δεν μεσολαβεί πολύ χρόνος και ο χρόνος είναι πολύ κρίσιμος. Όταν ξεκίνησε για παράδειγμα το ΚΑΝ και την κουβέντα για τις αμερικανικούς κινητήρες, ήταν ότι πιο σύγχρονο υπήρχε. Τέταρτης γενιάς αεροσκάφη stealth. Τώρα έχουμε πάει στις πέμπτης γενιάς. Τώρα έχουμε πάει στα Ραφάλ και σε F-35. Οι ΚΑΝ δεν θα αλλάξουν. Τα ΚΑΝ, τα αεροσκάφη και οι αμερικανικοί κινητήρες δεν είναι πια ικανά για να αλλάξουν στο Αιγαίο την ισορροπία. Η Ελλάδα είναι αρκετά μπροστά και θα παραμείνει μπροστά για αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το κλειδί για μας.
0: Δηλαδή τώρα...
1: να είμαστε μπροστά πάντα από την Τουρκία τεχνολογικά.
0: Μάλιστα. Ένα άλλο ζήτημα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Τούρκο Πρόεδρο, το ζήτημα των ενεργειακών σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Υπάρχει περίπτωση να πάρει και από εκεί και γι' αυτό υποσχέσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο?
1: Δύσκολο. Δύσκολο γιατί οι αμερικανικές εταιρείες θέλουν να έχουν μια νομική ησυχία στο κεφάλι τους όταν δραστηριοποιούνται. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι αμερικανικές εταιρείες που έχουν δραστηριοποιηθεί την Μεσόγειο σε σχέση με εμάς έχουν τηρήσει απολύτως τις δικές μας οριοθετήσεις αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Η Chevron είναι η πιο ισχυρή απόδειξη σε αυτό, δηλαδή πάνω στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, που κατά τους Τούρκους είναι μια περιοχή λιβικής δικαιοδοσίας, και για τους Λίβιους η Chevron ακολούθησε την οριοθέτηση της Ελλάδος με την Αίγυπτο. και ότι ξέρει πολύ καλά ότι το νομικό πλαίσιο το ορθό είναι αυτό. Δεν πρόκειται δηλαδή οι αμερικανικές εταιρείες να πάνε κόντρα στην ενεργειακή νομική τάξη της Ευρώπης. Και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι η παραχώρηση των οικοπαίδων στην Κύπρο. Είχαμε παραχώρηση οικοπαίδων, θυμάστε τότε είχε χαλάσει η Τουρκία τον κόσμο σε Γάλλους, Ιταλούς και Αμερικανούς. Τις μόνες εταιρείες που δεν πήγαν οι Τούρκοι να παρενοχλήσουν ήταν σαν Αμερικάνικες. Ενώ παρενόχλησαν την Total και την Exxon Mobil τότε, συγγνώμη, την Eni, την Ιταλική,
0: ναι, ναι,
1: δεν πλησίασαν στα οικόπεδα που είχαν παραχωρήσει στους Αμερικανούς, διότι οι Αμερικανοί ακριβώς δεν αστείευονται με αυτά. Και δεν είναι τυχαίο ότι όντας έξυπνος ο Τούρκος Πρόεδρος, δεν έχει φέρει με ένταση στο δημόσιο διάλογο τα ενεργειακά, γιατί ήξερε ότι εκεί θα φάει τα μούτρα του. Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να αφοσιωθεί και να προωθήσει ειδικά στο δημόσιο διάλογο θέματα στα οποία θεωρεί ότι μπορούσε να πάρει κάτι. Έστω αυτούς τους κινητήρες προηγούμενης γενιάς να έχει κάτι να πει και στο εσωτερικό αφήγημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Δεσποτόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλά.
0: Γεια σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μπαράζ εκρήξεων στη Δαμασκό. Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στη χώρα εδώ και αρκετά χρόνια και μάλιστα σε μία περίοδο αυξημένης αστάθειας.

0: Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντιϊσραηλινή ρητορική του Ταγί Περντογάν. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Βασικό ζήτημα συζήτησης της Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Αμερικανού Προέδρου και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Προέδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην δώσει τα F-35, καθώς όπως εξήγησε, για να γίνει αυτό θα πρέπει η Άγκυρα να διώξει από το έδαφος της τους δροσικούς πυράβλου S-400 και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την άμυνά της. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στη νεκρή ζώνη της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία έκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Μικρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε πλησιάζοντας τα $73 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται πάνω από τα $69. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κινητά που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβάσουν, κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο. Το Αγαθονήσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακοινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Υποχρέωση της πολιτείας των νησί υπουργός είναι να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο τα αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757 ευρώ επιβλήθηκε στον υπαίτιο πρόκλησης πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Ζήρου στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ήπιες για την εποχή θερμοκρασίες και περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και σταδιακή εξασθένηση στο Βορειάδο. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα. Σχεδόν 9 λεπτά μετά τις 11 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Είπαμε νωρίτερα πριν φύγουμε για τις ειδήσεις ότι υπήρξε μια έκτακτη είδηση για εκρήξεις στη Δαμασκό κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο πρόεδρος Μακρόν. Είναι βεβαίως μια είδηση η οποία εξελίσσεται και θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια. Είναι η Ιβάνα Τζόρτζεβη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής με ό,τι υπάρχει μέχρι τώρα και βέβαια όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Ιβάνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή είναι η τελευταία είδηση. Τίποτε περισσότερο δεν είναι γνωστό. Και να αναφέρουμε ότι ο Μακρόν είναι ο πρώτος δυτικός ηγέτης που επισκέπτεται την Συρία μετά από την ανάληψη εξουσίας από τον κύριο Αλ Σάρα. Και αναμένουμε για τα νεότερα. Αυτό της μάρτυρας είδε καπνό να υψώνεται από την περιοχή του ξενοδοχείου όπου ο κύριος Μακρόν πέρασε τη νύχτα. Αυτό, σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Και πάμε στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, Τουρκία, σύνοντος ΝΑΤΟ, ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Ρούτε, υπόσχεται συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της σημασίας, την παραμονή της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα, και στις 3 η ώρα έχουμε συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Η δοκιμαστική εκτόξευση πυράβλου από πυροκίνητο υποβρύχιο από την Κίνα στον Ειρηνικό στέλνει ένα μήνυμα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ο κύριος Ρούτε και είπε «Δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς». Αναφέρθηκε επίσης στην υποστήριξη της Κίνας στη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας την βασικό παράγοντα στο πόλεμο της Μόσχας κατά της Ουκρανίας. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν μεγάλη ανησυχία για την δοκιμή πυράβλου της Κίνας. Ο κύριος Ρούτε επίσης παραδέχτηκε ότι δεν έχει ιδέα για το πώς να πείσει το Ρώσο πρόεδρο Πούτιν για να μπει σε μια ειρηνευτική διαδικασία με την Ουκρανία, όπως γράφει το πόρταλ Πολίτικο των Βρυξελών. Η δήλωση αυτή έγινε στην συνέντευξη τύπου στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Από την άλλη πλευρά ο κύριος Τραμπ θεωρεί ότι πλησιάζουμε πιο κοντά σε μία λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο εκτιμά ότι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το θέμα του πολέμου της Ουκρανίας είναι σταθερή. Θα δούμε και μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ τι πρόκειται να συμβεί γύρω από το θέμα αυτό. Τώρα, στη Μέση Ανατολή, η σωρός του Αϊατολά Χαλί Χαμνέι έφτασε στη ιερή πόλη Κομ χτες το απόγευμα βράδυ, από όπου θα συνεχίσει σήμερα η νεκρόσιμη πομπή μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν. Έδειξε στην Τεχεράνη πλάνα με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους της Τεχεράνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, λοιπόν, η συμπρόεδρος του γερμανικού AfD που μόλις έκανε το συνέδριο, η κυρία Άλις Βάιντελ, κάλεσε το Βερολίνο να αποσύρει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και ζήτησε την επιστροφή στη ρωσική ενέργεια στη Γερμανία. Η κυρία Βάιντελ ζήτησε να σταματήσει το μποϊκοτάρισμα του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου και να αναβιώσουν οι οικονομικές σχέσεις της Γερμανίας με τη Μόσχα, εκτιμώντας ότι η απώλεια της φθηνής ρωσικής ενέργειας χτύπησε πολύ δύσκολα την γερμανική οικονομία. Είπε ότι η φτηνή ενέργεια από τη Ρωσία ήταν το μυστικό της επιτυχίας της γερμανικής οικονομίας. Σε περίπτωση που έρθει στην εξουσία το AfD, το οποίο είναι τώρα το πρώτο κόμμα στην Γερμανία, η ανανέωση των σχέσεων με τη Ρωσία θα είναι μία από τις προτεραιότητες πριν από όλα στους τομείς ενέργειας και οικονομικής συνεργασίας. Η κυρία Βάιντελ εκτίμησε ότι χωρίς τη φτηνή ενέργεια η Γερμανία δεν μπορεί να επανακτήσει την οικονομική της δύναμη. Το Reuters υπενθυμίζει ότι η Ρωσία μέχρι το 22 που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία παρέδιδε στη Γερμανία περισσότερο από 1/3 του αργού πετρελαίου και περισσότερο από το μισό φυσικό αέριο, και ότι επίσης η δολιοφθορά στο βόρειο αγωγό υπήρξε ένα πολύ μεγάλο χτύπημα για την Γερμανία. Και η εκπρόσωπος τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Γερμανία κατέστρεψε την ενεργειακή, το ενεργειακό θεμέλιο, όπως είπε, της ίδιας της βιομηχανίας της, ακολουθώντας τυφλά μία αντιρωσική αγέντα που σταμάτησε να αγοράζει το ρωσικό φυσικό αέριο. Από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου για Άμεσες Επενδύσεις, ο κύριος Δημητρίευ, έστειλε μήνυμα στον κύριο Μέρτς να αναγνωρίσει το λάθος του και να σώσει τη Γερμανία, είτε αν δεν το κάνει ο ίδιος θα το κάνει το AfD αντί για αυτόν. Επίσης ο κύριος Δημητρίευ, με αφορμή τις δηλώσεις του άλλου συμπροέδρου του AfD, του κύριου Τίνο Χρουπάλα, ότι ο γερμανικός λαός δεν επιτιμεί πόλεμο και ειδικά δεν επιτιμεί πόλεμο με τη Ρωσία, και ότι στηρίζει την ιδέα ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην οποία η Ρωσία θα ήταν εταίρος, με αφορμή τις δηλώσεις αυτές ο κύριος Δημητρίευ είπε ότι οι αληθινοί Ευρωπαίοι ηγέτες και οι πολίτες της Ευρώπης θέλουν η Ρωσία να είναι ο εταίρος τους. Και από την Γαλλία ο αρχηγός, ο ιστορικός αρχηγός της αριστεράς, ο κύριος Μελανσόν και ο ιδρυτής της ανυπότακτης Γαλλίας, ζήτησε η Γαλλία να έχει μία δικιά της ανεξάρτητη πολιτική απέναντι στη Μόσχα και να προχωρήσει στις συνομιλίες με τη Μόσχα. Έχουμε άλλο χρόνο ή πάμε στα Βαλκάνια?
0: Πολύ γρήγορα για τα Βαλκάνια, για να κλείσουμε.
1: Ωραία. Πάμε στα Βαλκάνια. Λοιπόν, στα Βαλκάνια μία ενδιαφέρουσα είδηση γύρω από τις σχέσεις του αμερικανικού παράγοντα των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή με το σερβικό παράγοντα στα Βαλκάνια, είναι η επίσκεψη του σύμβουλου του Αμερικανού, του συμβούλου του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, Μαρκ Μπέρνς, στην Σερβία και Σερβική Δημοκρατία, όπου στη Σερβική Δημοκρατία βρέθηκε στο μνημόσυνο για τα 3.267 θύματα των Σέρβων στην περιοχή της Ρεμπρένιτσας, γιατί δεν είναι μόνο θύματα των Μουσουλμάνων, είναι και των Σέρβων στην ίδια περιοχή. Και η πλευρά της Σερβικής Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη με την παρουσία στο μνημόσυνο αυτού του σύμβουλου του κύριου Τραμπ για τα πνευματικά θέματα. Ο άλλος σημαντικός παράγοντας που ήταν παρόν εκεί είναι ο Ρώσος πρεσβευτής στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη, ο Ίγκορ Καλαμπούχο. Η χειρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία αναρωτιούνται στη Σερβική Δημοκρατία γιατί δεν θέλουν να αποδώσουν τιμή στα σερβικά θύματα. Να πούμε ότι το μνημόσυνο τέλεσε ο Σέρβος Πατριάρχης Πορφύριος, ο οποίος αμέσως μετά με τον Αμερικανό καλεσμένο του πήγανε στο Κωσοβοπέδιο, όπου επισκέπτονται εδώ και 2 μέρες τα ιστορικά σερβικά μοναστήρια στο Κωσοβοπέδιο. Και να πούμε έτσι γύρω από την ενδυνάμωση αυτή της αμερικανοσερβικών σχέσεων, ότι με αφορμή τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σερβική Δημοκρατία, στα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν φωτισμένα τα κρατικά κτίρια, κάτι για το οποίο εξέφρασε ευχαρίστηση η Αμερικανική Πρεσβεία στο Σεραέβο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βάνα. Καλή σου μέρα.
1: Καλή ακρόαση.

0: όταν σκάει το γη. 20 λεπτά μετά τις 11 είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Πάρε το χρόνο σου η εκπομπή σας για όλη τη βδομάδα, γιατί ο Γιώργος Δημητρόπουλος είναι σε άδεια και βρισκόμαστε εμείς στο στούντιο σε αυτό το 2ωρο από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και πάμε στην πολύ αγαπημένη μας Αστυπάλαια για να πούμε καλημέρα στο δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Κομινέα, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους πατριώτες μας, τους ακροατές, σε όλο τον κόσμο που και αν βρίσκονται από την Αστυπάλαια.
0: Λοιπόν, το περίφημο Τσούλα Φέστιβαλ είναι σε εξέλιξη, ξεκίνησε στις 4 του μηνός και θα ολοκληρωθεί στις 12. Και θυμίστε μας, κύριε Δήμαρχε, τι είναι η τσούλα που αποτελεί και την έμπνευση για αυτό το φεστιβάλ.
1: Πρώτα απ' όλα είμαστε πολύ περήφανοι που χρησιμοποιούμε ένα όνομα το οποίο για μας είναι σήμα κατά τεθέν του νησιού, γιατί η τσούλα είναι το κόσμημα της παραδοσιακής μας φορεσιάς, αυτό το καταπληκτικό κόσμημα το οποίο φορούν οι κοπέλες στην πλάτη τους, στην πίσω μεριά. Είναι ένα περίτεχνο κόσμημα, ασημένιο, με κουδουνάκια επάνω, το οποίο είναι αναπόσπαστο τμήμα της παραδοσιακής μας φορεσιάς. Να ξέρετε, η φορεσιά της Αστυπάλαιας μάλλον είναι η ομορφότερη φορεσιά της Ελλάδας, αφού κοσμεί το εξώφυλλο της έκδοσης της Βουλής των Ελλήνων με τις παραδοσιακές φορεσιές του τόπου μας. Άρα λοιπόν, μέσα από αυτό το κόσμημα πήραμε το όνομα αυτό για να ονομάσουμε το φεστιβάλ μας, γιατί αυτή η φορεσιά έχει ταξιδέψει παντού σε όλο τον κόσμο επίσης και βεβαίως ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτό το κόσμημα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το φεστιβάλ που το οποίο κάνουμε εμείς αυτή την περίοδο για δεύτερη χρονιά και μάλιστα αρκετές μέρες από τις 4 όπως είπατε Ιουλίου μέχρι τις 12, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο είναι πολύ πρωτοποριακό, το οποίο έχει σκοπό να συνδέσει την παράδοση ενός τόπου με όλες τις σύγχρονες μορφές τέχνης και πολιτισμού που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Γι' αυτό ξεκινάει με πανηγύρι, όπως ξεκίνησε το Σάββατο κάτω στο λιμάνι, που μαζεύτηκαν εκατοντάδες κόσμος να χορέψουν τα νησιώτικα τραγούδια. Ο πολιτιστικός μας σύλλογος χόρεψε με τις φορεσιές του και βεβαίως ο κόσμος ο οποίος μετά συμμετείχε μέχρι τις 2 η ώρα τα ξημερώματα, πήγαμε, ήταν από τις 9 η ώρα που ξεκινήσαμε, ένα πολύ όμορφο πανηγύρι. Και συνεχίστηκε την επόμενη ημέρα με την συναυλία της Μαρίνα Σάτη και άλλων παιδιών οι οποίοι τραγούδησαν στο παλιό γυμνάσιο Λύκειο, στο χώρο, στον αύριο χώρο του παλιού γυμνάσιου Λυκείου. Χθες είχαμε μια καταπληκτική συζήτηση στον Πολιτιστικό Σύλλογο που είχε να αφήξει τη θέση της γυναίκας ουσιαστικά στη σημερινή εποχή με τη Λένα Διβάν και άλλους ανθρώπους, και μια ανοιχτή συζήτηση που έγινε και ακολούθησε η ταινία How to Have Sex μετά σε προβολή, όπου έφερνε τον προβληματισμό ας πούμε των νέων κοριτσιών και την ένταξή τους πια μέσα στο κοινωνικό κίνημα όταν τελειώνει το Λύκειο και πώς αντιμετωπίζουν διάφορα πράγματα. Εμείς θέλουμε να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις που είναι καυτές και επίκαιρες για την νεολαία, και αυτός είναι και ο σκοπός που μέσα στο φεστιβάλ έχουμε και αυτές τις συζητήσεις και τις προβολές ταινιών. Σήμερα έχουμε τον Πάνο Βλάχο σε συναυλία στο νέο μας γυμνάσιο Λύκειο. Αύριο έχουμε πάλι δύο προβολές ταινιών του Οικονομίδη, καταπληκτικές προβολές ταινιών, πάλι με συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν στο νησί με σύγχρονα θέματα που απασχολούν πάλι τους νέους. Και από εκεί και πέρα έχουμε να κάνουμε βεβαίως μια συναυλία στη Μαλτεζάνα, στην Ανάληψη, όπου θα τραγουδήσουν για γκίνιδες, ρεμπέτικα τραγούδια. Θα πάμε το Σάββατο να κάνουμε ένα υπέροχο ανοιχτό πάρτι στην παραλία του νησιού στο Στενό, σε μια της παραλίας του νησιού στο Στενό. Και θα κλείσουμε την Κυριακή με τα δικά μας συγκροτήματα, τη δικιά μας μπάντα από το Μουσικό Εργαστήρι Αστυπάλαιας, όπου θα παίξουν 10 παιδιά νησιώτικα παραδοσιακά και με νέα τραγούδια και με νέους τρόπους έκφρασης, με σύγχρονα όργανα, ηλεκτρικές κιθάρες, drums κλπ. Και θα ακολουθήσει το ροκ ρεπερτόριο της μπάντας αυτής, ενώ θα έχουμε και μια μικρή παράσταση από τον θεατρικό σύλλογο, το παράρτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου του νησιού μας. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, όπως καταλαβαίνετε, επιδιώκουμε να δώσουμε το στίγμα ενός νησιού το οποίο σέβεται την παράδοση, ακολουθεί αυτά τα οποία έχουμε μάθει από τους παππούδες μας, τους γιαγιάδες μας. Θέλουμε να διαφυλάξουμε το φυσικό μας περιβάλλον, να παραμείνει όσο το δυνατόν αναλύωτο, την παραδοσιακότητα των οικισμών μας, την παρθένα φύση που υπάρχει, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να είμαστε και στο σήμερα με νέους τρόπους και νέες τεχνολογίες οι οποίες εφαρμόζονται στο νησί που αποβλέπουν στο να έχουμε ένα βιώσιμο νησί στο μέλλον. Γι' αυτό και κάνουμε πάρα πολύ σημαντικές δράσεις εμείς σε σχέση με αυτά τα πράγματα στην ασφάλεια. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, μαζί με τους επισκέπτες μας, πολλά νέα παιδιά, πάρα πολλά νέα παιδιά που έρχονται στην Αστυπάλεια, αλλά και οι οικογένειες. Είμαστε ένα νησί στο οποίο έρχεται ο επισκέπτης εδώ επειδή θέλει να απολαύσει αυτή την παρθένα φύση, αυτές τις άπειρες, μικρές και τις αρκετές μεγαλύτερες παραλίες, όπου νιώθει ότι μπορεί να πάρει το αυτοκίνητό του ή να πάρει τα ποδήλατά του, να περπατήσει και 200-300 μέτρα και να πάει σε μια παραλίτσα η οποία θα είναι μόνο για αυτόν, ικανοποιώντας, αν θέλετε, αυτό που έχουμε μέσα μας, το να ενωθούμε με τη φύση, που δυστυχώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν μας επιτρέπει να το κάνουμε. Πάντα έχοντας υπόψη μας τη βιωσιμότητα ενός τόπου και ένα μοντέλο ζωής και ένα μοντέλο τρόπου μετακίνησης, ύπαρξης και λειτουργίας, ο οποίος θα προβλέπει στο να έχουμε ένα νησί το οποίο θα αποτελέσει υπόδειγμα για όλο τον κόσμο διαχείρισης όλων των θεμάτων, είτε αυτό είναι το νερό, είτε αυτό είναι η παραγωγή ενέργειας με εναλλακτικές μορφές, είτε αυτό είναι η διαχείριση των απορριμμάτων κλπ. Τα οποία θα είναι σε λίγα χρόνια στην Ιταλία. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και πιστά τα καταφέρουμε. Να είναι ένας φάρος για το πώς πρέπει οι κοινωνίες, οι άνθρωποι, τα νησιά παντού σε όλο τον κόσμο να διαχειριστούμε όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις από την παρουσία του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη. Και βλέπετε ήδη τα αποτελέσματα αυτής της αδιαφορίας που έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια στο πώς θα αντιμετωπίζουμε τα θέματα του περιβάλλοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα, η κλιματική κρίση η οποία πια είναι παγκόσμια και όσοι την αρνούνται βεβαίως ή εθελοτυφλούν ή υπάρχουν σκοπιμότητες για κερδοφορίες αδιαφορώντας για το τι πρόκειται να γίνει στον πλανήτη, πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε για τίποτα εκτός και αν εμείς δεν ενεργοποιηθούμε ώστε να διαφυλάξουμε τον πλανήτη μας, τον χώρο μας και εμείς από τη δικιά μας πλευρά το δικό μας το νησί.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, από κίνηση πώς πάτε φέτος τουριστική?
1: Είμαστε πολύ καλά εμείς, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι εμείς δεν έχουμε ένα υπερβολικά αυξανόμενο κύμα επισκεπτών στην Αστυπάλαια. Οι κλίνες μας είναι αρκετά περιορισμένες. Έχουμε περίπου 3.500 κλίνες και αυξάνονται με ένα αριθμό 20-30 κάθε χρόνο. Άρα έχουμε μια πολύ λελογισμένη αύξηση των καταλυμάτων και των κλινών. Αλλά το ευτύχημα είναι ότι πια έχει η περίοδος μας αρχίσει και μακραίνει. Δηλαδή και προς την άνοιξη πια επεκτηνόμαστε και προς το φθινόπωρο. Γι' αυτό και από το Πάσχα φέτος ξεκίνησε σταδιακά η αύξηση των αφήξεων με όλους τους τρόπους, και με το αεροπλάνο και με τα καράβια, ούτως ώστε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πια για μεγαλύτερη περίοδο θα επισκέπτεται το νησί και όχι μόνο μια μικρή περίοδο 40-50 ημερών. Και αυτό μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Και το φεστιβάλ φυσικά έχει συμβάλει σε αυτό το γεγονός εδώ και τα δύο χρόνια αυτά τώρα που γίνεται, αφού νέα παιδιά πραγματικά από όλη την Ελλάδα, εγώ εντυπωσιάστηκα όταν κάναμε και τις συναυλίες και τα λοιπά, που ρωτούσαν οι καλλιτέχνες από πού είσαστε τα παιδιά, άλλοι να λένε από τη Θράκη, άλλοι να λένε από τη Μακεδονία, άλλοι να λένε από την Ήπειρο. Εντυπωσιάστηκα πραγματικά με τα παιδιά που έρχονται στην Αστυπάλεια για να βιώσουν, να έχουν μια πραγματική εμπειρία και όχι απλώς να είναι παρατηρητές σε έναν τόπο που θα έρθουν να περάσουν μερικές μέρες. Έχουμε βιωματικό τουρισμό. Και το μεγάλο μας προσόν βεβαίως είναι οι κάτοικοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τους επισκέπτες σαν φιλοξενούμενους. Δημιουργούνται προσωπικές σχέσεις ανάμεσα στον κόσμο που έρχεται στην Αστυπάλεια και τους ντόπιους κατοίκους του νησιού. Και αυτό είναι εκείνο που βεβαίως κάνει τους ανθρώπους επισκέπτες να γίνονται πια και επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες. Μπορούν να είχαν έρθει εδώ σαν νέα παιδιά, σαν νέοι εργαζόμενοι, σαν φοιτητές πριν από χρόνια, μετά να έρχονται με το κορίτσι τους, μετά να έρχονται με τις οικογένειές τους. Και βεβαίως μέσα από αυτόν τον τρόπο αυτές οι φιλίες που έχουν αναπτυχθεί ακόμα και από την πρώτη φάση να συνεχίζουν στη συνέχεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και ελπίζω να πάνε όλα καλά φέτος. Εντάξει, εμάς μας πληγώνει λίγο το γεγονός ότι ως Έλληνες τουρίστες με τα οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά είναι λίγο δύσκολο να ταξιδέψει κανείς αν συνυπολογίσει και τακτοπλοϊκά εισιτήρια στα νησιά το καλοκαίρι, και είναι πιο εύκολο για έναν ξένο επισκέπτη που έρχεται με αεροπλάνο από την Ευρώπη να ζήσει το ελληνικό καλοκαίρι σε νησιά σαν το δικό σας παρά οι Έλληνες. Αυτό είναι έτσι κάτι που μας προβληματίζει πολύ έντονα.
1: Είναι ένα θέμα, αναφέρεται κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, να σας πω τι αποτέλεσμα γι' αυτό, έχει σαν αποτέλεσμα να μικραίνει ο χρόνος των διακοπών. Κάποια εποχή, τα παλιότερα χρόνια, πριν από 10-15 χρόνια, οι άνθρωποι κάνανε 15-20 μέρες διακοπές. Αυτή την περίοδο πια, λόγω ακριβώς των θεμάτων που αναφέρετε εσείς, ο χρόνος των διακοπών του καθενός έχει μειωθεί. Διακοπές κάνουν οι άνθρωποι. Περιορίζουν τα έξοδά τους, βεβαίως, ναι, εκεί που θα καταναλώνουν περισσότερα χρήματα και θα εξόδουν περισσότερα χρήματα.
0: Και δουλεύουν τα σούπερ μάρκετ περισσότερο, διαβάζουμε και ακούμε. Περιορίζεται στην εστίαση η κίνηση και αυξάνεται το ποσοστό των τουριστών που μαγειρεύουν στο δωμάτιο, έτσι, γι' αυτό και ψάχνουν και δωμάτια και καταλήμματα που να έχουν κουζίνα μέσα. Είναι σημεία των καιρών είναι αυτά.
1: Όλα αυτά είναι σημεία των καιρών, όπως λέτε και εσείς. Βέβαια, στην Αστυπάλα πρέπει να σας πω, δικές μας οι τιμές, και καλά κάνετε τα θέματα, αυτά, γιατί είναι αλήθεια, μια πραγματικότητα. Στην Αστυπάλα, επειδή ακριβώς δεν είμαστε ένα νησί το οποίο αποσκοπεί σε ένα εύκολο και άμεσο κέρδος. Όπως σας είπα, οι σχέσεις που αναπτύσσονται εδώ είναι τελείως διαφορετικές. Γι' αυτό και οι τιμές, ακόμα και στο φθηνότερο εστιατόριο στο οποίο θα πάτε να φάτε, οι τιμές και η ποιότητα την οποία θα σας προσφέρουν, μπορεί να μην είναι γκουρμέ τα πιάτα, αλλά να είναι αυτή η λαϊκή, παραδοσιακή, καλοκαιρινή κουζίνα της Ελλάδας, με τα γεμιστά, με τα δορμαδάκια, με τα φύλλα κτλ. Όπως τα λέμε εμείς εδώ, με την ντόπια. Εμείς έχουμε και ντόπια ιδιαίτερα φαγητά, τα οποία χάρη στο ζαφορά, το σαφράν, ο οποίος είναι αυτοφυής στην Αστυπάλα και τον οποίο μαζεύουν όλη την περίοδο του φθινοπόρου, το χρησιμοποιούμε για την Παρασκευή και φαγητών, αλλά και αρτοσκευασμάτων από κιτρινοκούλουρα, από διάφορα πράγματα τα οποία κάνουμε στον νησί σχέση με αυτό. Έχουμε υπέροχα τυριά από τα δύο τυροκομεία που δουλεύουν στο νησί, αλλά και από τις μάντρες οι οποίες κάνουν τυρί, φλωρές κλπ. Οικογενειακά τυροκομεία. Έχουμε μια πληθώρα επίσης ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τη μελισσοκομεία και φέτος φαίνεται ότι θα είναι μια καλή χρονιά όσον αφορά και τη μελισσοκομεία, γιατί το θυμαρίσιο μέλι της Αστυπάλαιας είναι πασίγνωστο, με ποσοστό θυμαριού γύρω στο 83% και από τα πλέον μεγαλύτερα ποσοστά που υπάρχουν σε θυμάρι, σε μέλι που έχουν μέσα θυμάρι στην Ελλάδα. Και βεβαίως έχουμε και αλιεία, με αλιείς οι οποίοι ακόμα έχουμε αλιεύματα εμείς, γιατί προσέχουμε, γίνεται και μια καλή διαχείριση να αφορά τα αλιεύματα, και ενώ από τους ψαράδες και η αλίευση που γίνεται των ψαριών. Άρα έχουμε και ένα ανεπτυγμένο τομέα κτηνοτροφικό επίσης, και όλες οι υπόλοιπες δράσεις που σας είπα. Έχουμε κάποια θερμοκέπια, πιστεύουμε στο πρωτογενή τομέα, θέλουμε ο πρωτογενής τομέας να επικουρεί και να βοηθάει τον τουρισμό, και βλέπουμε αυτές τις δραστηριότητες να είναι αλληλένδετες και η μία να βοηθάει και να συνεργάζεται με την άλλη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σας από την Αστυπάλαια. Γεια σας.
2: Τι θέλετε. Τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Όλα τα μάτια σε μένα πάνω, χίλιους ρόλους για σας θα κάνω. Χατήρι εγώ δεν χαλώ, σε λίγο θα κάνω κι άλλο τρελό. Όλα τα μάτια σε μένα πάνω, τι θέλετε πείτε για σας θα το κάνω. Τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Να σηκωθώ, να κάτσω, να πάθω στραπάτσο, τον πάτσο, παλιάτσο, παλιάτσο, τον πάτσο, να με το τέλειο φάλτσο. Θα κοπώ για σας στη μέση, δεν θα πάρω για τίποτα θέση. Πείτε τι σας αρέσει, να κουλάρετε, να παρτάρετε, ό,τι γουστάρετε. Ό,τι δώσετε, αυτό θα πάρετε. Αυτή εδώ η αρένα, δεν χωράει άλλο κανένα. Το βλέμμα σε μένα, εγώ είμαι το θέμα, σε μένα το φως. Εσείς δεν λέτε πως είμαι Θεός, ελάτε, σηκωθείτε, για μένα προσευχηθείτε. Ελάτε, γελάτε, χειροκροτάτε, γιατί κάποια στιγμή εσείς θα με φάτε.

0: μου κάποτε.
1: Ακούμε τον Πάνο Βλάχο, ο οποίος απόψε θα είναι στην Αστυπάλαια στο φεστιβάλ, στο Τσούλα Φεστιβάλ. Εδώ διαβάζουμε στο πρόγραμμα απόψε και η Μπίλι Κάρκ, μια νέα τραγουδοποιός που θα είναι στο φεστιβάλ απόψε το βράδυ. Αύριο στο σινεμά του Γιάννη Οικονομίδη, Τετάρτη βράδυ, είναι αφιερωμένο το φεστιβάλ με την προβολή των δύο ταινιών Σπιρτόκουτο και Σπασμένη Φλέβα και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια μας τα είπε και ο δήμαρχος που τον είχαμε στο τηλέφωνο. Και είπαμε από την Αστυπάλαια πάμε στο Λουτράκι. Λουτράκι Animation Festival αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου και ο Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο άνθρωπος πίσω από το φεστιβάλ στο Λουτράκι που τίνει να γίνει θεσμός. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα κύριε Αγγελόπουλε.
1: Τι έχουμε φέτος και τι θα δουν όσοι επισκεφθούν το φεστιβάλ σας εκεί στο Λουτράκι? Και διαβάζω εδώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση με 1.265 συμμετοχές από 85 χώρες. Αυτό και μόνο είναι εντυπωσιακό.
2: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ήταν μεγάλη η προσέλευση των ταινιών. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε ανοίξει τα φτερά μας σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η επιλογή των ταινιών που θα παιχθούν, γιατί είμαστε αναγκασμένοι μέσα σε μία βραδιά να προβάλλουμε τις ταινίες στον κόσμο. Οπότε από τις 1.265 ταινίες επιλέξαμε τις 25, οι οποίες θα περιλαμβάνονται μέσα στο πρόγραμμά μας. Την Κυριακή η προβολή θα ξεκινήσει σε 9 και 4, θα διαρκέσει 2,5 ώρες. Είναι ελεύθερη για το κοινό και αυτά.
1: Είναι ένατη χρονιά.
2: Είναι η ένατη χρονιά. Ξεκινήσαμε το 2013 πειραματικά πιο πολύ με ελληνικές ταινίες.
1: Πέσατε και στην πανδημία, υποθέτω, και αυτό.
2: Ναι, είχαμε και την πανδημία.
1: Είχε επιπτώσεις, ναι.
2: Για 3 χρόνια είχαμε διακοπή. Και μετά την πανδημία ξεκινήσαμε να το κάνουμε animation, δώσαμε ένα international χαρακτήρα και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση και από τους σκηνοθέτες αλλά και από τον κόσμο που έρχεται και επισκέπτεται και το Λουτράκι για να δει τις ταινίες μας.
1: Κύριε Χαραλαμπίδη, πόσο εύκολο είναι να στηθεί ένα τέτοιο φεστιβάλ? Εμένα, να σας πω την αλήθεια, έτσι όπως τα διαβάζω και εδώ και όπως τουλάχιστον τα αντιλαμβάνομαι, θέλει πολλή δουλειά και θέλει και μια πολύ καλή και δεμένη ομάδα δίπλα σας, δηλαδή ανθρώπους που να βοηθάνε και να έχει ο καθένας το ρόλο του και να τα αποκρίνεται απόλυτα στο ρόλο του.
2: Όντως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ομάδα από πίσω, γιατί το να μπορέσεις να επιλέξεις από τις 1.265 ταινίες κάποιες που μπορούμε να προβάλλουμε στον κόσμο, να μπορέσουν να κυκλοφορήσει και να δικτυωθεί όλο αυτό το φεστιβάλ, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απαιτείται μεγάλη ομάδα, όπως είπατε, και πάρα πολύ οργάνωση. Έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, να φανταστείτε, από τις αρχές Μαρτίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προβάλλουμε 2,5 ώρες ταινιών την Κυριακή.
1: Μάλιστα, Κυριακή λοιπόν, 12 Ιουλίου, στο θερινό κινηματογράφο Ηλέκτρα.
2: Μάλιστα.
1: Τα υπόλοιπα έτσι χρηστικά να μας δώσετε για αυτούς που θα επισκεφτούν το Λουτράκι την Κυριακή.
2: Όσοι θέλουν να μάθουν κάποιες πληροφορίες μπορούν να επισκεφτούν το SFN, Short Film Night δηλαδή, sfn.gr. Εκεί βρίσκεται τα πάντα και τις προβολές των ταινιών, ποιες ταινίες θα παιχτούν, πού βρίσκεται ο κινηματογράφος, ο οποίος είναι σε μια φανταστική τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα. Από το site μας λοιπόν μπορείτε να δείτε τα πάντα. Η είσοδος, όπως είπα, είναι ελεύθερη. 9,5 ώρα ξεκινάνε οι ταινίες, οπότε καλό είναι να έρθουν κόσμος νωρίτερα, γιατί έχουμε μεγάλη προσέλευση.
1: Μια πολύ ωραία εκδρομή λοιπόν στο Λουτράκι την Κυριακή.
2: Βεβαίως.
1: Μπορεί να ξεκινήσει νωρίς, να κάνει κανείς το μπάνιο του, να φάει και να κρατήσει το βράδυ του για την πολύ ενδιαφέρουσα προβολή, γιατί θα είναι πολλές οι ταινίες μέσα σε ένα 2-2,5 ώρες περίπου, μας είπατε.
2: Είναι 2,5 ώρες. το μεγαλύτερο μέρος, η μεγαλύτερη διάρκεια των ταινιών είναι μέχρι 10 λεπτά. Οπότε και μια ταινία να μην σας αρέσει, ξέρετε ότι σε το πολύ 5-10 λεπτά έχουμε την επόμενη που θα σας αρέσει σίγουρα. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είναι από διάφορες χώρες, είναι 17 χώρες, δεν ξέρω να το ανέφερα.
1: Ναι, 17 χώρες, 25 ταινίες που έχετε επιλέξει από όλες αυτές που είπαμε στην αρχή. Μάλιστα, ότι εκδήλωσα το ενδιαφέρον. Υπάρχει διαγωνιστικό στο κομμάτι αυτό, δηλαδή υπάρχει ψηφοφορία και υπάρχει και βραβείο.
2: Υπάρχει ψηφοφορία κοινού, το οποίο θα βγάλει το βραβείο κοινού. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ωραίο όταν τελειώνουν οι προβολές και ψηφίζει ο κόσμος. Ο κόσμος τελικά δεν φεύγει, παρότι η ώρα είναι αργά. Περιμένει να δει με ανυπομονησία τον νικητή και να το σχολιάσουμε μετά όλοι μαζί.
1: Θα είναι και κάποιοι από τους δημιουργούς, γιατί βλέπω είναι πολλές οι χώρες, 17 χώρες.
2: Δυστυχώς δεν έχουμε τους δημιουργούς, αλλά έχουμε πριν από κάθε ταινία τον δημιουργό να μας μιλάει για την ταινία του.
1: Έχετε δηλαδή μικρά βίντεο που θα παρουσιάζουν οι δημιουργοί τις ταινίες τους.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Έχετε μπει στον πειρασμό να το μεγαλώσετε, να γίνει διήμερο, τριήμερο ίσως?
2: Έχει μπει στην σκέψη μας, αλλά θέλουμε να κρατήσουμε αυτή την πρωτόνια ιδέα, το Short Film Night, μία νύχτα, όσα μπορούμε πιο πολύ να δώσουμε στον κόσμο, παρά να το ανοίξουμε και να γίνουμε κάτι. Νομίζω ότι θα πλατιάσει, ενώ μέσα σε μία νύχτα έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
1: Εντάξει, και είναι νομίζω ναι, σημαντικό και για το κομμάτι το διαγωνιστικό, το ότι το κοινό που θα βρίσκεται εκεί θα δει όλες τις ταινίες με τη μία και θα επιλέξει απολύτως αντικειμενικά και δίκαια, γιατί πολλές φορές σε κινηματογραφικές αίθουσες, σε φεστιβάλ, σε διάφορα μέρη, όταν ανοίγει πάρα πολύ σε μέρες το πρόγραμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει με δίκαιο τρόπο η ανάδειξη των καλύτερων ταινιών.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε ραντεβού την Κυριακή το βράδυ στο Λουτράκι.
2: Στο θερινό
1: κινηματογράφο Ηλέκτρα. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και στην πρώτη ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Let's get together. This is the cool school for scandal. We're the sharp tiger, this is the rhythm and beat. Right, turn up the light. Turn up the light, this is a party, man.

0: Λοιπόν, είπαμε η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι πραγματικά ένας τόπος μαγευτικός και όπου και αν βρεθείς, όποιο μήνα του καλοκαιριού, όποια περίοδο, κάτι θα υπάρχει που θα σε φέρει κοντά στην ελληνική παράδοση, θα σε φέρει κοντά στο ελληνικό τραγούδι, στους χορούς μας, και νομίζω ότι αυτό που θα γίνει στο Ζερίκι, θα μου πείτε τι είναι το Ζερίκι, θα μας το πει η καλεσμένη μας, το ερχόμενο Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 ώρα το βράδυ, είναι η απόδειξη αυτό που λέω, και μάλιστα έχει και διαγωνιστικό χαρακτήρα και θα μας εξηγήσει η καλεσμένη μας η κυρία Μαρία Κορογιάννου, πρόεδρος του Συλλόγου Ελικονίων της Επαρχίας Λιβαδιάς, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό το διαγωνιστικό σε σχέση με το 42ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Δημοτικού Τραγουδιού που γίνεται στην πλατεία του Ελικόνα το Σάββατο στις 8.30 ώρα το βράδυ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Αγγελόπουλε και καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Στο Ζερίκι, στον Ελικόνα, είναι ένα χωριό κοντά στη Λιβαδιά, ορεινό χωριό, γίνεται ένα φεστιβάλ εδώ και 42 χρόνια, ένα διαγωνιστικό φεστιβάλ παραδοσιακού δημοτικού τραγουδιού με διαγωνιζόμενους από όλες τις ηλικίες και τραγούδια δημοτικά από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο της περιοχής μας εννοείται.
0: Αυτό θα έχει τραγούδια παραδοσιακά, θα
1: υπάρχουν καθαρά και παραδοσιακά τραγούδια.
0: Δεν θα υπάρχουν δηλαδή καινούργια τραγούδια, καινούργιες συνθέσεις? Όχι.
1: Όχι, καθαρά παραδοσιακά τραγούδια. Και υπάρχει και χρηματικό έπαθλο, δηλαδή στον πρώτο, δεύτερο νικητή και τρίτο νικητή. Και ακολουθεί μετά ένα πολύ ωραίο γλέντι με όλους τους παρευρισκόμενους. Και το φεστιβάλ γίνεται από το Σύλλογο Ελικονίων σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Λεβαδέων και την Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας.
0: Πόσοι είναι
1: οι συμμετέχοντες,
0: τι θα ακούσω?
1: Φέτος έχουμε 16 συμμετέχοντες. 16 συμμετέχοντες, ναι.
0: Είναι και τραγουδιστές μεμονωμένοι και συγκροτήματα και οργανοπαίκτες, τι ακριβώς?
1: Οι διαγωνιζόμενοι είναι ερασιτέχνες. Μπορεί να είναι και μουσικά, να είναι και κάποιες να το πω, γκρουπάκια, δηλαδή 2-3 ατόμων, όχι χοροδίες όμως.
0: Μάλιστα.
1: Ερασιτέχνες πάντα.
0: Άρα λοιπόν είναι, ναι, είναι δηλαδή η υλοποίηση ενός ονείρου για πάρα πολλούς ανθρώπους που τους αρέσει το τραγούδι και το παραδοσιακό τραγούδι να δοκιμαστούν μπροστά σε κοινό.
1: Βεβαίως. Και έτσι, να σας πω ότι έχουν βγει και 2 τραγουδιστές που για πρώτη φορά ήρθαν εδώ πέρα στο φεστιβάλ και έχουν αρχίσει και κάνουν κάποια καριέρα.
0: Εσείς κάνετε κάποια προεπιλογή για αυτούς που τελικά θα βρεθούν μπροστά στο κοινό?
1: Κοιτάξτε, αν είναι πολλά τα άτομα, απλά κάνουμε μια προκριματική φάση.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια, γιατί παίρνει πολύ χρόνο μετά όλο αυτό, για να μην αργοπορεί όλη η διαδικασία. Μέχρι 15 όμως 20 άτομα μας παίρνει να έχουμε σε μια βραδιά να διαγωνιστούν όλοι. Όχι, δεν κάνουμε κάποια...
0: Μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί μπορεί να υπάρξει ένας διαγωνιζόμενος ο οποίος υπερεκτιμά τις ικανότητες του στο τραγούδι, γι' αυτό το λέω.
1: Δίνουμε
0: θα έχετε και τέτοια, τώρα, φαντάζομαι. Ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Από πλευράς υποστήριξης της βραδιάς σε φαγητό, ποτό και τα λοιπά, τι ακριβώς έχετε ετοιμάσει?
1: Ναι, υπάρχουν οι ταβέρνες στο χωριό, γιατί γίνεται στην πλατεία του χωριού, όπως είπατε κι εσείς. Υπάρχουν ταβέρνες που μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και σε φαγητό και σε ποτά και τα πάντα. Υπάρχουν και ξενώνες για να μείνει ο κόσμος. Και... αν θελήσει να μείνει το βράδυ εκεί, είναι δηλαδή ιδανικά.
0: Μάλιστα.
1: Για τη ζέστα και όπως προβλέπετε και όλα, γιατί το χωριό μας έχει αρκετή δροσιά.
0: Οι κριτές ποιοι είναι?
1: Κριτές έχουμε, είναι η κυρία Θανασίου, είναι ο κύριος Τσαρουχάς Αντώνης και ο κύριος Ασίμης. Είναι μουσικοί, καθηγητές μουσικής, βυζαντινολογίας, επιλεγμένοι δηλαδή Άνθρωποι με γνώσεις.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως βλέπω εδώ ότι μετά το διαγωνιστικό θα ακολουθήσει και γλέντι με ένα συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής,
1: ναι,
0: οπότε
1: η
0: βραδιά θα τραβήξει.
1: Ναι, ναι, πάντα κανονίζουμε να έχουμε ένα γλεντάκι μετά, να μην φεύγει ο κόσμος έτσι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν το Σάββατο 11 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ζερίκι, στον Ελικόνα, στην
1: ναι,
0: πλατεία
1: ναι,
0: του Ελικόνα. 8.30 ώρα το βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να τα πούμε από κοντά λοιπόν και να το διασκεδάσουμε και εμείς με τη σειρά μας. Χαιρετώ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια
1: ευχαριστούμε
0: σας.
1: Πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, 8 λεπτά πριν από τις 12, να πούμε ότι υπάρχουν νεότερα σε σχέση με τις εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Εμμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό. Σύμφωνα λοιπόν με τις νεότερες πληροφορίες, ήταν 2 οι μηχανισμοί που είχαν τοποθετηθεί σε κάδο και γιοταχή, σε συριακά, σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μία από τις βόμβες είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων, η άλλη σε όχημα, όπως είπαμε, κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος. Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για θύματα ή νεκρούς ή τραυματίες και ελπίζουμε να μην υπάρξει κάτι τέτοιο. Έχουν κυκλοφορήσει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φέρεται να καταγράφουν τις συνέπειες της έκρηξης με ένα όχημα να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ στο οδόστρωμα διακρίνονται και ίχνη αίματος. Από την πλευρά τώρα της Γαλλικής Προεδρίας, το γραφείο του Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος είναι ασφαλής και η επίσκεψή του στη Συρία συνεχίζεται κανονικά. Αυτά είναι τα όσα τουλάχιστον έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά. Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί η αθλητική επικαιρότητα και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με παγκόσμιο κύπελο και με τα γραφικά είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Καλή σου μέρα, Αντιγόνη.
1: Καλημέρα Προκόπη, καλημέρα και στους ακροατές. Εμείς εδώ ευτυχώς έχουμε μόνο μεταγραφικές βόμβες, τις οποίες προανήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία έσκασε κιόλας η πρώτη βόμβα με τον Παναθηναϊκό να κάνει δικό του τον Γερμανό forward Ιζακ Πόγκα για τα επόμενα 3 χρόνια. 27 χρονών ο διεθνής παίκτης αποχώρησε από την Παρτίζαν, καθώς ενεργοποίησε τη ρήτρα από δέσμευσή του ύψους 700.000 ευρώ. Θα μείνω λίγο στο χώρο του μπάσκετ, μιας και ξεκινήσαμε έτσι. Στην Ελλάδα φτάνει σήμερα ο Σενεγαλέζος γκάρντ Μπράνκου Μπάντιο, τον οποίο απέκτησε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια, αντί 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Στο ΑΣΕΑΔ τώρα προσφεύγουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για να ρίξουν τις βαριές ποινές που τους επέβαλε χθες ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ, λόγω της συμπλοκής του Τάιρικ Τζόνς με τον Κέντρικ Ναν μετά τη λήξη του φετινού πέμπτου τελικού, τον play-off. Επίσης, 2 οικονομικοί κολοσσοί από την Ιταλία μοιράστηκαν το 20% της ΚΑΕΑΕΚ, συμμετέχοντας στο όραμα του Μάκη Αγγελόπουλου να ανεβάσει κατά πολύ το αγωνιστικό επίπεδο του δικεφάλου. Και κλείνω την μπασκετική ενότητα με τον Αντετοκούμπο, ο οποίος διάλεξε το νούμερο 7, τη φανέλα με το νούμερο 7, προς τιμή της μεγάλης καριέρας που έκανε με αυτό το νούμερο ο Βασίλης Πανούλης, στους Miami Heat, αμέσως μετά τον επίσημο τερματισμό της σπουδαίας καριέρας του στο Milwaukee. Και πάμε τώρα στο Μουντιάλ, σε μια αναμέτρηση που είχε επισκιαστεί.
0: Εγώ θέλω να σου πω κάτι για το Μουντιάλ, γιατί αυτό σκεφτόμουν τώρα βλέποντας εδώ στο Earth Sports τις αναρτήσεις που έχουν κάνει οι συνάδελφοι εδώ. Και μου ήρθε στο μυαλό το εξής: ο Κριστιάνο Ρονάλντο τελειώνει την καριέρα του όπως ακριβώς την ξεκίνησε στην εθνική ομάδα, σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πριν από πολλά χρόνια, το 2004, κλαίγοντας.
1: Κλαίγοντας δάκρυς, η αλήθεια είναι. Πάντως δεν έκλαιγε όπως έκλαιγε τότε.
0: Όχι, σε καμία. Τότε ήταν και πολύ μικρός.
1: Ήταν πιο νεαρός.
0: Ήταν πιο ευαίσθητος.
1: Εγκρατής. Εγώ αυτό που παρατήρησα είναι ότι απλά στεκόταν στο γήπεδο για να αντιληφθεί και ο ίδιος ότι κλείνει επίσημα ο κύκλος αυτός της εθνικής. Έφτασε μέχρι τους 16. Το ότι δεν προκρίθηκε η ομάδα, η Πορτογαλία, δεν αναιρεί την πορεία του Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτά που είχε να δώσει και έδειξε τα έχει δείξει και η ιστορία δεν
0: έπρεπε όμως να έχει αποχωρήσει πολύ νωρίτερα, κατά τη γνώμη μου. Έπρεπε να δώσει τόπο στους νέους, να μην δημιουργήσει τέτοιο ζήτημα, να μην λειτουργήσει με αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα. Διάβασα και την ανακοίνωση της δηλώσης που έκανε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς και δεν διαφωνώ. Δηλαδή,
1: εγώ πάλι διαφωνώ.
0: Είσαι μάλλον είσαι φαν του Ρονάλντο και όχι του Μέση, μου φαίνεται.
1: Όχι. αυτοί οι δύο παίκτες έτσι κι αλλιώς έχουν γράψει την ιστορία τους και δεν ξεγράφεται και δεν αλλάζει κάτι. Έχω μία τάση λίγο προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο όσον αφορά τον τρόπο που πορεύτηκε. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ το ότι ήταν πολύ, επέδειξε πολύ υπομονή, επιμονή, πολύ σκληρή δουλειά να πετύχει, γιατί αγαπούσε τόσο πολύ την μπάλα, και το απέδειξε αυτό με πάρα πολλούς τρόπους. Οπότε αυτό δεν θα ήταν μια απόδειξη ή αποτυχία, η παρουσία του εδώ στο Μουντιάλ, και δεν θεωρώ ότι ήταν ο δικός του ρόλος αρνητικός για να το ότι δεν προκρίθηκε η Πορτογαλία, γιατί φταίει ο Ρονάλντο.
0: Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, θα την κάνουμε και εκτός αέρα κάποια στιγμή. Πάμε λίγο για να προλάβουμε. Είχαμε Πορτογαλία-Ισπανία
1: 0-1. 0-1 με γκολ του Μικέλ Μερίνο στον 21ο λεπτό. Ήταν το πρώτο του άσου της Arsenal σε παγκόσμιο κύπελο. Η Ισπανία λοιπόν προκρίθηκε στα προημιτελικά, και περιμένουμε την, ποια μέρα είναι, την Παρασκευή στις 10 θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο, την Ισπανία, την Παρασκευή στις 10. Το Βέλγιο, το οποίο επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1, σε μια αναμέτρηση που είχε επισκιαστεί από την υπόθεση Μπάλογκαν. Και τέλος πάντων γίνανε πολλά, ας πούμε, σε σύγκρουση ήρθαν UEFA και FIFA με αφορμή την ιστορία.
0: Και στο τέλος έκαναν και το χορό εκεί οι Βέλγοι, που δεν ξέρω, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να προκαλέσει και διπλωματικό επεισόδιο, έτσι.
1: Θα μπορούσε, ναι. Ήταν λίγο έντονο. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά το κάνανε προφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή
0: πάντως εμφατική επικράτηση, ναι. 4-1, δεν άφησαν περιθώριο για τίποτα άλλο οι Βέλγοι.
1: Ενώ στο άλλο μάτσε, αν πάμε στο Πορτογαλία, ας πούμε, Ισπανία, η Ισπανία ήταν απλά μια πολύ καλή ομάδα, ήταν απλά καλή.
0: Ναι, σαφώς. Λοιπόν, έχουμε ακόμα τους δύο τελευταίους αγώνες.
1: Ναι. Το μεγάλο φαβορί της βραδιάς είναι η Αργεντινή, που θα αντιμετωπίσει στις 7 το απόγευμα την Αίγυπτο στην Ατλάντα.
0: Μέσα στο κατά μεσήμερο τώρα.
1: Τι να πω τώρα για αυτό το παιχνίδι, εντάξει. Όλοι, οι περισσότεροι βλέπουμε Αργεντινή. Στις 11 το βράδυ θα συγκρουστούν Ελβετία και Κολομβία στο Βανκούβερ. Πάντα από την ΕΡΤ 2 Sport, να πούμε, οι αγώνες.
0: Ωραία. Ελπίζουμε καλό ποδόσφαιρο να δούμε και να προκριθούν οι καλύτεροι. Πρέπει να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Βλέπω την Άσια Μπουλούκου που έχει έρθει με τις ειδήσεις στα γαλλικά. Την Ατάσα τη Βυσαρίωνος που ακολουθεί εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας με την εκπομπή της. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς, ξέρετε, αυτή τη βδομάδα, όλη τη βδομάδα, πάρε το χρόνο σου από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Οπότε τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 10. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τη Λία Ταρούση, δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Μοίρα μου έγινες από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια με την Ανδριάνα Μπάμπαλη και τον Μάνο Πυροβουλάκη στην κριτική λύρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Ένα ακόμη επεισόδιο, μία ακόμα ραδιοφωνική εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» μόλις άρχισε. Με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και θα ταξιδέψουμε σήμερα και στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, αλλά και στην Αρκαδία. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε έτσι και σημαντικά νέα του ελληνισμού της Διασποράς. Και μ' αρέσει αυτή η είδηση που διαβάζω στο earthnews.gr στον τομέα Ομογένεια, ότι περίπου 80.000 Αυστραλοί έχουν καταγωγή από τα Κύθυρα. Είναι ένα ζωντανό κομμάτι της Αυστραλιανής ιστορίας. Από τους πρώτους Κυθύριους που έφτασαν στην Αυστραλία τη δεκαετία του 1850 μέχρι το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι άνθρωποι του νησιού συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας. Είναι γεγονός ότι οι Κυθύριοι επιχειρηματίες άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καθημερινότητα της Αυστραλίας. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που δημιούργησαν πολλά milk bars, αυτά τα καφέ που υπήρχαν εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα, που έγιναν σημεία αναφοράς για ολόκληρες κοινότητες. Είχαν επιχειρηματική τόλμη και εργατικότητα, δεν διαμόρφωσαν μόνο τη δική τους επιτυχία στην Αυστραλία, έδωσαν τη δυνατότητα να διατηρήσουν ζωντανή τη σχέση με τον τόπο καταγωγής τους. Είναι βεβαίως κάποιοι που επέστρεψαν μόνιμα στα Κύθυρα, αλλά πολλοί θα λέγαμε συνεχίζουν μέχρι σήμερα το ετήσιο καλοκαιρινό προσκύνημα στο νησί. Επιστρέφουν λοιπόν στα χωριά, στις παραλίες. Όλα αυτά τα λέω γιατί πρόσφατα η πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα, η Άλισον Ντάνκαν, επισκέφθηκε το νησί και είχε την ευκαιρία να συναντήσει και τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους. Ενημερώθηκε και για ένα ερευνητικό πρόγραμμα που υπάρχει από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Αυστραλέζικο Ινστιτούτο που βρίσκεται εδώ στην Αθήνα. Ένα πρόγραμμα που εξετάζει έναν αρχαιολογικό χώρο με ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας που ξεπερνούν τα 5.000 χρόνια. Βέβαια, το πιο ωραίο νομίζω που έκανε η κυρία Ντάνκαν, η επικεφαλής της Πρεσβείας Αυστραλίας εδώ στην Ελλάδα, στα Κύθυρα, είχε την ευκαιρία να ακούσει ιστορίες Ελλήνων από κοντά, ιστορίες που συνθέτουν έτσι τον ζωντανό ιστό μιας ανθρώπινης και εξελισσόμενης διαρκώς σχέσεις μεταξύ Αυστραλίας και Κυθύρων.

Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον νέο έχει να κάνει με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Ελλήνων Επιστημόνων της Διασποράς, το Hellenic Institute of Advanced Studies, όπου θα πραγματοποιήσει ένα συμπόσιο. Ένα πολύ ενδιαφέρον συμπόσιο, Engineering the Future. Θα πάρουν μέρος Έλληνες επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα συναντηθούν εδώ στην Αθήνα 30 διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες από κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, στελέχη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας. Ο στόχος είναι να αναδείξουν πώς η επιστήμη, η μηχανική και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε προκλήσεις της εποχής, από την υγεία μέχρι τις υποδομές, μέσα από τη συνεργασία. Αυτό που πάντα λέμε για δικτύωση μεταξύ των Ελλήνων του εξωτερικού και βεβαίως των Ελλήνων που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. Το διαβάζω στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είναι πολύ ενδιαφέρον το συμπόσιο αυτό, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 16 και 17 Ιουλίου εδώ στο Οδείο Αθηνών. Πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι μια εξαιρετική ερμηνεύτρια φλαμένκο, τραγουδά φλαμένκο λοιπόν, είναι η Γιώτα Μπαρόν και αμέσως μετά θα την καλωσορίσουμε στη συντροφιά μας.

0: Ανήκει στη Γιώτα Μπαρόν, μία από τις πιο σημαντικές Ελληνίδες τραγουδίστριες και παραγωγούς φλαμένκο, με διεθνή παρουσία και έντονη πολιτιστική δράση. Το φλαμένκο άλλωστε δεν είναι απλώς ένας χορός, είναι ένας τρόπος, θα λέγαμε, να μετουσιώνεις το πάθος, τον πόνο, την νοσταλγία σε τέχνη. Καλωσορίζω όμως ευθύς αμέσως την Γιώτα Μπαρόν στη συντροφιά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πρόλογο και για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι να μιλήσουμε και για αυτό το ιδιαίτερο και ξεχωριστό είδος, αλλά και για τη δική σας ζωή που πλέον, αν δεν κάνω λάθος, είναι στην Ολλανδία κατά βάση, σωστά?
1: Ναι, σωστά. Εδώ και 9 χρόνια.
0: 9 χρόνια,
1: μάλιστα.
0: Ναι. Τι σας όθησε να μεταναστεύσετε στην Ολλανδία?
1: Γιατί... Τι άλλο, η κρίση.
0: Η κρίση, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλο.
0: Ναι. Μια γυναίκα όμως που ασχολείται τόσο πολύ έτσι και έχει αγαπήσει με τόσο πάθος αυτό το είδος το φλαμένκο, η ζωή στην Ολλανδία σας γεμίζει? Γιατί είναι μια διαφορετική χώρα, μάλλον έχει μια διαφορετική ιδιοσυγκρασία σε σχέση με την Ελλάδα και την Ισπανία.
1: Ναι, έχετε ένα δίκιο, αλλά μην ξεχνάτε πως εκεί που μένω, στο Άμστερνταμ,
0: είναι πολυπολιτισμικό,
1: ακριβώς, και υπάρχει κόσμος από όλα τα μέρη αυτής της γης και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το φλαμένκο. Υπάρχει μεγάλη κοινότητα, πολύ μεγαλύτερη από ότι εδώ στην Ελλάδα, παρότι είναι μικρή χώρα, η κοινότητα φλαμένκο στην Ολλανδία είναι πολύ μεγαλύτερη και κατ' επέκταση...
0: Είναι πιο εύκολο για σας, βεβαίως, γιατί είναι το κομμάτι αυτό που αγαπάτε, αυτό που εργάζεστε, οπότε υπάρχει πρόσφορο έδαφος και για έναν ξένο καλλιτέχνη στο Άμστερνταμ και ειδικά για έναν άνθρωπο που ασχολείται επαγγελματικά με το φλαμένκο.
1: Έτσι.
0: Εκεί ιδρύσατε και την εταιρεία παραγωγής σας?
1: Ουσιαστικά ναι, η εταιρεία υπήρχε στο μυαλό μου και στην καρδιά μου πολύ πριν την ιδρύσω στην Ολλανδία, γιατί ήδη διοργάνωνα πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα πριν φύγω, πολύ καιρό πριν, απλά δεν λειτουργούσε σε αυτό το πλαίσιο μιας εταιρείας, ας πούμε. Στην Ολλανδία, ναι, ιδρύθηκε η εταιρεία και πλέον τα πράγματα γίνονται πιο ολοκληρωμένα.
0: Και το κομμάτι αυτό του να ιδρύσει κάποιος μία εταιρεία, ας πούμε, στην Ολλανδία, ενώ δεν είναι Ολλανδός, ήταν εύκολο γραφειοκρατικά?
1: Πάρα πολύ εύκολο.
0: Πολύ εύκολο.
1: Καθόλου γραφειοκρατία, πάρα πολύ εύκολο. Με ένα ραντεβού, κράτησε μία ώρα, μου έκαναν κάποιες ερωτήσεις και αμέσως ήταν πολύ εύκολο, ούτε καν πλήρωσα τίποτα.
0: Τίποτα, μάλιστα. Πάμε για να μιλήσουμε για το φλαμένκο. Πώς προέκυψε στη ζωή σας? Έχω μάθει, δεν ξέρω αν αληθεύει, ότι μεγαλώσατε με ακούσματα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και συγχρόνως βυζαντινής μουσικής. Ισχύει?
1: Πολύ σωστά. Πολύ διαβασμένη είστε, ναι. Η μισή μου οικογένεια από την πλευρά του πατέρα μου ήταν μουσική, οι οποίοι παίζαν σε πανηγύρια παλιά τα χρόνια, οπότε εγώ μεγαλώνοντας θυμάμαι τον εαυτό μου μαζί με τα ξαδέρφια μου σε φορτηγά να πηγαίνουμε σε πανηγύρια κατά τις θερινές περιόδους και να βλέπω τους θείους μου και τα ξαδέρφια μου να τραγουδάνε στην Ήπεθρο. Μαγικές στιγμές.
0: Μαγικές, μετά, πραγματικά, ναι, μαγικές. Ναι.
1: Και παράλληλα μεγάλωσα σε ένα ίδρυμα θηλαίων, όπου εκεί κατάλαβαν ότι η φωνή μου είναι σχετικά καλή και με έβαλα να μελετήσω βυζαντινή μουσική. Πήγα δηλαδή στη σχολή εκτός ιδρύματος και έψαλνα σε εκκλησίες. Από εκεί και έπειτα ακολούθησα αυτό το δρόμο. Έψαλνα για αρκετά χρόνια.
0: Μάλιστα. Και το φλαμένκο πώς προέκυψε?
1: Το φλαμένκο είναι μια άλλη πολύ ωραία ιστορία. Όταν τελείωσα τις σπουδές μου στο πανεπιστήμιο, ο πατέρας μου έκανε ένα δώρο, ένα ταξίδι στην Ισπανία. Ανάμεσα σε όλες τις πόλεις που είχαμε να επισκεφτούμε, πήγαμε και στη Γρανάδα, όπου είδα φλαμένκο στις σπηλιές, στο Τζιγκάνο, στο Αλβαϊθίν. Και εκεί το ερωτεύτηκα ακαριαία και για πάντα. Και αυτό μου άλλαξε όλη μου τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Γύρισα πίσω και δεν το άφησα ποτέ από τότε.
0: Ναι. Οι Ισπανοί καλλιτέχνες πώς σας υποδέχτηκαν όταν πρωτοαρχίσατε, ας πούμε, να τραγουδάτε?
1: Το μέρος το οποίο σπούδασα, επειδή είναι μια πολύ μικρή πόλη και πολύ κλειστή όσον αφορά στους ξένους, όταν καταλάβουν ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι, με σεβασμό, σε αγκαλιάζουν, σου δίνουν τα πάντα, αλλά υπάρχει ένα όριο. Όταν αρχίσεις να τραγουδάς, δεν σε παίρνει κανένας τα σοβαρά σαν επαγγελματία. Αυτό είναι κάτι που ισχύει ακόμα και τώρα. Κάθε φορά που πάω στην Ισπανία, νιώθω πολύ μεγάλο δέος να τραγουδήσω. Νιώθω ότι δεν μου επιτρέπεται να τραγουδήσω εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις αυτή την αίσθηση. Άρα για να ρωτιέμαι, έχουν αντίστοιχη αίσθηση όταν έρχονται οι Ισπανοί, ας πούμε, τραγουδιστές του φλαμένκο στην Ελλάδα, αν θελήσουν να τραγουδήσουν κάποιο ελληνικό παραδοσιακό κομμάτι? Έχουν
1: πολύ πιθανό, αυτό. Ναι. Ναι. Γιατί και εμείς εδώ στην Ελλάδα κάπως έτσι φερόμαστε. Είμαστε και εμείς ανοιχτοί στο να μάθει αυτός που θέλει να τραγουδάει, να παίζει τις μουσικές μας, αλλά νομίζω πως υπάρχει και σε εμάς ένα όριο. Ναι. Εντάξει, το κάνεις, ας πούμε, αλλά δεν το κάνεις όπως εμείς.
0: Ναι, το βλέπουμε πάρα πολλές φορές αυτό και στο θέατρο. Έρχονται, ας πούμε, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου παραστάσεις από το εξωτερικό και λέμε, εντάξει, τώρα ξέρεις εσύ να ανεβάσεις τον Αγαμέμνονα. Έχουμε αυτή την αίσθηση πολλές φορές. Όταν
1: υπάρχει
0: το αποτέλεσμα όμως. Υπάρχει, ναι. Αλλά όταν το αποτέλεσμα είναι ποιοτικό και σωστό, είμαστε, νομίζω, το δεχόμαστε. Έτσι, όταν δούμε δηλαδή ότι ο άλλος έχει πραγματικά δουλέψει, έχει πραγματικά καταλάβει, νιώσει σε ένα μεγάλο βαθμό την κουλτούρα μας και το ύφος μας, το δεχόμαστε πιο εύκολα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και θέμα ανθρώπου από εκεί και πέρα. Δηλαδή, ποιος το δέχεται και ποιος όχι, είναι και θέμα χαρακτήρα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Από ένα σημείο και μετά.
0: Υπάρχουν κοινά σημεία ανάμεσα έτσι στο ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι ή και στο ρεμπέτικο με το φλαμένκο? Πώς επικοινωνούν αυτές οι δύο κουλτούρες μέσα σας? Εντάξει, παθιαστήκατε με το φλαμένκο, το αγαπήσατε όσο δεν πάει,
1: ναι.
0: Το αγαπάτε ακόμη και σήμερα, είναι έρωτας που δεν θα φύγει ποτέ, αλλά νιώθετε ότι επικοινωνούν αυτές οι δύο κουλτούρες μέσα σας και ότι έχουν έτσι και κοινά στοιχεία?
1: Φυσικά, φυσικά, και το νιώθω, γιατί όλα αυτά τα ακούσματα που έχω από μικρή δεν πάβουν στο κεφάλι μου. Υπάρχουν όλες οι μουσικές ζωντανές, ακόμα και όταν τραγουδάω μου έρχονται στο μυαλό δρόμοι από τα τραγούδια τα παραδοσιακά που έχω μάθει από πολύ μικρή ηλικία. Mm-hmm. Πολλές φορές μου έρχονται δρόμοι από ύμνους, από ψαλμωδίες. Αλλά το πιο ουσιαστικό κομμάτι με το οποίο μπορώ να συνδέσω εμπειρικά, βέβαια υπάρχουν και μελέτες και έρευνες, είναι αποδεδειγμένο, ας πούμε, ότι υπάρχουν συνδέσεις του φλαμένκο με τις μουσικές της Ελλάδας, με τις αραβικές μουσικές, γιατί και εμείς εδώ επηρεαστήκαμε πάρα πολύ από την Ανατολή, βέβαια, μουσικές μας.
0: Βέβαια.
1: Όπως η Ανατολή επηρεάσε αντίστοιχα και την Ανδαλουσία.
0: Ναι, ναι. Έτσι.
1: Οπότε γι' αυτό έχουμε τους ίδιους δρόμους, μοιραζόμαστε τις ίδιες μελωδίες. Ακόμα και το δομικά, οι τρόποι που χτίζουμε τα τραγούδια μας μοιάζουν πάρα πολύ με τον τρόπο που δημιουργούν τα τραγούδια τους στο φλαμένκο. Ας πούμε στην Κρήτη που έχουν τις μαντινάδες ή στο ρεμπέτικο που έχουμε να κάνουμε με κάποια στιχάκια κάποιες φορές, είναι ακριβώς ο ίδιος τρόπος με τον οποίο δημιουργούν στο φλαμένκο ένα τραγούδι. Δεν υπάρχει ένα αυτοτελές τραγούδι.
0: Mm-hmm.
1: Το τραγούδι το δημιουργείς την ώρα που τραγουδάς.
0: Ναι.
1: Έτσι δουλεύουν και οι μαντινάδες, ας πούμε, πιο χαρακτηριστικά.
0: Βέβαια. Υπάρχει ένας ανδαλουσιανός όρος, εγώ τον γνωρίζω περισσότερο από το Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ναι, το ντουέντε.
1: Το θαυμαστό.
0: Ναι, το οποίο έτσι, ας πούμε, περιγράφει την αυθεντική, τη βαθιά συναισθηματική στιγμή όταν ο ερμηνευτής αγγίζει κάτι που είναι στα όρια, ας πούμε, ξεπερνά τη λογική, κάπως έτσι τουλάχιστον το περιγράφω εγώ.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Το βιώνετε αυτό πάνω?
1: Πάρα πολλές φορές, και αυτό είναι που με κάνει να το αγαπάω το φλαμένκο, γιατί με φέρνει σε επαφή με κάτι βαθύτερο που υπάρχει μέσα μου και δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και το αναγνωρίζω ότι είναι ίδιο ακόμα και μετά από 25 χρόνια. Είναι τόσο αγνό που που με κάνει να μην μπορώ να αφήσω το φλαμένκο. Είναι σαν εξάρτηση αυτό το συνέστημα. Είναι αυτό το συνέστημα που γεννιέται μέσα από την ένωση δύο ή τριών ανθρώπων επάνω στη σκηνή, που επικοινωνούν μέσα από τον πόνο ή τη χαρά που παράγει το τραγούδι.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: είναι
0: ωραίο.
1: Πολύ δυνατό.
0: Ναι, ναι. Ακούγεται πραγματικά πολύ δυνατό.
1: Και είναι και αυτό περνάει και στο κοινό. Όταν υπάρχει πραγματικά πάνω στη σκηνή, το καταλαβαίνει ο θεατής.
0: Υπάρχει πάντως μεγάλο ενδιαφέρον και εδώ στην πατρίδα μας για το φλαμένκο. Περισσότερο θα έλεγα για το κομμάτι του χορού. Έτσι, δηλαδή συναντάς ανθρώπους που μαθαίνουν φλαμένκο, που έχουν μάθει φλαμένκο, πολλές σχολές χορού διδάσκουν φλαμένκο. Το κομμάτι του τραγουδιού δεν είναι τόσο δυνατό στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε συναντήσει, αν ξέρετε και άλλους καλλιτέχνες που τραγουδούν Έλληνες όπως εσείς, που έχουν αγαπήσει τόσο πολύ το φλαμένκο. Υπάρχουν, έτσι.
1: Υπάρχουν, ευτυχώς έχουν. Εγώ στην πορεία μου είχα ξεκινήσει με δύο κορίτσια, από τα οποία το ένα τραγουδάει, η Δροσιά η Χαρίση, που είναι εξαιρετική τραγουδίστρια, εδώ στην Αθήνα. Είναι η μοναδική που έχει μείνει σε επαγγελματικό επίπεδο και αυτή τη στιγμή βγαίνουν και άλλα φιντάνια που τραγουδάνε και είναι πολύ ωραίο να τα βλέπεις. Τα παιδιά αυτά τα νέα που προσπαθούν και με τις κιθάρες τους και με τις φωνές τους. Είναι πολύ όμορφο.
0: Είστε η ψυχή πίσω από το Hola Flamenco Festival. Λοιπόν, πείτε μας για λόγια για αυτό το φεστιβάλ. Πότε άρχισε και θα το έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως να το δούμε και φέτος, έτσι.
1: Φυσικά. Το Hola ήταν μια ιδέα που μου γεννήθηκε ένα βράδυ μεγάλη στεναχώριας που είχα, επειδή έφευγα και άφηνα την Ελλαδίτσα μου. Και σκέφτηκα να κάνω ένα πάρτι, να τους μαζέψω όλους, να τους ευχαριστήσω για όλα αυτά τα χρόνια που δουλέψαμε μαζί και για όλα όσα μου μάθανε. Και όσο το σκεφτόμουν, λέω πάρτι, ας το κάνω λίγο πιο μεγάλο, Και τελικά έγινε ένα μικρό φεστιβάλ το 2017, λίγο πριν φύγω, σε τρεις αυλές του κεραμικού. Κάλεσα όλα τα παιδιά με τα οποία είχα συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια, 8-9 χρόνια. Και έτσι γεννήθηκε το Hola. Στην πορεία άλλαξε πάρα πολύ. Και φέτος είναι η χρονιά που παρουσιάζεται για ένατη χρονιά. Αυτή τη φορά στην Ιπάτη. Τα τελευταία τρία χρόνια είμαστε στην Ιπάτη, όπου παρουσιάζουμε και μια σειρά από σεμινάρια. Σε ένα όμορφο μέρος κάτω από το όρο City. Ο κόσμος μπορεί να στείλει με τις πέντες του, με τις σκηνές του και να κατασκηνώσει.
0: Τέλεια.
1: Έχουμε και μια παράσταση χορού εκεί στις 31 Ιουλίου. Αλλά έχουμε και στην Αθήνα μια διπλή παράσταση.
0: Ναι.
1: Τα πλαίσια του Hola, που είναι στις 26 Ιουλίου στο θέατρο από κοινού στο Γκάζι.
0: Πολύ ωραία. Ναι, στο Βοτανικό, το θέατρο από κοινού.
1: Ναι.
0: 26 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Μας είπατε, καλά μου άρεσε πάρα πολύ η Ελλαδίτσα μου, αυτή η φράση νομίζω τα είπε όλα, ναι, φαίνεται. Αλλά μας είπατε ότι έχει αλλάξει πολύ αυτό το φεστιβάλ, ναι, ξεκίνησε σαν ένα αποχαιρετιστήριο, σε μια αποχαιρετιστήρια γιορτή για φίλους και για συγγενείς και για όλους τους ανθρώπους που έχετε συνεργαστεί, που θα φεύγατε στην Ολλανδία, και σήμερα όμως πλέον είναι ένας θεσμός. Έτσι, και φαντάζομαι μετά από 9 χρόνια και στην Ιπάτη βεβαίως που επισκέπτεστε τα τελευταία τρία, πλέον έχετε δεθεί με το κομμάτι αυτό της ελληνικής επαρχίας και της ΣΥΤΙΣ εκεί, έτσι.
1: Πολύ, ναι, πολύ, γιατί είναι άλλη ατμόσφαιρα, άλλος κόσμος, ο κόσμος έρχεται με άλλη διάθεση, γιατί πρόκειται για μια κατασκήνωση, περνάμε πολύ χρόνο μεταξύ μας. Οι καλλιτέχνες που έρχονται όλοι είναι ένας και ένας. Έρχονται με πολλή γνώση να μοιραστούν, ακόμα και εκτός τις ώρες των μαθημάτων. Είναι μια άλλη εμπειρία. Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ που έρχεσαι να δεις τις παραστάσεις,
0: ναι,
1: τις συναυλίες. Είναι άλλη εμπειρία.
0: Μάλιστα. Πόσος κόσμος έρχεται περίπου, δηλαδή φέτος, έτσι, πόσο κόσμο περίπου αναμένεται στην Ευθειώτιδα, στην Ιπάτη?
1: Στην Ιπάτη περιμένουμε γύρω στα 12 άτομα. Δεν είναι πολύ. Για εμάς είναι πολλά τα άτομα. Είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά ναι, επειδή είναι η Πάτη, δεν έχω και πολλές απαιτήσεις.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Και το Vamos Flamenco Camp.
1: Άλλο αυτό. Το Vamos είναι ένα παρακλάδι της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Όλα Φλαμένκο Φέστιβαλ. Αλλά επειδή γίνεται στο χωριό Vamos, που είναι στα Λευκά Ώρα στην Κρήτη, το ονόμασα Vamos. Γιατί υπάρχει μια πολύ ρομαντική ιστορία που λέει ότι το χωριό πήρε το όνομά του από τους Άραβες κατακτητές που εκδιώχθηκαν από την Ανδαλουσία τον 8ο αιώνα. Και είναι λίγο ρομαντικό, δεν είναι βέβαια επιστημονικά αποδεδειγμένο, αλλά είναι μια πολύ ρομαντική ιστορία για να αρχίσει ένα φλαμένκο camp.
0: Βέβαια.
1: Φέτος γίνεται, ξεκινάμε την άλλη εβδομάδα, 13 με 19 Ιουλίου. Έχουμε καλλιτέχνες από τη Σεβίλη. Πάλι έχουμε διάφορα εργαστήρια, τραγούδι, χορό, κιθάρα. Έρχεται κόσμος εκεί από όλο τον κόσμο. Έχουμε μαθητές που έρχονται από την Νορβηγία, την Τουρκία, τον Καναδά, Ελλάδα βέβαια, Ολλανδία.
0: Εδώ τώρα, επειδή μιλάμε και για camp βέβαια, καταλαβαίνω ότι είστε σε επαφή με τους ανθρώπους που έρχονται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή ανταλλάσσετε απόψεις, τραγουδάτε, χορεύετε, παίζετε μουσική διάφορες, σε διάφορες στιγμές, έτσι.
1: Ναι. Όλοι μαζί στη θάλασσα, όλοι μαζί στην ταβέρνα, όλοι μαζί στη φιέστα. Είναι πολύ ωραία.
0: Μια βιωματική εμπειρία ουσιαστικά.
1: Αυτό είναι που θέλω να δώσω. Δεν θέλω απλά κάποιος να έρθει και να παρακολουθήσει τα εργαστήρια και μετά να συνεχίσει τη ζωή του. Θέλω να βιώσει την εμπειρία του φλαμένκου μέσα από τους καλλιτέχνες που έρχονται για να το αναδείξουν. Να δείξουν τι είναι αυτό το φλαμένκο.
0: Ναι. Πώς. Τι είναι. Ναι. Φέρνετε και καλλιτέχνες από το εξωτερικό και στο Vamos και στο... Και στο Όλα Φεστιβάλ.
1: Ναι. Στο Όλα στην Ιπάτη έχουμε φέτος έναν εξαιρετικό χορευτή, ο οποίος έρχεται από τη Σεβίλη, το Χουάν Παρέδες, ο οποίος κοντά στα 60 του χρόνια επανεφίβρε την ιδιότητά του ως χορευτή. Έχει φτιάξει ένα σεμινάριο που απευθύνεται σε επίπεδα μηδέν, κάτω του μηδέν, με ένα πολύ διασκεδαστικό τρόπο για να έρθει κανείς σε επαφή με το φλαμένκο. Και επίσης απευθύνεται και σε μεγαλύτερα επίπεδα, γιατί έχει έναν τρόπο να διδάσκει εξαιρετικό και πάρα πολύ διασκεδαστικό. Έρχεται λοιπόν αυτός ο πολύ αξιόλογος καλλιτέχνης. Έρχεται ο Βισέντε Σαντιάγο, που είναι άλλος αξιόλογος κιθαρίστας από τη Μούρθια της Ισπανίας. Και έχουμε και τις Ελληνίδες, τις φίλες μας, τις αγαπημένες, τη Θέτης Μισίου και τη Μαρίζα Ρίζου.
0: Ω, τι ωραία.
1: Που θα διδάξουν κι αυτές χορό. Είμαι κι εγώ που διδάσκω τραγούδι.
0: Τέλεια.
1: Και στο Βάμο έχουμε τη Φρανσέσκα Γρήμα, που έρχεται χορός από Σεβίλη. Τον Αντρέη, που έρχεται να διδάξει κρουστά, και αυτός από Σεβίλη. Και την Κλάουντια Καραπάνου και τον Λούκα Σαράνκο, που είναι στην κιθάρα. Έρχονται από Ολλανδία και είναι καλοί μου φίλοι. Και θα διδάξουμε όλοι μαζί χορό, τραγούδι, κιθάρες.
0: Ναι. Είναι μεγάλη πρόκληση. Αυτή που αντιμετωπίζεται ως παραγωγός. Δηλαδή φέρνετε κόσμο από την Ολλανδία, φέρνετε κόσμο από την Ισπανία. Βεβαίως καταλαβαίνω, σας έχουν αγκαλιάσει, σας αγαπούν, έχετε τα ίδια οράματα, την ίδια αγάπη, το ίδιο πάθος. Αλλά δεν είναι εύκολο. Δηλαδή όταν μου λέτε, ας πούμε, στην Ιπάτη περιμένουμε 16 άτομα πάνω κάτω, σαφώς και δεν είναι εύκολο όλο αυτό που κάνετε. Αλλά δείχνει πόσο πολύ παθιασμένοι είστε πραγματικά.
1: Είμαι και δεν θα το έκανα όλο αυτό αν δεν είχαμε και κάποια στήριξη, έτσι. Ας πούμε, στην Κρήτη μας στηρίζει η Περιφέρεια Κρήτη.
0: Πολύ ωραία.
1: Χωρίς αυτούς δεν θα γινότανε, και το αντίστοιχο στην Ιπάτη στηρίζεται από την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστούμε. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Γιώτα Μπαρόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Νατάσα. Πληροφορίες να πω ότι κατά τελευταίο στο olaflamencofestival.com. Όλα αυτά που είπα θα τα βρει ο κόσμος εκεί.
0: Πολύ
1: όλα
0: ωραία.
1: Με AIDS στην αρχή.
0: Έτσι, έτσι, με AIDS. Όλα με AIDS.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώτα Μπαρόν.
1: Και εγώ.
0: Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα και θα είμαστε κοντά σου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Έχεις ένα βήμα, όπως όλοι οι Έλληνες από το εξωτερικό, να προβάλλουμε τις δράσεις σας. Να είστε καλά.
1: Έτσι. Να είστε καλά κι εσείς για αυτό που κάνετε.
0: Καλή συνέχεια σε
1: καλή
0: όλα.
1: Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: της αγκαλιάς «Η Ξενιτιά», ένα από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα κομμάτια του Σοκράτη Μάλαμα, σφράγισε τη σπουδαία συνεργασία του με τον κορυφαίο στιγουργό, τον Άλκη Αλκαίο. Και μια και μιλάμε βεβαίως για ξενιτιά, για μετανάστευση, να σας πω ότι η μετανάστευση των Αρκάδων στο εξωτερικό αποτέλεσε ένα από τα πιο μαζικά και ιστορικά κεφάλαια της ελληνικής διασποράς. Δηλαδή τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα η Αρκαδία υπήρξε πρωτοπόρος στο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα προς την Αμερική. Έπαιξε ρόλο και η κρίση της Ταφίδας. Χιλιάδες Αρκάδες στο λιμάνι υποδοχής στο Ellis Island της Νέας Υόρκης και μετά βεβαίως και το δεύτερο μεγάλο κύμα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο προς την Αυστραλία, προς τον Καναδά, προς τη Δυτική Γερμανία. Τότε πάνω από 220 αρκαδικά χωριά ερημώθηκαν. 65.000 μετανάστες περίπου έφυγαν από την Αρκαδία για την Αυστραλία. Θέλω να καλωσορίσω στη συντροφιά μας μία καταξιωμένη δημοσιογράφο, είναι και συγγραφέας και είναι και σκηνοθέτης. Είναι γνωστή για τα ιστορικά, για τα κοινωνικά της ντοκιμαντέρ. Έχει βραβευτεί για τις Κόρες της Σιωπής, για αυτή την ταινία της. Το νέο της ντοκιμαντέρ είναι ένα οδηπορικό στην Αρκαδία και γέννετο φως. Καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας την Δέσποινα Σωτηροπούλου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νατάσα μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Τα είπες πολύ, πολύ σωστά. Εκείνο που διαπίστωσα, έχοντας και μια καταγωγή από την Αρκαδία, από το Βυζίκι συγκεκριμένα, μέσα από το ντοκιμαντέρ και γένετο φως, είναι πως δεν έφυγαν μονάχα για το εξωτερικό οι Αρκάδες, οι οποίοι διέπρεψαν, δηλαδή κάποιοι Αρκάδες σήμερα είναι από τους 10 πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Μοιράστηκαν και στην Πελοπόννησο. Εξού λοιπόν και συναντάμε πάρα πολλούς Αρκάδες σε διάφορα σημεία της Πελοποννήσου και εκείνο που έμεινε από τότε, από την πρώτη μεγάλη μετανάστευση με την κρίση της Ταφίδας και στα χρόνια που ακολούθησαν, είναι μια μοναξιά, μια εγκατάλειψη. Αλλά από πίσω υπάρχει μια σπουδαία μυθολογική, ιστορική και πολιτιστική ιστορία που φτάνει μέχρι και τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης για να συνεχιστεί μέχρι και σήμερα. Είναι... Αυτό το ντοκιμαντέρ ήταν για μένα πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί? Γιατί η Αρκαδία, ναι, είναι ένας βουκολικός τόπος, ένας τεράστιος, τα μάτια μου είναι γίγαντας αυτός ο τόπος, με ποτάμια, γκρεμούς, κλεισμένους δρόμους, κατολισθήσεις, μια ομορφιά η οποία δεν περιγράφεται. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αποδοθεί μονάχα μέσα από τα πλάνα αυτού του ντοκιμαντέρ. Και βέβαια εκείνη η μυθολογική της αξία, η πρώτη πόλη του κόσμου, η αρχαία Λυκόσουρα, που είδε το φως του ήλιου, η πρώτη πόλη του κόσμου, και η θεά Δεσπίνη, ο αρχαίος ναός της Δεσπίνης, η πρώτη θεά. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα που δεν τα γνώριζα και που κρύβονται πολύ καλά στην Αρκαδία. Και νομίζω ότι τελικά η Αρκαδία πρέπει να θέλει να σου αποκαλυφθεί. Σε δυσκολεύει όμως πολύ, πάρα πολύ.
0: Εξού και ο τίτλος, έτσι, και γένετο φως. Ναι. Επειδή ναι, ακριβώς ναι. Είναι η πρώτη πόλη που βλέπει ο ήλιος.
1: Ναι, και επειδή μετά από διάφορους σεισμούς, καταποντισμούς που εδέχτηκε ο τόπος, οι Αρκάδες ζούσαν, ήταν αυτόχθονες, ζούσαν κάτω από τη γη.
0: Ναι, φοβερά.
1: Μέχρι που κάποια στιγμή η φύση τα τακτοποίησε τα πράγματα και οι Αρκάδες ανέβηκαν επάνω στη γη. Γι' αυτό και θεωρούνται αυτόχθονες. Θεωρώ λοιπόν ότι ο μύθος συνάδει με την ιστορία και για μένα κάθε μύθος συνάδει με την ιστορία ενός τόπου αλλά και των ανθρώπων του. Οπότε η Αρκαδία είναι μια αποκάλυψη.
0: Μάλιστα.
1: Μια αποκάλυψη, Νατάσα.
0: Είχε προηγηθεί βεβαίως η Ηλία. Έτσι.
1: Αυτή μας οδήγησε εκεί.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώς υπάρχει μια καταγωγή από το Βυζίκι της Γορτινίας, θέλω να σε ρωτήσω, Δέσποινα Σωτηροπούλου, πόσο επηρέασε αυτή η προσωπική σχέση, η οικογενειακή ρίζα, την απόφασή σου να κινηματογραφήσεις το ντοκιμαντέρ από τη μια και από την άλλη, αν υπάρχει, αν η ιδιότητά σου ως δημοσιογράφος
1: επηρεάστηκε.
0: Ναι, δηλαδή πού σταματά, ας πούμε, η καταγραφή της είδησης και πού αρχίζει η τέχνη, ειδικά σε έναν τόπο σαν και αυτόν, σαν την Αρκαδία, που με τρεις προτάσεις μας είπες, μας έδωσες τη μυθολογία, την ιστορία, το τοπίο, που, τα ερημωμένα χωριά, δηλαδή με τρεις προτάσεις είπες και το χθες και το σήμερα, ένας τόπος θαυμάσιος.
1: Το αύριο το άφησα.
0: Το αύριο το άφησες, ναι.
1: Κοίταξε, Νατάζα, είναι σαν τον γιατρό που καλείται να χειρουργήσει ή να ιάσει κάποια στιγμή δικό του άνθρωπο. Έτσι λειτουργούμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι, όποια ιδιότητα κι αν έχουμε, είτε σκηνοθέτες είτε συγγραφείς. Έτσι λειτουργούμε. Αυτόματα, μετά από κάποια χρόνια, γιατί στην αρχή είναι λίγο δύσκολο, αυτόματα όμως λειτουργεί ο εγκέφαλος έτσι όπως έχει μάθει να λειτουργεί. Επομένως, ναι, είναι αντικειμενική η ματιά μου. Θα μπορούσα να πω ότι στο ντοκιμαντέρ της Ηλίας, η φωτιά της Ειρήνης, το οποίο προβάλλεται μαζί με άλλα 5 ντοκιμαντέρ τώρα στο κανάλι History της Κοσμοτέ, ήμουν περισσότερο επηρεασμένη, ίσως γιατί στην Ηλία έχω ζήσει, στον Πύργο έχω ζήσει, το Κατάκολο έχω ζήσει, στην Αρχαία Ολυμπία έχω ζήσει σαν μικρό παιδί, αλλά και πάλι και εκεί τα κατάφερα. Η Αρκαδία μου ήταν περισσότερο άγνωστη. Την Ηλία πάνω κάτω τη γνώριζα. Είχα κάποιες μνήμες οι οποίες ενεργοποιήθηκαν. Η Αρκαδία όμως μου ήταν άγνωστη, οπότε βρέθηκα μπροστά σε ένα νέο περιβάλλον και μπόρεσα να καταγράψω τους φυσικούς ήχους αλλά και τις εικόνες έτσι όπως μου δόθηκαν. Δεν επενέβη καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, για πρώτη φορά έπιασα κάμερα ξανά στα χέρια μου.
0: Και ωραία.
1: Αυτό ήταν για μένα η μεγάλη αναμέτρηση. Το χάρηκα πάρα πολύ. Μετά από χρόνια έπιασα ξανά κάμερα στα χέρια μου. Το απόλαυσα περισσότερο από κάθε τι. Τώρα το ντοκιμαντέρ τελείωσε, ολοκληρώθηκε.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε συνεργασία με τον καλό μου φίλο και συνεργάτη, τον Κώστα Πουταχίδη, και ετοιμάζεται για τις προβολές του. Θα ξεκινήσει λοιπόν τον Αύγουστο, από τις 7 Αυγούστου μέχρι και τις 12, μια σειρά πρώτων προβολών. Ξεκινώντας 7 του Αυγούστου στο Λεοντάρι, 9 στην Στεμνίτσα, 10 στο Θεόκτιστο, 11 στο Βυζίκι και 12 στην Ινφασία. Αυτά είναι χωριά της Αρκαδίας.
0: Και τι ωραίο έχει... που πηγαίνει στα χωριά, που η πρεμιέρα, που οι προβολές, οι πρώτες αυτού του ντοκιμαντέρ γίνονται εκεί στον τόπο τους. Πραγματικά πολύ ωραίο.
1: Να σπάσει η μοναχικότητα, να σπάσει η εγκατάλειψη, να δοθεί στον τόπο μια εκκίνηση, να χαίρονται. Και αυτό ίσως να είναι και πρόκληση-πρόσκληση σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να δουν τον τόπο καταγωγής τους και τι σπουδαία ιστορία έχει και να πούν ότι αξίζει να δώσουμε μια μάχη ακόμα εκεί. Άλλωστε, τα τουριστικά σημεία της Αρκαδίας, τα οποία τα έχω αποφύγει στον ντοκιμαντέρ, όπως ας πούμε η Δημητσάνα, η Στεμνίτσα, η Δυτίνα, ελάχιστα τα αγγίζω, έχουν πάρα πολύ τουρισμό. Εκείνο που λείπει από τον τόπο αυτό είναι η επαναφορά. Γυρίστε Αρκάδες, γυρίστε Έλληνες, να δείτε τι έχετε εγκαταλείψει και να το φτιάξετε. Για μένα αυτό είναι το μήνυμα αυτού του ντοκιμαντέρ.
0: Να ρωτήσω το εξής, εκτός από τις εικόνες, αυτό το οδηπορικό το δικό σου, το οποίο φαντάζομαι αναγκαστικά εκ των πραγμάτων είναι και ποιητικό και είναι και οδηπορικό μνήμης και μιας ανεξάρτητης τεκμηρίωσης από την άλλη, που αποτυπώνεις έτσι την ψυχή ενός τόπου, υπάρχουν και προσωπικές μαρτυρίες, υπάρχουν και επαφές με τους ανθρώπους του τόπου και σου είπαν κάτι, άκουσες κάτι που ήταν ιδιαίτερο, που σε συγκίνησε, που δεν θα ξεχάσεις?
1: Ναι, και τώρα που μου το λες μου φαίνεται δάκρυα στα μάτια, γιατί είναι δύο αγαπημένες σκηνές για μένα. Είναι ο κύριος Γεωργαντάς, Ηρακλής Γεωργαντάς, τον συνάντησε στο χωριό Ελληνικό και μου είπε, παιδί μου, τι ψάχνεις, φύγαν όλοι για την Αμερική, μονάχοι απομείναμε. Είναι στον Άκοβο ένας επίσης μεγάλος άνθρωπος, τόσο όμορφος, με το ραβδί του να φροντίζει τα εγωπρόβατά του, μονάχος του, 4-5 εγωπρόβατα, και τον ρωτώ, τι κάνετε εδώ, πώς περνάτε τη μέρα σας, και μου λέει, μονάξια. Ακούς λέξη, μονάξια.
0: Τι ωραία λέξη, ναι.
1: Και επίσης έξω από την Κοντοβάζενα, δεν θυμάμαι ακριβώς το χωριό, δύο γιαγιάδες, η μία δίπλα στην άλλη, με τα μαντήλια τους, κάθονταν στη ρούγα, όπως τα λέγαμε, mm-hmm. έξω από τα σπίτια τους. Και όταν τις ρώτησα πώς περνά ο χρόνος, μου απάντησαν επίσης το ίδιο. Δεν έρχεται κόσμος εδώ, παιδάκι μου. Εδώ φεύγουν όλοι. Αν έρθουν κάποιοι από τους συγγενείς μας, τα καλοκαίρια είμαστε τυχερές. Οι άντρες μας έφυγαν και μείναμε η μία δίπλα στην άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ήταν τα τρία πολύ συγκινητικά κομμάτια. Όπως επίσης και κάποιες μοναχές σε μοναστήρια που επισκεφτήκαμε. Mm-hmm. Τόσο σεμνές, τόσο λειτουργικές, τόσο του να κάνουμε το καθήκον μας για να είμαστε ζωντανές έτσι όσο έχουμε επιλέξει. Τι να σου πω, πολύ συγκινητικό διπορικό.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, δειλά-δειλά, χωρίς να έχουμε βρει χρήματα για να το προχωρήσουμε. Αντιλαμβάνεσαι πολύ καλά ως συνάδελφος αγαπημένη που είσαι ότι δεν μπορεί να παραχθεί έτσι ένα ντοκιμαντέρ.
0: Όχι, θέλει οτιδήποτε έτσι. Έχει να κάνει με τον κινηματογράφο, χρειάζεται χρήματα, κακά τα ψέματα.
1: Ακριβώς.
0: Θέλει
1: ακριβώς.
0: Συμπαράσταση, οικονομική συμπαράσταση.
1: Βέβαια, αυτό είναι η όθηση για να πραγματοθεί. Έτσι λοιπόν, ο καλός φίλος που έτυχε να τον γνωρίσω μέσα σε αυτόν τον χρόνο και ιατρός Γιώργος Κοντοβαζενίτης με καταγωγή από το Θεόκτιστο, έδωσε τα πρώτα χρήματα. Αυτό έφερε στη συνέχεια και τον Αθανάσιο Μαρτίνο, ο οποίος έχει καταγωγή από την Στεμνίτσα.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια βοήθησαν και
0: οι είναι και μέγας ευεργέτης, έτσι. Δηλαδή έχει βοηθήσει τώρα κακά τα ψέματα πάρα πολύ.
1: Πάρα πολλά πράγματα. Το Δημαρχείο της Μεγαλόπολης τώρα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων έφτιαχνε την εκκλησία της Καρίτενας, ανακαινιζόταν η εκκλησία με δική του υποστήριξη, και μετά από αυτούς τους δύο άρχισε να γίνεται μια αλυσίδα. Δηλαδή η Παναρκαδική Ομοσπονδία, η Παγορτινιακή Ένωση Αρκαδίας, ο υπέροχος φίλος που έγινε φίλος κατά τα γυρίσματα, Κωνσταντίνος Σταματάκος, που έχει το αρχοντικό Λεοντάρι,
0: ναι,
1: το Λεοντάριο που θα γίνει η πρώτη προβολή, η Αρκαδική Μελισσοκομεία, η εταιρεία ΕΣΤΗ, STR Power από τη Γορτινία, το Art Menalon που μας φιλοξένησε στη Βιτίνα, άνθρωποι οι οποίοι προέκυψαν, συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον, νομίζω πως δεν όμως, προέκυψαν σε αυτή την πορεία και έτσι σιγά σιγά πηγαίναμε και ένα βήμα παραπάνω. Πήγαμε και ήρθαμε ως συνεργείο 4-5 φορές για να πραγματοποιηθούν αυτά τα γυρίσματα. Δεν μου έχει ξανασυμβεί. Έχω κάνει γύρω στα 25, ίσως και 30 ντοκιμαντέρ αυτά τα 5-6 χρόνια τα τελευταία. Αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί. Γι' αυτό λέω ότι η Αρκαδία είναι ένας γίγαντας στα μάτια μου, αλλά και η κινητοποίηση των ανθρώπων της πραγματικά με εξέπληξε. Επίσης δεν την έχω συναντήσει. Δεν με εξέπληξε η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Η περιφέρεια δεν με εξέπληξαν. Η μοναδική εξαίρεση ήταν ο Δήμος Μεγαλόπολης. Ωστόσο όμως, το αφήνω λίγο στην άκρη, γιατί πιστεύω ότι με την προβολή αυτού του ντοκιμαντέρ και στην Κοσμοτέ στο History από Σεπτέμβρη, φαντάζομαι, θα κινητοποιηθούν και θα κινητοποιηθούν και από τις πρώτες προβολές στα χωριά. Και αυτό ίσως είναι πραγματικά ένα έρισμα και ερέθισμα για να προχωρήσουν και να κάνουν πράγματα που τα χρειάζεται ο τόπος. Ας πούμε, οι κατολιστήσεις δεν είναι λογικές σε έναν τέτοιο τόπο. Διώχνουν τον τουρισμό, πρέπει να το φροντίσουμε. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό.
0: Έτσι. Να σε ρωτήσω και το εξής. Εκτός από τις πρεμιέρες αυτές που μόλις μας ανέφερες και μετά εντάξει πάει στο Cosmote History, θέλω να σε ρωτήσω εάν σκοπεύεις το ντοκιμαντέρ αυτό να το ταξιδέψεις και στο εξωτερικό. Έχουμε πάρα πολλούς, έχουμε πάρα πολλές αρκαδικές ομοσπονδίες και αρκαδικούς συλλόγους στο εξωτερικό που πιστεύω ότι θα ενδιαφέρονταν. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μία κρούση. Είναι απαραίτητο αυτό ακριβώς.
1: Είναι απαραίτητο, πραγματικά είναι απαραίτητο. Διότι αν τους είχαμε και αυτούς στο πλευρό μας, δεν θα είχαμε δυσκολευτεί τόσο, δεν θα είχαμε δυσκολευτεί ένα χρόνο. Είμαι σίγουρη ότι αν το γνώριζαν, δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω κάποιο σημείο επικοινωνίας μαζί τους, αν το γνώριζαν θα συμμετείχαν ενεργά. Οπότε ναι, πρέπει
0: ποτέ
1: να,
0: δεν
1: πρέπει
0: είναι
1: να
0: αργά,
1: γίνει
0: μπορεί
1: αυτό.
0: Να γίνει στη συνέχεια.
1: Ναι,
0: σε ευχαριστώ
1: βεβαίως.
0: Πάρα πολύ. Εύχομαι καλό τάξιδο και αυτό το ντοκιμαντέρ και γένε το φως λοιπόν της Δέσποινας Σωτηροπούλου, ένα ντοκιμαντέρ για την μυθική και ιστορική και πολιτιστική Αρκαδία. Πολλές ευχές στέλνω. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε όλα.
1: Υπέρ ευχαριστώ, τη μεγάλη μου αγάπη.
0: Κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε με Μάρθα Φριτζίλα και πολύ αγαπημένη ταμπακέρα. Πολλές ευχές στην Αντωνία που μας ακούει από εδώ από την Αθήνα, στη Χρυσάνθη, στην Ιρεμβέργη και σε όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Γεια και χαρά!

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει την επίσκεψή του στη Συρία, ενώ αργότερα θα αναχωρήσει για Άγκυρα, όπως επιβεβαίωσε το Ελιζέ, μετά τις εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε στη Δαμασκό. Ακούστηκαν τουλάχιστον 2 εκρήξεις πριν φτάσουν τα ασθενοφόρα στον τόπο του συμβάντος, ενώ τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και 4 αστυνομικοί. Οι εκρήξεις έπληξαν μια πολυσύχναστη περιοχή ανάμεσα στο Υπουργείο Τουρισμού της Συρίας και το Εθνικό Μουσείο, απέναντι από το ξενοδοχείο Four Seasons, όπου ο Μακρόν συναντούσε ομάδες της κοινωνίας των πολιτών. Μία από τις βόμβες είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και άλλη σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, όπως ανέφερε η πηγή. Με το δείπνο που θα παραθέσει το βράδυ στην Άγκυρα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγί Περντογάν, στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, αρχίζει πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής της συμμαχίας. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, καθώς όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη ακόμα και στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, η Αθήνα τηρούσε τις δεσμεύσεις της απέναντι στη συμμαχία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνάμεις.

0: κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βασικό ζήτημα συζήτηση στη Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην τις δώσει τα F-35. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στην νεκρή ζώνη της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία έκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Τίθεται σε εφαρμογή ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας έτσι τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβιβάσουν, κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο. Ο καιρός. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και εξασθένηση των βορειάδων έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό μεσημέρι. Είμαστε και πάλι εδώ, μεσημέρι Τρίτης, σήμερα 2 του μηνός Ιουνίου 2026. Η εκπομπή στο χωριό ξεκινάει και σήμερα θα σας ξεναγήσει σε ένα από τα πολύ όμορφα χωριά της Θεσσαλίας και επιστρέφουμε στο Πήλιο. Και λέω επιστρέφουμε γιατί στο Πήλιο έχουμε ξαναβρεθεί για την εκπομπή στο χωριό. Είχαμε γνωρίσει τότε τις Σταγιάτες. Σήμερα θα πάμε σε ένα χωριό πραγματικά ιστορικό, ένα χωριό που νομίζω ότι έχει μείνει στην ιστορία και έχει αφήσει ένα

πολύ ισχυρό αποτύπωμα στα εκπαιδευτικά πράγματα για την ονομαστή Σχολή των Μιλεών που ίδρυσαν ο Γαζής, ο Κωνσταντάς και ο Φιλιππίδης και αποτέλεσε πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες πνευματικές αιστείες για την εποχή εκείνη και κέντρο του απελευθερωτικού αγώνα το 1821. Η σχολή λειτουργούσε στη θέση που σήμερα έχει τις εγκαταστάσεις του, το Γυμνάσιο Μιλεών. Θα μιλήσουμε και για τη Σχολή των Μιλεών λοιπόν σε αυτή την εκπομπή, σε αυτή την ώρα 1 με 2 εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Έχω στην παρέα μου τον Κωνσταντίνο το Λούβαρη, όπως σχεδόν πάντοτε στη ρύθμιση των ήχων. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και μαζί και σήμερα θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε νοερά σε έναν άλλο πανέμορφο τόπο, γιατί όταν μιλάμε για το Πήλιο φέρνουμε στο μυαλό μας πραγματικά υπέροχη φύση και βέβαια μην ξεχνάμε ότι και τα χωριά του Πήλιου είναι χωριά με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, πολύ χαρακτηριστική της περιοχής, κρατάει ακόμα αυτό το χρώμα και πολλά από τα σπίτια και στις μιλιές ακόμη και σήμερα θυμίζουν αυτή την αρχιτεκτονική, την παραδοσιακή, την πηλιορίτικη και προσπαθούν να κρατήσουν τα στοιχεία αυτά χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας τους. Φυσικά μιλάμε για ένα χωριό που τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη τουριστική, γιατί είναι σε κομβικό σημείο στην καρδιά του Πηλίου. Σύμφωνα με την παράδοση, το χωριό ιδρύθηκε από κατοίκους του χωριού Μιλιές Ευβίας που έφυγαν από την Εύβοια για να γλιτώσουν από επιθέσεις πειρατών και όπως διαβάζουμε εδώ η θέση του χωριού είναι τέτοια για να μην βλέπει τη θάλασσα και το χωριό από την πλευρά την αυτή βέβαια επίσης να μην φαίνεται από τη θάλασσα για να μπορεί να μην είναι ορατό από τους επιδρομείς που έφταναν εκείνα τα χρόνια από την πλευρά της θάλασσας και ήθελαν να επιτεθούν στο εσωτερικό. Το χωριό αυτό λοιπόν μέχρι και σήμερα βρίσκεται σε ένα πολύ έτσι, χαρακτηριστικό σημείο. Δίπλα του ακριβώς είναι ένα άλλο πολύ όμορφο χωριό του Πηλίου, οι Μιλιές. Μιλιές επίσης τις γνωρίζουμε για τον σιδηροδρομικό σταθμό που είναι επίσης ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό κτίριο εκεί που καταλήγει το τρενάκι του Πηλίου και τα υπόλοιπα καλό είναι να μας τα πούνε οι καλεσμένοι μας, γιατί σήμερα έχουμε έτσι ανθρώπους που εκπροσωπούν τις Μιλιές του Πηλίου, ένα χωριό χτισμένο στα 385 μέτρα υψόμετρο σε μια περιοχή που είναι γεμάτη από πλατάνια ενώ υπάρχουν και ελαιώνες. Η απόσταση των Μιλιών από το Βόλο είναι 28 χιλιόμετρα αν κατευθυνθείς ανατολικά και 21 χιλιόμετρα αν πας νοτιοανατολικά από την Αργαλεστή. Είναι χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός, είπαμε ότι η αρχιτεκτονική είναι πολύ ιδιαίτερη, πηλιορίτικη και κρατάει τα στοιχεία αυτά που του δίνουν αυτό το ιδιαίτερο χρώμα. Τα υπόλοιπα επαναλαμβάνω γιατί είπαμε ήδη αρκετά. Θα τα πούμε με τους καλεσμένους μας στη συνέχεια. Ένα τραγούδι λοιπόν για να μας βάλει στο κλίμα και επιστρέφουμε με την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία.

0: Λοιπόν, μιλιές πηλίου. Πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία, γιατί έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μέσω τηλεφώνου, φυσικά, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας εκεί, των Μιλεών, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, και τον ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, αλλά και για τη βοήθεια που πρόσφερε για να φτιάξουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και θα τον καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας και από μένα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Η Ήπειρος χρειάζεται όλη τη βοήθειά σας.
0: Και εμείς προσπαθούμε, ξέρετε, με αυτές τις εκπομπές να αναδεικνύουμε και κάποια προβλήματα που υπάρχουν, κυρίως αυτό που ακούμε, κύριε Παπαδημητρίου, τις περισσότερες φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είναι αυτή η ερήμωση των τόπων, έτσι, στην περιφέρεια, ειδικά τα χωριά τα οποία δεν αντέχουν, τα ορεινά χωριά, αυτά που ίσως δεν έχουν και τόσο έντονο το σημάδι του τουρισμού. Εσείς βέβαια είστε ένας τουριστικός προορισμός στο Πήλιο.
1: Εμείς.
0: Και υποθέτω πως αυτό σας έχει βοηθήσει να κρατηθείτε, όπως λέμε, όσο είναι δυνατόν αυτό.
1: Ναι, εμείς έχουμε ένα τουριστικό υπόβαθρο, μπορώ να πω, ίσως είμαστε στα τρία χωριά του Πηλίου με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Βέβαια, ο πληθυσμός έχει ελαττωθεί σημαντικά, δηλαδή πριν από 40-50 χρόνια οι κάτοικοι ήταν πάνω από 2.000 και με τα χρόνια έχουμε φτάσει γύρω στους 400 μόνιμους κατοίκους.
0: Αυτό, ναι, συμβαίνει. Συμβαίνει λοιπόν και στη δική σας την περίπτωση, παρά το γεγονός ότι είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός, βέβαια, όπως έχουμε πει, δεν αντέχει πολύ, δηλαδή δεν δίνει και πάρα πολλές δουλειές. Δεν μπορούν να δουλεύουν όλα τουριστικά στην ελληνική περιφέρεια. Αυτό είναι δεδομένο και θα έπρεπε να έχουν στηριχθεί και άλλοι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό είναι μια συζήτηση, φαντάζομαι, που την κάνετε κι εσείς εκεί στο χωριό και γενικά στο Πήλιο, καθώς το Πήλιο γνωρίζουμε ότι για πάρα πολλά χρόνια ζούσε και από την αγροτική παραγωγή. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, βέβαια. Άλλωστε και αυτός ήταν ένας λόγος που έχει γίνει και το τρενάκι του Πηλίου. Το τρενάκι του Πηλίου, ο κύριος ρόλος του ήταν να μεταφέρει τα αγροτικά προϊόντα και τους κατοίκους, βέβαια, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε αυτοκίνητο, να μεταφέρουν τα αγροτικά προϊόντα από το Πήλιο στο Βόλο και γενικά σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα, αυτό είναι μια διάσταση λοιπόν που καλό είναι να την αναδεικνύουμε, όπως το λέτε. Το σιδηρόδρομος που κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από τον Ευαρίστο Ντεκήρικο, που ήταν ο πατέρας του διάσημου ζωγράφου, του Τζόρτζιο Ντεκήρικο, έγινε για να συνδέσει το Βόλο, τα μαγαζιά του Βόλου, με τις περιοχές της δικές σας που έκαναν παραγωγή, έδιναν προϊόντα, και αυτά τα προϊόντα έπρεπε να φτάνουν γρήγορα και με ασφάλεια στην κεντρική αγορά του Βόλου, που εκεί υπήρχε και το λιμάνι. Έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και φανταστείτε τώρα εκείνα τα χρόνια πόσο σημαντικό ήταν ένα τρένο. Δεν υπήρχε δηλαδή, νομίζω, στο Πανελλήνιο αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Τώρα το τρένο είναι βέβαια ένα, ας πούμε, από τα αξιοθέατα. Δεν ξέρω αν αυτή την περίοδο κινείται, γιατί τα τρενάκια αυτά, ξέρετε, άλλες φορές και το δικό σας το τρενάκι εκεί πέρα στο Πήλιο έχουν προηγηθεί περίοδοι που σταματούσε, χρειαζόταν να συντηρηθεί και η γραμμή και οι αμαξοστοιχίες. Σήμερα κινείται, έτσι.
1: Κινείται από τα τέλη της δεκαετίας του 90, κινείται Σαββατοκύριακα. Το χειμώνα μπορεί να γίνεται κάποια συντήρηση, να μην έρχεται κάποια Σαββατοκύριακα, αλλά έχει ένα μεγάλο όγκο επισκεπτών. Νομίζω, όχι στη Μαγνησία, στη Θεσσαλία ολόκληρη, μαζί με τα Μετέωρα, είναι ίσως τα δύο top αξιοθέατα.
0: Σωστά. Μιλήστε μου λίγο για το χωριό σήμερα. Με τι ασχολούνται οι κάτοικοι, αυτοί οι λίγες εκατοντάδες που έχουν μείνει στο χωριό, και ποια είναι, έτσι, τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος, γιατί είναι αλήθεια ότι το δικό σας το χωριό έχει συνδεθεί, το είπαμε και στην αρχή, με τη σχολή των Μιλεών, που ήταν από τα σημαντικότερα πνευματικά κέντρα της εποχής όταν δημιουργήθηκε.
1: Ναι, βέβαια, η Μιλιώτικη σχολή βοήθησε στην απελευθέρωση, γιατί έγινε και εδώ η επανάσταση τότε το 1921 και καθυστέρησε τις στρατιές των Τούρκων να μην πάνε στη Νότια Ελλάδα που γινόταν η κύρια Επανάσταση, με αποτέλεσμα να απελευθερωθεί όλη η Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, οι Μηλιές είμαστε ένα καταπράσινο χωριό, χτισμένο μέσα σε πλατάνια, σε ελιές. Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακό οικισμό με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, όπως είπατε κι εσείς. Μπορεί κάποιος να περπατήσει στα παραδοσιακά καντερίμια, να ξεδιψάσει στις παραδοσιακές κρίνες, να πιει τον καφέ του στην πλατεία του χωριού, στη δροσιά που προσφέρουν τα πλατάνια. Από εκεί και πέρα υπάρχει η βιβλιοθήκη, που είναι η συνέχεια, ας πούμε, της Μηλιώτικης Σχολής. Αυτή τη στιγμή αριθμεί γύρω στους 3.000 τόμους διάφορων ιστορικών εντύπων που έχουν τυπωθεί, να φανταστείτε, από το 1497 έως το 1899, όπως και πολλά χειρόγραφα που χρονολογούνται από το 10ο αιώνα. Υπάρχει ο ιστορικός ναός Παμεγίστων Ταξιαρχών, χτισμένος στην πλατεία του χωριού. Εξωτερικά μοιάζει με ένα απλό κτίριο, δεν έχει καμπαναριό, δεν είχε τότε καμπαναριό. Το καμπαναριό έγινε μετέπειτα δίπλα από την εκκλησία και δεν θυμίζει σαν κτίριο εκκλησία. Μέσα έχει ένα εξαιρετικό ξύλινο τέμπλο, έχει μοναδική ακουστική, καθώς την οροφή διαθέτει 48 πύληνα πιθάρια που λειτουργούν ως ηχεία. Και στον προναό υπάρχει κάτι μοναδικό, μια σπάνια αγιογράφηση του ζωδιακού κύκλου ως απεικόνιση του χρόνου. Απεικονίζει δηλαδή τον κύκλο της ζωής του ανθρώπου. Και υπάρχει και το τοπικό μουσείο που παρουσιάζει και προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Από εκεί και μετά υπάρχουν διάφορες άλλες.
0: Υπάρχει, νομίζω, και στο κτίριο της σχολής, της παλιάς σχολής, δημόσια βιβλιοθήκη σήμερα λειτουργεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λειτουργεί σαν δημόσια βιβλιοθήκη. Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαδημητρίου, τα παλιά αυτά τα σπίτια, τα αρχοντικά, τα πηλιορίτικα που τα βλέπει κανείς στις Μηλιές, είναι εύκολο να συντηρηθούν?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντηρηθούν. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερο κόστος σε μια κατασκευή, ειδικά στη σκεπή, όπου λόγω αρχιτεκτονικής πρέπει να μπει πηλιορίτικη πλάκα.
0: Και η σκεπή και τα χαγιάτια είναι πολύ απαιτητικά, από ό,τι ξέρω. Αυτοί οι εσωτερικοί εξώστες. Και αυτοί θέλουν σωστή συντήρηση για να μην υπάρχει θέμα.
1: Ξυλία, ναι. πιο ενισχυμένη ξυλία. Είναι πιο ακριβή η πλάκα του πηλίου. Καταλαβαίνετε το λόγο. Είναι λίγα το προϊόν, ας πούμε, αυτό. Και οπότε ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος συντήρησης και κατασκευής. Όπως και το ότι δεν υπάρχουν δρόμοι μέσα στο χωριό. Η μεταφορά των διάφορων υλικών γίνεται παραδοσιακά με άλογο.
0: Και δεν μου είπατε, οι περισσότεροι από τους κατοίκους σήμερα ασχολούνται με τον τουρισμό? Όσοι,
1: ένα
0: μεγάλο ποσοστό. Και υπάρχουν και συνταξιούχοι, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, υπάρχει ακόμα και αγροτική καλλιέργεια, μήλα, ελιές, λάδι. Και υπάρχει και στην οικοδομή κάποιο ένα ποσοστό που δουλεύουν.
0: Μάλιστα. Τα προβλήματα τα μεγαλύτερα που αντιμετωπίζετε σήμερα, εσείς είστε πρόεδρος στην κοινότητα εκεί, ποια είναι τα ζητήματα? Γιατί υποθέτω πως πάντα υπάρχει και ένα θέμα υποδομών όταν ένας τόπος προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του τουρισμού. Εκεί μπαίνουν και ζητήματα υποδομών. Είστε καλυμμένοι? Υπάρχουν θέματα ακόμα που είναι ανοιχτά? Τι συμβαίνει?
1: Υπάρχουν θέματα. Εντάξει, τα χωριά του Πηλίου δυστυχώς είναι χτισμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν χτίστηκαν με προδιαγραφές τις σημερινές, που τα αυτοκίνητα έχουν πολλαπλασιαστεί. Υπάρχει ένας στενός δρόμος μέσα στο χωριό που δεν βοηθάει την προσπέλαση του χωριού, ας πούμε, για να πάνε και στα υπόλοιπα χωριό.
0: Όταν έχετε πολύ κόσμο από στάθμευση, πώς είναι τα πράγματα?
1: Υπάρχει πρόβλημα και έχουμε κάνει, η Δημοτική Αρχή, δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια, έχουμε κάνει 2 νέα πάρκινγκ και ετοιμαζόμαστε για ένα τρίτο. Η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Την άνοιξη, ειδικά με τα σχολεία, έρχονται από 10 έως 15 σχολικά εκδρομικά. Ναι. Να φανταστείτε. Αυτό δηλαδή, ούτε πιστεύω ότι κάποιες πόλεις θα είχαν πρόβλημα στο πού θα σταθμεύσουν και πώς θα πορευτούν μέσα στο χωριό.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι καλύψαμε για την κουβέντα μας αυτά που είχαμε να πούμε, κύριε Παπαδημητρίου. Θα μένει τώρα να τα πούμε και από κοντά στο χωριό. Ναι, πείτε μου τι έχουμε.
1: Ότι έχουμε και ένα μεγάλο όγκο διάσημων στις Σμιλιές. Έχουν σπίτια πάρα πολύ διάσημοι. Η Τάνια Τσαναντίδου, ο Νικηφόρος Νανέρης, ο Αείμνηστος, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που είχε φτιάξει σπίτι. Η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Αντώνης Ορέμος, η Καβογιάννη, η Ρώμα Νέ, η Ευδοκία Ρουμελιώτη, ο ζωγράφος ο Ντανιήλ Γουναρίδης, ο Αείμνηστος ο Μπάμπης ο Τσικλιόπουλος και άλλοι πολλοί τώρα.
0: Μάλιστα, όσοι ανακάλυψαν...
1: Ναι. Πολιτισμού
0: και του πνεύματος. Φαντάζομαι λοιπόν, καταλαβαίνω και από τη δική μου επίσκεψη στις Σμιλιές, ότι είναι ένας τόπος που τον ερωτεύεσαι και ειδικά όταν έχεις έτσι και καλλιτεχνικές ανησυχίες, είσαι έτσι ευαίσθητος άνθρωπος, το αγαπάς ακόμα πιο πολύ το μέρος και αυτοί οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν και κάποια ιδιοκτησία εκεί για να μπορούν να περνούν μήνες καλοκαιρινούς στο χωριό που έχει αυτό το πλεονέκτημα, ότι είναι δροσερό το χειμώνα, το καλοκαίρι, και δίνει τη δυνατότητα να πετάγεσαι και στις κοντινές παραλίες του Πηλίου που είναι πολύ όμορφες, να κάνεις τον μπάνιο σου.
1: Ναι, όπως είπατε, είμαστε στο κέντρο του Πηλίου ουσιαστικά και είμαστε σε απόσταση κοντινή και με το Βόλο και με σχεδόν όλες τις παραλίες του Πηλίου.
0: Και τις ανατολικές στο Αιγαίο αλλά και στο Παγασιτικό. Σωστά.
1: Που υπάρχει και το προτέρημα ότι ό,τι άνεμο και να έχεις, αν θέλεις μία ήσυχη θάλασσα, θα τη βρεις. Δηλαδή, αν είναι βοριάς, κάνεις μπάνιο στον Παγασιτικό. Αν είναι νοτιάς, μπορείς να πας στο Αιγαίο από πίσω.
0: Σωστά. Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και συγχαρητήρια πάλι για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Μιλιές Σπηλίου, εκεί είμαστε σήμερα. Εκεί σας ξεναγούμε σήμερα. Γνωρίζουμε λοιπόν καλύτερα ένα από τα χωριά που είναι δημοφιλή και είπαμε, νομίζω 2-3 πράγματα πολύ συγκεκριμένα μας κάνουν να φέρνουμε στο μυαλό μας έτσι αρκετά εύκολα τις Μιλιές του Πηλίου, εφόσον έχουμε ταξιδέψει μέχρι εκεί. Είναι η σχολή που έγινε εκεί και που αποτελούσε ένα από τα μεγάλα κέντρα πνευματικά της εποχής, που ίδρυσαν ο Γαζής, ο Κωνσταντάς και ο Φιλιππίδης. Είναι φυσικά το τρενάκι του Πηλίου, εκεί καταλήγει το τρενάκι το γνωστό, που όπως ακούσαμε νωρίτερα και από τον κύριο Παπαδημητρίου, κατασκευάστηκε αρχικά για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των εμπορευματικών μεταφορών από την έφορη γη του Πηλίου προς τις αγορές του Βόλου και από εκεί και πέρα βέβαια με τα καράβια που φεύγαν από το λιμάνι του Βόλου και τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας και όχι μόνο. Και φυσικά θα βάλουμε και την τοπική αρχιτεκτονική που πραγματικά ξεχωρίζει. Έτσι λοιπόν αγάπησαν το χωριό, όπως ακούσαμε και από τον καλεσμένο μας νωρίτερα, και πολύ διάσημοι που έχουν αποκτήσει σπίτια εκεί. Έχουμε όμως τη χαρά να είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Νικόλαος Γαρδόνης. Ο κύριος Γαρδόνης ήταν για πολλά χρόνια πρόεδρος στην αρχή της κοινότητας Μιλιών, όταν όμως αργότερα με τον Καποδίστρια άλλαξαν τα δεδομένα και έγινε δημοτικό διαμέρισμα εκεί το χωριό, συνέχισε για αρκετά χρόνια ακόμη. Προφανώς τον ξεχώριζαν οι συντοπίτες του και τον ψήφιζαν για να είναι εκεί, ήταν αντιδήμαρχος δηλαδή τα χρόνια που ακολούθησαν, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μπορεί να μας πάει πίσω στο χρόνο, να μιλήσουμε για τις μιλιές των παιδικών και εφηβικών του χρόνων, αλλά και πώς είδε το χωριό του, αφού ζει τόσες δεκαετίες εκεί, να εξελίσσεται στο πέρασμα των χρόνων. Κύριε Γαρδόνη, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας.
0: Για πείτε μου λοιπόν, μεγαλώνατε σε ένα χωριό πολύ διαφορετικό όταν ήσασταν έτσι στην ηλικία του, τη σχολική, όταν ήσασταν στα σχολικά σας χρόνια. Μιλάμε τώρα για ένα χωριό που είχε μάλλον πολύ περισσότερους κατοίκους όταν εσείς μεγαλώνατε και υπήρχαν σχολεία, δεν ξέρω, σε όλες τις βαθμίδες ή μόνο δημοτικό με πολύ περισσότερα παιδιά.
1: Να σας πω, εγώ είμαι γεννημένος το 1940, οπότε το 1948 και 50 ήμουνα στο δημοτικό σχολείο των Μιλιών.
0: Πόσοι συμμαθητές τότε, πόσα παιδιά είχε το δημοτικό σχολείο?
1: Ακριβώς, περίπου τότε οι μαθητές του σχολείου ήταν γύρω στους 120. Και είχαμε και ένα νηπιαγωγείο το λεγόμενο, οπότε υπήρχαν και εκεί κοπέλες οι οποίες πηγαίνανε γύρω στις 25 με 30 κοπέλες.
0: Νηπιαγωγείο.
1: Δηλαδή, είχαν, ναι, ακριβώς, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως Παρθεναγωγείο, το οποίο λειτουργεί σήμερα ως νηπιαγωγείο. Σήμερα λειτουργεί ως
0: Παρθεναγωγείο. Παρθεναγωγείο, πείτε μου κάτι. Οι κοπέλες που πήγαιναν εκεί σπούδαζαν να γίνουν καλές νοικοκυρές και μανάδες, τι ακριβώς?
1: Ναι, και δημοτικό σχολείο. Βγάζει και το δημοτικό σχολείο.
0: Ναι, προφανώς. Να είναι μορφωμένες σύζυγοι και μαμάδες και μανάδες.
1: Ακριβώς. Μετά έφυγα και πήγα στο Βόλο για να βγάλω τότε έβγαλα την εμπορική σχολή. Βέβαια οι Μιλιές την εποχή εκείνη είχαν περίπου 1500 με 2000 κατοίκους. Οι Μιλιές είναι ημιωρινό χωριό, είναι στα 350 μέτρα υψόμετρο, με επίνιο, είναι Κορώπη σήμερα, με παλιό όνομα είναι Μπούφα, η οποία και αυτή μπορώ να πω ότι σήμερα σχεδόν έχει λίγους περισσότερους κατοίκους από τις Μιλιές. Είναι λίγοι κάτοικοι τώρα στο μας, διότι μετά τον πόλεμο, η μετανάστευση και όλα αυτά, η αστιφυλία, έφυγε ο κόσμος από όχι μόνο από το χωριό Μιλιές, αλλά σχεδόν από όλα τα χωριά του Πηλίου.
0: Η Κορώπη, ξέρω ότι έχει και μία έτσι από τις καλύτερες παραλίες του Παγασιτικού, εντάξει, γιατί ο Παγασιτικός δεν ξεχωρίζει για τις παραλίες του, είναι αλήθεια. Οι παραλίες οι πιο δημοφιλείς στο Πήλιο είναι στην πλευρά του Αιγαίου, όμως εκεί στην Κορώπη που υπάρχουν ακόμα λίγα σπίτια και είναι και αυτά κατασκευασμένα και νοικιαζόμενα δωμάτια με την παραδοσιακή, την πηλιορίτικη αρχιτεκτονική, πολλά από αυτά, υπάρχει και μια παραλία έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα για όσους επισκέπτονται την περιοχή.
1: Ναι, η παραλία της Κορόπης είναι μια από τις καλές νοτιοανατολικές παραλίες του Παγασιτικού. Μέχρι και το 2010 που ήμουν αντιδήμαρχος, ήταν ο Δήμος Μηλαιών, καποδιστριακός από το 1999 μέχρι το 2010, παίρναμε και γαλάζια σημαία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια πολύ καλή παραλία. Σήμερα τα σπίτια τα οποία έχουν χτιστεί στην Κορόπη, καινούργια σπίτια από κατοίκους του Βόλου και άλλων περιοχών και από όλη σχεδόν την Ελλάδα, είναι, μπορώ να σας πω, κατοικήσιμα ίσως και περισσότερα από το χωριό Μελιές.
0: Άρα όταν εσείς ήσασταν στην εφηβεία, θα σας πάω πίσω στο χρόνο, ναι, φεύγατε με τα πόδια για να κατεβείτε το καλοκαίρι στην Κορόπη να κάνετε μπάνιο?
1: Να σας πω, ο αυτοκινητόδρομος της Μελιές έγινε από το 1938. Το τρενάκι λειτουργούσε από το 1900. Το οποίο, όπως σας είπε ο κύριος Παπαδημητρίου, ήταν περισσότερο για την μεταφορά των εμπορευμάτων.
0: Πήγαινε στο Βόλο, έτσι δεν είναι? Στο Βόλο πήγαινε.
1: Και πήγαινε στο Βόλο. Ναι. Πήγαινε στο Βόλο. Το λεωφορείο όμως ήρθε στις Μελιές γύρω στο... κοντά στον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Υπήρχε λεωφορείο. Εγώ δηλαδή στα χρόνια μου, το 1950 και είπα, κυκλοφορούσα και με το τρενάκι, πολλές φορές με το τρενάκι, διότι το τρενάκι ανελιπώς είχε καθημερινό δρομολόγιο.
0: Τι τρενάκι, τι διαδρομή έχει το τρενάκι μέχρι να φτάσει στο Βόλο, από ποια μέρη περνάει, γιατί δεν το έχω ακριβώς στο μυαλό μου αυτό?
1: Να σας πω, από τις Μελιές ξεκινάει, δηλαδή φτάνει στα καλύβια, ας το πω, του χωριού Βυζίτσα. Περνάει τα Αργυρέικα. Ογλά, το οποίο είναι από τον Πενακατόν, Άγιος Γεώργιος, και φτάνουμε στα Άνω και κάτω Λεχόνια. Εκεί τα Άνω Λεχόνια είναι σήμερα που
0: Άρα από τον Άγιο Γιώργη αρχίζει να κατεβαίνει το τρενάκι προς θάλασσα.
1: Ακριβώς, και κατεβαίνει προς Βόλο.
0: Προς Βόλο, ναι, ναι.
1: Διότι και αυτό είναι σε ένα υψόμετρο περίπου 300 μέτρων υψόμετρο το τρενάκι.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι που δηλαδή από τις Μελιές και κατεβαίνει στο υψόμετρο, βέβαια στα 50 μέτρα, στα Λεχόνια, και φτάνει στο 0 στο Βόλο. Δηλαδή οι κάτοικοι των Μηλαιών, για μπάνιο οπωσδήποτε παλιότερα πηγαίνουν με τα πόδια. Με τα πόδια βέβαια, όταν λέω, κυκλοφορούσαμε τα ζώα. Μουλάρια, άλογα και γαϊδουράκια. Αυτά ήταν τα μεταφορικά μέσα και για τους πεζούς και για τα εμπορεύματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, φαντάζομαι ότι τα χρόνια εκείνα που περιγράφουμε τώρα, γιατί γυρίσαμε πίσω στα χρόνια τα σχολικά σας, στο χωριό προσπαθούσατε, εσείς πρώτα απ' όλα ασχολιόσασταν με τις αγροτικές καλλιέργειες. Ήσασταν αγρότης?
1: Με τις αγροτικές καλλιέργειες, ναι, και με τον πατέρα μου βέβαια και τον αδερφό μου, μετέπειτα, μετά από το 45, μετά τον πόλεμο, μετά τον φίλιο, κάναμε και εμπόριο ελιές. Φορτώναμε με αυτοκίνητο δικό μας.
0: Άρα παραγωγή ελιές δηλαδή εσείς.
1: Στη Μακεδονία. Το 80-90% του χωριού Μελιές είναι οι ελιές. Υπάρχουν όμως και τα εξαιρετικά μήλα φυρίκια του Πηλίου, τα φυλίκια του Πηλίου, και στην Κορόπη, πράγμα το οποίο βέβαια έχουν καταστραφεί λόγω μιας αρρώστιας, ήταν τα περίφημα κρυστάλλια του Πηλίου. Το οποίο είναι το κρυστάλλι, ήταν ένα από τα καλύτερα αχλάδια που κυκλοφορούσε στην αγορά μέχρι και το 1985-90.
0: Μάλιστα. Πώς δεν σκεφτήκατε εσείς να φύγετε από το χωριό κάποια στιγμή, έτσι, όταν άρχισε το χωριό να αδειάζει? Φαντάζομαι ότι έφυγαν και κάποιοι στην Αθήνα, άλλοι στο Βόλο για μόνιμη εγκατάσταση. Στη συνέχεια υπήρχαν και πολλοί που θα ταξίδεψαν και στο εξωτερικό, μετανάστες.
1: Πολύ σωστά. Βέβαια είναι αλήθεια ότι ο πατέρας μου είχε μια αρκετά μεγάλη κτηματική περιουσία, είχε γύρω στα 2.500-3.000 ευρώ. Έμενα με τον αδερφό μου εδώ, κάναμε και το εμπόριο των ελαιών, και μπορώ να σας πω ότι μαζί με γύρω στους 30-40-50, ας το πω, νοικοκυρέως στον χωριό, δίναμε και ζωή στους εργαζόμενους, οι οποίοι ήταν πάρα πολλοί πριν από το 1963-1964 που φύγανε για Κεντρική Ευρώπη και λοιπά και Γερμανία. Στο χωριό ήταν πάρα πολλοί οι εργάτες, και μπορώ να πω ότι φύγανε λόγω της πτώσης τότε της παραγωγής από ένα άψιμο, από έναν παγετό που έγινε εδώ στο Πήλιο, και μας έκανε μεγάλη ζημιά στα ελαιόδεντρα. Αυτός ήταν ο λόγος που επαναστρέψανε κάτι για τον Μηλαιών.
0: Μάλιστα. Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, λοιπόν, υπάρχει κάτι που σας πληγώνει σήμερα στο χωριό σας, που σας στεναχωρεί, που θα θέλατε να έχει εξελιχθεί διαφορετικά?
1: Να σας πω. Καταρχήν μας πληγώνει το ότι μείναμε πάρα πολύ λίγος κόσμος. Ελάχιστος. Τουριστικά μπορώ να πω ότι αναπτύσσεται το χωριό. Πλην όμως δεν επαναπατρίζονται άλλοι κάτοικοι πλέον. Έχουμε λίγοι. Τα μεν παιδιά σπουδάζουν και φεύγουν προς τις πολιτείες ή πάνε μετά σε άλλες εργασίες στα κέντρα, είτε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε στην Ελλάδα. Και οι μεγάλοι φεύγουμε λόγω ηλικίας. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι είμαι 80 ετών και στις μιλιές κυκλοφορούν γύρω στις 15 άνθρωποι μεγάλοι αυτής της ηλικίας, και από εκεί και πέρα βέβαια οι μεσαίες ηλικίες, οι οποίες ασχολούνται με τα αγροτικά και τον τουρισμό βέβαια. Δηλαδή έχουν πάρα πολλά μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες και προσπαθούμε να αναπτυχθεί περισσότερο. Αν και μας προβληματίζει ένας περιφερειακός του Βόλου, ο οποίος καταλήγει από το Βόλο στο Νότιο Πύλιο, που είναι και η έδρα του νέου Δήμου του Νοτιού Πυλίου, καταλήγει με έναν, μπορώ να πω, όχι τόσο πολύ καλό δρόμο. Και αυτό είναι ο λόγος που δεν έχουμε αναπτυχθεί και πολύ, πάρα πολύ τουριστικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Σγαρδόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού στις Μιλιές το καλοκαίρι.
1: Να είστε
0: θα σας δω, γιατί θα είμαι κάποια στιγμή, έτσι προς τις αρχές του καλοκαιριού στην περιοχή σας για κάποιες μέρες. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τα πούμε για από κοντά.
1: Με μια καταπληκτική πλατεία βέβαια, με τα πλατάνια της,
0: βέβαια.
1: Εκεί
0: θα πιούμε, τι θα πιούμε, τσίπουρο πίνουμε εκεί, δεν ξέρω.
1: Και τσίπουρο θα πιούμε και κρασάκι θα πιούμε.
0: Και κρασάκι. Ωραία, ωραία.
1: Με εξαιρετικούς μεζέδες.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: με ένα τραγούδι που αναφέρεται στα χωριά εκεί του Πηλίου και ακούγεται στα χωριά του Πηλίου, το ακούσαμε από τη Ρόμνα Σαμίου. Υποδεχόμαστε την επόμενη καλεσμένη μας, είναι η κυρία Λευκή Ευσταθίου, αντιπρόεδρος του Εξεραιστικού Συλλόγου Μηλεών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σας καλωσορίζω από τις όμορφες μηλιές του Πηλίου.
0: Όμορφες οι μηλιές, τηλεφωνικά έστω, αν και είπα ότι στις αρχές του καλοκαιριού, έτσι σε κανένα μήνα από τώρα, θα βρεθώ στο Πηλίο και θα τα πούμε από κοντά, γιατί και με τον κύριο Σγαρδόνη που μιλάγαμε νωρίτερα, έχουμε δώσει ραντεβού στο Πλάτανο στην πλατεία. Να πιούμε τσίπουρα και κρασί.
1: Σημείο
0: ναι.
1: αναφοράς.
0: Σημείο αναφοράς
1: για ένα χωριό μας, για τα χωριά μας ο Πλάτανος.
0: Εξοραϊστικός Σύλλογος Μηλαιών. Υπήρξε λοιπόν η ανάγκη να γίνει ένας τέτοιος σύλλογος, γιατί προφανώς και εσείς θέλετε να κρατήσετε ζωντανή την παράδοση του τόπου. Με τι ιστορία έχει, πόσο πίσω πάει στον χρόνο ο σύλλογος?
1: 1928.
0: Α, πάρα πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν μαζί με την εμπορική ανάπτυξη.
1: Παλαιότερους συλλόγους της Ελλάδος. Να είμαστε καλά, σε 2 χρόνια θα γιορτάσουμε τα 100 μας χρόνια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ένας λόγος που φτιάχτηκε ο σύλλογος είναι γιατί το χωριό ζούσε έτσι σε οικονομική ανάπτυξη μεγάλη εκείνα τα χρόνια. Μας έλεγαν.
1: Ήταν και Δήμος
0: Μηλαιών. Μας έλεγαν και οι καλεσμένοι μας προηγουμένως ότι το τρενάκι του Πηλίου που έφτασε μέχρι τις μηλιές κατασκευάστηκε για να μεταφέρει τα προϊόντα. Μεγάλη παραγωγή λοιπόν. Πλούσιος ο τόπος τότε που έστελναν τα φρούτα, τα προϊόντα αυτά στις αγορές στο Βόλου, ναι.
1: Όσο και επιβατική. Όσο ήταν για να γίνει η μεταφορά των προϊόντων, ήταν και επιβατική, γιατί οι επιβάτες δεν είχαν άλλο μέσο μεταφοράς.
0: Σωστά.
1: Για να έρθουν σε επικοινωνία με την πόλη.
0: Έγινε λοιπόν ο εξεροαιστικός σύλλογος και έχουν περάσει πολλές γενιές λοιπόν από τα μέλη του Δέλτα Σίγμα εκεί, έτσι. Προφανώς εσείς θα είστε, ξέρω εγώ, τέταρτη γενιά, υποθέτω. Κάπου τόσο υπολογίζω. Σήμερα λοιπόν πόσα μέλη είστε στο σύλλογο και με τι ασχολείστε?
1: Ακριβώς τώρα δεν θυμάμαι τα ακριβή μέλη του συλλόγου. Είμαστε αρκετά όμως, γιατί είναι ένα μεγάλο χωριό, παρόλο ότι αυτή τη στιγμή αριθμούμε μόνο γύρω στους 300 κατοίκους. Αλλά το καλοκαίρι είμαστε οι διπλάσιοι ερχόμενοι για τις διακοπές τους, κάτοικοι που έχουν φύγει πλέον από το χωριό και εργάζονται πλέον στις πόλεις.
0: Εσείς πηγαίνω έρχεστε ή είστε εκεί μόνιμοι κάτοικος?
1: Εγώ είμαι μόνιμη κάτοικος. Εγώ είμαι ερωτική μετανάστη στις μηλιές. Η καταγωγή μου είναι από τις Πινακάτες, όχι πολύ πολύ.
0: Καλά, οι Πινακάτες είναι παραδίπλα. Εντάξει, τώρα μην το κάνουμε και τόσο πολύ μεγάλο. Τώρα,
1: δεν το κάνουμε και
0: θέμα. Ναι, εκτός εάν έχετε κι εσείς εκεί στα χωριά σας κόντρες μεταξύ γειτονικών χωριών. Συμβαίνει αυτό στην ελληνική ύπαιθρο.
1: Συμβαίνει, αλλά δεν δίνουμε σημασία. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε τα έθιμά μας. Προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε θετικοί απέναντι σε όλα που μας έρχονται γύρω
0: μας. Λοιπόν,
1: έστω και τα αρνητικά, προσπαθούμε να τα κάνουμε θετικά για να παίρνουμε τα
0: ωραία.
1: Τα καλά από όλα αυτά.
0: Θα μου μιλήσετε λοιπόν για τα αρνητικά που τα παίρνετε θετικά. Υποθέτω από αυτά που μου λέτε λοιπόν ότι εσείς ως ερωτική μετανάστρια δεν ζήσατε μια ιστορία βροντάκιδες και φουρτουνάκιδες, πινακάτες μιλιές, όχι σε καμία περίπτωση.
1: Καθόλου.
0: Ωραία.
1: Δεν πρόλαβα να κάνω, είμαι 16 χρονών, δεν πρόλαβα να καταλάβω πολλά πράγματα τότε.
0: Είστε νέα, ακόμη σας ακούω νέα, πολύ. Με τι ασχολείστε εσείς οι νεότεροι κάτοικοι του χωριού εκεί?
1: Με τα αγροτικά, λοιπόν, εισόδημά μας. Έχει μπει στη ζωή μας πλέον εδώ και πολλά χρόνια, εντάξει, και τα ξενοδοχεία, η εστίαση, πολλά πράγματα που ασχολούνται τώρα και οι άντρες που πλέον ασχολούνται και με τα αγροτικά και με τα υπόλοιπα και εμείς οι γυναίκες.
0: Πόσα περίπου πόσα καταλήμματα έχει το χωριό έτσι, για το καλοκαίρι?
1: Έχει τώρα σίγουρα έχει 4 μεγάλα ξενοδοχεία. παραδοσιακού ξενώνε, σε ξενοδοχεία ξενώνε.
0: Ναι, που είναι σε αυτά τα παλιά τα σπίτια τα πληρωτικά, έτσι, που έχουν γίνει ξενώνε.
1: Ναι. Αυτά έχει μπει και στη ζωή μα, βέβαια, το Airbnb. Πολύ. Εντάξει.
0: Έχετε τσεκάρει τις τιμές φέτος για διαμονή για ένα ζευγάρι, ας πούμε, σε δίκλινο τώρα το καλοκαίρι?
1: Όχι. Δυστυχώς όχι.
0: Αλλά δεν ξέρετε, δηλαδή. Οπότε δεν ξέρετε να μας πείτε έτσι για αυτούς που μας ακούνε. Εντάξει, θα το μάθουμε.
1: Ναι, εντάξει. Μπαίνοντας μέσα στα site τους, πιστεύω ότι όλοι ασχολούμαστε πλέον με το ίντερνετ. Θα πάρουμε όσες πληροφορίες θέλουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο Σεξορεαστικός Σύλλογος της Μιλιές, νομίζω ένας από τους βασικούς, έτσι, από τις βασικές σας υποχρεώσεις, αν το πούμε έτσι, είναι να φροντίζετε να κρατάτε ζωντανή την παράδοση και μέσα από διάφορες δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, γιορτές, ακόμα και πανηγύρια που θα πρέπει να γίνονται στο χωριό.
1: Εννοείται. Αν και το πανηγύρι ανήκει, δεν ανήκει στο σύλλογο, ανήκει στο... γενικά σε όλο το χωριό. Εμείς όμως προσπαθούμε παρόλα αυτά να εντάξουμε ακόμα πιο πολλά πράγματα και παραδοσιακής φύσεως και πιο σύγχρονα, για να κερδίσουμε και τη νεολαία μας, να τη φέρουμε κοντά μας. Δεν φτάνει και μόνο η παράδοση σαν παράδοση, αλλά να τη φέρουμε μέσα από κάτι πιο νέο, να τον κερδίσουμε. Γιατί πρέπει να ακολουθήσουν κι άλλοι. Εμείς είμαστε το τώρα, αλλά ψάχνουμε και για το μέλλον. Ανθρώπους που είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν δίπλα μας να μάθουν, όπως μάθαμε και εμείς από τους παλαιότερους, και να μείνουν. Γιατί αν δεν έρθει νέος κόσμος, δεν μπορεί να διατηρηθεί αυτό.
0: Τώρα το καλοκαίρι τι έχετε ετοιμάσει για τους επισκέπτες? Έχει κάτι έτσι που θα το βάλει κάποιος στο πρόγραμμά του αν ανέβει πάνω για διακοπές?
1: Εννοείται. Διοργανώνουμε τα Φιλιππίδια. Μας βρίσκεται πάνω στην διοργάνωση. Δεν μπορώ να σας δώσω το ακριβές πρόγραμμα, με ημερομηνίες, ώρες και αυτά. Δεν έχει βγει ακόμη, αλλά ετοιμάζουμε πολλά, πολλά πράγματα. Ένα, το οποίο είναι και το δυνατό μας χαρτί, εννοείται, είναι η παραδοσιακή βραδιά που αποτελείται από πολλές χορευτικές ομάδες που έρχονται και παρουσιάζουν τμήματα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Και χορεύουμε όλοι μαζί και γίνεται ένα καθαρά παραδοσιακό πανηγύρι. Είναι το σίγουρο πανηγύρι το οποίο θα μας βρει 25 και 26 Ιουλίου, που είναι της Αγίας Παρασκευής αφιερωμένο, τη μνήμη της. Είναι εκκλησιαστικό, αλλά γίνεται και μουσικό το βράδυ. Έχουμε βραδιές κινηματογράφου, το Βασίλη το Χαραλαμπόπουλο, που μένει εδώ και χρόνια στις Μιλιές.
0: Άλλος ένας διάσημος που αγάπησε το χωριό σας, λοιπόν.
1: Ναι, πάρα πολύ. Είναι ο Βασίλης μας, δεν είναι καν ο κύριος Χαραλαμπόπουλος, είναι ο Βασίλης μας. Ναι, με τη σύζυγό του, η οποία έχει οργανώσει και τους εθελοντές, την πυροσβεστική ομάδα εθελοντών εδώ στο χωριό. Αποτελείται και από τα γύρω χωριά. Έχουμε για τα παιδιά τον Καραγκιόζη, κουκλοθέατρο, παραμύθια που τα βάζουμε να γίνονται έξω από μικρά εκκλησάκια του χωριού, τον προάβλιο χώρο τους, μέσα στη φύση, για τα παιδιά. Έχουμε τα παλαιότερα χρόνια γινόταν και έχουμε κάνει πολύ δυνατές συναυλίες με τον κύριο Πασχαλίδη, τον κύριο Σταρόβα, τον κύριο Κότσιρα, την κυρία Τσανακλίδου, κάτω στο τρενάκι, στο σταθμό μας. Γινόταν εκεί παλαιότερα. Θα αναβιώσει κάποια στιγμή και αυτό πάλι. Το ευχόμαστε.
0: Τώρα βλέπω ότι έχετε και κάτι, γιατί έχω μπει μέσα στη σελίδα του Ξεροστικού Συλλόγου στο Facebook και βλέπω ότι έχετε αυτές τις μέρες παρουσιάζουν και τα παιδιά του πρώτου νηπιαγωγείου και μια εικαστική έκθεση.
1: Αυτό θα σας έλεγα. Δηλαδή, ναι, βεβαίως. Σήμερα το απόγευμα οι μικροί μας φίλοι θα παρουσιάσουν την έκθεσή τους στο Πολιτιστικό Σύλλογο, στην αίθουσά του. Με τόσο όμορφες ζωγραφιές και παρουσιάσεις πάνω στο θέμα της θάλασσας και τη θάλασσα που θέλω να έχω. Είναι ό,τι πιο γλυκό. Είναι ό,τι πιο γλυκό.
0: Και σημαντικό, μακάρι, αυτό που βλέπω εδώ στην Αφίσα, αντί εισιτηρίου, μια πράξη για το περιβάλλον, φέρε ζευγάρι υφασμάτινα γάντια και δήλωσε συμμετοχή στον κοινό καθαρισμό της ακτής μας. Κάτω στην Κορόπη, εκεί, έτσι. Προφανώς.
1: Κορόπη, ναι.
0: Κορόπη και Μπούφας.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Θα τα πούμε από κοντά, κυρία Ευσταθίου, λοιπόν. Ελπίζω στις αρχές του Ιουλίου να δούμε και κάτι έτσι ξεχωριστό εκεί πάλι στις Μηλιές. Όλο και κάτι θα υπάρχει.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Είτε.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Χαρήκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Έχουν μείνει 7 λεπτά και έχουμε μαζί μας την κυρία Αποστολία Κωτινοπούλου, με την οποία θα κλείσουμε αυτή τη βόλτα μας στο Πήλιο και συγκεκριμένα στις Μηλιές, σε αυτό το πολύ όμορφο χωριό, εκεί που καταλήγει το τρενάκι του Πηλίου. Η κυρία Κωτινοπούλου ασχολείται, μεταξύ άλλων, με περιηγήσεις, με τα άλογα εκεί στην περιοχή. Ξέρει λοιπόν να μας μιλήσει και για τα μονοπάτια και για τις διαδρομές και για τη φύση, την οποία γνωρίζουν οι επισκέπτες μέσα από αυτές τις βόλτες. Καλό μεσημέρι, κυρία Κωτινοπούλου.
1: Καλό μεσημέρι. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που μιλάμε με ανθρώπους από αυτό το πολύ όμορφο τόπο, και θέλω να μου πείτε λοιπόν, εσείς που γυρίζετε τα μέρη γύρω από το χωριό, τι υπάρχει, τι δυνατότητες προσφέρει το φυσικό περιβάλλον γύρω από τις Μηλιές ή και μέσα από το χωριό βέβαια, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν και κάποια μονοπάτια και για τους περιπατητές που μπορεί να διασχίσει κάποιος το χωριό και να περάσει στην άλλη πλευρά και να φύγει έτσι για το γύρω ορεινό όγκο.
1: Τα χωριά εδώ του Πηλίου, τα 24 χωριά που όχι και όχι μόνο, είναι φτιαγμένα μέσα σε λιθόστρωτα δρομάκια από χρόνια πριν. Αυτά τα δρομάκια περπατιόταν από μουλάρια, άλογα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων ακόμα και σήμερα.
0: Υπάρχουν βέβαια, δηλαδή, κάποια μονοπάτια, κάποια παλιά καλντερίμια που συνδέουν ακόμη τα χωριά μέχρι και σήμερα.
1: Σωστά. Ένα από τα πιο πασίγνωστα, περίπου 3,5 με 4 ώρες και ανεβαίνουμε και πάνω ψηλά στο βουνό, ξεκινώντας από την πλατεία των Μηλαιών και παίρνοντας το μονοπάτι προς Τσαγκαράδα, είναι φανταστική διαδρομή μέσα από ρεματιές, μέσα από παλιά ρέματα και μικρά γεφύρια. Φτάνουμε πάνω ψηλά στην Οξιά, πάντα όμως, όπως σας το λέω, πάντα σε λιθόστρωτο καλντερίμι. Και μετά κατεβαίνουμε αντικρίζοντας τη θέα του Αιγαίου και φτάνουμε στη Τσαγκαράδα. Ένα μονοπάτι 4 ωρών. Πλούσιο, μέσα στη φύση. Θα ακούσετε και ζώα, θα δείτε και ζώα, ίσως δεν ξέρουμε. Υπάρχει το καταφυγείο άγριας ζωής με τα αγριογούρουνα, λίγο πιο πάνω είναι η Λύκη. Βέβαια αυτά είναι μακριά και δεν μας ενοχλούν αυτά. Κυνηγάνε άλλου είδους θυράματα και όχι ανθρώπινου. Αλλά περπατιέται από ομάδες κάθε εβδομάδα, διοργανώνονται ωραίες εκδρομές. Άλλο μονοπάτι είναι από τις Μηλιές, τώρα εγώ θα μιλήσω, προς τα Καλά Νερά. Μπορείτε να περπατήσετε στη σιδερένια γέφυρα του Ντεκήρικο, να πάτε στο καταράκτη Καταφίδι, ειδικότερα την άνοιξη μετά τις χιονοπτώσεις και κάποιες έντονες βροχοπτώσεις, δημιουργείται ένας καταράκτης κάτω από τη Βυζίτσα. Είναι 2 χιλιόμετρα το χωριό από μας αυτό. Φανταστικές διαδρομές. Μην ξεχνάτε ότι το Πήλιο έχει 3,500 διαφορετικά βότανα εγγεγραμμένα από το National Geographic. Εξού και έχουμε και τη μυθολογία και τον πολιτισμό λίγο προς τον Κένταυρο, με τον Ασκληπιό που του μάθαινε τα βότανα και πώς να τα χρησιμοποιήσει για την ίαση των ανθρώπων.
0: Σωστά, εκεί η πηλιορίτικη παράδοση βέβαια.
1: Ακριβώς, με τα βότανα που είναι φανταστικά, ειδικά αυτή την εποχή. Έχουμε το μελισσόχορτο που το μαζεύουμε, ή βαλσαμόχορτο που το μαζεύουμε για, ακόμα και για το σώμα μας, για δερματοπάθειες. Δηλαδή είναι φανταστικό το ελαιόλαδο μαζί με αυτό το ανθάκι, πόσο ευεργετεί το δέρμα. Μετά από εγκάβματα ή κάποια, πώς το λένε, γρατουνιά που έχουμε για να εμπολωθούν.
0: Η βλάστηση εκεί στην περιοχή, από τα μέρη που μπορεί να περπατήσει κανείς, τι βλέπει κυρίως?
1: Είναι ποικιλόμορφη εδώ η βλάστηση. Λίγα μέρη στην Ελλάδα είναι. Ξεκινάμε από ψηλά, πάνω από τα 800 έχουμε τις Οξιές. Κάπου εκεί ενδιάμεσα υπάρχει Καστανιά και παρακάτω ξεκινάνε τα Πουρνάρια, Πουρνάρια, δρύς, δέντρα, αράδι, αυτά που λέμε εμείς, κουτσιπιές, πλατάνια, έχουμε όλων των ειδών, καστανιές, καρυδιές, τι να πω, δάφνες.
0: Και υπάρχουν βέβαια και οι λίγες Μηλιές που καλλιεργούν οι κάτοικοι εκεί.
1: Ψηλά.
0: ψηλά, ναι, ναι, ναι, για το φυρίκι, ναι, το δικό σας εκεί,
1: το δικό
0: παραδοσιακό.
1: Μας το φυρίκι, ναι.
0: Και,
1: ναι,
0: και ελιές. Μάθαμε ότι εξακολουθούν κάποιες ελιές και προσφέρουν αυτές τις. Μια παραγωγή έτσι αρκετά ικανοποιητική.
1: Οι μιλιές είναι το τελίσι, το μήλο. Το οποίο δεν είναι ούτε όμορφο, ούτε φανταχτερό, ούτε χρωματιστό, αλλά είναι πεντανόστιμο. Είναι πεντανόστιμο αυτή η ποικιλία. Διατηρούνται περίπου στα 500 μέτρα υψόμετρο και γι' αυτό είναι και πολύ νόστιμα τα μήλα μας.
0: Μάλιστα,
1: και
0: πολύ
1: τα
0: φυρίκια.
1: Μην ξεχνάτε ότι μια φυρικιά για να αποδώσει καρπούς θέλει τουλάχιστον 20 χρόνια.
0: Α, σωστά. Πείτε μου κάτι, κυρία Κωτινοπούλου, αυτές τις διαδρομές τις κάνετε και με τα άλογα?
1: Ναι, τις κάνω, ναι. Πηγαίνω και σε ένα μοναστήρι, περπατάω μέσα από, βέβαια σε συνεννόηση με τους, με τους επισκέπτες μας και τι γνώση έχουν και τι θέλουν να κάνουν.
0: Σωστά.
1: Επισκεπτόμαστε όλα αυτά, ειδικά αυτό το μονοπάτι προς Τσαγκαράδα το κάνω το μισό και το άλλο μισό τους γυρνάω από τις μιλιές, από τα μήλα δηλαδή.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Μέσα από τα δέντρα, τα χωράφια.
0: Ωραία, κυρία Κωτινοπούλου, μένει τώρα αυτά όλα να τα δούμε και εμείς από κοντά. Θα σας συναντήσουμε το καλοκαίρι στο Πήλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, γεια.

0: Μιλιές Πηλίου λοιπόν, όμορφες εικόνες, όμορφο και το σημερινό μας ταξίδι στο χωριό. Ένα πολύ ιδιαίτερο χωριό του Πηλίου με σημαντική ιστορία, γνωρίσαμε σήμερα. Και σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την ξενάγηση. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα με την εκπομπή στο χωριό, την Πέμπτη βέβαια με το Πάρε το χρόνο σου, και αύριο το απόγευμα μην ξεχνάτε και την τηλεοπτική μας εκπομπή. Πλέον έχουμε και ένα τηλεοπτικό ραντεβού στο ΕΡΤ Κόσμος με την εκπομπή Ρίζες Abroad. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Προκόψη Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Να περνάτε πολύ καλά. Καλοκαίρι πλέον στην Ελλάδα και γενικά στο νότιο ημισφαίριο όπου υπάρχουν Έλληνες, στο βόρειο ημισφαίριο όπου υπάρχουν Έλληνες. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά έχουμε μπει σε αυτό το κλίμα και θέλουμε να το διατηρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Γεια χαρά!
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωραία Ελλάδος 15. UTC 12.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλωσορίζουμε την παρέα των εξωτικών της παράδοσης εδώ από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σε μια ηχογράφηση σήμερα με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη. Το ταξίδι μας στη μουσική παράδοση της Ηπείρου με τον αγαπημένο μας Χρήστο Τζιτζιμίκα για ακόμη μια φορά μαζί μας εδώ στα εξωτικά της παράδοσης. Από τα εσόβαλτα Γιαννιτσών η καταγωγή του, μα σπουδαία έρευνα και καταγραφές τραγουδιών στο Πογόνι, το Ζαγόρι, τα Τζουμέρκα και αλλού, με δύο προσωπικούς δίσκους, τα Ζαγορίσια και Γιαννιώτικα το 1993 με τη συμμετοχή του αείμνηστου Γρηγόρη Καψάλη και τα Πατήματα το 2001 με το συγχωρεμένο Πετρολούκα Χαλκιά, αλλά και πάρα πολλές άλλες συμμετοχές σε ψηφιακούς δίσκους και σχήματα. Θα σας παρουσιάσουμε το σημερινό μας σχήμα εδώ στα εξωτικά της παράδοσης 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, η εκπομπή ειδικά αφιερωμένη και στους ακροατές της ΕΡΤ Ιωαννίνων που μας ακούτε από τα FM, τους ακροατές της ΕΡΑ Λάρισσας και ΕΡΤ Βόλου που μας ακούτε καθημερινά ζωντανά. Σας παρουσιάζω τους μουσικούς που πλαισιώνουν σήμερα το Χρήστο Τζιτζιμίκα, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και κάποιοι νέοι μουσικοί και εξαιρετικά ταλαντούχοι. Ο Κώστας Λιόντος στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης στο βιολί, ο Βασίλης Τριάντης στο λαούτο, ο Κώστας Αρσένης στα κρουστά. Καλή ακρόαση.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλωσορίζω τον Χρήστο Τζιτζιμίκα εδώ στην παρέα μας.
1: Σε βρήκα, Μαρία.
0: Ευχαριστούμε πάντα που είσαι πρόθυμος και έρχεσαι στα εξωτικά της παράδοσης.
1: Και εγώ επίσης.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο. Κάναμε ένα ταξίδι από την Κόρνιτσα, φτάσαμε στα Τζουμέρκα. Πες μας λίγο για αυτά τα τραγούδια. Ποιος είδε τέτοιο πόλεμο, ένα τραγούδι από την Κόρνιτσα στο ρυθμό του Ζαγορίσιου.
1: Υψηλής ποίησης, έτσι. Και το ποιος είδε τέτοιο πόλεμο και το θα παραγγείλω στα βουνά να χαμηλώσουν λίγο. Εκπληκτικά. Σαν στίχους και σαν μελωδίες και σαν ρυθμοί. Είναι τόσα που δεν ξέρουμε τι να διαλέξουμε όταν ερχόμαστε εδώ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
0: Προτιμούμε να ακούμε και κάποια τραγούδια που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά.
1: Εννοείται.
0: Αυτό το βλάχικο, το οποίο το έχει συμπεριλάβει στα πατήματα. Άιντες Life, It's Your Parade.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι του Αχιλέα Γραμμόζη, ένας παππούς που δεν υπάρχει πια. Δηλαδή όταν μου το έδωσε πριν κάνουμε το δίσκο με τον Πέτρο Λούκα, τα πατήματα, ήταν ήδη μεγάλος και είχε αρκετά τραγούδια στη συλλογή του, δεν ξέρω τι έχουν απογίνει. Εν πάση περιπτώσει μου εμπιστεύτηκε δύο τραγούδια για τον δίσκο. Ένα ήταν αυτό, το Άιντε Λάιφ, It's Your Parade, που αναφέρεται στη δύσκολη εποχή την μεταπολεμική της ξενιτιάς, τότε που έφευγε ο άντρας μόνο στη Γερμανία και άφηνε πίσω την γυναίκα με τα δύο παιδιά, τα πέντε παιδιά ξέρω εγώ.
0: Και τι σημαίνει?
1: Και αυτό ουσιαστικά αφηγείται και λέει ότι «Άντε Life It's Your Parade, τα συνιτζέμ του Μιτζιντέι», δηλαδή να πάμε, άντε μωρέ παιδιά να πάμε στο Μιτζιντέι, στο κεφαλόβρισο Πογονίου. Είναι βλάχικης καταγωγής όλοι οι κάτοικοι του κεφαλόβρουσου. Άκος φάτσι, μάρι πρέι, άζε τζούα ντε γιλιάου, σήμερα η γιορτή του αλιά, να γλεντήσουμε για να φύγουμε στη Γερμανία.
0: Το γλέντι το αποχωρισμό.
1: Και μιλάει ο άντρας στη γυναίκα και τα λοιπά. Πρόσεξε, του λέει, μη σου κλέψουν τη βαλίτσα στο τρένο και διάφορα τέτοια. Πολύ έτσι βιωματικό εκείνης της εποχής χαρακτηριστικό.
0: Και το τραγούδι θα παραγγείλω στα βουνά του, το οποίο είναι γνωστό ευρύτερα στην Ελλάδα.
1: Το θα παραγγείλω στα βουνά είναι τραγούδι που ακούγεται στα Τζουμέρκα, το αγαπάνε πολύ οι Σαρακατσάνοι και στη Ρούμελη εννοείται.
0: Ναι.
1: Ανατολική κυρίως.
0: Το επόμενο τραγούδι που θα παίξετε, οι Φαγκαροπρόσωποι, είναι πολύ αγαπητό σε αυτή εδώ την εκπομπή, τα εξωτικά της παράδοσης. Το είχες πρωτοτραγουδήσει παρέα με τον Γρηγόρη Καψάλη στο δίσκο σου. Να του το αφιερώσουμε.
1: Εννοείται.
0: Έχεις χάσει...
1: Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Έχασες δύο πολύ σημαντικούς συνεργάτες, τον Γρηγόρη Καψάλη και τον Πετρούλου Καχαλκιά φέτος. Και αυτό είναι πλέον, σας δίνουν τη σκυτάλη στη γενιά σας.
1: Τουλάχιστον φύγαν πλήρης ημερών και οι δύο. Αφήσαν ένα πανίσχυρο στίγμα. Αλλά ευτυχώς, όπως βλέπετε, βγαίνει νέα γενιά. Σήμερα τυχαίνει να είμαστε με τον δάσκαλο και τους δύο μαθητές, τον Βασίλη τον Τριάντη και τον Κώστα τον Αρσένη και τον Θωμά τον Χαλιγιάννη από τη γνωστή οικογένεια και φυσικά τον Κώστα τον Λιόντο στο κλαρίνο.
0: Νέα παιδιά με πολύ όρεξη.
1: Νέα παιδιά με πολύ όρεξη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ξωδικιά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο B με τον Χρήστο Τζιτζιμίκα στο τραγούδι, τον Κώστα Λιόντο στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης στο βιολί, ο Βασίλης Τριάντης στο λαούτο, ο Κώστας Αρσένης στα κρουστά. Ακούσαμε το Χυμαριώτικο, Κλέφτες Βελτσιστινή και το πολύ γνωστό το Σεβδά, εδώ με τον Χρήστο Τζιτζιμίκα, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ και θέλουμε να μάθουμε πού θα σε βρούμε αυτό το διάστημα των εορτών.
1: Στα Γιάννενα.
0: Στα Γιάννενα, ωραία. Στα... Μας ακούνε από την Έρτη Ιωαννίνων.
1: Ναι, 24 Δεκεμβρίου και το επόμενο είναι 4 Γενάρη στον Αργυλέ, όπου έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια εκεί με τον Αργυλέ, με τον Ευερπίδη, που είναι και υπηρώτης στην καταγωγή, να εντάξουμε μια Κυριακή, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, σε αυτό τον πανέμορφο χώρο. Γίνονται ωραία γλέντια.
0: Και ετοιμάζεις και δίσκο. Συμμετοχή, ναι, σε δίσκο.
1: Ναι, συμμετοχή.
0: Για πες μας γι' αυτό.
1: Είναι μια προσπάθεια του συνδέσμου Σιρακιωτών Πρέβεζας, όπου αποφάσισε να βγάλει κάποια ανέκδοτα βλάχικα τραγούδια, βλαχόφωνα, και να τα εκδώσει σε ένα δίσκο. Και είμαστε στη διαδικασία τώρα, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου τελειώνουμε τη φάση των στούντιο, των ηχογραφήσεων, και ελπίζω σε ένα δίμηνο, τρίμηνο, κάπου εκεί να είναι έτοιμη η έκδοση. Περιλαμβάνει σιρακιώτικα τραγούδια, είμαστε τραγουδιστές εγώ και ο Πέτρος Ομόκας. Η ορχήστρα είναι το σχήμα του Βασίλη Παπαγεωργίου και τον Κώστα Γιώργο στο βιολί.
0: Τους χαιρετάμε,
1: εννοείται.
0: Τους αγαπάμε. Να ευχαριστήσουμε και το Μουσικό Σχολείο Αθηνών που μας εμπιστεύτηκαν εδώ τα νέα ταλέντα.
1: Τα παιδιά, τα νέα ταλέντα.
0: Και να τους συγχαρούμε.
1: Το διευθυντή, ναι, και ναι, βέβαια να τους συγχαρούμε για τη δουλειά που κάνουν. Και πάνω απ' όλα τον δάσκαλό τους εδώ, τον Βασίλη Τριάντη.
0: Χαίρομαι πάντως που τα νέα παιδιά επιστρέφουν στην παράδοση και όπως λες και εσύ πολύ συχνά τελευταία, έχει γίνει μόδα η παράδοση.
1: Ναι, κατά κάποιον τρόπο υπάρχει ένα ρεύμα, κυρίως στα αστικά περιβάλλοντα, με ένα νέο τύπο εναλλακτικής, να το πούμε έτσι, παραδοσιακής μουσικής, όπου βγαίνουν κάποια πράγματα αρκετά ελπιδοφόρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να ακούσουμε ένα κλειστό Αργυθέας.

0: Από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας να αποχαιρετήσουμε όλους τους ακροατές, να ευχαριστήσω τον Χρήστο Τζιτζιμίκα που ήταν μαζί μας στο τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ο Κώστας Λιόντος στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης στο βιολί, ο Βασίλης Τριάντης στο λαούτο, ο Κώστας Αρσένης στα κρουστά. Ευχαριστώ πολύ τον Διονύση Λιμπέρη που φρόντισε τον ήχο. Στην επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, η Μαρία Κουτσιμπύρη. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Παγκόσμια Φωνή» μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στην ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Έχουμε αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου της Τουρκίας του Ερντογάν, και τα πρωτοσέλιδα εδώ που βλέπω είναι ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είπε ότι πρέπει να άρουμε τις κυρώσεις στην Τουρκία για τα F-35. Ο δε Ερντογάν έχουμε υπόσχεση, λέει, από τη ΣΥΠΑ για 5 αεροσκάφη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα. Έχουμε ασφαλώς την σύνοδο του ΝΑΤΟ εκεί πέρα, και ασφαλώς η Τουρκία θα επιδιώξει, όπως όλοι ξέρουμε, να αποκτήσει τους F-35, αυτά τα αεροσκάφη τα οποία θεωρούνται από τα πιο εξελιγμένα στον κόσμο, αλλά και άλλους πυράβλους SAMP-T, και να μπει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την άμυνα. Λοιπόν, πέρα από αυτά όμως, εμείς, όπως κάνουμε κάθε μέρα, θα ξεκινήσω μετά από αυτό λέγοντας χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Σήμερα γιορτάζει η Κυριακή, ο Κυριάκος, ο Οδυσσεύς και η Οδύσσια. Λοιπόν, Οδυσσέας προέρχεται η λέξη από το Οδυσσέας, διασές, από ό,τι βλέπω εδώ, είναι αγνώστου ετυμολογίας, προελληνικής προέλευσης. Η λέξη Οδύσσομαι σημαίνει μισό, αλλά υπάρχει και η λέξη Οδύρωμαι που σημαίνει θρηνό, πιθανόν να προέρχεται από αυτές τις, να έχει αυτές τις ρίζες. Τώρα όσον αφορά το Κυριάκο και την Κυριακή, προέρχεται από την ημέρα της εβδομάδας την Κυριακή. Επίσης σήμερα είναι η ημέρα της γλώσσας Σουαχίλη, την μιλάνε κάπου 200 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική. Είναι μια γλώσσα η οποία έχει αρκετά στοιχεία αραβικών. Παλαιότερα χρησιμοποιείται η αραβική αλφάβητος, πλέον χρησιμοποιείται η λατινική αλφάβητος. Ανήκει στη ομάδα γλωσσών Μπαντού, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Ακόμη λέει και το όνομα της γλώσσας είναι δάνειο, μπορεί να μεταφραστεί κατά προσέγγιση από τα αραβικά ως της ακτής. Ίσως γιατί οι άνθρωποι που τη μιλάνε στην Αφρική είναι αυτοί που κατοικούν την ανατολική ακτή της, βρίσκονται κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Αφρικής. Αυτά λοιπόν για τη λέξη Σουαχίλη. Από εκεί και πέρα ερχόμαστε πίσω στο χρόνο. 1550, οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. Κατά σύμπτωση χθες διάβαζα ότι έξυπνοι μικονιάτες αποφάσισαν να λανσάρουν και μία σοκολάτα που την παρασκευάζουν εκεί με το όνομα Μύκονος, και από ό,τι είδα μάλιστα έχει σχήμα που ταιριάζει στο νησί, υπό την έννοια ότι έχει αυτό το πλακόστρωτο πάνω στη σοκολάτα σε σχήμα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, δεν την έχω φάει να σας πω αν αξίζει κιόλας, αλλά πάντως είναι μια πολύ έξυπνη μαρκετίστικη προσπάθεια. 1770, ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στον λιμένα Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπινα, οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Σμύρνης. 1928, το ψωμί σε φέτες για τοστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία του Τσίλικος του Μιζούρι, Ηνωμένες Πολιτείες. 1974, η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Μια πολύ σημαντική συνάντηση ήταν η Ολλανδία της εποχής με τον Γιώχαν Κρόιφ, τον Έσκενς και όλους αυτούς τους μεγάλους άσους του Άγιαξ της εποχής. Νομίζω είχε και κανένα δύο παίκτες από τη Φέγενορντ. Προηγήθηκε, από ό,τι θυμάμαι, με πέναλτι η Ολλανδία, αλλά ισοφάρισε και έβαλε 2 γκολ και πήρε το κύπελο τελικά η Γερμανία.
νομίζω ότι ο σέντερ φορ της Εθνικής Γερμανίας τότε, ένας κοντούλης έτσι, χοντρούλης κάπως, λεγότανε Μίλερ, ήταν αυτός ο οποίος έβαλε τα δύο γκολ της Γερμανίας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, 2005, τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με τρεις εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και μία σε λεωφορείο. 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο απολογισμός. 2019 έχουμε βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, οι οποίες σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Και στους ανθρώπους, οι οποίοι, σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, Βλάντιμιρ Μακιαγκόφσκι, ο Ρώσος ποιητής, ο γνωστός Ρώσος ποιητής, γεννήθηκε το 1893. 1936 έχουμε τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη, του γνωστού Έλληνα τραγουδιστή και λιράρη. Νομίζω ότι θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του αμέσως μόλις πάμε σε μουσικό διάλειμμα. 1940 γεννιέται ο Ρίγκο Σταρ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι, Άγγλου μουσικού, του ντράμερ των Beatles. Και στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, 1890 φεύγει από τη ζωή ο Ονρί Νεσλέ, ο ελβετός επιχειρηματίας, ο ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής, την Νεσλέ όπως την ξέρουμε σήμερα. 1908 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Και το 1930 φεύγει από τη ζωή ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για τη διαλεύκανση των πολυάριθμων υποθέσεών του. Ασχολήθηκε ακόμη με τα ψυχικά φαινόμενα. Όπως διαβάζω εδώ πέρα, είχε γεννηθεί το 1859. Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το καθημερινό μας ταξίδι. Ήδη ο Χρήστος Βουγιουκλάκης έχει έτοιμο ένα τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936. Το «Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά» είναι ένα από τα τραγούδια που φαντάζομαι αρέσουν και σε εσάς, αρέσει πολύ σε μένα τουλάχιστον. Πέρα από αυτό όμως, σήμερα δεν θα κάνουμε το γνωστό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Θα κάνουμε το ταξίδι στο χρόνο, στην ιστορία, την ελληνική ιστορία, και θα μιλήσουμε για 2-3 γεγονότα τα οποία την σημάδευσαν. Αναφέρομαι στην διάσκεψη του Λονδίνου του 1927 που άνοιξε το δρόμο για την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους και, και αργότερα το 1830 την ίδρυσή του, στην αρχή σαν αυτόνομο υποτελές φόρου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και αργότερα ως ανεξάρτητο κράτος, το πρώτο ανεξάρτητο κράτος αν θυμάμαι καλά στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον καλεσμένο μας.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή «Παγκόσμια Φωνή» μας, ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδος στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Όπως προανήγγειλα, η σημερινή μας εκπομπή δεν θα είναι ένα ταξίδι στην ομογένεια, θα είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, στην ιστορία. Και συγκεκριμένα θα πάμε πίσω στο χρόνο στο 1827, όταν υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου, η οποία αποτελεί το θεμέλιο λίθο κατά κάποιο τρόπο της ελληνικής ανεξαρτησίας, καθώς για πρώτη φορά οι μεγάλες δυνάμεις, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία, παρενέβησαν δυναμικά, ανοίγοντας το δρόμο αργότερα για την αυμαχία του Ναβαρίνου και την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους το 1830. Για όλα αυτά και για πολλά ακόμη, έχουμε μαζί μας ακόμη μια φορά τον αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής, τον κύριο Αντώνη Κλάπ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον οποίο ευχαριστώ που είναι ακόμη μια φορά μαζί μας. Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, σε καλωσορίζω ακόμη μια φορά και ευχαριστώ.
1: Αγαπητέ μου Δημήτρη, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Αναφέρθηκα στην συνθήκη του Λονδίνου, υπογράφτηκε σαν χθες δηλαδή, το 1827, 6 Ιουλίου συγκεκριμένα, σε μια στιγμή που η Ελληνική Επανάσταση έπνεε τα λίσθια, όπως ξέρουμε, στρατιωτικά τουλάχιστον, λόγω της επέλασης του Ιμπραήμ. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, πώς καταφέραμε να μετατρέψουμε μια στρατιωτική ήττα, γιατί περί αυτού πρόκειτο, σε ένα τέτοιο διπλωματικό θρίαμβο? Τι συνέβη εκείνη την εποχή και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα?
1: Η ευρωπαϊκή διπλωματία είχε ασχοληθεί με το ελληνικό ζήτημα από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή από την ώρα που ξεκίνησε η Επανάσταση δεν έμεινε ένα θέμα το οποίο απασχολούσε μόνο τους Έλληνες και τους Οθωμανούς, αλλά απασχόλησε ολόκληρη την Ευρώπη. Όταν εξέσπασε η Επανάσταση, όταν ο Ιψηλάντης κήρυξε την Επανάσταση, παρατούν άβριες ηγεμονίες, οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις κατά σύμπτωση βρίσκονταν να συνεδριάζουν στο Λάιμπα. Στη σημερινή Λιουμπλιάνα δηλαδή της Σλοβενίας, τότε δεν υπήρχε Σλοβενία, ήταν κομμάτι της Αυστριακής Αυτοκρατορίας, και εκεί αποφάσισαν να καταδικάσουν με φραστικά την Επανάσταση, αλλά να μην πάρουν κάποιο μέτρο για την πάταξή της με στρατιωτικά μέτρα, κάτι που έκαναν στις περιπτώσεις των Επαναστάσεων στην Ιβηρική Χερσόνησο και στην Ιταλική Χερσόνησο, που ξέσπασαν περίπου την ίδια χρονική περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο η Ελληνική Επανάσταση πήρε μια μεγάλη ανάσα, διότι αν οι μεγάλες δυνάμεις είχαν πάρει την απόφαση να αντικαταστήλουν στρατιωτικά, κατά πάσα πιθανότητα θα είχε διαλυθεί πριν ακόμα ξεκινήσει καλά-καλά. Οφείλω να πω ότι σε αυτή την απόφαση των μεγάλων δυνάμεων να μην καταστήλουν δηλαδή στρατιωτικά την Ελληνική Επανάσταση έπαιξε σημαντικό ρόλο και ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος εκπροσωπούσε τη Ρωσία στο συνέδριο του Λάιμπαχ ως ένας από τους δύο υπουργούς εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και φρόντισε να κινηθεί παρασκηνιακά και έτσι να την διασώσει την Ελληνική Επανάσταση. Παρόμοια ήταν και η απόφαση που λήφθηκε ένα χρόνο μετά στο συνέδριο της Βερόνας, όπου εκεί και πάλι, ναι μεν οι μεγάλες δυνάμεις δεν επιδοκίμασαν την Επανάσταση, αλλά δεν πήραν και κάποιο δραστικό μέτρο για την αντιμετώπιση της. Εκείνο που προσδιορίσε περισσότερο τις διεργασίες γύρω από το ελληνικό ζήτημα ήταν η αντιπαλότητα δύο μεγάλων δυνάμεων που είχαν αντικρουόμενα συμφέροντα στην περιοχή. Η μία ήταν η Ρωσία και η άλλη ήταν η Μεγάλη Βρετανία. Η Ρωσία παραδοσιακά ήθελε να κατέλθει στη Μεσόγειο και έτσι αντιμετώπιζε την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως εμπόδιο, δεδομένου ότι οι Οθωμανοί έλεγχαν τα στενά του Βοσπόρου και του Δαρδανελίων και επομένως δεν επέτρεπαν στους Ρώσους να έχουν πρόσβαση στις θερμές θάλασσες. Από την άλλη, οι Βρετανοί έβλεπαν με μεγάλη ανησυχία την προοπτική της ρωσικής καθόδου στη Μεσόγειο, οι ίδιοι κυριαρχούσαν στη θάλασσα. Και επομένως αντιμετώπιζαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία θετικά, υπό την έννοια ότι το εμπόδιο που έβαζε απέναντι στη Ρωσία ήταν εποφελία των Βρετανικών συμφερόντων. Έτσι ξεκίνησε ένας διαγωνισμός, να το πούμε έτσι, ένα παιχνίδι ντόμινο μεταξύ Ρωσίας και Βρετανίας. Οι Ρώσοι είδαν με συμπάθεια την προοπτική οι ίδιοι να πρωτοστατήσουν στη δημιουργία ενός ελληνικού κράτους ή περισσότερων του ενός ελληνικών κρατών. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη διπλωματική πρωτοβουλία
0: την
1: ίδρυση ελληνικού κράτους προήλθε από τη ρωσική πλευρά. Είναι το περίφημο σχέδιο των τριών τμήματων, το οποίο κατατέθηκε...
0: Τι ήθελαν δηλαδή ακριβώς η Ρώση να γίνει?
1: Οι Ρώσοι ήθελαν τη δημιουργία όχι ενός ενιαίου ελληνικού κράτους, αλλά τριών αυτόνομων ελληνικών ηγεμονιών. Η μία θα απλωνόταν στη Δυτική Ελλάδα, η άλλη στην Ανατολική Ελλάδα και η τρίτη στην Νότια, Πελοπόννησο και Κρήτη δηλαδή. θα υπήρχαν τρεις διαφορετικές επικράτειες, όπως υπήρχαν οι παραδουνάβιες ηγεμονίες, και αυτές θα είχαν κοινή εκπροσώπηση μεν ενώπιον του Σουλτάνου, δεν θα ήταν ανεξάρτητα κράτη, θα ήταν αυτόνομες φόροι υποτελείς επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά με μεγάλη εσωτερική αυτοδιοίκηση. Οι Ρώσοι μέσω αυτού του σχεδίου ήλπιζαν ότι θα δημιουργήσουν τρεις πολύ αδύναμα αυτόνομα ελληνικά κράτη, τα οποία μοιραία θα προσκολώνται στην Ρωσική Αυτοκρατορία. Θα ήταν δηλαδή εξαρτήματα της ρωσικής πολιτικής και έτσι με έμεσο τρόπο θα αποκτούσαν πρόσβαση στη Μεσόγειο. Αυτή η προοπτική δεν ήταν καθόλου ευχάριστη για τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις, κυρίως για τη Μεγάλη Βρετανία, και έτσι το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
0: Έγινε αυτή η πρόταση?
1: Αυτή έγινε τον Ιανουάριο του 1824.
0: Μάλιστα.
1: Άρα σχετικά πολύ νωρίτερα από τη συνθήκη του 1827, αλλά δρομολόγησε αυτές τις διαδικασίες για τον εξής λόγο. Οι Βρετανοί ανησύχησαν πολύ για το ενδεχόμενο ένα μελλοντικό ρωσικό σχέδιο να επιτύγχανε, και έτσι ξεκίνησαν μια προσπάθεια να συνεννοηθούν με τη Ρωσία, προκειμένου το όποιο επόμενο σχέδιο λύσης να ήταν κοινό βρετανορωσικό, να μην ήταν δηλαδή μόνο αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας της Αγίας Πετρούπολης. Και πράγματι έτσι έγινε. Την άνοιξη του
0: 1800... Γαλλία τι ρόλο έπαιζε σε όλο αυτό?
1: Η Γαλλία μέχρι το 1827 είχε σχετικά περιορισμένο ρόλο, δεν είχε μπορέσει να μπει έτσι δυναμικά στο παιχνίδι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γαλλία έχει βγει πληγωμένη από την ήττα των Ναπολεόντιων πολέμων και ακόμα προσπαθεί να αναλάβει δυνάμεις. Η Γαλλία επέστρεψε τυπικά στη χωρία των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων το 1818. Επομένως, όταν ξεκινάει η Επανάσταση, είναι ακόμα πολύ, πολύ φρέσκο το παρελθόν της ήττας των Ναπολεόντιων πολέμων, και η Γαλλία μέσω και της ελληνικής υπόθεσης προσπαθεί να ξαναμπεί στο διπλωματικό προσκήνιο και εν μέρει θα τα καταφέρει. Το 1826, την άνοιξη του 1826, η Βρετανία και η Ρωσία υπογράφουν το πρωτόκολλο της Πετρούπολης. Μια διμερή βρετανορωσική συμφωνία που υπογράφεται στην Αγία Πετρούπολη και η οποία έχει τεράστια σημασία για την ελληνική υπόθεση. Είναι η πρώτη φορά που σε ένα διεθνές διπλωματικό κείμενο, σε μια διεθνή συνθήκη δηλαδή, αναγράφεται η λέξη Ελλάς. Προσδιορίζεται δηλαδή και το όνομα του κράτους. Δηλαδή, Ρωσία και Βρετανία λένε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μία ελληνική επικράτεια, αυτόνομη, όχι ανεξάρτητη, φόρο υποτελής του Σουλτάνο, η οποία όμως θα λέγεται Ελλάς, και σε αυτήν οι Έλληνες θα έχουν το δικαίωμα της εσωτερικής τους αυτοκυβέρνησης, αφού πληρώνουν βέβαια τον φόρο υποτέλειας που θα τους αναλογεί υπέρ του Σουλτάνου.
0: Έπαιξε κανένα ρόλο εκεί πάλι ο Καποδίστριας αυτό?
1: Όχι, ο Καποδίστριας δεν παίζει ρόλο σε αυτό, γιατί πια έχει φύγει από το προσκήνιο. Έχει εγκαταλείψει την ρωσική διπλωματία, ιδιωτεύει πια στην Ελβετία. Περισσότερο είναι βρετανική πρωτοβουλία παρά ρωσική πρωτοβουλία. Οι Ρώσοι ανταποκρίνονται θετικά στις βρετανικές προτάσεις παρά το αντίστροφο. Το ενδιαφέρον του πρωτοκόλλου της Πετρούπολης, εκτός του ότι μιλάει για την ίδρυση αυτόνομου ελληνικού κράτους, είναι ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσχώρησης στις διατάξεις του πρωτοκόλλου και όποιας άλλης μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης ενδιαφερθεί. Τρεις ακόμα είναι οι δυνάμεις οι μεγάλες, πριν της Βρετανίας και της Ρωσίας, είναι η Γαλλία, είναι η Αυστρία του Μέτερνιχ και είναι και η Προσία. Ακόμα δεν έχει ιδρυθεί γερμανικό κράτος, αλλά υπάρχει ως ένα από τα γερμανικά κράτη το πιο ισχυρό, η Προσία.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτά τα τρία τελικά θα ανταποκριθεί μόνο η Γαλλία. Η Αυστρία δεν ήθελε να μπλέξει στην υπόθεση. Ο Μέτερνιχ έβλεπε με μεγάλη αντιπάθεια την Ελληνική Επανάσταση. Οι Γερμανοί, οι Πρόσοι δεν είχαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα βαλκανικά ζητήματα και επομένως έμειναν στο περιθώριο. Οι Γάλλοι, αντίθετα, μεσογειακή δύναμη καθώς ήταν, διέβλεψαν μια ευκαιρία για την προώθηση και των δικών του συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο. Και έτσι καταλήξαμε το καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 1827, στη σύναψη αυτής της συνθήκης του Λονδίνου, που πια ήταν τριμερής. Βρετανία, Ρωσία και Γαλλία συνυπέγραψαν μια διεθνή συνθήκη που στην πραγματικότητα επαναλάμβανε όλους τους όρους του πρωτοκόλλου της Πετρούπολης, δηλαδή για την ίδρυση αυτόνομου ελληνικού κράτους κτλ. Αλλά είχε και μια επιπλέον πρόβλεψη.
0: Μυστικό άρθρο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
1: Ήταν μια συμφωνία μεταξύ των τριών που έλεγε ότι σε περίπτωση που οι Έλληνες και οι Οθωμανοί δεν αποδεχθούν τους όρους του πρωτοκόλλου, δηλαδή δεν καταθέσουν τα όπλα και αποδεχθούν την ίδρυση αυτόνομου ελληνικού κράτους, τότε οι τρεις χώρες, Βρετανία, Γαλλία και Ρωσία, έχουν τη δυνατότητα να
0: επιβάλλουν.
1: Αρχίσουν και βία ακόμα,
0: να
1: επιβάλλουν τη βία, να επέλεγουν τη διά της βίας τους όρους του πρωτοκόλλου. Αυτό ήταν πολύ θετικότερο για τους Έλληνες παρά για τους Οθωμανούς, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι του 1827 η Ελληνική Επανάσταση σχεδόν κατασταλεί. Έχουμε μεσολαβήσει περίπου 2 χρόνια εκστρατείας του Ιμπραήμ, έχει επικρατήσει ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, έχει πέσει το Μεσολόγγι, είναι ελάχιστα τα φρούρια τα οποία βρίσκονται στα χέρια των Ελλήνων και η Επανάσταση μοιάζει να πνέει τα λίστια.
0: Άρα κατά κάποιο τρόπο, συγγνώμη σε διακόπτω, αυτό δείχνει ότι, γιατί όλα αυτά τα γνώριζαν ασφαλώς οι μεγάλες δυνάμεις. Δεν ήθελαν κατά κάποιο τρόπο να χάσουν την ευκαιρία, ας το πούμε έτσι, να ιδρυθεί το νέο ελληνικό κράτος εκεί πέρα για να κατά κάποιο τρόπο περιοριστεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Ο καθένας έβλεπε ένα επιμέρους συμφέρον. Δηλαδή οι Ρώσοι έβλεπαν στην προοπτική ίδρυσης ελληνικού κράτους ένα κράτος που θα μπορούσε να γίνει φιλορωσικό και επομένως να λειτουργήσει ως προτεκτοράτο ρωσικό, δηλαδή ως μια προκεχωρημένη, ας πούμε, ναυτική βάση της Ρωσίας με πρόσβαση στην Μεσόγειο.
0: Λόγω και θρησκείας, έτσι φαντάζομαι.
1: Λόγω θρησκείας, ναι. Οι Βρετανοί θεωρούσαν ότι αυτό το κράτος, επειδή θα ήταν πολύ μικρό, φτωχό, αδύναμο, αλλά ταυτόχρονα περικυκλωμένο από θάλασσα, θα προσκολάτω αργά ή γρήγορα στην ναυτική δύναμη που έλεγχε την Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή στην ίδια τη Μεγάλη Βρετανία. Οι Γάλλοι είδαν μια ευκαιρία να επανέλθουν στο διπλωματικό προσκήνιο της Ευρώπης μετά τη μεγάλη τους ήττα στους Ναπολεόντιους πολέμους. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους είχε την πρόθεση να εμπλακεί στο ελληνικό ζήτημα. Τελικώς όλο αυτό ωφέλησε, εκτός από τις μεγάλες δυνάμεις βέβαια, και τους ίδιους τους Έλληνες, διότι την ώρα που η Επανάσταση κατέρεε, τους δόθηκε μια σανίδα σωτηρίας, ένα χέρι, που ήρθε από μηχανής θεός, ας πούμε, να τους τραβήξει από το βάροθρο και να τους φέρει στην επιφάνεια. Χαρακτηριστικό είναι ότι λίγες εβδομάδες πριν υπογραφεί η συνθήκη στο Λονδίνο, οι Έλληνες, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη ανάγκη στην οποία έχουν βρεθεί, έχουν εκλέξει ως κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια. Mm-hmm. Καποδίστρια εκλέγεται λίγο πριν υπογραφεί η συνθήκη του Λονδίνου και τελικά θα έρθει στην Ελλάδα λίγους μήνες αφού το εφαρμόζεται κιόλας στη συνθήκη του Λονδίνου και παίρνει και μορφή στρατιωτικής επέμβασης με την αυμαχία του Ναυαρίνου.
0: Και ήθελα εδώ να ρωτήσω το εξής. Το 1827 η συνθήκη, όπως είπες, μιλούσε για μια αυτόνομη Ελλάδα, φόρου υποτελεί στο Σουλτάνο. Πώς φτάσαμε μέσα σε 3 χρόνια με το πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830 στην πλήρη και κυρίαρχη ανεξαρτησία?
1: Το σημείο καμπής, το πρώτο σημείο καμπής, είναι η ναυμαχία του Ναυαρίνου. Και το φθινόπωρο του 1827, κατ' εφαρμογή της συνθήκης του Λονδίνου, οι τρεις δυνάμεις που την έχουν υπογράψει, Βρετανία, Γαλλία και Ρωσία, στέλνουν ναυτικές μοίρες στην Πελοπόννησο. Με σκοπό όχι να πολεμήσουν, αλλά να κάνουν αυτό που λέγανε τότε τη διπλωματία της κανονιοφόρου, δηλαδή επίδειξη της σημαίας τους στον Ιμπραήμ, γιατί οι Έλληνες δεν είχαν έτσι κι αλλιώς τη δυνατότητα να αντισταθούν, και να αναγκάσουν τον Ιμπραήμ να αποδεχθεί τους όρους της συνθήκης χωρίς να πολεμήσουν εναντίον του. Πίστεψαν δηλαδή ότι μόλις ο Ιμπραήμ δει τους στόλους τους τρεις, τον ρωσικό, τον γαλλικό και τον βρετανικό, θα καταλάβει ότι η διαφορά είναι τεράστια και δεν θα προβάλλει καμία αντίσταση. Οι στόλοι έφτασαν στο Ναυαρίνο, στην Πύλο δηλαδή, και ήταν να βλοχούσε ο στόλος του Ιμπραήμ. Και ενώ δεν είχαν πρόθεση να ναυμαχήσουν εναντίον του Ιμπραήμ, από μία παρεξήγηση και από μία ανταλλαγή πυρών που δεν ήταν ακριβώς προσχεδιασμένη, προέκυψε μία μικρή αψιμαχία, η οποία μέσα σε λίγη ώρα κατέληξε σε ναυμαχία.
0: Αληθεύει ναι, ότι σε αυτό που περιγράφεις σαν αψιμαχία είναι ότι ο επικεφαλής ναύαρχος, ο Βρετανός, ο Κόδρινγκτον, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ο Κόδρινγκτον.
0: Ήταν αυτός ο οποίος έστειλε μία αντιπροσωπεία να μιλήσει με τους Τουρκαλβανούς, τους Τούρκους και τους Αιγύπτιους εκεί πέρα, ας πούμε. Και μέσα σε αυτούς είχε και ένα μεταφραστή, ο οποίος ήταν Έλληνας. Ισχύει
1: ήταν
0: αυτό?
1: Έλληνας. Υπήρχε και ένας Έλληνας. Το επεισόδιο προέκυψε επειδή η αντιπροσωπεία που έστειλε ο Κόδρινγκτον ήταν ο επικεφαλής των τριών στόλων, ήταν ο αρχινάβαρχος, ας πούμε, γιατί υπήρχαν και άλλοι 2 ναύαρχοι, ένας της Ρωσικής και ένας της... ήταν ο Δεριγνή από πλευράς Γαλλίας. Ο Χέιδεν, μπράβο, και ο Χέιδεν από ρωσικής πλευράς. Ο Χέιδεν δεν ήταν Ρώσος, ήταν Ολλανδός στην πραγματικότητα, αλλά την εποχή εκείνη συνηθιζόταν πολλές φορές να υπάρχουν και ανώτεροι αξιωματικοί από τρίτες χώρες που υπηρετούσαν στις υπόλοιπες. ο κόδρυπτονος επικεφαλής των τριών είχε αναλάβει και την διαπραγμάτευση με τον Ιμπραήμ. Λογικό ήταν αυτό. Έστειλε μία αντιπροσωπεία. Καθώς η αντιπροσωπεία επέστρεφε, οι Τούρκοι, οι Τουρκοαιγύπτιοι θεώρησαν σκόπιμο να την πυροβολήσουν, ας πούμε, και υπήρξε μία εκεί μικρή αψημαγία. Ο Κόδρυπτον θεώρησε ότι.
0: Νομίζω ότι τον σκοτώσανε τον Έλληνα.
1: Τον σκοτώσανε, ναι.
0: Σκοτώσανε τον Έλληνα μεταφραστή.
1: Ναι. Ισχύει. Ο Κόδρυπτον θεώρησε ότι αυτό ήταν μεγάλη απρέπεια από την πλευρά, από την πλευρά του Ιμπραήμ, ότι είχε δηλαδή παραβιάσει κάθε έννοια διπλωματίας κτλ. Και αμέσως μετά έδωσε εντολή να ανοίξουν τα κανόνια πυρ εις βάρος του Ιμπραήμ, και μέσα σε λίγα λεπτά ο στόλος του Ιμπραήμ βυθίστηκε σχεδόν ολοσχερός. Ήταν η καταστροφή απόλυτη. Η χαρακτηριστικό της. Και τη ψυχοσύνθεση του Κόδρυπτον και τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τον Ιμπραήμ είναι ότι όταν έφτασε στον Αβαρίνο και έστειλε τα πρώτα μηνύματα στον Ιμπραήμ και ο Ιμπραήμ το απέντησε με μεγάλη αφάβεια, ας το πούμε έτσι, στα μάτια του Κόδρυπτον, ο Κόδρυπτον του είπε ότι εγώ έχω έρθει για να δώσω εντολές και όχι για να πάρω εντολές. Δηλαδή θεωρούσε ότι αυτά που θα έλεγε ο Ιμπραήμ έπρεπε να τα κάνει στο 100% και δεν δεχόταν συζήτηση. Και όταν αισθάνθηκε προσβεβλημένος, διέταξε την καταναυμάχηση, την καταβήθηση του Τουρκο-Αιγυπτιακού στόλου. Είναι χαρακτηριστικός και ο τρόπος με τον οποίο οι τρεις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετώπισαν την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Ο Βρετανός, μάλλον ο Γάλλος και ο Ρώσος ναύαρχος παρασημοφορήθηκαν από τις κυβερνήσεις τους. Ο Βρετανός επιπλήχθηκε από τη Βρετανική κυβέρνηση και αυτό που είχε κάνει. Ο Κόδρυπτον. Διότι δεν είχε, όντως δεν είχε εντολή να κάνει αυτό που έκανε. Το έκανε καθ' υπέρβαση των εντολών του. Και η Βρετανική κυβέρνηση θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο είχε θέσει σε κίνδυνο τα βρετανικά συμφέροντα στη Μεσόγειο. Γιατί ο στόχος δεν ήταν να καταστραφεί ο Ιμπραήμ. Ο στόχος ήταν να φύγει ειρηνικά από την Πελοπόννησο, έτσι ώστε να υπάρξει μια ισορροπία, εν πάση περιπτώσει, στην μεταπολεμική κατάσταση. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου είναι σίγουρα σημείο καμπής, διότι πια δρομολογεί την ίδρυση ελληνικού κράτους χωρίς αμφιβολία. Οι Οθωμανοί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Αντιστέκονται ακόμη, δηλαδή δεν θέλουν να αποδεχθούν τη μοίρα τους, αλλά είναι πια βέβαιο ότι δεν μπορούν και να την αποφύγουν. Θα μεσολαβήσει και ένας ρωσοτουρκικός πόλεμος.
0: Αληθεύει ότι σε αυτή την περίοδο οι Γάλλοι έστειλαν ένα στράτευμα στην Πελοπόννησο.
1: Εκστρατευτικό σώμα, ναι. Υπό τον στρατηγό Μεζόν. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το ήθελε πάρα πολύ ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας έρχεται στην Ελλάδα αρχές του 1828, δηλαδή περίπου 2-3 μήνες μετά την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Και ένα από τα πράγματα που θέλει να κάνει είναι να σταλεί στην Πελοπόννησο διεθνές εκστρατευτικό σώμα, πολυεθνική δύναμη, σαν Γκυανόκρανη δηλαδή, να το σκεφτούμε σήμερα, το ίδιο. Δεν υπάρχει τότε αυτή η ιδέα, αλλά πόσο προχωρημένη είναι η σκέψη του. Πολυεθνική δύναμη, βρετανικός, γαλλικός και ρωσικός στρατός ταυτόχρονα, για να βεβαιωθούν ότι θα εγκαταλείψει ο Ιμπραήμ την Πελοπόννησο. Θα εκαθαριστεί δηλαδή η Πελοπόννησος από τις ξένες δυνάμεις, από τις τουρκο-αιγυπτιακές δυνάμεις. Αυτή η ιδέα του Καποδίστρια έχει και μια μεγάλη διπλωματική σημασία, διότι υπολόγιζε, σωστό ήταν αυτό, ότι από τη στιγμή που θα αποβιβαστούν βρετανικά, γαλλικά και ρωσικά στρατεύματα στην Πελοπόννησο, ο Ιμπραήμ δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να φύγει. Δεν θα έχει δυνατότητα να αντισταθεί, ούτε θα μπορεί να επιβάλλει για τα αφικά τελεσμένα, και ότι αυτή θα είναι η τελική εγγύηση για την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Τελικά οι Βρετανοί και οι Ρώσοι δεν θα δεχθούν να στείλουν στρατό, θα δεχθούν όμως οι Γάλλοι. Και έτσι δεν θα είναι μεν πολυεθνική δύναμη, θα είναι μια αμιγώς γαλλική, ένα αμιγώς γαλλικό εκστρατευτικό σώμα που θα φτάσει στην Πελοπόννησο, αλλά που και αυτό θα κάνει την ίδια δουλειά. Δηλαδή θα εκαθαρίσει πράγματι την Πελοπόννησο από τα υπολείμματα του τουρκο-αιγυπτιακού στρατού.
0: Συγκρούστηκαν οι Γάλλοι με τους.
1: Ενίοτε, ναι, είχαν και επεισόδια με τους τουρκο-αιγυπτίους. Δεν ήταν δηλαδή τελείως ανέμακτοι και φιλικοί.
0: Το λέω αυτό γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στο στρατόπεδο του Ιμπραήμ, στο στρατό του Ιμπραήμ, υπηρετούσαν και Γάλλοι αξιωματικοί.
1: Οι Γάλλοι αξιωματικοί αυτοί βέβαια ήταν μισθοφόροι του Ιμπραήμ. Επομένως δεν λειτουργούσαν με την έννοια της εθνικής τους, ας πούμε, τοποθέτησης, αλλά με βάση την αμοιβή που λάμβαναν από τον Ιμπραήμ και από τον πατέρα του Ιμπραήμ, τον Μοχάμεντ Άλι. Οι Γάλλοι αξιωματικοί του στρατού του Ιμπραήμ ήταν κατά τεκμήριο βετεράνοι των Ναπολεόντιων πολέμων. Άρα άνθρωποι με πολύ μεγάλη στρατιωτική και πολεμική εμπειρία. Ικανότατοι αξιωματικοί και οι οποίοι είχαν οργανώσει ολόκληρο το στράτευμα του, ολόκληρη τη στρατιά την Τουρκο-Αιγυπτιακή. Ένας από τους λόγους που αυτή η στρατιά είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες ήταν ότι ήταν πολύ καλά οργανωμένοι από τους Γάλλους αξιωματικούς και πολύ καλά εξοπλισμένοι ταυτόχρονα. Δηλαδή, οι Γάλλοι αξιωματικοί του Ιμπραήμ ήταν εκείνοι που έφεραν όλες τις νέες μεθόδους, όλα τα νέα όπλα, όλες τις νέες τακτικές για να τις αξιοποιήσει ο Ιμπραήμ στο πεδίο της μάχης.
0: Ναι. Τώρα, κοιτώντας πίσω σε όλα αυτά τα οποία περιέγραψες, γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει τάση είτε να υπερτιμάται ή να υποτιμάται η εγχώρια προσπάθεια και να υπερτονίζεται ή να υποτιμάται επίσης ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων εκείνης της εποχής, σε εκείνο το γεγονός. Ποια είναι η δικιά σου ιστορική αποτίμηση για το realpolitik των ξένων δυνάμεων έναντι του ελληνικού αίματος στην προκειμένη περίπτωση?
1: Νομίζω ότι είναι λάθος να το βλέπουμε διαζευκτικά. Δηλαδή να λέμε ότι ή οι Έλληνες τα κάθαιναν όλα μόνοι τους ή ότι όλα τα οφείλουν στις μεγάλες δυνάμεις. Και τα δύο έπρεπε να συνυπάρξουν για να προκύψει το θετικό αποτέλεσμα της ίδρυσης του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι χωρίς την παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων η ελληνική επανάσταση κατά πάσα πιθανότητα το 1827 θα είχε κατασταλεί. Το πολύ στις αρχές του 1828. Αλλά η παρέμβαση των ξένων δυνάμεων δεν θα έχει γίνει ποτέ αν δεν είχε προηγηθεί η ίδια η επανάσταση. Οι προσπάθειες των Ελληνών, οι νίκες τους, οι θυσίες τους, το γεγονός ότι προκάλεσαν το μεγάλο φιλελληνικό ρεύμα στην Δυτική Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Άρα είναι αλήθεια, ναι, ότι οι μεγάλες δυνάμεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ίδρυση του ελληνικού κράτους, αλλά χωρίς τον αγώνα των ίδιων των Ελλήνων καμία παρέμβαση δεν θα είχε προκύψει, όπως δεν είχε προκύψει τα προηγούμενα χρόνια, γιατί οι μεγάλες δυνάμεις και τα συμφέροντά τους δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά το 1821, υπήρχαν και το 1820 και το 1819. Έπρεπε επομένως και το ένα να συμβεί, η επανάσταση των Ελλήνων, και το άλλο να συμβεί, το διεθνές ενδιαφέρον για το ελληνικό ζήτημα. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνική ιδιαιτερότητα. Ήταν κάτι που έτσι συνέβαινε εκείνη την εποχή, παντού όπου προέκυπταν παρόμοια γεγονότα.
0: Ναι. Τώρα, η ανεξαρτησία του 1830 ήρθε με το τίμημα της Επιτροπίας και των Προστάτηδων Δυνάμεων, όπως λέμε. Ναι. Θεωρείτε ότι οι δομικές αδυναμίες του νεοελληνικού κράτους, τα πρώτα του βήματα τουλάχιστον, όπως ήταν τα δάνεια, ο διχασμός και τα λοιπά, ήταν αποτέλεσμα αυτής της εξάρτησης?
1: Η ίδρυση του ελληνικού κράτους είναι άμεσα συναρτημένη με τις αποφάσεις των μεγάλων δυνάμεων. Γιατί εκείνες ήταν που τελικά ίδρυσαν το ελληνικό κράτος. Δεν μπορεί να μας αρέσει, αλλά αυτή είναι η διπλωματική πραγματικότητα. Λέμε ότι η Ελλάδα ιδρύθηκε ως ανεξάρτητο κράτος το 1830. Σωστό είναι αυτό. Με βάση το πρωτόκολλο του Λονδίνου, ένα από τα πολλά πρωτόκολλα που υπογράφηκαν στο Λονδίνο. Αλλά το πρωτόκολλο αυτό το υπέγραψαν τρεις μεγάλες δυνάμεις. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία. Δεν υπέγραψε η Ελλάδα. Ότι υπέγραψε καν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, από την οποία έπαιρναν το έδαφος και το έδιναν στην Ελλάδα. Δείχνει αυτό ότι στην αντίληψη της διπλωματίας εκείνου του καιρού ήταν οι μεγάλες δυνάμεις που αποφάσιζαν και οι μικρότερες δυνάμεις ήταν εκείνες οι οποίες εφάρμοζαν τις προηλυμένες αποφάσεις των μεγάλων δυνάμεων, όταν φτάναν τέλος πάντων τα πράγματα στην τελική τους διαμόρφωση. Οι τρεις δυνάμεις αυτοανακηρύχθηκαν και προστάτηδες δυνάμεις του ελληνικού κράτους. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι είχαν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν στις εσωτερικές του υποθέσεις όταν το έκριναν σκόπιμο, αλλά ταυτόχρονα εγγυούνταν την ανεξαρτησία του και την εδαφική του ακεραιότητα. Αυτές ήταν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το πρώτο ήταν μια εξάρτηση από τον ξένο παράγοντα. Ναι. Αφού έχουν δικαίωμα τρεις χώρες να παρεμβαίνουν στα εσωτερικά της Ελλάδας, αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι ανεξαρτημένη, αλλά υποκειδαιμονία δε. Περί αυτού επρόκειτο. Για να έχουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα και σε βάθος χρόνου. Η κυδαιμονία των προστατηδών δυνάμεων υφίστατο τυπικά μέχρι το 1920. Το 1920 η Βρετανία και η Γαλλία διακήρυξαν ότι δεν ήταν πια προστάτηδες δυνάμεις στο ελληνικό κράτος. Κράτησε 100 χρόνια σχεδόν. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και κάθε φορά που παρενέβαιναν σε εσωτερικές υποθέσεις στην Ελλάδα, το έκαναν στο όνομα των συμφωνιών που είχαν συνάψει οι ίδιες μεταξύ τους. Από ένα παράδειγμα, όταν ο Όθων εκθρονίστηκε το 1862, ο επόμενος βασιλιάς επιλέγει από τις προστάτητες δυνάμεις. Η λογική ότι αυτές αποφασίζουν για το ελληνικό κράτος. Όταν το 1917 εκθρονίστηκε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο πρώτος, αυτό έγινε ρητά με βάση τα προνόμια που είχαν εις προστασία των εγγύσεων κτλ. Οι ίδιες οι δυνάμεις εξασφαλίσει για τον εαυτό του. Θέλω να πω ότι τα χρησιμοποίησαν αυτά τα προνόμια, δεν ήταν απλώς θεωρητικές κατασκευές. Ναι. Από ναι. την άλλη, το γεγονός ότι εγγυούνταν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα του ελληνικού κράτους σήμαινε ότι η Ελλάδα θα συνέχιζε να υπάρχει παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ πιο αδύναμη απέναντι στον έναν και μόνο γείτονα που είχε τότε, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και πάλι αυτό δεν ήταν σχήμα θεωρητικό, επιβεβαιώθηκε και στην πράξη. Την πρώτη φορά που η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, πολεμικά αντιμέτωπη,
0: 1897.
1: Και συνετρίβει ο ελληνικός στρατός, η προέλαση των Οθωμανών σταμάτησε λόγω της παρέμβασης των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες διαμήνυσαν στους Οθωμανούς ότι δεν θα ανέχονταν τη διάλυση του ελληνικού κράτους, ούτε θα ανέχονταν τον εδαφικό του διαμελισμό, και οι ίδιες ήταν εκείνες που διαπραγματεύτηκαν τους Οθωμανούς τη συνθήκη ειρήνης, που υπογράφηκε τελικά στα τέλη του 1897 στην Κωνσταντινούπολη, βάσει της οποίας η Ελλάδα δεν έχασε εδάφη παρά ελάχιστα συνοριακούς θύλακες υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της επιβλήθηκε βέβαια η πληρωμή μεγάλης πολεμικής αποζημίωσης για να ικανοποιηθούν και οι Οθωμανοί. Άρα είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Παρέμβαση από τη μια, εγγύηση της ανεξαρτησίας από την άλλη, και αυτό πάλι δεν είναι πρωτοφανές, ούτε μοναδικό φαινόμενο. Από ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Ελλάδα ιδρύεται το 1830 ως ανεξάρτητο κράτος, αναγνωρίζεται διεθνώς δηλαδή η ανεξαρτησία της. Την ίδια χρονιά ιδρύεται και το Βέλγιο ως ανεξάρτητο κράτος, με διαδικασίες που σε πολλά μοιάζουν με την ελληνική περίπτωση. Δηλαδή και εκεί υπάρχει η παρέμβαση του ξένου παράγοντα και εκεί υπάρχουν τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Ένας από τους λόγους που ιδρύεται το Βέλγιο είναι η βρετανική επιθυμία, το στενό της μάχης στη μία του πλευρά τουλάχιστον, στη μία του έξοδο, να μην ελέγχεται από μια μεγάλη δύναμη, δηλαδή από τη Γαλλία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και εκεί τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων παίζουν καθοριστικό ρόλο. Μην νομίζουμε ότι η ελληνική περίπτωση είναι κάτι το εξαιρετικό, το μοναδικό, το διαφορετικό από ό,τι ίσχυε στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα μια άλλη ερώτηση. Αν κοιτάξουμε το χάρτη του 1830, η Ελλάδα ήταν ένα μικρό κράτος που σταματούσε νομίζω στη γραμμή Αμβρακικού, Παγασιτικού, κάπου εκεί,
1: ναι.
0: Έτσι. Κατά πόσο η συνθήκη του Λονδίνου έθεσε τις βάσεις για την μετέπειτα υλοποίηση της μεγάλης ιδέας που λέμε?
1: Ναι. Η ίδρυση του ελληνικού κράτους είναι ουσιαστικά σηματοδοτεί και την απαρχή της μεγάλης ιδέας για τον εξής απλό λόγο. Το ελληνικό κράτος είχε μια μεγάλη ιδιαιτερότητα. Πολύ μικρό καθώς ήταν, για να καταλάβουμε, είναι περίπου ούτε τον τρίτο της σημερινής Ελλάδας. Είναι Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Κυκλάδες, Εύβοια και Σποράδες. Αυτό είναι όλο.
0: Mm.
1: Έχει στους κόλπους του όλους και όλους 750.000 ανθρώπους. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Πολύ μικρό και σχεδόν ακατοίκητο. Άρα αυτό δημιουργεί μια κατάσταση η οποία είναι παράδοξη. Η ελληνική επανάσταση έχει κατά κάποιον τρόπο επιτύχει, καταλήγει στην ίδρυση ελληνικού κράτους, ανεξάρτητου μάλιστα, αλλά δεν έχει απελευθερώσει τον ελληνικό πληθυσμό. Ένα κλάσμα των Ελλήνων απελευθερώνεται. Οι περισσότεροι από τους Έλληνες, η συντριπτική πλειοψηφία, εξακολουθούν να είναι υπόδουλοι κατά βάση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Υπάρχουν και οι Επτανήσιοι, οι οποίοι ανήκουν στους Βρετανούς. Αλλά ο μεγάλος όγκος του ελληνικού πληθυσμού στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, στην Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου, στην Κύπρο, εξακολουθεί να είναι υπό Οθωμανικό ζυγό. Έχει λοιπόν δημιουργηθεί η εξής παράδοξη κατάσταση. Να έχει απελευθερωθεί ένα μικρό κομμάτι του ελληνισμού και μάλιστα όχι το πιο προοδευμένο, ούτε το πιο πλούσιο, ούτε το πιο καλλιεργημένο από άποψη πολιτιστική κτλ. Τα μεγάλα κέντρα του ελληνισμού, η Σμύρνη, η Κωνσταντινούπολη κτλ., εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ξένη κατοχή. Η Αθήνα του 1830 είναι ένα ασήμαντο.
0: Αλβανοχώρι που λέμε.
1: Ένα χωριό μικρό. Ασήμαντο και που σχεδόν κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Θέλω να πω ότι αυτό που σήμερα αντιλαμβανόμαστε ως το κέντρο, ας πούμε, στην καρδιά του ελληνισμού, δεν ισχύει με τον ίδιο τρόπο το 1830, και αυτός είναι ο λόγος που σχεδόν αμέσως μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους διατυπώνεται η μεγάλη ιδέα. Λέμε ότι τη μεγάλη ιδέα πράγματι τη διατύπωσε το 1844 ο Κολέτης. Σε μια ομιλία που έκανε στη Βουλή των Ελλήνων. Αλλά εκείνος δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να κωδικοποιήσει πράγματα που ήδη υπήρχαν. Δηλαδή τη μεγάλη ιδέα μπορεί να τη δει κάποιος πολύ καθαρά και στην σκέψη του Καποδίστρια, για παράδειγμα. Φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα ο Καποδίστριας, τέλη του 1827, είχε εκλεγεί κυβερνήτης, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει στην Ελλάδα. Η Βρετανική κυβέρνηση του στέλνει ένα ερωτηματολόγιο, στο οποίο του ζητάει να παρουσιάσει τις θέσεις, τις δικές του κυβερνήτης, δηλαδή τις ελληνικές θέσεις, σε μια σειρά από ζητήματα. Για να ξέρει και η Βρετανική κυβέρνηση ποια είναι.
0: Ποιον έχει να κάνει,
1: ναι. Ποιον έχει να κάνει και ποιες είναι οι ελληνικές θέσεις. Ένα από τα ερωτήματα που τίθεται στον Καποδίστρια είναι πώς βλέπει τα σύνορα της Ελλάδας. Ποια θα είναι αυτή η επικράτεια η ελληνική, ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί. Και ο Καποδίστριας λέει ότι τα σύνορα της Ελλάδας προσδιορίζονται από τις θυσίες που έχουν γίνει των Ελλήνων, δηλαδή εκεί που γίνει η Επανάσταση, εμείς διεκδικούμε το έδαφος, προσδιορίζονται όμως και από την ιστορία, δηλαδή εκεί που έχουμε ιστορικούς τίτλους, θεωρούμε ότι είναι Ελλάδα, προσδιορίζεται και από τον πληθυσμό, εκεί που κατοικούν Έλληνες. Και με ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Καποδίστριας λέει ότι τα σύνορα που έχει στο μυαλό του είναι κυρίως Ελλάδα. Αν θα φανταστούμε να ξεκινάνε λίγο απέναντι από την Κέρκυρα, περίπου εκεί που είναι και σήμερα τα ελληνικά σύνορα, και να φτάνουν μέχρι τον Όλυμπο, λέει ότι στην Ελλάδα πρέπει να ανήκουν όλα τα νησιά του Αιγαίου, και η Κρήτη και η Κύπρος όμως που είναι εκτός Αιγαίου, και θα πρέπει να ανήκει και η Δυτική Μικρά Ασία. Δηλαδή είναι περίπου το σχήμα που φτιάχνει ο Ελευθέριος Βενιζέλος 100 χρόνια μετά με τη συνθήκη των Σεβρών. Η ιδέα ότι η Ελλάδα θα έχει ως κέντρο της το Αιγαίο και θα έχει δύο πόδια, ένα στην κυρίως Ελλάδα, να το πούμε έτσι, και ένα στη Μικρά Ασία. Δεν έρχεται με τον Βενιζέλο το 1920 με τη συνθήκη των Σεδρών. Υπάρχει ήδη από την εποχή του Καποδίστρια. Άρα η μεγάλη ιδέα, η επιδίωξη του ελληνικού κράτους να επεκταθεί εδαφικά για να απελευθερώσει τους αλήτρωτους Έλληνες, είναι σύμφωτη με την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
0: Μάλιστα. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, η Ελλάδα ήταν νομίζω το πρώτο κράτος, κράτος έθνος, ας το πούμε, έτσι που έγινε. Υπήρξαν όμως και κάποια άλλα, έτσι, δεν είναι το 19ο αιώνα. Στην Ευρώπη βασικά, αλλά και στην Λατινική Αμερική γνωρίζουμε.
1: Πολλά
0: αλλά...
1: κράτη.
0: Ναι, πολλά. Στην Ευρώπη...
1: Είναι η εποχή του εθνικισμού, δηλαδή της ιδέας ότι κάθε έθνος θα πρέπει να δημιουργήσει το δικό του κράτος. Η Ελλάδα πρωτοπορεί, οι Έλληνες πρωτοπορούν σε αυτό. Είναι το πρώτο κράτος στη Βαλκανική Χερσόνησο, ένα από τα πρώτα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο που δημιουργούνται στη λογική του έθνους κράτους. Γιατί οι αυτοκρατορίες, για παράδειγμα, που υπάρχουν, η Ρωσική, η Αυστριακή, αργότερα η Γερμανική, η Οθωμανική κτλ., είναι από τη φύση τους πολυεθνικές. Αλλιώς δεν θα ήταν αυτοκρατορίες. Ναι. Θα ήταν έθνη κράτη. Άρα οι Έλληνες βρίσκονται πραγματικά στην πρωτοπορία αυτής της σκέψης, αυτής της ιδέας. Έχουν μπολιαστεί από τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά και της Αμερικανικής Επανάστασης, που έχει προηγηθεί της Γαλλικής, και είναι από εκείνους που εφαρμόζουν και στην πράξη την ιδέα, δεν το λένε μόνο θεωρητικά, ότι τα έθνη έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν κράτη. Και ότι τα κράτη πρέπει να είναι ταυτισμένα λίγο ή πολύ με τα έθνη όπως τα οποία ανήκουν. Και υπ' αυτή την έννοια, η ελληνική περίπτωση, ναι, με αναφορά πρωτίστως στους Έλληνες, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον για ολόκληρη την Ευρώπη και για τον υπόλοιπο κόσμο, θα έλεγα. Υπό την έννοια ότι ανοίγει μια νέα σελίδα, ή τέλος πάντων συνεχίζει τη συγγραφή του ιδίου κεφαλαίου, το κεφαλαίο που λέει ότι τα έθνη έχουν δικαίωμα σε κρατική υπόσταση. Αυτό σήμερα μας φαίνεται περίπου αυτονόητο, αλλά την εποχή εκείνη δεν ήταν καθόλου αυτονόητο, διότι τα περισσότερα έθνη ήταν υπό κατοχή ξένων, ήταν κομμάτια αυτοκρατοριών. Δεν ήταν όπως το εννοούμε σήμερα.
0: Α, ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, να σε ευχαριστήσω ακόμα μια φορά πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και μας αφηγήθηκες, μας ανέλησες όλα τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Σε χαιρετούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στο Λευκό Παλάτι, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Τουρκία ως πιο πιστή από άλλες χώρες που έχουν λάβει το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν. Όπως τόνισε, η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Ερντογάν, ο οποίος, όπως επισήμανε, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως υποσχεθεί να δώσει στον ατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτό στηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους. Απογοητεύτηκα με τον ΝΑΤΟ και αν δεν ήταν εκεί και η Τουρκία που ο φίλος μου είναι εκεί ένας πολύ ισχυρός ηγέτης, θα το σκεφτόμουν. Εμείς κάναμε κάτι στο Ιράν, δεν ήθελα τη βοήθειά τους, αλλά πριν το ζητήσω είπαν εμείς δεν θα πάμε πουθενά. Χαλάσαμε δισεκατομμύρια για να βοηθηθούν κυρίως οι χώρες της Ευρώπης και δεν ήταν πρόθυμοι να κάνουν κάτι για εμάς. Στη Βρετανία ο Πρωθυπουργός δεν είναι πια στη θέση του εξαιτίας αυτού. Εγώ δοκίμασα τους ανθρώπους να δω αν είναι εκεί για εμάς. Η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία δεν ήταν όμως εκεί για εμάς, σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην Άγκυρα αναμένεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει τις πρώτες βραδινές ώρες σήμερα αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Το δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε τελεσιδίκο σήμερα ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, πλην όμως ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε που της είχε πρωτοδίκως επιβληθεί. Με βάση τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, η Μαρίν Λεπέν θα εκτίσει κατοίκον την ποινή της, υποχρεούμενη να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Κίνδυνο έκρηξης λόγω πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιο του διατρέχει το καταριανό δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου Αλ-Ρεκάγιατ, το οποίο δέχθηκε επίθεση ενώ περνούσε από τα στενά του ορμού, σύμφωνα με το Reuters. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ματζίντα Λανσάρι, με ανάρτησή του στο X, κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως κάθε πρακτική που υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια ή απειλεί την ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας και την κατέστησε υπεύθυνη για αυτήν την επίθεση, καθώς και για τυχόν ζημίες και συνέπειες που θα προκύψουν. Στη σύλληψη δύο ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Ερέτρια Ευβίας, καθώς φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά από ρήψη κροτίδων. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου και της Περιφέρειας εγκάλεσε το πρωί προϊστάμενος Εισαγγελίας Αθηνών, καθώς μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα τα μπάζα παραμένουν εκεί

0: η Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6 από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε και καλησπέρα σας.
1: Ένα παιδί δαρμένο έγινε αχινός.
0: Αφηγηματικό το τραγούδι.
1: Τώρα, ας με ξαναδείρουν, είπε.
0: Και νομίζω ότι κάνει εικόνες όλα όσα αφηγείται.

Αφηγηματικό λοιπόν, αφηγηματικό το καλοκαίρι αυτό που περιγράφει ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, και με διαφορετικά μουσικά είδη αν παρατηρήσατε, σε μια πολύ ωραία μίξη. Αργότερα, μετά την επικαιρότητα, θα πιάσουμε και την ποιητική και την ερωτική εκδοχή του καλοκαιριού, το οποίο ωστόσο είναι ένα. Ένα είναι το καλοκαίρι του 2026, σήμερα που ο μήνας έχει 7 Ιουλίου του 2026, και είναι μια και μοναδική μέρα που περνά και δεν θα ξανάρθει. Πολύ καλησπέρα σας, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 7 και σήμερα. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας αυτή την ώρα. Πάμε κατευθείαν, κυρίες και κύριοι, στην Άγκυρα να συναντήσουμε τη συνάδελφο Ελβίρα Κρίθαρη, καθώς εκεί είναι αυτό που λέμε το επίκεντρο των εξελίξεων και της ειδησιογραφίας. Ελβίρα, καλησπέρα. Ναι, μας ακούς, Ελβίρα?

0: Μέχρι να έχουμε την αποκατάσταση της σύνδεσης με την Ελβίρα Κρίθαρη στην Άγκυρα, να σας πω λοιπόν ότι πράγματι με τη διήμερη κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα, τα πράγματα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά μετά το τετ-α-τετ, μετά το ραντεβού που έγινε μεταξύ του Τούρκου Προέδρου και του Αμερικανού Προέδρου. Είδαμε και τις φωτογραφίες. Η Ελβίρα είναι μαζί μας. Καλησπέρα και πάλι, Ελπίδα. Ελβίρα.
1: Καλησπέρα από την Άγκυρα. Υπάρχουν διάφορα τεχνικά προβλήματα. Σε περίπτωση που ξαναπέσουν, δεν να ξέρετε, δεν είναι προσωπικό. Είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά αυτές τις μέρες σε όλους τους δημοσιογράφους από εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, μάλλον συζητάγατε για τις εικόνες οι οποίες έκαναν.
0: Ναι. Θέλαμε λίγο, ουσιαστικά, Ελβίρα, είναι η πρώτη ανάγνωση που θα μας μεταφέρεις εσύ αυτής της συνάντησης, της πολύ αναμενόμενης ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Τραμπ. Μετά από 17 χρόνια, όπως άκουσα να λες.
1: Σωστά, είναι ο πρώτος Αμερικανός Πρόεδρος μετά από 17 χρόνια που επισκέπτεται μια επίσημη επίσκεψη, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία. Να πω εδώ ότι αυτό που μεταφέρει ο τουρκικός τύπος είναι ότι δεν έχει ξανασυμβεί καμία τέτοια υποδοχή αρχηγού κράτους στο παρελθόν. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται μια τέτοια τελετή υποδοχή, η οποία, όπως είδαμε, περιείχε έσχυπους, περιείχε μαχητικά αεροσκάφη που έσχυγαν τον αέρα και άφηναν τα χρώματα της Αμερικανικής Ενέας στον ουρανό της Άγκυρας. Περιείχε τέλος πάντων θερμούς αναγκαλισμούς ανάμεσα στους δύο ηγέτες και να έχει μια μικρή κουβέντα, η οποία έτσι ξεκίνησε ένα πολύ θερμοκλίμα ανταλλαξιών κουβέντες για το καινούργιο αεροσκάφο του κ. Τραμπ. Ο οποίος ανέφερε πώς αποστείλει τον καλό του κύριο Ερντογάν και ο ίδιος επισήμανε ότι είναι ένα δώρο από το Κατάρ. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το κλίμα συνεχίστηκε και η συνέντευξη του τύπου, την οποία έδωσαν οι δύο ηγέτες πριν από το τετατέρ που θα είχαν. Εκεί ακούσαμε, βέβαια, τις πολύ αναμενόμενες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τα έσχερα επαφέδια και τις κυρώσεις κάψα. Αν αυτές δηλαδή θα έρθουν και αν υπάρχει ο δρόμος, θετικό ήταν το μήνυμα για την άρση που συμβαίνει πολύ συχνά αυτές τις μέρες σε όλους τους δημοσιογράφους από εδώ. Τώρα, να μάλλον συζητάτε.
0: Συγγνώμη, θετικό το μήνυμα, μισό λεπτάκι, Ελβίρα.
1: Οι οποίες έκαναν βέβαια το γύρο του κόσμου της υποδοχής.
0: Ναι. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν τα προλάβαμε να τα πούμε από την ώρα που έγιναν μέχρι τώρα. Έχουν μεσολαβήσει και κάποιες εκπομπές που δεν ασχολήθηκαν με την ενημέρωση, οπότε θέλουμε να μας τα μεταφέρεις. Ναι, υπήρχαν εικόνες, όπως είπες ήδη, μεγαλειώδους υποδοχής.
1: Μετά από 17 χρόνια που επισκέπτεται μια επίσημη επίσκεψη, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία. Να πω εδώ ότι αυτό που μεταφέρει ο τουρκικός τύπος είναι ότι δεν έχει ξανασυμβεί καμία τέτοια υποδοχή αρχηγού κράτους στο παρελθόν. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται μια τέτοια τελετή υποδοχής, η οποία, όπως είδαμε, περιείχε έσχυπους, περιείχε μαχητικά αεροσκάφη που έσχυγαν τον αέρα και άφηναν τα χρώματα της Αμερικανικής Ενέας στον ουρανό της Άγκυρας. Περιείχε τέλος πάντων θερμούς αναγκαλισμούς ανάμεσα στους δύο ηγέτες και να έχει μια μικρή κουβέντα, η οποία έτσι ξεκίνησε ένα πολύ θερμοκλίμα ανταλλαξιών κουβέντες για το καινούργιο αεροσκάφο του κ. Τραμπ.
0: Ναι, Ελβίρα, αυτό τι σημαίνει.
1: Και ο ίδιος επισήμανε ότι είναι ένα δώρο από το Κατάρ.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το κλίμα συνεχίστηκε και η συνέντευξη του τύπου, την οποία έδωσαν οι δύο ηγέτες πριν από το τετατέρ που θα είχαν. Εκεί ακούσαμε, βέβαια, τις πολύ αναμενόμενες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τα έσχερα επαφέδια και τις κυρώσεις κάψα. Αν αυτές δηλαδή θα έρθουν και αν υπάρχει ο δρόμος, θετικό ήταν το μήνυμα για την άρση που συμβαίνει πολύ συχνά αυτές τις μέρες σε όλους τους δημοσιογράφους από εδώ.
0: Τώρα, ναι, τα είπαμε αυτά. Πάμε Ελβίρα, με ακούς.
1: Με ακούς.
0: Ναι, συγγνώμη, Ελβίρα, με ακούς και εμένα. Έρχεται η φωνή μου σε σένα. Δεν ξέρω αν μας ακούς. Ήθελα λοιπόν να σου πω, να σε ρωτήσω, τι σημαίνει, πίσω.
1: Μετά από 17 χρόνια που επισκέπτεται μια επίσημη επίσκεψη, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία, να πω εδώ ότι αυτό που μεταφέρει ο τουρκικός τύπος είναι ότι δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει πραγματικά. Εμείς ζητήσαμε από την Ελβίρα Κρίθαρη να βγει εδώ στην εκπομπή και να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι η Ελβίρα είναι σαν να έχει ηχογραφήσει κάτι και να λέγεται πάλι και πάλι τρεις φορές το ίδιο πράγμα. Δεν άκουγε τις δικές μας ερωτήσεις. Βούλα μου, σε παρακαλώ, ανάλαβε όσο εγώ κάνω εδώ τα δικά μου. να τη ρωτήσουμε τι συμβαίνει και γιατί δεν άκουγε τις δικές μας ερωτήσεις. Λοιπόν, οι οποίες ερωτήσεις είχαν να κάνουν φυσικά, κυρίες και κύριοι, με το πίσω από τον τοίχο. Αυτό θέλαμε να μάθουμε, δηλαδή πίσω από τη μεγαλειώδη υποδοχή, τα αεροσκάφη, τους γενίτσαρους και τις αγκαλιές, τι συζήτησαν οι δύο άνδρες, που να μπορεί να δοθεί βέβαια στη δημοσιότητα και στους δημοσιογράφους, δηλαδή στους εκπροσώπους του τύπου. Οι δύο άνδρες τι συζήτησαν, γιατί το περιμέναμε ότι ο Τραμπ θα γίνει δεκτός με τόσο ζεστή υποδοχή και όλοι μπορούμε να υποθέσουμε τους λόγους. Δηλαδή, πάει να πουλήσει εκεί να προωθήσει τα F-35, η Τουρκία τα θέλει διακαώς, τα ζητάει και τα περιμένει από το 2019. Ο δικός μας κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ερωτηθής είπε ότι εμείς έχουμε λάβει 20 τέτοια αεροσκάφη και υπάρχει οψιόν να πάρουμε άλλα 20. Τώρα, βέβαια, θα μου πείτε, η αμυντική δαπάνη και όλα οι εξοπλισμοί μιας χώρας θα πρέπει να μας απασχολούν τόσο πολύ? Δυστυχώς, σε μια χώρα που δεν είναι η χώρα, ξέρω εγώ, της απόλυτης ουδετερότητας, ούτε μία ούτε άλλη, και δεν ζούμε σε κανένα παράδεισο, ούτε είμαστε εθεροβάμονες, ούτε εθελοτυφλούμε. Ναι, δυστυχώς, οι αμυντικές δαπάνες και το ύψος αυτών είναι ένα από τα ουκάνευ, δηλαδή από τα απαραίτητα συστατικά στο σχεδιασμό της αμυντικής πολιτικής μιας χώρας. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως λέει το ρεπορτάζ, δεν μπορεί να ενεργήσει από μόνος του. Είναι τέτοια η νομοθεσία που πρέπει να πάρει το πράσινο φως από το Κογκρέσο. Αυτό που υποσχέθηκε στον κύριο Ερντογάν είναι ότι θα πιέσει το Κογκρέσο προς την θετική κατεύθυνση, δηλαδή να τα παραλάβει η Τουρκία. Και γενικά στους κόλπους του ΝΑΤΟ, σε αυτή τη διήμερη κρίσιμη σύνοδο, φαίνεται ότι αυτό που πιέζει ο Αμερικανός Πρόεδρος και προσπαθεί να πετύχει, είναι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του, εντός του ΝΑΤΟ δηλαδή, να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Και όλο αυτό στο υπόβαθρο, κυρίες και κύριοι, στο υπόβαθρο της άρνησης των Ευρωπαίων ηγετών να βοηθήσουν, να συνεισφέρουν, να σταθούν στο πλευρό του Αμερικανού Προέδρου σε όλο αυτό, στην απόφασή του με το θέμα του Ορμούς και του Ιράν. Ελβίρα, μας ακούς τώρα?
1: Σας ακούω.
0: Ναι.
1: Υπήρχε αυτό το, ας το πούμε τώρα μεταξύ μας, τεχνικό πρόβλημα της επανάληψης των λεγόμενων. Μου θα ηχογραφείτε και εσείς.
0: Ναι.
1: Δεν ηχογραφείτε από εμένα προφανώς, αλλά θα το αφήσω εκεί, αυτές τις ξαναστηρίζεις, στον Αίδα δεν είναι η μοναδική δημοσιογράφος που το αντιμετωπίζει.
0: Ναι, Ελβίρα, ξέρω, γνωρίζω πολύ καλά τον επαγγελματισμό σου, γι' αυτό μέχρι και εμείς να καταλάβουμε τι γίνεται, αναγκάστηκα να σε διακόψω βιαίως και σου ζητώ συγγνώμη. Ναι, αν μπορούμε τώρα να κάνουμε ένα κανονικό διάλογο με ερωταποκρίσεις, μετά από την υποδοχή λοιπόν, τι σημαίνει αυτό για την συνάντηση των δύο ανδρών, τι μπορεί να σημαίνει για την Τουρκία αλλά και για την Αμερική?
1: Αυτό που η Τουρκία θέλει να σημαίνει είναι ότι η Τουρκία, αυτό που επιχειρεί να πετύχει ούτως ή άλλως από τη στιγμή εδώ, είναι να εδραιώσει την θέση της εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με πολλαπλούς παραλήπτες, ένας από αυτούς είναι το Ισραήλ, που είναι βασικό σύμμαχος των ΗΠΑ. Αυτό το ότι έχει τόσο καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ, την ίδια στιγμή που η Αμερική έχει πολύ καλές σχέσεις και με το Ισραήλ, είναι ένα επιχείρημα, είναι ένα δυνατό χαρτί που παίζει η Τουρκία έναντι του Ισραήλ. Αφενός αυτό. Τώρα υπάρχουν και άλλοι παραλήπτες, ένας από αυτούς είναι και η Ελλάδα φυσικά, για το θέμα των F-35.
0: Ναι.
1: Εγώ να πω το εξής. Υπήρχαν δημοσιεύματα και πληροφορίες όλο το διάστημα και βέβαια διαστήματα και του Αμερικανού Προέδρου ότι θα υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη στο θέμα των F-35 και της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα αυτό. Αυτό δεν είναι καινούριο. Και πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος, έτσι όπως το έθεσε, η λέξη που χρησιμοποίησε δεν έδωσε ανοιχτό ένα πράγμα. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρα μάλλον το πράσινο φως ότι οι κυρώσεις άρχουν, όμως επανέλαβε από αυτό που λέει το τελευταίο διάστημα ότι είμαστε σε καλό δρόμο της υγείας και ότι υπάρχει αυτή η πρόβληση. Τώρα, αυτό που θέλει να πετύχει η Τουρκία, αφού δεν έρθουν οι κυρώσεις, αργήσει αυτό ή δεν αργήσει, ή δεν έρθει καθόλου, ποιος ξέρει, με τον απρόβλητο χαρακτήρα του πρόεδρου Τραμπ και βέβαια με τα προσκόμματα που θέτει το ίδιο το Κογκρέσο σε μια τέτοια κίνηση. Έτσι κι αλλιώς όμως, η σημειολογία της σημερινής συνάντησης, αυτή λοιπόν η θερμή υποδοχή την οποία επιφύλαξαν στον Αμερικανό Πρόεδρο και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, που θεωρεί πολύ καλό το φίλο τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κ. Ερντογάν, είναι η ουσία του μηνύματος. Είμαστε σε αυτήν την περίοδο που οι δύο χώρες έχουν αυτές τις τόσο καλές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Ο κ. Ερντογάν θα δει και άλλους ηγέτες, γιατί ήδη είδε το πρωί, έχει μια σειρά διμερών επαφών δηλαδή. Οι εργασίες του συνόδου κορυφώνονται αύριο Τετάρτη με την κατευθείαν σύνοδο κορυφής που θα βρεθούν όλοι οι ηγέτες μαζί. Και μετά βέβαια με τη συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος θα δώσει το στίγμα των συνομιλιών. Αυτό που περιμένουμε ακόμα να γίνει σήμερα είναι το δείπνο. Ευθακερέτατο θα παραστεί και ο Έλληνας πρωθυπουργός εκεί. Και θα, βέβαια θα είναι και κλεισμένο των θυρών, αλλά αναμένονται αυτά τα πηγαδάκια και από
0: αυτές
1: τις υποθέσεις να έχουμε μια εικόνα.
0: Εννοείται ότι θα παραστεί, έχει ήδη φτάσει και η ελληνική αποστολή και με επικεφαλή στο δικό μας πρωθυπουργό Ελβίρα, αλλά δεν θα συναντηθεί από ό,τι διαβεβαιώνεται και από το Υπουργείο Εξωτερικών, από ό,τι ξέρουμε και εμείς, δεν θα υπάρξει συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν.
1: Αυτή την πληροφόρηση έχουμε και εμείς. Δεν έχει ανακοινωθεί ούτε από την τουρκική προεδρία κάποια τέτοια συνάντηση, ούτε βέβαια και από την ελληνική πλευρά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελβίρα Κρίθαρη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου.
1: Καλό απόγευμα.

Και αυτό το πολύ γνωστό καλοκαίρι, Διονύση Σαββόπουλος, είναι το ποιητικό που σας έλεγα. Και εικόνες πάλι καλοκαιριού, πολύ συνηθισμένες. Και εικόνες και ήχοι, πολύ γνώριμες θέλω να πω. Σε πιο ποιητική εκδοχή πάντως.

0: καλοκαίρι.
1: Αυτό είναι λοιπόν το ποιητικότερο καλοκαίρι. Και αυτό με εικόνες, και αυτό με ήχους, με χρώματα, με αρώματα. Αφηγηματικό το πρώτο, ποιητικό το δεύτερο. Τι λέτε τώρα να πάμε και σε ένα πιο ερωτικό? Έτσι εμπνευστήκαμε λίγο μια τριλογία τραγουδιών που υμνούν το καλοκαίρι ανάμεσα στα χιλιάδες που υπάρχουν ελληνικά και πολύ περισσότερα ξένα.

Λοιπόν, έτσι που λέτε με το καλοκαίρι στην απόλυτη δόξα του και πραγματικά αναρωτιόμαστε πότε θα κάνει καύσωνα τα παιδιά. Έχουμε βάρει αέρα, βλέπετε, γιατί έχει αρκετή δροσιά και δεν το πιστεύουμε και λέμε πω θα κρατήσει, θα γίνει κάτι χειρότερο, τι μας περιμένει και όλα αυτά.

Βέβαια τα καλοκαίρια που περιγράφονται μέχρι τώρα καμία σχέση δεν έχουν με το πραγματικό καλοκαίρι. Κάθε χρόνο είναι και χειρότερα. Δηλαδή μπορεί να λέει όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου, αλλά τα νησιά, οι αμμουδιές, οι παραλίες, τα μαγαζιά, το κόστος κατεβάζουν κατά πολύ όλο αυτό το κομμάτι του ρομαντισμού που αποδίδει.

Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Έρτνους Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, μέχρι τις 6 με τη Φωνή και μέχρι τις 7 όλοι μαζί. Πάντοτε βέβαια και από το ΕΡΤ ΕΚΟ μας βρίσκεται, είμαστε παρόντες εκεί, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Πάμε σε τίτλους σε πολύ λίγο για να τα ξαναπούμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με το Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Τονίζοντας χαρακτηριστικά, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα, παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν. Από την πλευρά του, Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους για τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ. Στην τουρκική πρωτεύουσα, το απόγευμα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4:30 στη θέση Τριάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη σε χαμηλή βλάστηση πλησίων κατοικιών. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές. Την παραίτησή του από βουλευτής ανακοίνωσε ο Νάιτζελ Φάρατζ, προκαλώντας έτσι επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Κλάνκτον της Ανατολικής Αγγλίας, όπου και εκλέγεται. Δήλωσε παρόλα αυτά ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Πιλάλη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 5 και 33 η ώρα. Βιάζομαι να βγω στο μικρόφωνο και να σας μιλήσω, να σας ξαναβρω, να βρούμε λίγο τους ρυθμούς μας, τους δικούς μας ρυθμούς. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» λοιπόν, Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Απέναντί μου νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη, στη φροντίδα του ήχου και στην κονσόλα. Η Βούλα Κουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή στο 210-60-09-604 και 605. Ασθμένοντας νωρίτερα να χωρέσουμε την τριλογία μας περί καλοκαιριού, καταφέραμε ωστόσο να μιλήσουμε και να πάρουμε κάποια πληροφόρηση από την Ελβίρα Κρίθαρη, που βρίσκεται μαζί με άλλους συναδέλφους στην Άγκυρα. Έτσι κι αλλιώς είναι ανταποκριτήρια στην Κωνσταντινούπολη. Μεταφέρθηκε λοιπόν στην Άγκυρα, όπου εκεί διεξάγεται η επί δύο μέρες κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και το κρίσιμη δεν το λέω τυχαία. Διότι οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να κατευνάσουν την οργή του κυρίου Τραμπ, που δεν τον βοήθησαν στο θέμα του Ιράν, του Ορμούζ κτλ. Τον άφησαν μόνο του να λύσει ένα θέμα που ο ίδιος προκάλεσε.

0: με εξοπλιστικά προγράμματα 40 δισεκατομμυρίων που πρόκειται να δεχτούν να πάρουν, έτσι, 40 δις από τους που θα προτείνουν οι Ευρωπαίοι να δώσουν για να κατευνάσουν την οργία. Αυτό τουλάχιστον μεταφέρεται ως ένας γενικός σχολιασμός, μια εκτίμηση και μια εξήγηση από τους περισσότερους αναλυτές. Εμείς εδώ θα συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε μια πυρκαγιά και μάλιστα διπλή που έχει ξεσπάσει στη θέση Τριάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας της Θέρμης, τον κύριο Κώστα Κουγιουμτζίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλησπέρα σας και σε όλους τους πρόεδρους.
0: Να είστε καλά. Τι έχουμε εκεί τώρα, έχει διπλή η πυρκαγιά?
1: Πριν 2 ώρες είχαμε μια φωτιά κοντά στα κινητήρια του 32, στη Σέλης Λαμπέτη Νοδό, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα και από την πυροσβεστική και από το Δήμο τα οχήματα που είναι σε υπηρεσία. Και τώρα πριν ακριβώς μισή ώρα, κάτω από τα κινητήρια του 32, δίπλα στο νηπιαγωγείο, υπήρχε μια δεύτερη φωτιά. Και εκείνη μας έκαψε κοντά στα 4 στρέμματα, αλλά την προλάβαμε πρώτο φτάσει σε σπίτια ή στο νηπιαγωγείο του χωριού και, και η εκκλησία είναι δίπλα. Έχει καταδεστεί πλήρως και οι 2 φωτιές αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι όπως μας το λέτε, πραγματικά βρέθηκε πολύ κοντά σε σπίτια, σε κατοικημένη περιοχή, έτσι?
1: Σε κατοικημένη, ναι, στο Τριάδι μέσα είναι, σε κατοικημένη περιοχή. Mm-hmm. Τα κομμάτια ήταν καθαρισμένα όλα κανονικά, γι' αυτό τώρα δεν είχαμε επέκταση της φωτιάς. Γρήγορα προλάβαμε και την αντιμετωπίσαμε.
0: Με προλάβατε. Ναι, έτοιμη ήμουν να σας ρωτήσω.
1: Έχουμε σε υπηρεσία καθημερινή βάση και από τους εθελοντές μας και τους υπαλλήλους του Δήμου έχουμε γύρω στα 6-7 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία είναι για όλο το Δήμο και εκτελούν υπηρεσίες καθημερινά για όλη την αντιπυρική περίοδο. Από 1η Μαΐου ξεκινάει μέχρι 1η Οκτωβρίου. Οπότε είμαστε σε επιφυλακή για να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Mm-hmm.
0: Οπότε μέχρι στιγμής το καταφέρατε, αυτή τη φορά κι ας ήταν διπλή η πυρκαγιά μέσα σε διάστημα λίγης ώρας, την έχετε ελέγξει απόλυτα από ό,τι φαίνεται, κύριε Κουγιουμτζίδη. Σας ευχαριστώ για τώρα και ελπίζω να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε, τουλάχιστον γι' αυτό το λόγο. Να είστε καλά. Λοιπόν, για την πυρκαγιά, τη διπλή λοιπόν στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, μας ενημέρωσε μόλις ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Θέρμης ότι κατασβέστηκαν και οι 2. Και αυτοί που ήταν κοντά στο νηπιαγωγείο και αυτοί που ήταν κοντά στο κημητήριο. Δεν την ξέρω την περιοχή, αλλά μας τα εξήγησε. Ήδη εγώ ήμουν έτοιμη, ξέρετε, να κουνήσω το δάχτυλο και να μιλήσω για ακαθάριστα οικόπεδα. Πρόλαβε και μας είπε τουλάχιστον στην περιοχή αυτή ήταν τα περισσότερα καθαρισμένα, που σημαίνει ότι έτσι δεν επεκτάθηκε. Κάθε μέρα, όπως καταλαβαίνετε, είτε λόγω κάποιας πυρκαγιάς, είτε λόγω περισσότερων μετόπων και πυρκαγιών, είτε λόγω της κατάστασης γενικά του καλοκαιριού, έχουμε να μιλήσουμε για μια πυρκαγιά, για την κατάσβεση, για την πολύ μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων όλων. Και ας μείνουμε εδώ, δηλαδή αυτό που είπα νωρίτερα για τους καύσονες, φυσικά και ήταν ένα έτσι λίγο χαζό αστείο, επειδή αστεία όμως τελικά όλοι το αναρωτιόμαστε. Και οι μετρολόγοι προσπαθούν να μας το λύσουν, δίνοντας επισήμως τα δικά τους στοιχεία, τις δικές τους προγνώσεις, οι οποίες λένε μέχρι στιγμής ότι την ερχόμενη εβδομάδα, από τα μέσα του Ιουλίου δηλαδή, θα αρχίσουμε να έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες.

Ωστόσο, οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει για τα καλά στη Γαλλία και όχι μόνο λόγω του καύσωνα, γιατί έρχεται και νέο κύμα, λένε πάλι οι μετεωρολόγοι, αλλά γιατί υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με την δικαστική απόφαση σε βάρος της ηγέτιδας της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν. Καταδικάστηκε λοιπόν σε δεύτερο βαθμό η κυρία Λεπέν σε ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεστε για 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 είναι με αναστολή. Αν θυμάστε, το αδίκημα ήταν η υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων. Η Μαρίν Λεπέν έχει τη δυνατότητα να θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027, διότι έχει ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της 15μηνης ποινής στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεστε, γιατί είχε καταδικαστεί πέρυσι πρωτόδικα και σε πρώτο βαθμό, τώρα αυτό ήταν σε δεύτερο βαθμό, που σημαίνει ότι θα μπορεί να μετέχει στις προεδρικές εκλογές. Θα είναι δική της η απόφαση, της το ρίχνει τον μπαλάκι η γαλλική δικαιοσύνη, αλλά θα πάει σε προεκλογική περίοδο και διεκδίκηση της προεδρίας με βραχιολάκι.

0: 6 παρα 20 ώρα, κυρίες και κύριοι, και εμείς εδώ στα δικά μας. Τα δικά μας, όλα δικά μας είναι, όλα μας αφορούν. Και αυτά που γίνονται σε μακρινές χώρες και αυτά που γίνονται δίπλα, που λέει ο λόγος, στο διπλανό τετράγωνο. Και αυτά που γίνονται μέσα στο σπίτι μας και αυτά που γίνονται στο δημόσιο χώρο και διάλογο. Και όλο αυτό το λέω διότι ας κατεβούμε λίγο κατηγορία, δηλαδή ας πάμε στα πιο καθημερινά, τα οποία τελικά κάθε άλλο παρά απλά είναι, όταν ειδικά δεν έχουν προβλεφθεί, δεν έχουν σχεδιαστεί, δεν έχουν επιτηρηθεί, να το πω έτσι, σωστά, ώστε να μην φτάνουμε στο παραπέντε ή στο παραένα. Αναφέρομαι στις λαρίσεις στο ποτάμι που τον λένε ποινιό. Ο ποινιός ποταμός, λοιπόν, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, έχει μετατραπεί σε ποταμάκι. Όλο και κατεβαίνει η στάθμη του. Και θελήσαμε να το μάθουμε από πρώτο χέρι, γιατί ξέρετε και πολλές υπερβολές κυκλοφορούν και πολλά fake news γύρω από διάφορα θέματα, γιατί όχι και γι' αυτό. Θελήσαμε λοιπόν να ζητήσουμε τη γνώμη, την εκτίμηση, το ρεπορτάζ αν θέλετε, του κυρίου Νικήτα Μιλόπουλου, του καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντή του Εργαστηρίου Υδρολογίας Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε ο καθήλυνα αρμόδιος, τουλάχιστον όσον αφορά την επιστημονική ιδιότητα, αλλά και ως εκ της ιδιότητας του Διευθυντού Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων. Θέλουμε να μας πείτε λοιπόν από πρώτο χέρι, όντως έχουμε μείωση, έχουμε πτώση της στάθμης των νερών του ποινιού?
1: Έχουμε πτώση και αυτό συμβαίνει τα τελευταία καλοκαίρια τουλάχιστον. Συνέβαινε σε ένα βαθμό και στο παρελθόν. Κάθε καλοκαίρι λοιπόν βλέπουμε, παρατηρούμε μια μείωση της ροής του ποτάμι του ποινιού. Καμιά φορά στερεύει και τελείως. Ωστόσο να πω ότι αυτό δεν θα έπρεπε να μας ξενίζει, με την έννοια ότι στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο στη Θεσσαλία υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα νερού, ένα τεράστιο θέμα λειψιδρίας, του οποίου οι δείκτες δεν είναι το ότι στερεύουν τα ποτάμια το καλοκαίρι, ενώ ότι θα μπορούσαν να στερεύουν τα ποτάμια και να έχουμε πάρα πολύ νερό, γιατί είναι ένα εποχικό φαινόμενο. Δεν είναι ούτε το που βρίσκεται η στάθμη του Μόρνου, στον ταμιευτήρα του Μόρνου για παράδειγμα, το λέω,
0: ναι,
1: για την Αθήνα, όπου μόλις πέσει λίγο η στάθμη βαράνει καμπάνες και μόλις ανέβει λίγο ζήτω, λύσαμε το πρόβλημα.
0: Όντως.
1: Αυτά είναι ζητήματα εποχικά, αυτά είναι ζητήματα που εμφανίζονται ή δεν εμφανίζονται. Ωστόσο το θέμα, το μεγάλο θέμα της λειψιδρίας υπάρχει, είναι υπαρκτό, είναι ενδυμικό, είναι πολιτικό φαινόμενο, θα μου επιτρέψετε να πω.
0: Βεβαίως, συμφωνώ.
1: Εννοώ ότι δεν συνδέεται με τις βροχές, δεν συνδέεται με το γεγονός ότι έχουμε μια ξηρή περίοδο ή μια χρονιά ολόκληρη που δεν έβρεξε, ή φέτος έχουμε βροχές, άρα θα έχουμε και νερό. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία πολλά χρόνια σε όλες τις λεκάνες απορροής και φυσικά και στο ποινιού, το υδατικό ισοζύγιο είναι αρνητικό.
0: Που σημαίνει γιατί
1: ότι εξοδεύουμε περισσότερο νερό από όσο έχουμε. Αυτό
0: είναι η μαγική λέξη άρδευση.
1: Ως επιτοπλίστων, ναι, κατά 86-87% στην Ελλάδα, τόσο είναι το νερό της άρδευσης σε σχέση με το συνολικό νερό. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα και στην ίδρυυση ή πολύ περισσότερο στον τουρισμό. Κυρίως τα τελευταία χρόνια με τον υπερτουρισμό, δηλαδή στα νησιά. Γενικότερα θα έλεγα ότι το πρόβλημα είναι στην υπερκατανάλωση. Είναι δηλαδή στο γεγονός ότι ξοδεύουμε πολύ περισσότερο νερό από όσο έχουμε. Και αυτό, επειδή είναι ένα φαινόμενο σωρευτικό, όπως το λέμε εμείς, δηλαδή κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερο, δεν είναι ότι έχω μια χρονιά λειψιδρία, του χρόνου θα την καλύψω. Αυτό σημαίνει ότι έχω μια χρονιά λειψιδρία, σημαίνει ότι έχω έλλειμμα στα υδατικά αποθέματα, το οποίο κάθε χρόνο αυξάνει. Επομένως, αυξανόμενα, όπως αυξάνονται αυτά τα ελλείμματα, τα υδατικά ελλείμματα κάθε χρόνο, κατά τη στιγμή που δεν θα έχουμε νερό, δεν θα βρίσκουμε εύκολα νερό ούτε για να ποτίσουμε, ούτε για να υβρέψουμε τον κόσμο. Εκεί είναι λοιπόν το πρόβλημα, εκεί είναι το θέμα στη λειψιδρία.
0: Προτού πάμε σε κάποια άλλα σημεία, ήθελα να ρωτήσω, φαντάζομαι ότι η ροή του ποταμού και οι παρυφές του έτσι κι αλλιώς μεγάλος ποταμός είναι, δεν πρέπει να είναι σε όλα τα σημεία ίδιος? Δηλαδή, ποια είναι τα σημεία που σας έχουν ανησυχήσει?
1: Κοιτάξτε, τα έντονα φαινόμενα είναι στις εκβολές, είναι στη Λάρισα δηλαδή, μετά τη Λάρισα, που καθώς πηγαίνει προς την, στο Δέλτα. Εκεί είναι που έχει ξεραθεί κιόλας τελείως, υπάρχει ξήραση. Το πού συμβαίνει αυτό, σε ποιο σημείο του μήκους του ποταμού, έχει να κάνει με το πού υπάρχουν κατακρατήσεις νερών, πού υπάρχουν μικρά ή μεγαλύτερα φράγματα, από πού παίρνει νερό ο κόσμος για να ποτίσει τα καλοκαίρια και ούτω καθεξής. Και φυσικά συνδέεται και με το φαινόμενο το γενικότερο της γενικότερης πτώσης της στάθμης του ποταμού τα καλοκαίρια, για τους λόγους που είπα προηγουμένως. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι στην Ελλάδα, όπως και παγκοσμίως, τα ποτάμια όντως έχουν μια μειωμένη ροή. Οι λίμνες όντως έχουν μια συρρίκνωση του όγκου τους. Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα, ο μεγάλος ασθενής, αν μου επιτρέπετε τον όρο, είναι το υπόγειο νερό.
0: Το υπόγειο, εκεί δηλαδή. Είναι,
1: βεβαίως, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, και είναι εκεί το μεγάλο πρόβλημα γιατί και εκεί έχουμε τις μεγάλες πτώσεις στάθμης, δηλαδή τις μεγάλες απώλειες. Γιατί έχουμε εκεί τις μεγάλες πτώσεις στάθμης? Γιατί το έλλειμμα του νερού συνολικά το καλύπτουμε με τις διάφορες μη χαραγεγραμμένες γεωτρήσεις, παράνομες πίτετες. Οι γνωστές πομόνες που ανοίγουν στους κάμπους κατά χιλιάδες πλέον, για να καλύψουν το έλλειμμα του νερού, το ότι δεν τους φτάνει το νερό που τους στέλνουν, αν τους στέλνουν από τα δημόσια γεωργιωτικά δίκτυα. Αυτό λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το ότι έχει πέσει πάρα πολλά μέτρα η στάθμη του υπόγειου νερού σε όλον το χάρτη, τον ελλαδικό. Στη Θεσσαλία, που το μετράμε εμείς και το κοιτάμε, είναι πάρα πολλά μέτρα σχεδόν σε όλο τον υδροφορέα. Είναι από δεκάδες έως και εκατοντάδες μέτρα δηλαδή το στάθμη. Και βέβαια είναι ανησυχητικό από μόνο του το φαινόμενο, γιατί χάνουμε νερό, γιατί πέφτει το νερό, αλλά ταυτόχρονα είναι και ανησυχητικό γιατί δεν το βλέπουμε και άρα δεν ασχολιόμαστε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να ξαναπώ το παράδειγμα ότι στον Μόρνο πέφτει ένα μέτρο η στάθμη και βαράνε οι καμπάνες σε διασοφιά, δεν είναι. Στο υπόγειο νερό όμως, που δεν το βλέπουμε,
0: δεν
1: που
0: το
1: είναι
0: βλέπουμε.
1: Οι μεγάλες πραγματικές δεξανητατικές δεξαμενές της χώρας, εκεί πέφτει δεκάδες μέτρα το νερό και να ασχολείται κανείς.
0: Ναι, αυτό, γιατί νομίζουμε ότι είναι ανεξάντλητο, μάλλον.
1: Ακριβώς. Νομίζουμε ότι είναι ανεξάντλητο. Δεν το βλέπουμε και όλα, δεν το έχουμε μπροστά στα μάτια μας, δηλαδή, το φαινόμενο. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να φωτίσουμε, αυτό θα πρέπει να αναδείξουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μιλόπουλε. Πέρα από τα της ποσότητας, θέλω να μας πείτε και λίγο για την ποιότητα των νερών του συγκεκριμένου
1: ποταμού. Η ποιότητα πάει μαζί με την ποσότητα, κυρία Μιλόπουλε.
0: Μάλιστα.
1: Ακολουθεί την ποσότητα. Δηλαδή, έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα ρήπανσης προφανώς, από πολλές ρυπογόνες δραστηριότητες που μπορείτε να φανταστείτε, συν φυσικά την αγροτική ρύπανση, που είναι ένας μεγάλος μπελάς, ας το πούμε έτσι, γιατί φανταστείτε ότι όλα τα χιλιάδες στρέμματα, πώς ρίχνουμε όλα τα χημικά, τα λιπάσματα και το καθεξής, τα οποία καταλήγουν στο υπόγειο νερό. Και έτσι έχουμε νητρικά, έχουμε διάφορα
0: φυτοφάρμακα,
1: ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η ρύπανση υπήρχε πάντα, τώρα είναι ακόμα χειρότερη, αλλά καταλαβαίνετε ότι όσο συρρυκνώνεται ο υδατικός όγκος, ενώ η ρύπανση δεν μειώνεται, η ρύπανση θα αυξάνει, γιατί ακριβώς μειώνεται ο διαλύτης, μειώνεται το νερό μέσα στο οποίο κυκλοφορούν οι ρυπαντές, ας το πούμε.
0: Πολύ σωστό.
1: Αλλά η ρύπανση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη.
0: Τώρα το κατάλαβα καλύτερα. Είπατε και πολύ σωστά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου και εμένα, ότι το θέμα είναι κυρίως πολιτικό. Εάν συνδυάσουμε το γεγονός ότι είναι πολιτικό με το γεγονός ότι αποδυναμώνεται, ότι μειώνεται ο υπόγειος ορίζοντας, πάμε σε ένα είδος πρότασης. Τι μπορεί να γίνει και τι πρέπει να γίνει, που προφανώς δεν έχει γίνει, κατά τη γνώμη σας?
1: Το πρόβλημα είναι πολιτικό για τους εξής λόγους. Πρώτον, αν τα λέω σωστά και έχω δίκιο που έχω στο συγκεκριμένο ζήτημα και ευθύνεται κυρίως η υπερκατανάλωση, τότε έχουμε ένα ζήτημα με την ίδια την κατανάλωση νερού. Δηλαδή, πρέπει να δούμε γιατί ξοδεύουμε τόσο νερό.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι το παραγωγικό μοντέλο, αν θέλετε, και το καταναλωτικό μοντέλο περσέ, δηλαδή ο ίδιος ο τρόπος που παράγουμε και που, ας πούμε, έχουμε μία γεωργική παραγωγή που την λέμε βιομηχανική και εκτατική. Είναι υπερεντατική, ξοδεύουμε πολύ περισσότερο νερό από όσο πρέπει, χρειάζεται πολύ περισσότερο νερό, άρα έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο εκεί. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε, να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε μοντέλο παραγωγικό και καταναλωτικό και να πάμε σε μια πιο ήπια γεωργία, πιο φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά ανάγκη και μείωση του αγροτικού προϊόντος και τα λοιπά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αν συμφωνήσουμε ότι χρειαζόμαστε χήμερο στην Ελλάδα ή στον κάμπο ή στη Θεσσαλία, χι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό, τότε θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η έλλειψη βασικών έργων υποδομής στον υδραυλικό κύκλο, στον κύκλο του νερού δηλαδή, αυτό το χ το κάνει 2 χ και 3 χ. Δηλαδή αναγκαζόμαστε να ξοδεύουμε διπλάσιο και τριπλάσιο νερό, ακριβώς γιατί χάνουμε πάρα πολύ νερό σε όλο τον κύκλο από τους αμυεστήρες που είναι παλιοί και λάθος σχεδιασμένοι, μέχρι κυρίως τους αγωγούς μεταφοράς που ή δεν υπάρχουν ή είναι τρίφοι ή είναι παλιοί ή είναι ανοιχτά χαντάκια και φέρνει το νερό στην εξάτμιση, μέχρι τα δίκτυα διανομής που δεν έχουμε είτε στα χωράφια είτε στις πόλεις. Είναι επίσης παλιά και μετράμε απώλειες στις τάξεις του 50 και 40 και 50 και 60%. Σε όλο λοιπόν αυτό το κύκλο υπάρχουν τεράστιες απώλειες λόγω έλλειψης βασικών έργων υποδομής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ο μεγάλος.
0: Και όμως κυβέρνηση, εννοώ το αρμόδιο Υπουργείο τέλος πάντων, διατείνεται ότι έχει ολόκληρο σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων και φαντάζομαι ότι θα έχει συμπεριλάβει και το θέμα της υπερκατανάλωσης ή ό,τι άλλο το κάνει πολύ χειρότερο στην αντιμετώπιση του.
2: Τώρα θα μου επιτρέψω να πω σχέδια έχω και εγώ. Mm-hmm. Το θέμα είναι τι κάνει κανείς, τι εφαρμόζεται.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί να σας πω κάτι. Πάλι, αν δείτε τους πίνακες, έγινε τώρα ένας σχετικός δώρος με το Ταμείο Ανάκαμψης που τελείωσε.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αν δείτε λοιπόν τα πόσα έργα απεντάχθηκαν από τα υδραυλικά έργα για τα οποία σας μιλώ, από τα έργα τα αγκιοβελτιωτικά, από τα έργα τα αντιπλημμυρικά.
0: Ναι. Απεντάχθηκαν, είπατε. Δηλαδή.
2: Απεντάχθηκαν. Δηλαδή. Τα εντάξαμε στην αρχή. Που σημαίνει ότι ξεκίνησε μια ιστορία μελετών, προμελετών κτλ. Και όταν ήρθε η ώρα, δεν ήταν όριμα ή δεν κρίθηκαν όριμα. Mm-hmm. Άρα δεν είχαν ολοκληρωθεί αυτές οι μελέτες και απεντάχθηκαν τα έργα αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Άρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι μετά από τόσα χρόνια στο κουρμπέτι που λένε, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά στις εξαγγελίες και στις υποσχέσεις. Γιατί τα ίδια έργα έχουν εξαγγελθεί πάρα πολλές φορές, 2, 3 και 5 φορές. Δυστυχώς και από τον σημερινό πρωθυπουργό μερικά έργα στη Θεσσαλία έχουν εξαγγελθεί 2 φορές και 3. Κάθε φορά που γίνεται μια πλημμύρα εξαγγέλλονται κάποια πράγματα, τα ίδια πράγματα, mm-hmm. τα οποία δεν προχωράνε, δεν τα βλέπουμε. Mm-hmm. Και δυστυχώς σας ξαναλέω ότι υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα των απεντάξεων, το γεγονός δηλαδή ότι άλλα έργα προχωράνε πιο γρήγορα ή προτιμώνται για πολιτικούς λόγους, γιατί κόβουν κορδέλες όπως λέμε. Το θέμα είναι, ακούστε, αυτά τα έργα για τα οποία σας μιλάω, τα έργα υποδομής δηλαδή, είναι ακριβά έργα, δεν είναι φτηνά έργα, είναι ακριβά έργα.
0: Ναι, το φαντάστηκα.
2: Και είναι έργα αντιδημοφιλή, mm-hmm. ας το πούμε έτσι. Είναι έργα που δεν φέρνουν ψήφους στο παραδοσιακό σύστημα το πολιτικό ή το πολιτικάνικο, εν πάση περιπτώσει. Άρα είναι έργα τα οποία πάνε πίσω όλα αυτά τα χρόνια. Και δυστυχώς, κοιτώντας ξανά σας λέω το Ταμείο Ανάκαμψης, βλέπω ότι πάνε, εξακολουθούν και πηγαίνουν και άλλο πίσω.
0: Ψάχνοντας και ρωτώντας, πήγαμε δυστυχώς στην πηγή του κακού. Τη βρήκαμε, ναι. Δεν είναι ότι δεν τη βρήκαμε. Τουλάχιστον να την ξέρουμε. Ναι. Εγώ απογοητεύομαι πραγματικά, κύριε Μιλόπουλε, με αυτά που ακούω. Mm. Όχι από εσάς, αλλά γιατί είναι σε πολλά θέματα που λέμε, μα γιατί ρε παιδί μου, αφού... Καλά. Το να πούμε ότι εξαγγέλθηκαν πράγματα και δεν έχουν ακόμα γίνει, εντάξει, μπορούμε να βρούμε 1000 αιτίες. Αλλά γενικότερα, mm-hmm. όταν φτάνουμε σε ένα, όπως λέτε, σε ένα καμπανάκι κινδύνου, πάντοτε υπάρχει από πίσω μια αλυσίδα πραγμάτων που μπορούσαν να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Νομίζω ότι μας το λύσατε. Όχι με τον πιο ευχάριστο τρόπο, αλλά την απορία πάντως μας τη λύσατε, κύριε Μιλόπουλε. Λοιπόν.
2: Ευχαριστώ που το λέτε. Απλώς να πούμε ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν είναι το θέμα να το πω εγώ ή να το πείτε εσείς. Το θέμα είναι να κινητοποιηθεί λίγο και ο κόσμος, να ζητήσουμε λίγο πιο έντονα πράγματα. Mm-hmm. Είμαστε στην εποχή της κλιματικής κρίσης. Δεν είναι αστεία. Είμαστε μάλιστα και στη Μεσόγειο.
0: Mm-hmm.
2: Οι πλημμύρες και οι ξηρασίες διαδέχονται, γίνονται όλο και χειρότερες κάθε χρονιά. Οι προβλέψεις είναι πολύ κακές. Επομένως, ας αφήσουμε λίγο τη χαλαρότητα και τα αστιάκια και ας το δούμε το θέμα λίγο πιο ζεστά.
0: Mm-hmm.
2: Κάντε πολύ καλά που το αναδεικνύετε. Ας το αναδείξετε πιο έντονα. Να διεκδικήσουμε αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εξακολουθεί να μην γίνεται. Να το διεκδικήσουμε λίγο πιο ζεστά, θα πω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανάλυση μέσα στο λίγο χρόνο που σας δώσαμε. Και σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Κυρία Καραγιάννη.
0: Σας χαιρετώ. Γεια σας. Αν δεν μας ακούγατε από την αρχή, ήταν ο κύριος Νικήτας Μιλόπουλος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, επειδή όχι μόνο στον Πηνειό, που είναι και ο τρίτος μεγαλύτερος ποταμός της χώρας, ο τρίτος ποταμός της χώρας σε μήκος, αλλά και σε άλλα προφανώς ποτάμια, έχουμε αυτή την πτώση, έχουμε αυτή την υποχώρηση στον υπόγειο ορίζοντα. Τίποτα δεν είναι ανεξάντλητο από τα μεγάλα δώρα της φύσης. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, είτε ως πολίτες, είτε ως συστήματα, ως φορείς, ως κυβερνήσεις, τόσο το δυνατότερο. Εμένα μου άρεσε ο κ. Μιλόπουλος, όπως μας τα είπε, δεν στάθηκε σε θεωρίες, είπε 1, 2, 3 και τελείωσε. Λοιπόν, πού είμαστε, σε τραγούδι έχουμε πάει η Μαρίλια.

Και να ο Νικόλαος, ο οποίος λέει «Στο ελληνικό χτίζεται μια νέα πολιτεία». Ποια πρόβλεψη έγινε για την υδροδότηση από το Καρπενήσι και τη Θεσσαλία αύριο? Νομίζω, δεν το γνωρίζω το θέμα, ξέρω για τη νέα πολιτεία, το έχω δει από μέσα, έχω κάνει το ρεπορτάζ μου, το ζω σχεδόν καθημερινά και λόγω γυτνίασης, αγαπητέ μου Νικόλαε, δεν ξέρω για την υδροδότηση ειδικά, ξέρεις, είναι τόσο μεγάλη επένδυση που δεν νομίζω να κολλήσουν πουθενά. Τώρα να μεταφέρουν αυτό που λες από το Καρπενήσι και τη Θεσσαλία, το βρίσκω λίγο δύσκολο, αλλά δεν είναι και πολλές οι πηγές υδροδότησης. Μπορεί όλα να τα κάνουν. Πώς λέει, θα σας φτιάξουμε και ποτάμια, αφού θα κάνουμε γεφύρια, θα σας φέρουμε και ποτάμια. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τρίτης, μου λέει, και σε σένα το εύχομαι. Στην Τρίτη είμαστε ακόμα, Γιάννη. Όχι ότι παραπονιέμαι, μια χαρά το περνάμε και ειδικά εδώ στα απογευματινά μας ραντεβού, τα 2 ώρα, μια χαρά. Και ο έτερος Γιάννης από το δροσερό σουλάρι της Αρκαδίας μας στέλνει την αγάπη του, μας ακούει λέει από εκεί. Σας ακούμε λέει, άρα είναι παρέα ολόκληρη σε πρώτο πληθυντικό. Χαιρετισμούς και από εμάς.

0: Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μας ακούτε ζωντανά από εδώ το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή και μέσω των ραδιοκυμάτων, των συχνοτήτων αλλά και του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Μέσω του ERT.gr και του ERTECO βεβαίως. ERTECO, μια πλατφόρμα εξαιρετική. Δεν πιστεύω να την έχετε κατεβάσει ακόμα στα κινητά σας τηλέφωνα κατά κύριο λόγο. Έτσι μπορείτε να μπαίνετε μέσα σε όλη τη βεντάλια των ραδιοφώνων της ERT και να περιηγηθείτε εκεί, να μας βρείτε και εμάς και τις κανονικές εκπομπές στην ώρα που γίνονται, αλλά και on demand, καταπέτηση μετά από παραγγελία, σε οποιαδήποτε μέρα της ώρας ή της νύχτας.

Μένουμε εδώ λοιπόν και η Έλενα Καραγιάννη εξακολουθεί να είναι στο μικρόφωνο. Με ακούτε, θα είμαι μέχρι τις 7 κάθε μέρα μέχρι και την Παρασκευή για 2 ώρες εδώ στο Air News Radio, παρακολουθώντας φυσικά και την επικαιρότητα αλλά και προσπαθώντας να βάλουμε και κάποιες έτσι ωραίες ανάσες, όπως λέμε, όχι μόνο ανάσες, κάποια ωραία παρεμβολές μουσικής και ωραίων συναισθημάτων που αυτή ενδεχομένως προκαλεί. Είχα κάνει μια ακόμα τριλογία. Η προηγούμενη ήταν του καλοκαιριού. Η επόμενη, αυτή εδώ, είναι με τους αέριδες, με τους ανέμους. Γελάει η Μαρίλια και καλά κάνει. Άγνωστες ευβουλές του ανθρώπου και οι συνάψεις του εγκεφάλου του.

Αγαπημένε μου Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως είχες πολύ δίκιο για την πρώτη σου παρατήρηση. Δεν ήταν δικό μου το πρόβλημα και το λάθος, αλλά ούτε και της Ελβίρας. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορούσαν να με ενημερώσουν, γιατί δεν το ξέραμε ότι θα συμβεί. Μόλις το καταλάβαμε και είναι από τα, νομίζω δεν μας έχει ξανασυμβεί, από τα πολύ περίεργα, αλλά το αφήνουμε εδώ, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η συνάδελφος πάντως ήταν στις επάλξεις και παραμένει, δεν υπάρχει τίποτα που να είναι προηχογραφημένο ή κάτι τέτοιο, αλλιώς θα σας το λέγαμε και θα το καταλαβαίνατε. Όταν λοιπόν το πήραμε και εμείς χαμπάρι, τότε προχωρήσαμε στα επόμενα. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μπορεί να νομίζουν κάποιοι ότι έχουμε μεγάλο άγχος για να είναι όλα στη θέση τους, στα όρια τους, στο political correct, είτε στην έκφραση των απόψεων, είτε ξέρω εγώ στην τεχνική ροή των θεμάτων, των προσώπων, των καλεσμένων, των λεγόμενων. Αλλά σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το καλύτερό μου είναι να πηγαίνει η εκπομπή αυτοσχεδιαστικά. Πώς έλεγε απόψε αυτοσχεδιάζουμε η αείμνηστη Ρεζάν. Και όπως νομίζω πως έχετε καταλάβει, εγώ αγαπώ πολύ το ζωντανό ραδιόφωνο.

Είναι αρκετά τα σχόλιά σας, όσοι έχετε στείλει στο Viber, να το πω και αυτό. Στείλτε μας στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις. Τα περισσότερα αφορούν την έτσι, αγανάκτησή σας, αλλά και την ειρωνική διάθεση στο πρόσωπο του Τραμπ, αλλά και του Ερντογάν, με όλο αυτό το παζάρι που μεταξύ τους φτιάχνουν, κόβουν και ράβουν. Και όσο και αν λέμε ότι οι Ευρωπαίοι θα κοιτάξουν πώς να μπαλώσουν τα πράγματα στο γεγονός ότι δεν τον βοήθησαν όταν τους το ζήτησε. Ωστόσο υπάρχει πάντοτε, έστω και στεναρή, το αντίθετο, έστω και σχετικά ασθενής, σχετικά ανεμική, η αντίδραση, το τείχος των Ευρωπαίων.

0: Και επειδή η ώρα περνάει αμήλικτα, θα έλεγα να πάμε σε ένα θέμα που μας καίει όλους, καίει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εάν βρίσκεται στην κατηγορία των λεγόμενων ενοικιαστών και έχει να κάνει είτε με τους μετούς ή τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, είτε με το μίσθωμα, είτε με τις παράλογες πολλές φορές απαιτήσεις που κοιτάνε προς την ολοένα και διωγγούμενη αύξηση του ενοικίου, τα δικαιώματα του ενοικιαστή και τα λοιπά, ειδικά ύστερα από κάποιες καινούργιες πιέσεις στις τιμές και πράγματα που ισχύουν με νέες συμφωνίες. Μαζί μας είναι ο κύριος Τάσος Βάπας. Ο κύριος Βάπας είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΜΙΔΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, για τις αυξήσεις λοιπόν στα ενοίκια. Γιατί δεν έχω ακούσει και κανέναν εδώ που τα λέμε, κύριε Βάπα. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς μας ήρθατε. Δεν έχω ακούσει και κανένα να μιλάει για μείωση, οπότε θα μιλάμε μόνο για αυξήσεις.
1: Σε κοιτάξτε, ποια... είναι θέμα, θέμα χρόνου. Κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια μιλάγαμε μόνο για μειώσεις. Ιδρύθηκε στα πλαίσια των περιφερειών ειδική επιτροπή, στην οποία συμμετείχε και η ΠΟΜΙΔΑ, η οποία σκοπό είχε να συμφωνεί εξοδικαστικά τις μειώσεις των μισθωμάτων των επαγγελματικών χώρων ως επιτροπή. Από και να σύμφωνα με τις αξιώσεις των εμπόρων την εποχή της κρίσης και λίγο μετά.
0: Ναι.
1: Επομένως, στην εποχή μιλάμε μόνο για μειώσεις. Αυτή τη στιγμή η αγορά είναι διαφορετική. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από Έλληνες και ξένους. Και σε κάθε περίπτωση έχει εξομαλυνθεί λίγο, έχουν εξομαλυνθεί και οι συνθήκες αγοράς. Και πράγματι, οι τιμές έχουν μια ανωδική τάση, χωρίς να έχουν φτάσει ή να είμαστε κοντά στις κορυφαίες τιμές που είχαν τα κίνητα το 2008. Έτσι, πριν τη μεγάλη κατάρρευση της κρίσης.
0: Με μπερδεύετε λίγο, μου ταλάζετε λίγο, γιατί έχω άλλη εικόνα, κύριε Βάπα. Εννοώ ότι οι περισσότεροι γνωστοί μου και μη γνωστοί μου και ακροατές πολύ συχνά εδώ και συνάδελφοι και όλοι μιλάνε για μια συνεχή απέτηση από τον ιδιοκτήτη να ανεβάζει το μίσθωμα χωρίς μια προφανή αιτία. Κατά πόσο αυτό είναι νόμιμο?
1: Προφανώς και δεν είναι. Οι αυξήσεις οι οποίες μπορούν να συμφωνήσουν, προκειμένου να δοθεί αύξηση στο μίσθωμα, πρέπει να υπάρχει μια τέτοια συμφωνία. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχει μια αποτυπωμένη τέτοια συμφωνία, κάθε απέτηση για αύξηση μισθώματος δεν ανταποκρίνεται στην νομική πραγματικότητα και δεν χρειάζεται κανείς, ο ενοικιαστής, να συνενέσει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι συμφωνούμε στο μισθωτήριο, αυτό είναι έγκυρο. Αν στο μισθωτήριο υπάρχει μια συμφωνία για σταδιακή αναπροσαρμογή κατέτος, κάτι που στο παρελθόν ήταν πολύ συνηθισμένο, αλλά τώρα δεν είναι τόσο πολύ, η συμφωνία αυτή είναι έγκυρη. Αν δεν υπάρχει καμία συμφωνία αναπροσαρμογής, τότε το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό καθ' όλη την νόμιμη διάρκεια της μίσθωσης, η οποία τόσο για την κατοικία όσο και για την επαγγελματική στέγη είναι τριετής.
0: Ναι.
1: Επομένως, τα πάντα εξαρτώνται από τη συμφωνία που θα έχει γίνει μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. Ουδής ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει βασίμως αύξηση μισθώματος μέσα στην διάρκεια της μίσθωσης, εφόσον δεν υπάρχει σχετική συμφωνία. Και αντίστοιχα, αν υπάρχει τέτοια σχετική συμφωνία, ο ενοικιαστής υποχρεούται να δώσει την αναπροσαρμογή, ακόμα κι αν η συμφωνία αυτή του φαίνεται ότι είναι άδικη ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες της περιοχής.
0: Γι' αυτό και όλοι εσείς, οι ειδικοί, λέτε συνέχεια, προτείνετε και επιτείνετε την προσοχή των ενοικιαστών να ελέγχουν προσεκτικά τους όρους του μισθωτηρίου.
1: Μα προφανώς, τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι ενοικιαστές πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη βάση στα μισθωτήρια, στο τι γράφει μέσα. Και αυτό διότι, έτσι όπως είναι καταστρωμένο το δίκαιο στον τομέα των μισθώσεων, αλλά και στις περισσότερες συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών, είναι ότι ναι μεν ο νόμος προβλέπει κάποιες παραμέτρους και ορίζει κάποιες προϋποθέσεις και ρυθμίζει κάποιες καταστάσεις, όμως τελικά η σύμβαση υπερισχύει και αν μια σύμβαση ρυθμίζει ένα ζήτημα διαφορετικά σε σχέση με τον νόμο, υπερισχύει αυτή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι υπογράφουμε και οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες. Και αυτό θα ισχύει στο τέλος, ακόμα κι αν ο νόμος ορίζει κάτι διαφορετικό.
0: Εντός του 2026, για το πρώτο τρίμηνο, και επειδή υπάρχουν και επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, έχουμε, σίγουρα υπάρχει πανελλαδικά αύξηση, αλλά έχουμε κάποια καινούργια πράγματα να πούμε, να εντοπίσουμε, κύριε Βάπα?
1: Κοιτάξτε, συνεχίζει να καταγράφεται μία αύξηση, όχι με το ρυθμό που είχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά συνεχίζει να καταγράφεται μία αύξηση, ιδίως ως προς τις αξίες των ακινήτων, ως προς την πώλησή τους, ως προς την αγοραία αξία τους. Και αυτό διότι τα προγράμματα τα οποία έχουν βγει, αυτό είναι και ένα θέμα το οποίο επηρεάζει γενικά το ύψος των μισθωμάτων αυξητικά, όλα τα προγράμματα ενίσχυσης και επιδότησης που υπάρχουν από το κράτος, προκειμένου να βοηθήσουν, να βοηθήσουν αυτόν που δεν έχει δική του στέγη, αποβλέπουν στο να αποκτήσει αυτό τη στέγη και όχι στο να νοικιάσει στέγη.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, όλα τα προγράμματα αυτά σκοπό έχουν να επιδοτήσουν την αγορά ενός ακινήτου και δεν έχουν σκοπό ούτε να επιδοτήσουν τη μίσθωσή του, ούτε πολύ περισσότερο να παρέχει το ίδιο το κράτος, όπως γίνεται σε πολλές χώρες του εξωτερικού, ακίνητα τα οποία διαμερίσματα τα οποία να προσφέρονται με ένα χαμηλό μίσθωμα. Όλα τα προγράμματα που βλέπουν στο πώς κάποιος που δεν έχει ακίνητο θα αποκτήσει. Αυτά λοιπόν τα προγράμματα σαφώς επηρεάζουν αυξητικά τις τιμές των ακινήτων, γιατί κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει μια. Επιδότηση, μια σημαντική χρηματοδότηση, μπορεί και πιο εύκολα να προσφέρει ένα μεγαλύτερο τίμημα για την απόκτηση ενός ακινήτου. Και αυτό σε συνδυασμό και με την Golden Visa, η οποία υποχωρεί φέτος βέβαια, λόγω των περιορισμών που έχουν υπάρξει, έχει μια σημαντική μείωση, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται, δημιουργεί μια ανωδική τάση στις αγορές τιμές των ακινήτων, όχι τόσο στο παρελθόν, αλλά παραμένει ανωδική. Στον τομέα των μισθώσεων, τα πράγματα επίσης τείνουν να εξομαλύνονται. Σε ορισμένες περιοχές ασφαλώς υπάρχουν αυξήσεις, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου υπάρχει μεγάλο μέρος του πληθυσμού και εκεί υπάρχει μεγάλη ζήτηση ακινήτων και μικρή προσφορά. Συνεχίζουμε να βλέπουμε αυξήσεις. Σε άλλα μέρη όμως που δεν έχουν τόσο μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού ή δεν είναι ιδιαίτερα τουριστικά, όπως είναι ορισμένα νησιά που πάρα πολλοί κόσμος θέλει να πάει να νοικιάσει, να κάνει τις διακοπές του εκεί, εκεί δεν παρατηρούμε. Εκεί βλέπουμε ίσως και μειώσεις. Σίγουρα όμως βλέπουμε μια σταθεροποίηση στο ύψος των μισθωμάτων.
0: Μια και το είπατε αυτό τώρα, δεν ξέρω αν είστε εντελώς αρμόδιος, αλλά πλησιάζει ουσιαστικά, έχει ξεκινήσει η αναζήτηση για μια ακόμα χρονιά της λεγόμενης φοιτητικής στέγης. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, κύριε Βάπα, αν γνωρίζετε, κυρίως στην επαρχία?
1: Εκεί υπάρχουν πόλεις οι οποίες δεν είναι μεγάλες πόλεις, στις οποίες η ζήτηση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια όθησε την αγορά και πολλούς κατασκευαστές να χτίσουν μεγάλα συγκροτήματα με μικρά διαμερίσματα προσανατολισμένα αποκλειστικά στη φοιτητική στέγη και στα μέρη αυτά, όπως είναι τα Γιάννενα, όπως είναι διάφορα νησιά, και στα μέρη αυτά
0: η
1: αναζήτηση στέγης ίσως να είναι λίγο πιο εύκολη και μάλιστα ίσως να είναι και καλύτερο το επίπεδο των κατοικιών που προσφέρονται. Στις μεγάλες πόλεις όμως, που υπάρχει ούτως ή άλλως μια αυξημένη ζήτηση και δεν βασίζονται στους φοιτητές, όπως είναι η Αθήνα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, ίσως αυτή την κατηγορία να εντάσσεται και η Πάτρα, γιατί είναι μια μεγάλη πόλη. Εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, όπως είναι κάθε χρόνο. Εκεί ο φοιτητής που θα πάει στην πόλη θα μπει σε μια αγορά που υπάρχουν και πάρα πολλοί ντόπιοι, οι οποίοι εξίσου ψάχνουν να βρουν σπίτι. Εκεί δεν υπάρχουν τόσο πολύ μικρά διαμερίσματα, αλλά τα διαμερίσματα είναι προσανατολισμένα πιο πολύ στις οικογένειες, επειδή η πόλη δεν βασίζεται αποκλειστικά στη φοιτητική στέγη, και εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, χρειάζεται λίγο πιο προσεκτική αναζήτηση. Πάντοτε όμως η ίδια η αγορά βρίσκει τις λύσεις, διότι ναι, μεν στην αρχή οι φοιτητές θα τρέξουν, θα ψάξουν, θα ταλαιπωρηθούν ενδεχομένως για να βρουν κάτι. Στη συνέχεια όμως, όταν θα είναι και αυτοί ντόπιοι και θα μένουν στην πόλη, έχουν τρόπους να προσαρμόζουν τις συγκατοικήσεις τους, να βρίσκουν φίλους, να βρίσκουν παρέες, να μεταφέρονται σε μεγαλύτερα διαμερίσματα περισσότερος κόσμος.
0: Μετά έτσι λίγο δικτυώνονται, έχετε δίκιο.
1: Μικρότερες ακριβώς. Έχουν μικρότερη αξία τα μεγαλύτερα διαμερίσματα, μικρότερο μίσθωμα ανά τετραγωνικό μέτρο και κάποια στιγμή εξομαλύνεται η κατάσταση. Θα έπρεπε βέβαια, μιλώντας, συνδέοντας το και με αυτό που είπαμε για την κοινωνική στέγη που υπάρχει στο εξωτερικό, θα έπρεπε το κράτος να είναι σε θέση στις πόλεις που υπάρχουν πανεπιστήμια να εξασφαλίζει τουλάχιστον τη διαμονή των πρωτοετών φοιτητών. Των φοιτητών δηλαδή που δεν είναι ακόμα δικτυωμένοι, που δεν ξέρουν την πόλη, που δεν έχουν γνωστούς και οι οποίοι αυτοί είναι που αντιμετωπίζουν και το σοβαρότερο πρόβλημα. Εάν μπορούσε να αντιμετωπιστεί μέσω της φοιτητικής αιστείας, να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των πρωτοετών φοιτητών, μετά στη συνέχεια, όπως είπατε και εσείς, τα πράγματα εξομαλύνονται, οι φοιτητές δικτυώνονται και λύνουν το πρόβλημα μόλις πολύ πιο εύκολα από ό,τι στην Αγία.
0: Ναι. Και κάτι τελευταίο, κύριε Βάπα. Γιατί κάποιες περιοχές, ας έρθω πάλι στο Λεγανοπέδιο, που είναι και το πολυπληθέστερο και το πιο δύσκολο, γιατί και φοιτητές από την επαρχία έρχονται για την Αθήνα, για τα πανεπιστήμια εδώ της Αθήνας, και όχι μόνο για τη φοιτητική στέγη. Γιατί κάποιες περιοχές είναι υπερεκτιμημένες και πανάκριβες και κάποιες άλλες είναι λίγο πιο προσιτές? Εννοώ, αυτό πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει ο ενοικιαστής? Αναφέρομαι στον ενοικιαστή, γιατί ο ιδιοκτήτης, αν θέλετε, παρόλο που είναι και αυτός, θέλει να διαχειριστεί το ακίνητό του όσο μπορεί καλύτερα και έχει κάθε δικαίωμα, ο ενοικιαστής για τον πολίτη, τον κόσμο, είναι σε δυσκολότερη θέση γι' αυτό.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ναι. Ξέρω, υπάρχουν και επαγγελματίες ενοικιαστές.
1: Υπάρχουν
0: και, ναι, ναι, και επαγγελματίες ενοικιαστές, το γνωρίζω.
1: Έτσι, δεν,
0: ναι.
1: Δεν, ναι. Αλλά ανεξάρτητα με αυτό, η αγορά ίδια κανονίζει τους κανόνες σε κάθε περιοχή. Υπάρχουν περιοχές που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί έχουν καλύτερες προσβάσεις, έχουν καλύτερη φοιτητική ζωή, είναι πιο κοντά στο πανεπιστήμιο, είναι πιο κοντά σε συγκοινωνιακούς σταθμούς. Και βεβαίως όσο μια περιοχή, ιδίως στην Αθήνα, γιατί μιλάμε για το Λεγανοπέδιο, στις μεγάλες πόλεις, έχει μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον, όπως είναι οι περιοχές του κέντρου της Αθήνας, εκεί ο φοιτητής βρίσκεται αντιμέτωπος και με τουρίστες και με το τουριστικό προϊόν και με τους ξένους που θέλουν να νοικιάσουν βραχυχρόνια, λίγο πιο μακροχρόνια. Και εκεί λοιπόν τα πράγματα είναι πιο δύσκολα,
0: πολύ
1: γιατί
0: δύσκολα.
1: Η ζήτηση είναι μεγάλη και η προσφορά είναι μικρή. Σε κάθε περίπτωση, πάντοτε υπάρχουν και στην Αθήνα υπάρχουν περιοχές οι οποίες τώρα με τις διαρκείς επεκτάσεις του μετρό έχουν πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση συγκοινωνιακή. Δεν είναι στο κέντρο, δεν είναι στο Κουκάκι, δεν είναι στο ιστορικό τρίγωνο. Στο ιστορικό τρίγωνο ποτέ δεν της Αθήνας, ποτέ δεν υπήρχαν κατοικίες. Ήταν πάντα επαγγελματικοί χώροι.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχουν κατοικίες, αλλά είναι προσανατολισμένες στον τουρισμό γιατί ο τουρίστας θέλει να παραμείνει στο κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Ο φοιτητής λοιπόν σίγουρα μπορεί σε περιοχές που είναι λίγο πιο έξω από το στενό κέντρο και από το μουσείο της Ακρόπολης της πόλης να βρει σε άλλες περιοχές μια φοιτητική στέγη και πιο καινούρια και σε πολύ καλύτερη τιμή και να εξυπηρετηθεί από το συγκοινωνιακό δίκτυο. Να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα η ζήτηση αυξάνεται και για πολλούς άλλους λόγους, δεν είναι μόνο οι φοιτητές που αυξάνουν τη ζήτηση ή οι τουρίστες, είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση αυτού που λέμε ατομικά νοικοκυριά, το ότι κάποιος μένει μόνος του, είτε ένα ζευγάρι που χώρισε, είτε ένας νέος ο οποίος σε πολύ πιο μικρή ηλικία από ό,τι στο παρελθόν θέλει να έχει ένα δικό του σπίτι. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά ατομικά νοικοκυριά, μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια, και έτσι ενώ έχουμε γενική μείωση πληθυσμού, έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση στα ατομικά νοικοκυριά, τα οποία ουσιαστικά ανατρέπουν την μείωση του πληθυσμού ως προς την απαιτούμενη στέγη. Χρειάζονται ακόμα περισσότερη στέγη, ακόμα περισσότερα διαμερίσματα. Τέτοια διαμερίσματα, τέτοια ποσότητα δεν υπάρχει, διότι κάποια διαμερίσματα έχουν παλαιωμένα, έχουν τεράστιες δαπάνες για να αποκατασταθούν, άλλοι έχουν προβλήματα με τους ιδιοκτήτες που δεν βρίσκουν μεταξύ τους, άλλοι ιδιοκτήτες έχουν ταλαιπωρηθεί από προηγούμενους ενοικιαστές και φοβούνται να τα ξαναβάλουν στην αγορά. Και έτσι λοιπόν μειώνεται η προσφορά διαρκώς, ενώ αυξάνεται η ζήτηση για τους λόγους που είπαμε.
0: Κύριε Βάπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και τις πληροφορίες. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρουν τις κυρώσεις κάτσα εις βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πόλης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επαινώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες. Από την πλευρά του, Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους για τη στάση του στο πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ. Επικυρώσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρί Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφιες εκλογές. Αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του λογισμικού Predator διεκδικούν με αγωγές στο πλημελιοδικείο Αθήνας 8 θύματα που καταγγέλουν ότι παρακολουθούνταν. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν στη Λισαβόνα όταν ο οδηγός λεωφορείου έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε σε στάση. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Τη στίχος, Χριστέ μου, μισό του κόσμου τη βία και απονιά και άλλα πολλά που ακούστηκαν σε τόσο γεμάτο ποίημα στην πραγματικότητα, μελοποιημένο από τον ίδιο τον Μάνο Χατζηδάκη και τώρα εδώ τραγουδισμένο από τη Χάρη Αλεξίου. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει. Δεν ξέρω σήμερα γιατί, παρόλο που είχαμε διάφορες μικροαναποδιές και δεν ήμασταν και πολύ ζωηροί για κάποιο λόγο, αλλά ωστόσο πέρασε γρήγορα η ώρα, κατά τη γνώμη μας. Και η ώρα δηλαδή είναι παρά 7:25. Στο δεύτερο ημίωρο της δεύτερης ώρας, τόσο σα. Ή αλλιώς στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Είμαστε πάντα εδώ και στο 210-60-09-604 και 605 και στο Viber, αλλά και σε όλες τις πλατφόρμες, Messenger, Facebook, τι άλλο, Instagram, email και όλα όσα χρησιμοποιείτε κι εσείς και τα έχετε κάνει κτήμα σας. Ο Σωτήρης από την Αργυρούπολη μας έλεγε νωρίτερα ότι η Ευρώπη θα πληρώσει πάρα πολλά για την Αμερική, όταν το 1999 άφησε την Αμερική να διαλύσει τη Σερβία. Τα ξέχασε η Ευρώπη και η Αμερική αυτά και να τώρα που είμαστε. Σύντομη ανάλυση, αλλά εδράζεται σε πραγματικά γεγονότα, όπως και ο Angel που λέει ατομική ιδιοκατοίκηση, ατομική οικογένεια, ατομικό κινητό. Η διαίρεση του ατόμου δεν θα πραγματοποιηθεί, αλλά προάγεται πυρηνική οικογένεια ανατιναγμένη. Τώρα, ξέρετε τι έψαξα και βρήκα, γιατί και εγώ δεν το γνώρισα. Τι είναι, ρε παιδιά, αυτή η συμφωνία Κάτσα? Τη λέμε και την ξαναλέμε στις ειδήσεις. Λοιπόν, η Τουρκία το 2019 πήγε και πήρε τους πυράβλους S-400 από τη Ρωσία, τα οπλικά συστήματα. Και ήρθαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και είπαν ότι εμείς θα ψηφίσουμε ένα νόμο, θα φτιάξουμε τις κυρώσεις αυτές, τον νόμο Κάτσα, θα εξηγήσουμε την ακροστοιχίδα σε βάρος της Τουρκίας. Και τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος που έχει πάει και γίνεται δεκτός μεταβαΐων και κλάδων στην Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αυτό δήλωσε, για να το καταλαβαίνουμε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις Κάτσα σε βάρος της Τουρκίας και ότι όχι μόνο αυτό, αν είναι και καλά παιδιά, θα τους δώσουν και παγωτό. Δηλαδή την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα. Τώρα, οι κυρώσεις Κάτσα λοιπόν είναι ένα άρθρο που είναι νόμος βασικά, που επευλήθη το 2020 στην Τουρκία από την Ουάσιγκτον, επειδή προμηθεύτηκε τα ρωσικά αντιαεραπορικά συστήματα S-400. Και αυτός ο νόμος Κάτσα απαγορεύει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να προβαίνει εν γνώση του σε σημαντική συναλλαγή με πρόσωπο ή οντότητα που ανήκει ή ενεργεί για λογαριασμό των τομέων άμυνας ή πληροφοριών της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το καταλάβατε, να το ξαναπώ. Και να πω και την ακροστοιχίδα για να τη βρούμε, πώς τη βρήκα πριν. Την ακροστοιχίδα, βάλε τραγούδι και θα τη βρω.

Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, δηλαδή η πράξη αντιμετώπισης των εχθρών της Αμερικής. Μέσω κυρώσεων, το act το ξέχασα. Countering America's Adversaries Through Sanctions, πράξη αντιμετώπισης των εχθρών της Αμερικής μέσω κυρώσεων. Ομοσπονδιακός νόμος, παρακαλώ. Γι' αυτό και πρέπει τώρα να ζητήσει την άδεια του Κογκρέσου για αυτά που πάει και υπόσχεται και επιδιώκει ο Τραμπ.

0: τόσο.
1: Την είδαμε την είδηση, μας άρεσε πολύ, το πήραμε και πάνω μας και λέμε εντάξει αφορά την χώρα μας, αν και αφορά στην ουσία επικεντρώνεται ειδικά στα 50 κατοικημένα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, κυρίες και κύριοι.
2: Εσύ, να με χορτάσει.
1: Μία διεκδίκηση ενός τίτλου παγκοσμίως. Δεν θα χαλάσω εγώ άλλο, δεν θα τη μαρτυρήσω άλλο την είδηση, γιατί θα ζητήσω τη βοήθεια του καλεσμένου μας που είναι στη γραμμή. Και ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι? Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκου. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
1: Πώς είστε? Να που βγάζουμε και ένα περιφερειάρχη που δεν θα μας μιλήσει για φωτιές. Χτυπάω ξύλο στο μεταξύ, κύριε Χατζημάρκου.
3: Καλά κάνετε.
1: Ναι, ναι, το χτυπάω το ξύλο. Και το... Γιατί τώρα τελευταία να σας πω την αλήθεια, πολλά πράγματα από αυτά που σκέφτομαι μετά από μια-δύο μέρες γίνονται και δεν είναι απαραίτητα τα καλά.
3: Λοιπόν... Άρα να προσανατολίσετε τη σκέψη σας μόνο σε θετικά πράγματα.
1: Αυτό θα κάνω, ειλικρινά.
3: Και θετική ενέργεια παντού, κυρία Καραγιάννη.
1: Θα προσπαθήσω, γιατί ειδικά σε εσάς μάλλον θα χρειαστεί απλώς έτσι μια πνοή, μια υπόμνηση θετικής ενέργειας. Το έχετε κερδίσει νομίζω, δηλαδή το έχετε κερδίσει στο να φτάσετε να διεκδικείτε τον τίτλο.
3: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Για πείτε μας, περί τίνος πρόκειται?
3: Επενδύουμε στην γαστρονομία πάρα πολλά χρόνια τώρα, πάρα πολλά χρόνια σαν περιοχή, με πολύ πλούσια δράση πάνω σε αυτό, γιατί πιστεύουμε στη γαστρονομία. Για μας η γαστρονομία δεν είναι ένα πιάτο φαγητό, ξέρετε. Η γαστρονομία είναι αυτό που κλείνει μέσα του παράδοση, έθιμα, ιστορία, ταυτότητα, προσωπικότητα ενός τόπου και ενός λαού. Mm-hmm. Όπως είναι σε όλο τον κόσμο η γαστρονομία.
1: Ναι,
3: σε όλα τα
1: βεβαίως,
3: μέρη του κόσμου.
1: Βεβαίως.
3: Έχουμε πολύ πλούσιο γαστρονομικό έτσι υπόβαθρο, είναι μεγάλος ο πλούτος που υπάρχει και δουλεύουμε, επαναλαμβάνω, επιστημονικά, μεθοδικά, με αφοσίωση πάνω σε αυτό το στόχο πολλά χρόνια. Θυμίζω ότι το 2019
1: ναι,
3: είχαμε κερδίσει και είχαμε υπηρετήσει τον τίτλο της γαστρονομικής πρωτεύουσας της Ευρώπης.
1: Mm-hmm, νομίζω το θυμάμαι.
3: Το 2019.
1: Ναι.
3: Αυτό μας έδωσε πολύ αυτοπεποίθηση, μας έδωσε γνώση, πολύ πολύ πλούσιες εμπειρίες. Πρέπει να σας πω μία μόνο, γιατί θέλω να καταλάβουν και οι ακροατές μας ότι αυτές οι δράσεις περνάνε στην κοινωνία ένα μήνυμα. Ένα από τα ωφέλη εκείνης της περίοδου του 2019 ήταν το εξής. Νέα παιδιά, και εδώ είναι νομίζω το μεγαλύτερο που έχουμε να κερδίσουμε σαν κοινωνία, νέα παιδιά, ενώ μέχρι 25 ετών,
1: ναι,
3: από τα νησιά μας, συμμετείχαν έκτοτε στους διαγωνισμούς για την ανάδειξη του European Young Chef, του νεαρού σεφ της Ευρώπης, που είναι μέχρι την ηλικία των 25. Θα σας πω λοιπόν ότι στα τελευταία αυτά 9 χρόνια έχουμε κερδίσει τον τίτλο 3 φορές. 3 νέα παιδιά από νησιά του Αιγαίου,
1: mm-hmm,
3: έχουν αναδειχθεί young chefs της Ευρώπης.
1: Τι λέτε?
3: Αυτό έχει... Ναι. Αυτό, ξέρετε, έχει δημιουργήσει ένα, όπως το λένε οι νέοι στην γλώσσα τους, ένα trend.
1: Βέβαια, και μόδα.
3: Αυτό ανεβάζει, και αυτό ανεβάζει, ξέρετε, είναι μια εξαιρετικά ευγενής άμυλα.
1: Mm-hmm.
3: Και σήμερα υπηρετεί τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της Ευρώπης μια άλλη περιφέρεια, η οποία επίσης έχει εξαιρετικό πλούτο γαστρονομικό, η περιφέρεια της Τρίτης, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό.
1: Mm-hmm.
3: Και έτσι εμείς με την εμπειρία που αποκτήσαμε τότε, ξαναλέω, την αυτοπεποίθηση επίσης που αποκτήσαμε, αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε και τον τίτλο της γαστρονομικής περιφέρειας, της παγκόσμιας γαστρονομικής περιφέρειας. Θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Έχουμε ετοιμάσει το beatbook, δηλαδή όλη τη διαδικασία για την διεκδίκηση. Μας δίνει πάρα πολύ δύναμη το γεγονός ότι δεν είμαστε μόνοι μας. φαίνεται μπροστά η περιφέρεια, γιατί κάποιος πρέπει να ηγείται.
1: Ναι, και να εκπροσωπεί, μάλιστα, ναι, ναι.
3: Όμως, κυρία Καραγιάννη, είναι εξαιρετικά σημαντικό και νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο να είναι η κοινωνία μαζί. Να φαίνεται ένας τόπος όσο το δυνατόν να εκπροσωπείται στο σύνολό του. Όπως και το 2019 είχαμε 117 φορείς του τόπου, της περιφέρειας που συμμετείχαν στη διεκδίκηση, και νομίζω αυτό ήταν το οποίο μέτρησε τότε στην Επιτροπή. Είχε γίνει στο Άρχος της Δανίας, ήταν η κρίσιμη μάχη, mm-hmm. το 19, mm-hmm. και νομίζω τώρα, αυτό σας λέω μια προσωπική έτσι εικόνα που αποκόμισα από τη διαδικασία του 19, το ότι 117 φορείς, δηλαδή επιστημονική σύλλογη, κοινωνία των πολιτών, συλλογικότητες από νησιά, παραγωγική φορείς, δηλαδή φορείς της οικονομίας, όλοι μαζί. Ήμασταν όλοι μαζί, κάτω από, σε μία σελίδα, όλες οι υπογραφές, όπου μέσα παρουσιάζαμε το πώς θα συνεργαστούμε σε τοπικό επίπεδο. Το ίδιο γίνεται και τώρα.
1: Ναι.
3: Και τον τίτλο αυτό που τώρα διεκδικούμε.
1: Μιλάμε, κύριε Χατζημάρκου, για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, έτσι.
3: Σωστά,
1: για το Νότιο Αιγαίο συνολικά. Μάλιστα.
3: Η περιφέρεια Νότιου Αιγαίου είναι τα δύο νησιωτικά συμπλέγματα, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.
1: Μάλιστα. Ας με επιτραπεί, ο νησιωτικός μας πλούτος, δηλαδή ό,τι η αφρόκρεμα της Ελλάδας, της νησιωτικής, είναι αυτά τα νησιά.
3: Εγώ δεν θα πω τη λέξη αφρόκρεμα. Όλα αυτά τα νησιά είναι υπέροχα, όλα είναι μοναδικά, είναι σαν δακτυλικά αποτυπώματα. Το Νότιο Αιγαίο είναι η μεγαλύτερη με αριθμό νησιών περιφέρεια στην Ευρώπη, και όχι μόνο και στη χώρα μας. Και στην Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη, 100% αμιγώς νησιωτική περιφέρεια, δηλαδή δεν έχει καθόλου υπηρετικό μέρος στην επιφάνειά της. Και αυτά τα 50 νησιά διεκδικούν και αυτά την ταυτότητά τους, την προσωπικότητά τους, την διεκδικούν ως, αν θέλετε, ταυτοτικό σύμβολο στη διεθνή αναγνώρισή τους.
1: Σίγουρα,
3: είναι νησιά
1: σίγουρα.
3: Που ούτως ή άλλως έχουν μεγάλη εξωστρέφεια.
1: Mm-hmm.
3: Πολύ μεγάλη εξωστρέφεια.
1: Και εγώ γι' αυτό περισσότερο το ανέφερα. Επειδή είναι τα πιο γνωστά και ευρωπαϊκά και διεθνώς.
3: Σωστό είναι αυτό που λέτε, γιατί ο τουρισμός τα έχει κάνει. Είναι μεγάλη τουριστική προορισμή μέσα στα νησιά μας, στα νησιά της περιφέρειας του Νοτιού Αιγαίου. Αυτό βοηθάει, ξέρετε, τουριστικά βοηθάει. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το κρύψω. Ίσα-ίσα. Και τουριστικά βοηθάει, γιατί αυτό βοηθάει τη φήμη των νησιών. Γίνονται, ενισχύει ακόμα αυτή το χαρακτήρα, την εξωστρεφή τον οποίο έχουν. Ούτως ή άλλως, αν γυρίσουμε και όσα χρόνια και να γυρίσουμε πίσω στην ιστορία, κυρία Καραγιάννη, θα δούμε ότι αυτά τα νησιά επέζησαν, επιβίωσαν οι άνθρωποι τους, δηλαδή, και στα δύσκολα χρόνια.
1: Mm-hmm.
3: Επέζησαν μέσα από την εξωστρέφειά τους.
1: Ναι. Και την αυτοσύνη και την
3: αυτοσύνη,
1: ναι, από τον κυκλαδικό πολιτισμό, αν πάρουμε, μέχρι στη συνέχεια.
3: Ξέρετε,
1: ναι.
3: Μεγαλύτερη έκφραση της εξωστρέφειας από την αυτοσύνη δεν υπάρχει.
1: Ναι, ακριβώς. Και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Και οπότε αυτό τώρα, εσείς θα το ετοιμάσετε τώρα και θα το παρουσιάσετε το 2028. Είναι όντως γεγονός ότι θα γίνει ένας μεγάλος διαγωνισμός, δηλαδή πείτε το όμως λίγο πιο συγκεκριμένα για να καταλάβουμε.
3: Η πρόσκληση είναι, γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Γαστρονομίας, που αποδίδει και τον τίτλο, την Ακαδημία. Εκεί υποβάλλονται οι υποψηφιότητες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα του ανταγωνισμού, για να ξέρουμε ποιες άλλες περιοχές ανά τον κόσμο είναι αντίπαλοι. Σε λίγο, πολύ λίγο διάστημα, νομίζω την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε εικόνα του ανταγωνισμού.
1: Ναι.
3: Μετά εξετάζεται το bidbook, δηλαδή όλος ο φάκελος της υποψηφιότητας, και βεβαίως περνάμε και σε μια διαδικασία η οποία είναι live, όπου πρέπει να απαντήσουμε στα μέλη της Επιτροπής, πρέπει να απαντήσουμε σε ερωτήματα για τα οποία δεν είμαστε προετοιμασμένοι, έτσι εννοείται, οι εκπρόσωποι των υποψηφιότητων. Το έχουμε ξαναπεράσει, σας λέω, το 2019. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία για μας. Τότε πήγαμε με το όνειρο να κάνουμε την προσπάθειά μας και να μάθουμε από αυτήν. Προχώρησε, είμαστε πολύ χαρούμενοι που υπηρετήσαμε τον τίτλο. Κερδίσαμε πάρα πολλά, πρέπει να σας πω.
1: Αυτό ήθελα να σας πω. Πρακτικά, πώς κεφαλαιοποιήσατε μια τέτοια διάκριση το 19, από το 19 και το και δόθε.
3: Να σας πάω πολύ πιο πίσω από το 19, γιατί πρέπει να πούμε και πώς φτάσαμε στο 2019. Πάνω από 20 χρόνια δουλεύουμε πάνω σε ένα σήμα που λέγεται Aegean Cuisine, η κουζίνα του Αιγαίου. Αυτό είναι ένα σήμα το οποίο αυτή τη στιγμή εκατοντάδες εστιατόρια στα νησιά μας το έχουν υιοθετήσει. Και αυτό είναι το σήμα το οποίο πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο όπου το βρείτε σε νησί μας, σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο, θα καταλάβετε από αυτό ότι αυτή η επιχείρηση έχει δώσει μεγάλο βάρος στις παραδοσιακές συνταγές του τόπου και στα τοπικά προϊόντα με τα οποία αυτές παρασκευάζονται. Τα πιάτα αυτά παρασκευάζονται με τοπικά προϊόντα, αυτά που παράγονται στο νησί.
1: Φαντάζομαι, βέβαια, γιατί αλλιώς λοιπόν, πώς θα τονίσετε τον τοπικό χαρακτήρα, ας πούμε.
3: Ξεκινάμε λοιπόν από το πώς θα προστατεύσουμε, πώς θα προστατεύσουμε την παράδοση. Η παράδοση είναι οι συνταγές.
1: Ναι.
3: Οι συνταγές έχουν όχι απλώς διασωθεί μέσα από αυτό τον αγώνα, παραλαμβάνω πάρα πολλά χρόνια, αλλά έχουν αναδειχθεί κιόλας. Και πιάτα με τοπικό προϊόν, από εκεί που στα εστιατόρια μας κάποτε ήταν περισσότερο, αν θέλετε, η κουζίνα, η ξενόφερτη κουζίνα προσπαθούσε να προβληθεί για να προσελκύσει πελάτες. Τώρα αυτό έχει αντιστραφεί ως μόδα και ως μια πρακτική marketing του κλάδου της εστίασης και τώρα προβάλλεται το local food ως το προτέρημα. Ναι, αλλά local food, ξέρετε, είναι local food, είναι η συνταγή της γιαγιάς μας, όμως η συνταγή της γιαγιάς μας γίνεται με τοπικό προϊόν.
1: Ναι.
3: Αυτό έχει ενισχύσει πολύ τον πρωτογενή τομέα. Σε κάθε νησί αναζητώνται οι παραγωγοί οι οποίοι βγάζουν ποιοτικό προϊόν γης.
1: Αγνό και πιστό, ας πούμε, όσο το δυνατό πιο πολύ στην παράδοση, μάλιστα.
3: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
3: Ξεκινάμε από το λάδι μέχρι το ψάρι, μέχρι το τυρί φυσικά. Λοιπόν, και όλο αυτό έχει ενισχύσει πάρα πολύ τον πρωτογενή τομέα. Στη συνέχεια ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος κερδίζει και αυτός φήμη με αυτό και αυξάνεται η ζήτηση για το προϊόν, κερδίζει, ξέρετε, και μερίδιο αγοράς, κερδίζει θαυμαστές. Οι επισκέπτες μας λοιπόν, που είναι εκατομμύρια οι τουρίστες των νησιών μας, είναι πολλά εκατομμύρια, μετά αναζητούν τα προϊόντα αυτά για να τα πάρουν στην πατρίδα τους. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη αλυσίδα, η οποία έρχεται και στηρίζει το ψαρά, έρχεται και στηρίζει τον γεωργό μας. Στα νησιά, ξέρετε, έχουμε μικρές παραγωγές, γιατί δεν έχουμε μεγάλη γη. Η γη είναι περιορισμένη στα νησιά. Όμως αυτή μπορεί, η παραγωγή μπορεί να ενισχυθούν από την αύξηση της ζήτησης στο προϊόν τους. Και αυτό γίνεται μέσα από δύο δρόμους. Ο ένας είναι από τους επαγγελματίες της εστίασης, οι οποίοι όσο αυξάνουν η συμμετοχή των τοπικών πιάτων και των τοπικών συνταγών στο μενού τους, δηλαδή σε αυτό το μείγμα που έχουν στο μενού με τις προτάσεις προς τους πελάτες τους, αυξάνουν την τοπική κουζίνα, αυξάνεται και η ανάγκη τους για τοπικό προϊόν. Και το δεύτερο είναι ότι αυξάνεται η ζήτηση των τοπικών προϊόντων από τους επισκέπτες, οι οποίοι γοητευμένοι από την κουζίνα αναζητούν αυτό το προϊόν φεύγοντας να πάρουν μαζί τους.
1: Βέβαια, πολύ σωστά.
3: Το τρίτο είναι ότι παίρνουμε όλους τους παραγωγούς μας με προσκλήσεις που κάνουμε σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις τροφίμων και ποτών και της Ελλάδας αλλά και όλης της Ευρώπης. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, παντού όπου έχει εκθέσεις τροφίμων και ποτών, με έξοδα δικά μας, με έξοδα της περιφέρειας, παίρνουμε τους παραγωγούς μας οι οποίοι μπορούν να τυποποιήσουν προϊόν. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε κερδίσει αγορές, έχουμε κερδίσει πελάτες και έχουμε κερδίσει έτσι, ενδιαφέρον και κύκλο εργασιών σε πολύ μικρούς παραγωγούς σε μικρά νησιά μας. Μπορώ να σας φέρω ένα παράδειγμα όπου ένας φούρνος ενός πολύ μικρού νησιού,
1: ναι,
3: της περιφέρειάς μας σήμερα κάνει εξαγωγές σε 13 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
1: Ορίστε.
3: Πράγματα
1: που δεν
3: ξέρουμε. Από ένα πολύ μικρό νησί.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν,
1: και είναι διεθνή τάση να ψάχνουμε να βρούμε back to roots που λέμε πίσω στις ρίζες.
3: Υπάρχει στο δυτικό κόσμο, υπάρχει στις χώρες της Δύσης μία αγορά η οποία είναι αυτό που λέμε, ίσως είναι πιο, αν το πει να το καταλάβουμε όλοι, είναι αυτό που λέμε γκουρμέ, η αγορά των γκουρμέ προϊόντων. Πάντως είναι μια μικρή αγορά, αλλά έχει καλές τιμές και έχει ισχυρή ζήτηση και έχει πολύ πιστούς οπαδούς αυτή η αγορά. Γιατί εκεί δεν πάνε με κίνητρο την τιμή, εκεί ο καταναλωτής δεν ψάχνει το φτηνότερο, εκεί ψάχνει το καλύτερο.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτή είναι, ξέρετε, και η μόνη αγορά στην οποία μπορούν τα δικά μας νησιά, η δική μας παραγωγή, και σας γυρίζω σε αυτό που σας είπα ότι είναι μικρή παραγωγή, δεν έχουν μεγάλη παραγωγή γιατί είναι μικρή η γη στα νησιά, μπορούν να ποντάρουν μόνο στην ποιότητα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
3: Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει όλη αυτή την αλυσίδα αντιδράσεων η οποία έχει δώσει πάρα πολύ στην τοπική οικονομία, έχει δώσει πολλούς πόντους στην τοπική οικονομία. Και
1: ωραία.
3: Κλείνω
1: τη
3: φιλιαρία μου με αυτό.
1: Όχι καθόλου, ίσα-ίσα, ο χρόνος μας τελειώνει.
3: Κλείνω, κυρία Καραγιάννη, με αυτό που θα σας πω τώρα. Μετράμε με έρευνες το βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών των νησιών μας. Και βρίσκουμε, ενώ όλοι πιστεύουμε λοιπόν, και να παρακολουθήσετε το δημόσιο διάλογο, ότι είναι sun and sea, δηλαδή είναι ήλιος και θάλασσα τα νησιά. Βρίσκουμε, να σκαρφαλώνει πια στην πρώτη θέση η κυρία Καραγιάννη, του λόγου για τον οποίο κάποιοι επέλεξαν να κάνουν διακοπές στα νησιά μας, το φαγητό, το καλό φαγητό. Είναι πολύ σημαντικός παράγων, ακόμα και λήψης της απόφασης για το που θα κάνουν διακοπές. Για όλους αυτούς τους λόγους το στηρίζουμε με πάθος.
1: Ωραία, και ευχαριστούμε που το μοιραστήκατε μαζί μας.
3: Εγώ
1: πότε θα ξέρουμε, πότε θα έχουμε απάντηση για να στείλουμε όλοι μας τη θετική ενέργεια?
3: Πιστεύω σε περίπου τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρώσει η Ακαδημία το αποτέλεσμα.
1: Το ευχόμαστε ολόψυχα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Χατζημάρκο. Να είστε καλά και εμάς και εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Το επαναλαμβάνω λοιπόν, παγκόσμιο τίτλο γαστρονομίας διεκδικούν για το 2028 τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, 50 κατοικημένα νησιά.

Και επειδή δεν θέλω να δικήσω κανένα μέρος, καμία περιφέρεια, κανένα κομμάτι της υπέροχης μας χώρας, να κλείσω με Κεφαλονιά. Καθώς φαίνεται ότι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά σημείωσε παγκόσμια διάκριση, κατακτώντας τη δεύτερη θέση διεθνώς πίσω από την Enthalula Beach στις Φιλιππίνες. Εγώ δεν την ξέρω την Enthalula, αλλά στη Φτέρη ούτε θυμάμαι αν έχω πάει. Έχω γυρίσει όλη την Κεφαλονιά. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να βρει κανείς απομονωμένο όρμο, λευκά βότσαλα άμμο και εντυπωσιακούς λευκούς ασβεστολιθικούς βράχους με κρυστάλλινα νερά τυρκουάζ του Ιωνίου να συνυπάρχουν. Εδώ τελειώσαμε. Τελειώσαμε για σήμερα και θα τα πούμε πάλι με το καλό αύριο κατά τις 5 και κάτι, πάντα στο Air News Radio 105,8, στο οποίο ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 ακριβώς με το Θάνο Σιαφάκα και όλη τη δημοσιογραφική ομάδα. Ποθητότατο το γλυκό που μας έστειλες και την καλησπέρα σου την λαμβάνουμε επίσης. Τώρα μας έχει ανοίξει η όρεξη με αυτά που λέει ο κύριος, έλεγε ο κύριος Χατζημάρκου, με τα γλυκά εδώ, τις τούρτες, τι να πω. Να είστε όλοι καλά, πολλά πολλά φιλιά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 7 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοκρατορική υποδοχή. Ο Ερντογάν έπιασε τον Τραμπ αγκαζέ και περπάτησαν μαζί στο γαλάζιο χαλί. Θα το σκεφτούμε, είπε για τα F-35 ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τουρκία ήταν πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες. Ωστόσο, επεσήμανε πως θα άρουμε τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σταθερή θέση της Ελλάδας για μια ισχυρότερη αμυντικά Ευρώπη, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Ποια θα είναι η ατζέντα της Αθήνας? Παύλος Μαρινάκης για Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί τον ρόλο του έντιμου Πρωθυπουργού. Τι απαντούν στελέχη της Ελλάδας? Κανένα ενδεχόμενο συμπόρευσης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Στόχος η πολιτική αλλαγή, δηλώνει ο Κώστας Τσουκαλάς. Τέλος τα μπλοκάκια της τροχέας. Με τάμπλετ η επίδοση των τροχονομικών παραβάσεων. Θρίλερ με την υποψηφιότητα της Λεπέν για την Προεδρία της Γαλλίας. Μειώθηκε η ποινή της, αλλά θα πρέπει να κάνει εκλογές με βραχιολάκι. Και τέλος παρετείται από βουλευτής ο Φάρατς για να διεκδικήσει όμως ξανά την έδρα. Κριτική για θολές, αδήλωτες παροχές από καταδικασμένο επιχειρηματία κρυπτονομισμάτων. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Τουρκία σήμερα και αύριο. Στην Άγκυρα βρίσκεται από τις 2 περίπου το μεσημέρι ο Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο. Ο Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε προσωπικά τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις αμερικανικές κυρώσεις στην Άγκυρα και πως θα εξεταστεί η πιθανότητα πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Πάμε στις συνδέσεις μας στην Άγκυρα. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, Ελβίρα Κρίθαρη. Καλησπέρα από την Αθήνα, Ελβίρα.
3: Καλησπέρα από την Άγκυρα. Ήταν πράγματι μία έτσι έντονη ημέρα αυτή μέχρι στιγμής, με πολλά και διάφορα που μένει να συζητηθούν και τις επόμενες μέρες και να αναλυθούν από τους ειδικούς. Θα ξεκινήσω με την υποδοχή που έτυχε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Άγκυρα, την μεγαλειώδη αυτή υποδοχή. Θα είδανε και οι ακροατές ενδεχομένως εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου με την πομπή των εφήπων, τα τάγματα που υποδέχθηκαν τον κύριο Τραμπ. Εμείς ακούσαμε και τα είδαμε και τα μαχητικά αεροσκάφη που έκλειζαν τον αέρα αφήνοντας πίσω τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Πρόκειται, όπως σημειώνει ο τουρκικός τύπος, ίσως για την πιο μεγαλειώδη υποδοχή που οργάνωσε ποτέ η Τουρκία για αρχηγό ξένου κράτους.
2: Υποδοχή αυτοκράτορα, λοιπόν, Ελβίρα, θα λέγαμε. Υποδοχή αυτοκράτορα.
3: Ακριβώς. Ακριβώς, και αυτό είναι το μόνο, από μόνο του, σημειολογικά, δίκαιρα. Ήταν πράγματι μία έτσι έντονη ημέρα αυτή μέχρι στιγμής, με πολλά και διάφορα που μένει να συζητηθούν και τις επόμενες μέρες βέβαια και να αναλυθούν από τους ειδικούς. Θα ξεκινήσω με την υποδοχή που έτυχε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Άγκυρα, την μεγαλειώδη αυτή υποδοχή. Θα είδανε και οι ακροατές ενδεχομένως εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου.

0: γαλλιόβιαστη υποδοχή. Θα είδανε και οι ακροατές ενδεχομένως εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου με την
1: Ελβίρα,
0: σπορτή των εφήπων.
1: Επειδή το είπαμε αυτό, να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση.
0: Εμείς ακούσαμε και τα, είδαμε και τα μαχητικά αεροσκάφη που έσχιζαν τον αέρα αφήνοντας πίσω τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Πρόκειται, όπως σημειώνει ο Τούρκικος τύπος, ίσως για την πιο μεγαλειώδη υποδοχή που οργάνωσε ποτέ η Τουρκία για αρχηγό ξένου κράτους.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε καλό σήμα με την Τουρκία. Μπορούμε να συνεχίσουμε την ανταπόκριση της Ελβίρας από την Άγκυρα. Σε αυτό το σημείο να την ευχαριστήσουμε, έστω και σε αυτό το επίπεδο που ανταποκρίθηκε το ρεπορτάζ από την Άγκυρα, και να ακούσουμε πώς ο Τούρκος πρόεδρος καλωσόρισε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Παλάτι.
2: Είναι πολύ σημαντική αυτή η σύνοδος, διότι είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι εδώ. Το γεγονός ότι συναντώμεθα εδώ για αυτή τη σύνοδο και όλοι οι ηγέτες έρχονται, είναι κάτι πολύ σημαντικό, ενώ η παρουσία του πρόεδρου Τραμπ προσθέτει ισχύ στη σύνοδό μας. Για ακόμη μια φορά θα ήθελα να πω καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε.
1: Πάμε και στο επίμαχο. Στη διάρκεια των δηλώσεων στους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε εάν θα παραδώσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία. Να ακούσουμε τι απάντησε.
2: Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες που πιστεύαμε ότι θα ήταν πιο πιστές σε εμάς. Άρα είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο, και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
1: Θα το σκεφτούμε, ήταν η απάντηση για τα F-35 από τον πρόεδρο Τραμπ. Τώρα θα συνδεθούμε με τον απεσταλμένο μας στην Άγκυρα, τον Πιέρο Τζανετάκο, για να δούμε το αποτύπωμα αυτής της συνόδου. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο Πιέρος Τζανετάκος.
3: Το κύριο ερώτημα είναι αν οι Ευρωπαίοι θα δείξουν από εδώ και στο εξής έμπρακτη διάθεση να αναλάβουν τα ενία της συλλογικής άμυνάς τους, με το δεδομένο πλέον την απόσυρση τουλάχιστον σε μερικό βαθμό των Ηνωμένων Πολιτειών από τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν στο ΝΑΤΟ εδώ και πολλές δεκαετίες. Το δεύτερο ερώτημα είχε να κάνει με τη διάθεση του Ντόναλντ Τραμπ, πώς θα έφτανε δηλαδή ο Αμερικανός πρόεδρος εδώ στην Άγκυρα. Και φαίνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κύριος Ρούτε, έκανε πολύ και αρκετά πετυχημένη δουλειά όσον αφορά τους εξοπλισμούς και τη σύναψη νέων συμβολέων στον τομέα της άμυνας. Δεν μπόρεσε όμως να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, όπως είχαμε μεταδώσει ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να συμβεί από χθες και σήμερα το πρωί από εδώ στην Άγκυρα. Ο κύριος Τραμπ εμφανίστηκε στο πλευρό του κυρίου Ερντογάν λαύρος κατά της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Ξοδέψαμε πάρα πολλά χρήματα, είπε, για αυτούς τόσα χρόνια, και όταν ζητήσαμε τη στήριξή τους δεν ήταν στο πλευρό μας, αναφερόμενος προφανώς ο κύριος Τραμπ στο ηχηρό όχι των Ευρωπαίων να μετέχουν στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Μάλιστα, ο κύριος Τραμπ θα διατύπωσε και μια ανίκεια, θα λέγαμε διπλωματικά ανίκεια πρόταση. Είπε ότι δοκιμάσαμε την Ευρώπη, δηλαδή ότι ζητήσαμε τη βοήθειά τους, δεν ήταν βέβαιο ότι θα τη χρειαστούμε, αλλά θέλαμε να δούμε αν πράγματι θα έρθουν στο πλευρό του, στο πλευρό μας. Είναι λοιπόν προφανές ότι η Ευρώπη πρέπει από εδώ και πέρα να επιταχύνει τα βήματά της προς την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής αυτονομίας της, μακριά από τις φτερούγες των Αμερικανών, αλλά και να απαντήσει σε μια σειρά από κομβικά διλήμματα για την ίδια την Ευρώπη. Ποια θα είναι η συμμετοχή της την επόμενη μέρα μετά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ποια θα είναι η συμμετοχή στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα σε μια επιχείρηση διατήρησης της ελεύθερης ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, και τέλος ποια θα είναι η θέση της Τουρκίας σε αυτό το υποσχεδιασμό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας, η οποία βλέπουμε ότι μπαίνει πολύ πολύ δυνατά σε αυτό το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, τα έβαλε με όλους. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. Κριτική λοιπόν στην Ευρώπη, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εγώ, λέει, επί της ουσίας δεν ήθελα βοήθεια. Τους δοκίμαζα, σας δοκίμαζα, γιατί εμείς έχουμε δαπανίσει εκατομμύρια και εκείνοι δεν ήταν.

0: Εδώ. Γι' αυτό είπε χαρακτηριστικά και ο Στάρμερ δεν είναι σήμερα πρωθυπουργός. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει λίγο το αποτύπωμα αυτής της συνόδου. Δεν ξέρω αν θέλεις να ξεκινήσουμε λίγο από τα F-35, γιατί αυτό από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ελλάδα και δημοσιογραφικά και επί της ουσίας, Δημήτρη.
1: Πολύ σωστά, Θάνου. Και υπάρχουν ήδη αντιδράσεις και ειδικότερα μια νέα πρωτοβουλία από μέλη του Κογκρέσου για μπλόκο πώληση των F-35 στην Τουρκία. Είναι μια επιστολή με την οποία 18 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων δηλώνουν ότι είναι έτοιμα να ηγηθούν νομοθετικής πρωτοβουλίας για την παρεπόδηση κάθε προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η επιστολή εστάλει στους επικεφαλείς της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας στην παραμονή της συνοδοκορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα 7 με 8 Ιουλίου. Παράλληλα, οι νομοθέτες ζητούν από την ηγεσία της Βουλής να καταθέσει κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας βάσει του άρθρου 216 του νόμου Κάτσα σε περίπτωση που η κυβέρνηση προχωρήσει στην επανένταξη της Τουρκίας χωρίς αξιόπιστη νομική βάση. Τώρα, Θάνο.
0: Επειδή ο πρόεδρος Τραμπ είπε θα άρουμε τις κυρώσεις Κάτσα, του νόμου Κάτσα, θέλω να σε ρωτήσω πρακτικά τι σημαίνει αυτό, εάν στρώνει το χαλί για τα F-35 αυτή η τοποθέτηση, λέει στους φίλους δεν επιβάλλουμε κυρώσεις, είπε ο πρόεδρος Τραμπ, και αν αυτή η διαδικασία του νόμου Κάτσα, που λέει επί της ουσίας δεν πουλάμε όπλα σε αυτούς που έχουν επικοινωνία με τους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν αυτό το πράγμα περνάει από το Κογκρέσο, Δημήτρη.
1: Φυσικά και περνάει από το Κογκρέσο. Το θέμα είναι ότι ο κ. Τραμπ αναζητά τρόπους να μπορέσει να το παρακάμψει, δηλαδή να αλλάξει τον νόμο και να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου, στο οποίο έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφονται αντιδράσεις. Αναφερθήκαμε στην επιστολή των 18 μελών, 18 νομοθετών. Επίσης, αν με ρωτήσεις, Θάνο, τι θέλει η Τουρκία από την. Τι σκοπεύει να πετύχει από τη φιλοξενία της Συνόδου Κορυφής, η Τουρκία, όπως και άλλες χώρες που φιλοξένησαν αντίστοιχη σύνοδο, θα χρησιμοποιήσει τη διοργάνωση για να θέσει στην ατζέντα τις δικές της ανησυχίες για την ασφάλεια και τη δική της αμυντική βιομηχανία, όπως και έκανε. Για τον κύριο Ερντογάν, τώρα, μια επιτυχημένη σύνοδος κορυφής θα αποδείκνει τον κεντρικό ρόλο της Τουρκίας, θα απέφευγε μια μεγάλη διπλωματική ρήξη και θα ενίσχυε τα επιχειρήματα της Άγκυρας για πρόσβαση στις αμυντικές προμήθειες, καθώς οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται. Και να κλείσω λέγοντας ότι η Τουρκία ενδέχεται επίσης να ανησυχεί μήπως αποκλειστεί, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθύνει περισσότερες αμυντικές δαπάνες προς τους Ευρωπαίους παραγωγούς όπλων.
0: Να προσθέσω ότι η Τουρκία με αυτή τη σύνοδο έχει διασφαλίσει ορατότητα. Τη βλέπουν όλοι.
1: Για τα F-35, λες.
0: Γενικώς. Ναι. Για το ρόλο της στην περιοχή.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Και αυτό το θέλει και το επιδιώκει. Mm-hmm. Κάνει ταυτόχρονα μια επίδειξη ισχύως αλλά και επικοινωνίας. Ξέρετε, και εσείς Αμερικανοί και εσείς οι Ευρωπαίοι με έχετε ανάγκη. Αυτό λέει επί της ουσίας ο Ερντογάν, mm-hmm, σε ελεύθερη μετάφραση.
1: Σωστά.
0: Και βέβαια μένει στην πράξη να δούμε τι θα γίνει, γιατί πολλές φορές έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος Τραμπ, και το είπε αυτό ο κύριος Ερντογάν, ότι μας έχει υποσχεθεί, λέει, τα F-35, αλλά επί της ουσίας δεν έχει ακόμα επισυμβεί αυτό. Θα δούμε εάν στο τέλος υπάρξει κάποια εξέλιξη για την Τουρκία. Και ναι, βέβαια εκείνο που επιδιώκει η Τουρκία είναι μια αναβαθμισμένη πλέον σχέση με την Ευρώπη, ότι στην αμυντική σας θωράκιση
1: θα βάλετε και εμάς μέσα,
0: θα βάλετε και εμάς μέσα, γιατί μας έχετε ανάγκη.
1: Ναι.
0: Εδώ βέβαια η Ευρώπη,
1: εδώ θα έχουμε αντιδράσει από την Ευρώπη,
0: εδώ βέβαια η Ευρώπη, η οποία γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχει ένας ημάμογλος στη φυλακή, ότι υπάρχουν κομικοί,
1: 2000 χρόνια,
0: ότι υπάρχουν ηθοποιοί, ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι στη φυλακή, ότι υπάρχουν τέτοιες,
1: γενικώς έχει κακές επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
0: ζητήματα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να το δρομολογήσει και
1: αυτό,
0: να το ισορροπήσει όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, πάμε ξανά στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα έφτασε και ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ το βράδυ θα παραστεί και στο δείπνο που παραθέτει στους ηγέτες της συμμαχίας ο Ταγίπ Ερντογάν, και να ακούσουμε τι μεταδίδει ο πολιτικός μας συντάκτης Δημήτρης Γκάτσιος.
2: Στα σταθερή στην εκπεφρασμένη θέση της γύρω από τα F-35 και την προσπάθεια της Τουρκίας να ξεκλειδώσει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα παραμένει η Αθήνα. Κυβερνητικά στελέχη που συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ στην Άγκυρα εξακολουθούν να επισημαίνουν ότι υφίστανται οι περιορισμοί στην αμερικανική νομοθεσία, περιορισμοί που μπορούν να έρθουν μόνο μετά από μια νέα απόφαση του Κογκρέσου. Δύο ακόμα επισημάνσεις κυβερνητικών στελεχών. Πρώτη επισήμανση, το αποτύπωμα, το αμυντικό αποτύπωμα της χώρας μας που ενισχύεται συνεχώς. Η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα F-35 και περιμένει την αύξηση των πρώτων υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών το 2029. Δεύτερη επισήμανση σχετίζεται με το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα έρχεται στη Σύνοδο Κορυφής. Ο Πρωθυπουργός έρχεται στη Σύνοδο Κορυφής με όχημα το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο. Ισχυρό, καθώς διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα στην σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Αξιόπιστο σύμμαχος, γιατί ακόμα και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης η ελληνική πλευρά τηρούσε πάντα τις δεσμεύσεις της όσον αφορά στο ύψος των αμυντικών δαπανών. Και στέκομαι ιδιαίτερα στο ύψος των αμυντικών δαπανών, καθώς αύριο οι 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θα θέσουν επιτάπητο στην πορεία εξέλιξης της δέσμευσης που έχει αναλυφθεί στην προηγούμενη σύνοδο κορυφή στην Χάγη όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 5 χώρες που έχουν υπερβεί το όριο του 3,5% για το 2026, κάτι που θα πρημοδοτήσει ιδιαίτερα την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Τώρα, στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει διασφαλίσει την απόκτηση των F-35 και προχωρά στην αναβάθμιση των F-16 Viper, υπογραμμίζοντας τη διαφορά πορείας σε σχέση με την Τουρκία, που εξακολουθεί να διεκδικεί την επιστροφή της στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών.
3: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
0: Την εκτίμηση ότι η κίνηση της Ουάσιγκτον με την πώληση κινητήρων F-110 στην Τουρκία δεν σημαίνει απαραίτητα επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, εξέφρασε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
4: Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ δίνει τους κινητήρες F-110 στην Τουρκία προκειμένου να μην τους δώσει τα F-35. Για να τους δώσει τα F-35 πρέπει η Τουρκία να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή, λέει η απόφαση του Κογκρέσου πριν από 6 χρόνια, η Τουρκία πρέπει να διώξει από το έδαφος της τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Να μην τους ξαναπάρει πίσω και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιεροπορικά όπλα για την άμυνά της. Για όλα αυτά πρέπει να στείλει έγγραφη βεβαίωση η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο. Ναι. Εάν δεν στείλει έγγραφη βεβαίωση, δεν προχωράει τίποτα. Επειδή η Τουρκία δεν έχει κάνει κάτι από όλα αυτά, δεν μπορεί να στείλει έγγραφη βεβαίωση στο Κογκρέσο, άρα το θέμα των F-35 είναι αντικειμενικά κλειστό.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ισχυρές κρίξεις σημειώθηκαν σήμερα στη Δαμασκό, την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στη Συρία, συναντούσε τον Σύρο ομόλογό του, Αχμέτ Αλ-Σάρα. Είναι κοντά μας πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
1: Φάνω, κυρίες και κύριοι, ο Γάλλος πρόεδρος είχε ήδη εισέλθει στο Προεδρικό Μέγαρο για τη συνάντησή του με τον Σύρο ομολογό του, όταν οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, όπου σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης διέμενε ο Γάλλος ηγέτης. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 18 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των τραυματίων βρίσκονται και 4 αστυνομικοί, ενώ ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί. Η περιοχή που σημειώθηκαν οι εκρήξεις βρίσκεται σε πολυσύχνα στο δρόμο της πρωτεύουσας, κοντά στην έδρα του Υπουργείου Τουρισμού και στο Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού. Μία από τις βόμβες είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και άλλη σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο, όπως ανέφερε η πηγή. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, πάντως, η Γαλλική Προεδρία δηλαδή, ανακοίνωσε ότι ο κ. Μακρόν είναι ασφαλής και ότι η επίσκεψή του στη Συρία συνεχίζεται κανονικά. σύμφωνα πάντα με τις γαλλικές αρχές, δεν αντιλήφθηκε τις εκρήξεις, καθώς ήταν σε εξέλιξη συνομιλίες. Και να κλείσουμε λέγοντας, Τάνο, ότι ο κύριος Μακρόν είναι ο πρώτος ηγέτης μεγάλης δυτικοευρωπαϊκής χώρας που επισκέπτεται τη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρα Λάσα το 2024.
0: Πάντως, από ό,τι λένε οι ειδικοί, ήταν σε απόσταση ασφαλείας. Ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να βλάψει το χτύπημα αυτό.
1: Πολύ σωστά.
0: Τον πρόεδρο Μακρόν.
1: Σηματοδοτεί πάντως κάτι, γιατί είναι η πρώτη μεγάλη, έτσι, σημαντική επίσκεψη στην
0: Συρία
1: από την ανάληψη καθηκόντων.
0: Και έχει και ουσία και συμβολισμό. Mm-hmm. Τώρα, μένουμε στον διεθνή χώρο. Το εφετείο Παρισίων επιβεβαίωσε την ενοχή της Μαρίν Λεπέν για διασπάθηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καταδικάζοντάς την σε ελαφρότερη ποινή που επιτρέπει την ακροδεξιά πολιτικό να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρική του 2027. Αλλά οι δικαστές της έθεσαν ένα δύσκολο όρο να φοράει βραχιολάκι στην προεδρική καμπάνια. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Θωμαΐς. Το ερώτημα είναι αν θα μπορεί να έχει συμμετοχή στις εκλογές. Θα μπορεί?
5: Ακριβώς, αυτό το σημείο είναι που κολλάει το σίδερο, να το πω έτσι. Γι' αυτό και συνεδριάζουν από την λήξη της δίκης της ετοιμιγωρίας. Πήγαν κατευθείαν, μετέβησαν στο αρχηγείο του κόμματος και από τότε συνεδριάζουν, δηλαδή από τις 3 η ώρα μέχρι τώρα που μιλάμε, συνεδριάζουν για να πάρει απόφαση η Μαρίν Λεπέν αν τελικά θα είναι η επίσημη υποψήφια για την προεδρική εκλογή του 2027 ή θα είναι ο Ζορντάν Μπαρδελά, ακόμα 30 χρονών είναι μέχρι το Σεπτέμβρη, πρόεδρος του κόμματός.
0: Ποιος το αποφασίζει αυτό, είπαμε, Θωμαϊδά?
5: Η Μαρίν Λεπέν ίδια. Η Μαρίν Λεπέν ίδια θα πρέπει να το αποφασίσει, φυσικά με τους συμβούλους και τους δικηγόρους, γιατί όντως ήταν η ελαφρότερη η ποινή. Φυσικά παραδέχθηκε και η ίδια την ενοχή της, καταδικάστηκε και είναι τελεσίδικο πλέον. Το θέμα είναι ότι είχε κατηγορήσει τη δικαιοσύνη Μαρίν Λεπέν από την πρωτόδικη καταδίκη της, ότι προσπαθούν να την εμποδίσουν στην πορεία της προς την Προεδρία της Δημοκρατίας. Τώρα οι δικαστές της έστειλαν ακριβώς το μήνυμα ότι εμείς δεν σε εμποδίζουμε, αλλά φυσικά επειδή είσαι ένοχη θα φορέσεις βραχιολάκι μέχρι και τον Ιούλιο του 2027, άρα εσύ αποφασίζεις αν θα κατέβεις στις εκλογές με βραχιολάκι. Και αυτός ο όρος είναι εξαιρετικά δύσκολος, γιατί φυσικά οι λεπτομέρειες του να φορέσεις βραχιολάκι θα γίνουν αργότερα, θα προσδιοριστούν αργότερα από έναν άλλο δικαστή. Που σημαίνει ότι παρόλα αυτά, φορώντας ένα βραχιολάκι, σημαίνει ότι κάθε βράδυ πρέπει να επιστρέφει στην οικία της ή πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία με τον δικαστή για το πώς θα εξελιχθεί. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Πέμπτης Δημοκρατίας που ένας από τους υποψήφιους προτίθεται να κατέβει, εάν το αποφασίσει φυσικά, σε προεκλογική εκστρατεία φορώντας δικαστικό βραχιολάκι. Που αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, οπότε κανένας προς το παρόν δεν γνωρίζει πώς αυτό θα εξελιχθεί. Γι' αυτό και η ίδια η Μαρίν Λεπέν πριν από λίγες εβδομάδες είχε αποκλείσει το γεγονός να κατέβηκε σε προεκλογική καμπάνια με βραχιολάκι. Για να δούμε λοιπόν τώρα αν θα τηρήσει αυτή την υπόσχεσή της ή θα αλλάξει γνώμη.
0: Μπορεί να ρισκάρει σε εκτίμηση, Θωμαΐς?
5: Θα το ξέρουμε, να σας πω κάτι, θα το ξέρουμε στις 9 η ώρα το βράδυ, γιατί έχει δώσει ραντεβού στο πρώτο ιδιωτικό κανάλι για να μιλήσει για την όλη αυτή τη δικαστική περιπέτεια. Οπότε εκεί θα αναγκαστεί λίγο πολύ να πει ποια είναι η αποφασή της, να τουλάχιστον να δηλώσει έστω και τις προθέσεις της, αλλά τότε θα το γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται καν να μαντέψουμε, σε λίγες ώρες θα το γνωρίζουμε.
0: Αλλιώς θα πάμε στην περίπτωση Μπαρτέλα.
5: Ζορντάν Μπαρτέλα. Οπότε θέλω να καταλάβετε για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικό αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία, γιατί οι υπόλοιποι υποψήφοι για την προεδρική θα προσαρμοστούν ανάλογα οι ίδιοι αν θα είναι υποψήφιοι ή θα χρειαστεί το κόμμα τους να αλλάξει υποψήφιο για να αντιμετωπίσει τον Ζορντάν Μπαρτέλα, που δεν είναι ακριβώς ο ίδιος πολιτικός με τις ίδιες ιδέες και με τη Μαρίν Λεπέν. Η Μαρίν Λεπέν είναι μια παραδοσιακή πολιτικός, ενώ ο Ζορντάν Μπαρτέλα είναι πολύ μοντέρνος, ένας νεαρός χωρίς καμία πολιτική εμπειρία στο παρελθόν, είναι ευρωβουλευτής, δεν κράτησε ποτέ αξίωμα, δεν έχει καθόλου πανεπιστημιακή μόρφωση, είναι τελείως άλλο πράγμα, πρέπει να αντιμετωπιστεί τελείως διαφορετικά. Γι' αυτό όλοι ουσιαστικά κρατάνε την αναπνοή τους για να δουν πώς θα εξελιχθεί η προεδρική καμπάνια εξαιτίας της Μαρίν Λεπέν και της απόφασής της.
0: Μάλιστα. Θωμαΐς, να σε ευχαριστήσουμε και να επιστρέψουμε για λίγο στον Δημήτρη Φαναριώτη με το ερώτημα. Δημήτρη, ούτως ή άλλως είπε η Θωμαΐς ότι θα το ξεκαθαρίσει η κυρία Λεπέν αυτό το βράδυ. Θα δούμε αν θα το ξεκαθαρίσει. Mm-hmm. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι αυτή η εξέλιξη που έχει και νομικό και πολιτικό χαρακτήρα συσπυρώνει τα άκρα ή ενδεχομένως οδηγεί σε μια απαξίωση της περίπτωσης της κυρίας Λεπέν.
1: Νομίζω ότι αυτό θα το δούμε, όπως είπε και η Θωμαΐδα, απόψε το βράδυ. Βέβαια να πούμε ότι η εθνική συσπήρωση της κυρίας Λεπέν έχει 92 έδρες στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, ενώ ο Μπαρντελά, τον οποίο τον έχω παρακολουθήσει σε τουλάχιστον 3 συνεντεύξεις στη γαλλική τηλεόραση, μπορεί να είναι να μην έχει πανεπιστημιακή μόρφωση, αλλά είναι εξαιρετικά εφράδης, είναι ιδιαίτερα συμπαθής και αγαπητός, έχει ένα έτσι προφίλ πολύ φιλικό απέναντι στους πολίτες.
0: Και πιο επικοινωνιακός.
1: Πιο επικοινωνιακός, έτσι, εννοείται. Πολύ πιο επικοινωνιακός. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι υπάρχει μια εκπομπή της Λέα Σαλαμέ, το Quelle Époque, που είναι μια εκπομπή που έχει τα πάντα, από πολιτική μέχρι κοινωνικά θέματα.
0: Ναι.
1: Και εκεί πραγματικά ο Μπαρντελά έδειξε πριν από λίγες μέρες ότι είναι εξαιρετικά επικοινωνιακός.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Θα σε ξαναβρούμε στην πορεία.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να αλλάξουμε κλίμα, να μεταφερθούμε στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο για την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να περνά σε νέο γύρο σύγκρουσης, μέχρι τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, από την ακρίβεια και το κόστος ζωής, έως τις υποκλοπές και την επόμενη ημέρα του πολιτικού σκηνικού. Εχμές σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα, άφησε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Sky, τονίζοντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο Νότης Ανανιάδης έχει το ρεπορτάζ. Νότη, καλησπέρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά.
7: Και στον Αντώνη Σαμαρά και στον Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες, και στον Νικό Αβρουλάκη. Θέλω να πω ότι μπορεί να φανώ να είναι η γενική γραμμή της κυβέρνησης και όλων των εκπραστών της ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του χρόνου, σε κάποιους μήνες, αλλά όχι τώρα σύντομα. Πλην όμως οι ρυθμοί, οι αντιπολιτευτικές ρητορικές δίνουν τον τόνο ήδη. Και δεν έχει ανέβει μόνο το θερμόμετρο σε ό,τι αφορά κυριολεκτικά τη θερμοκρασία, αλλά και η πολιτική θερμοκρασία και το πολιτικό θερμόμετρο. Έτσι λοιπόν, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα υπευθυμίζοντας τα περί παραϋπουργείων και κυρίως για το γεγονός ότι κράτησε, υποστηρίζοντας δηλαδή αυτό που και ο Άδωνη Γεωργιάδης χθες το βράδυ στο Άξιον και πει, κράτησε για μια εβδομάδα παραπάνω τη Βουλή, ώστε η παθητική δωροδοκία από κακούργημα να γίνει πλημέλημα και μέσα από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να τίθεται υπό παραγραφή, να παραγράφεται δηλαδή το αδίκημα, ευνοώντας συγκεκριμένο άνθρωπο. Ο κ. Μαρινάκης ήταν λίγο πιο επιφυλακτικός, λέγοντας ότι αν δεν έχω στοιχεία, εγώ δεν μπορώ να το πω. Πλην όμως ήταν μια φωτογραφική διάταξη και μπορεί συγκεκριμένος ή και άλλοι να έχουν ευνοηθεί. Οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν γιατί μιλάμε, και μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε ότι θα ανοίξουν στόματα, ή μάλλον είναι γνωστά, θα γίνουν και συγκεκριμένες αποκαλύψεις. Υπήρξαν και αναφορές για το παραϋπουργείο. Ο κ. Γεωργιάδης χτες έλεγε ότι τα πήρε ο κ. Τσίπρας για αυτή την επιλογή να κρατήσει μια εβδομάδα παραπάνω ανοιχτή τη Βουλή το 19. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό, δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά ότι υπήρχε παραϋπουργείο δικαιοσύνης, το έλεγε ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, τότε ο
0: κύριος
7: Κοντονής. Mm-hmm. Από εκεί έπειτα στην πολιτική αντιπαράθεση εμπλέκεται και το όνομα του κυρίου Σαμαρά με ένα αιχμηρότερο από μέχρι τώρα. Από την ώρα που θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, θα είναι ένα κόμμα που θα αντιπολιτεύεται τη Νέα Δημοκρατία και θα το αντιμετωπίζουμε ως αντίπαλο πολιτικά, αλλά όχι προσωπικά. Είναι μια αποστροφή, μια άλλη αποστροφή της ίδιας συνέντευξης κ. Μαρινάκη σήμερα, ο οποίος είπε ότι είναι πολύ πλάκα η στάση των κομμάτων και πολιτικών, όπως ο κ. Σαμαράς, ο οποίος μετά από 4 χρόνια θυμήθηκε να πάει αυτό κάπως. Το υπογραμμίζει και το
0: αναδεικνύει
7: και το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, να ζητήσει έλεγχο για το κινητό του. Θυμίζει η κυβέρνηση ότι το 22 ξέσπασε συγκεκριμένη αποκαλύφθηκε συγκεκριμένη υπόθεση, το 23 ήταν κανονικά υποψήφιος ο κύριος Σαμαράς και η πλάκα έχει να κάνει με το ότι ο ίδιος συνέδεσε τις υποκλοπές με την κυβέρνηση και όταν το είπαμε λίγο αργότερα αυτός είπε εσείς το συνδέσατε. Εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα περάσουν, δεν θα είναι εύκολα, δεν θα είναι εύκολη και σε χαμηλούς τόνους αυτή η προεκλογική περίοδος η οποία αναμένεται να διαρκέσει.
0: Θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι ούτως ή άλλως, αυτό φαίνεται.
7: Αν έχω μισό δευτερόλεπτο, θέλω να σημειώσω ότι όταν ρωτήθηκε για την αυτοδυναμία είπε ότι είναι μονόδρομος από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ η κ. Ανδρουλάκη επέλεξε μια εντελώς διαφορετική γραμμή και πολιτική από αυτήν που είχε επιλέξει το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου όταν μαζί με την Νέα Δημοκρατία, κατά την ανάλυση του Παύλου Μαρινάκη, έσωσε η χώρα στα δεκαετία στην πλευρά της ιστορίας και με το όχι στο δημοσίευμα και με την υποστήριξη μετά της Κολοτούμπας.
0: Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Ο κ. Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντυμότητα. Λοιπόν, σκεφτείτε, κάντε εικόνα. Είτε τον Κώστα Τσιάρα, είτε τον Γιώργο Φλωρίδη, είναι οι δύο υπουργοί δικαιοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
8: Ναι.
3: Να έρχονταν εδώ, ή σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή ή στη Βουλή, και να έλεγαν ότι επί των ημερών υπουργίας τους, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργούσε ένα παραϋπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου. Από τη στιγμή που Αλέξης Τσίπρας επιλέγει. Και καλά κάνει.
8: Ναι.
3: Να επανεμφανιστεί όσο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
0: Και να μεταφερθούμε και στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ, όπου συνεχίζεται η συζήτηση για την επόμενη ημέρα του κόμματος με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις και εξελίξεις που έχουν ανοίξει νέο κύκλο εσωτερικού διαλόγου. Ο Γιάννης Σγουρός αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών με τη Χαριλάου Τρικούπη, να διευκρινίζει ότι πρόκειται για προσωπική του άποψη. Η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη μας ενημερώνει σχετικά.
9: Αναταράξεις και προβληματισμό προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας και τα εθνικά θέματα. Με κατηγορηματικό τρόπο η Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθάρισε πως οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου είναι ξεκάθαρες. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος τόνισε στο ΕΡΤ News ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το εγγυάται ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία είπε δεν μπορεί να υπάρξει. Στο μεταξύ, χθες στη Θεσσαλονίκη, το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και τις προοδευτικές δυνάμεις παρουσιάστηκαν 46 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης στην Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες.
0: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζοντας ότι χάθηκε μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα. Με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέτει ερωτήματα για την πορεία των έργων και ζητά πλήρη απολογισμό. Τον ακούμε.
10: Θυμάστε τι απαντούσαν στις προτάσεις μας για το Ταμείο Ανάκαμψης.
11: Πρότητα επαναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψης. Γνωρίζετε δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει.
13: Από τον πρώην ΟΕΚ.
14: Δεν σε αναπτυξιακή τράπεζα.
10: Τελικά όμως το αναθεώρησαν 4 φορές. Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πήγε χαμένη. Χάθηκε ευκαιρία για μεγάλα και κρίσιμα έργα υποδομών. Χάθηκε ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία. Χάθηκε ευκαιρία για ένα σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο. Οι υποδομές αποφύγησης ενέργειας και δίκτυα θα μείνουν το κόστος για κάθε σπίτι και επιχείρηση. Χάθηκε ευκαιρία για ψηφιακό μεταστηματισμό που θα έφεραν στους Έλληνες πραγματικά γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ. Γι' αυτό ζητάμε απολογισμό, ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το που πήγε κάθε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια. Η χώρα δεν αντέχει και άλλες χαμένες ευκαιρίες. Η μόνη λύση, πολιτική αλλαγή τώρα.
8: Πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτήρα τελικής σύγκρουσης εκλαμβάνει η εσωκομματική αντιπαράθεση, με την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο να καλείται να καθορίσει την επόμενη ημέρα του κόμματος εν μέσω της εσωκομματικής σύγκρουσης για τη στάση απέναντι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης θέτει ανοιχτά θέμα ηγεσίας, ενώ ο Νίκος Παπάς προκρίνει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και ζητά αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κόμματος. Την ίδια ώρα, ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να διατηρήσει τη συνοχή της παράταξης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
12: Κυρίες και κύριοι Θάνο, έχεις ένα δίκιο στην εισαγωγή σου. Νομίζω ότι το κρίσιμο ρόλο θα παίξει η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος στην Κεντρική Επιτροπή του κυρίου Σωκράτη Φάμελου. Βέβαια, σήμερα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης στην Αυτεμπορική TV επανέλαβε την πρότασή του. Ενώ ο Παπάς ζήτησε τη δημοσιοποίηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Το οποίο γίνεται πάρα πολλά χρόνια και όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σε όλα τα κόμματα. Θέλω τον τρόπο μέσω πλήρης σαφώς να στείλει ένα μήνυμα, όπως τουλάχιστον ερμηνεύεται από πολλούς, ότι όσοι προσέλθουν ή όσοι συνδεθούν ηλεκτρονικά για τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και να μην βρίσκονται ξένο κόμμα.
8: Λίγο να μετακινηθείς, Βαγγέλη, γιατί κάνει διακοπές η σύνδεσή μας, δεν είναι η καλύτερη δυνατή.
12: Ούτε, με ακούτε καλύτερα?
8: Κάπως καλύτερα.
12: Έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Νίκος ζήτησε τη δημοσιοποίηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να στείλει και ένα μήνυμα ότι όσοι μετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να είναι ταυτοποιημένα με τη Κεντρική Επιτροπή και να μην ανήκουν σε άλλο κόμμα. Ή να έχουν ήδη γραφτεί σε άλλο κόμμα, υπονοώντας βεβαίως το κόμμα του Αλέξη. Μέσα σε αυτό το κλίμα πρόκειται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Κανείς δεν γνωρίζει αν πρόκειται, για παράδειγμα, πραγματοποιηθεί συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Μάλλον όμως φαίνεται ότι τα πράγματα εξελίσσονται ραγδαία. Δεν υπάρχουν παραιτήσεις βουλευτών αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μάλλον επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε και μαζί χτες, Θάνο, ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά,
8: Το Σάββατο. Λοιπόν, Βαγγέλη, δυστυχώς δεν ήταν και τόσο καλή η σύνδεσή μας. Δεν ακούστηκαν όλα όσα είπες με καθαρό τρόπο. Να σε ευχαριστήσουμε, εν πάση περιπτώσει, για το ρεπορτάζ. Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Βελόπουλος αναρωτήθηκε πού βρίσκουν τα λεφτά για την δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
13: Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. Αφού οι άνθρωποι είναι επάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κύριος Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για μας η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μόνο φιλοδοξίες, δεν χωρούν, κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
8: Τώρα, με φόντο όλες τις πολιτικές εξελίξεις, τα κομματικά επιτελεία μελετούν τα δημοσκοπικά δεδομένα. Ακόμα μία δημοσκόπηση της Interview στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην πρώτη θέση με 30,1%, με την Ελλάς να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 17,4% και το Πασόκ στην τρίτη θέση με 12,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,8%, η Ελπίδα με 7,4%, το ΚΚΕ με 5,5%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8%, η Ελληνική Λύση 15,3% και το ΠΑΣΟΚ 11,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 11,7%. Στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θεωρούν καλύτερη μετά τις εκλογές, το 49% των ερωτηθέντων επιλέγει την αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για την διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 29,5%.
15: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: και σε μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά σε πολλούς πολίτες. Τέλος την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών που είχαν απέναντί τους το ίδιο το δημόσιο για αγροτικές εκτάσεις που εκείνο τους είχε παραχωρήσει στο παρελθόν, βάζει σχετική νομοθετική ρύθμιση. Όσες δίκες εκκρεμούν καταργούνται, ενώ στο κτηματολόγιο θα διορθωθούν οι ασφαλμένες πρώτες εγγραφές που εμφάνιζαν ως ιδιοκτήτη το κράτος. Ο Κώστας Τσάβαλος μας ενημερώνει. Κωστή, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Φανώ. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποίησαν Φανώ ρύθμιση, με την οποία έχει ψηφιστεί η ρύθμιση, με την οποία το ελληνικό δημόσιο πάβει οριστικά να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα τα οποία το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν σε πολίτες. Mm-hmm. Με την εφαρμοστική εγκύκλιο που εκδόθηκε, το δημόσιο απέχει από νέες δικαστικές διεκδικήσεις και δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας. Σταματούν οι δικαστικές διαμάχες για περιπτώσεις που καλύπτονται από τον νόμο. Ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών υπέρ των πραγματικών ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον ελεύθερα να μεταβιβάσουν, να πουλήσουν ή να κληροδοτήσουν τα κτήματά τους. Και η ρύθμιση αφορά βέβαια αγροτεμάχια που κατέχουν και καλλιεργούν επί δεκαετίες οι πολίτες, δυνάμει διοικητικών πράξεων, δηλαδή παραχωρητηρίων αγροτικών διανομών, αγροτικών κλήρων, ακόμα και υποδείξεων εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Να πούμε, Θάνο, ότι το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το δημόσιο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ποτέ η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας. Οι πολίτες αυτοί, όταν πηγαίνουν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονται αντιμέτωποι με το δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο τους είχε δώσει. Μάλιστα, έχουμε και δηλώσεις σχετικά με το θέμα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στο περιθώριο των εγγενείων του 3ου My Point, να πούμε και αυτή την είδηση με την ευκαιρία που έγινε σήμερα στην Κυφσιά, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δίνει πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το δημόσιο. Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Και από την πλευρά του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε ότι με την εγκύκλιο εφαρμόζει η κυβέρνηση άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση. Μάλιστα. Και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος. Θα δούμε και στην πράξη πλέον τι ακριβώς θα γίνει.
8: Κωστή, πριν πάμε στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να πούμε ότι πριν από λίγο προσγειώθηκε στην Άγκυρα το αεροσκάφος με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος και αυτός συμμετέχει στην 36η Σύνοδο του Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και σε λίγο θα έχουμε και το δείπνο των αρχηγών κρατών των χωρών μελών. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Κωστή, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.
17: Με την σημερινή απόφαση τελειώνει άλλη μια ιστορία καθημερινής τρέλας. Το ελληνικό δημόσιο από την εποχή ακόμα του Ελευθερίου Βενιζέλου σε αρκετές περιπτώσεις είχε δώσει προσωρινά παραχωρητήρια σε διαφόρους Έλληνες πολίτες και αγρότες αγροτικών εκτάσεων σε όλη τη χώρα και με διάφορες προφάσεις η διοίκηση για περιπτώσεις που αφορούσαν αγροτικές επιδοτήσεις, κτηματολόγιο κλπ. Θυμόταν ότι μετά από αρκετές δεκαετίες τα χωράφια αυτά ήταν δίθεν του δημοσίου.
8: Θα επιστρέψουμε στην Άγκυρα. Θα συναντήσουμε εκ νέου τον Πιέρο Τζανετάκο, ο οποίος έχει να μας δώσει το ρεπορτάζ από τα όσα έχουν συμβεί και σε σχέση με το ραντεβού Τραμπ-Ερντογάν. Πιέρο, καλησπέρα από την Αθήνα.
18: Καλησπέρα, Θάνο.
8: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με τα F-35 τι ακριβώς έχεις εισπράξει εσύ σε σχέση με μία αμφισημία κατά την κρίση μας που εξέπεμψε ο πρόεδρος Τραμπ.
18: Νομίζω είπε την κατάλληλη λέξη. Αν αμφισημία, ο κύριος Τραμπ ξεκίνησε να απαντάει σε κάποιες ερωτήσεις σε αυτή την πολύ ιδιόμορφη συνέντευξη που εντός χωρών εισαγωγικών του στήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Αρχικά είπε ότι σκεφτόμαστε, considering ήταν η ακριβή λέξη στα αγγλικά, σκεφτόμαστε δηλαδή το ότι θα πρέπει να παραδώσουμε τα F-35 στην Τουρκία να επιστρέψουν.
8: Ναι. Είναι δύσκολη η επικοινωνία με την Άγκυρα. Πιέρο, δεν νομίζω ότι μας ακούει ο Πιέρος Τζανετάκος. Μείναμε στο considering και το σκεφτόμαστε και στην αμφισημία. Δύο φορές έχουμε προσπαθήσει να συνδεθούμε με την Άγκυρα. Είναι δύσκολες οι επικοινωνίες. Ίσως και για λόγους ασφαλείας υπάρχει ένα ζήτημα και ένα πρόβλημα ευρύτερο. Εμείς να συνεχίσουμε με τις εγχώριες εδώ ειδήσεις. Θα μιλήσουμε για το Αγαθονήσι. Στο Αγαθονήσι εγκαινιάστηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, ένα σημαντικό έργο για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ακριτικού νησιού. Πρόκειται για το νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που παραδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. 33 στον αριθμό, τα εγγένεια πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι ο στρατηγικός στόχος του Υπουργείου είναι κάθε νησί να διαθέτει το δικό του μουσείο, ώστε να αναδεικνύεται η τοπική ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά. Όπως τόνισε, η πολιτεία έχει υποχρέωση να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακριτικά νησιά. Η κυρία Μενδώνη επεσήμανε ακόμη ότι το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο παρουσιάζει τη μακραίωνη ιστορία του Αγαθονησίου με επίκεντρο τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές στη θέση Καστράκη, τα οποία φωτίζουν την ιστορική διαδρομή και την διαχρονική σημασία του νησιού. Να ακούσουμε τι είπε η υπουργός σας, τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
19: Εμείς στην πολιτική μας έχουμε βάλει ως στόχο κάθε νησί, κάθε μικρό νησί μας, να έχει και το δικό του μουσείο. Ήταν αυτονόητο ότι το Αγαθονήσι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το σχεδιασμό. Ειδικά για τα νησιά όπως το Αγαθονήσι, που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Με τους λίγους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει και με τα ακόμα λιγότερα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα και στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα το Αγαθονήσι έπρεπε να έχει το δικό του αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο. Καταρχήν, γιατί αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή στο Αγαθονήσι. Δικαιούνται τα παιδιά του σχολείου να μπορούν να πηγαίνουν στο μουσείο τους, να κάνουν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία.
8: Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Η Ελίνα Κουλίβα θα μας ενημερώσει. Ελίνα, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα. Οι υποψήφοι θα χρειαστούν λοιπόν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που δημιούργησαν πριν από λίγες μέρες στο λυκείο τους και τον οκταψήφιο κωδικό που αναγραφόταν στο δελτίο εξαζόμενου. Όσοι υποψήφοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν το password, θα μπορούν να απευθύνονται στο λυκείο τους. Να σας πω ότι στο μηχανογραφικό δεν θα εμφανιστούν όλες οι σχολές, αλλά μόνο οι σχολές του πεδίου του κάθε υποψηφίου που μπορούν να δηλώσουν ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά τη σειρά προτίμησης. Καλό είναι να κάνουν αρχικά μια προσωρινή αποθήκευση και να τυπώσουν το μηχανογραφικό, να κάνουν μια έρευνα σχετικά με τις σχολές, τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, την αγορά εργασίας και όταν σιγουρευτούν ότι η σειρά που έχουν δηλώσει τις σχολές είναι αυτή που επιθυμούν, τότε να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους. Σήμερα να σας πω ότι δημοσιεύτηκαν και οι φετινές τιμές ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε ένα επιστημονικό πεδίο, η οποία υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων του κάθε πεδίου. Η μεγαλύτερη μεταβολή, να σας πω ότι παρατηρήθηκε στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που ανέβηκε 6,6% σε σχέση με πέρυσι. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στις πολύ καλές επιδόσεις που είχαν τα παιδιά στη φυσική και τα μαθηματικά. Κάτι που σημαίνει ότι οι πολυτεχνικές σχολές θα δεχτούν τις μεγαλύτερες ανωδικές πιέσεις της βάσης, καθώς ο συνδυασμός της υψηλότερης ΕΒΕ με τον αυξημένο αριθμό αριστούχων ενισχύει τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνουμε, γιατί καθώς πήγαν πολύ καλά τα παιδιά σε αυτά τα μαθήματα. Στα υπόλοιπα πεδία, στο πρώτο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, έχουμε μια πολύ μικρή πτώση της ΕΒΕ, δηλαδή μείον 0,09. Δεν πήγαν τα παιδιά καλά στα αρχαία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν μικρές αυξομοιώσεις κυρίως στις δημοφιλείς σχολές. Και στο τρίτο πεδίο των ιατρικών σχολών έχουμε μία άνοδο 0,33%. Αυτό αναμένεται να δούμε άνοδο των βάσεων στις ιατρικές. Και μία πτώση 0,17 στο τέταρτο πεδίο. Εδώ έχουμε πτώση γιατί είχαμε πάνω από τους μισούς, θυμίζω, κάτω από τη βάση στην οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν οι βάσεις στο τέταρτο πεδίο της οικονομίας και της πληροφορικής. Βέβαια, οι βάσεις εισαγωγής εκτός από τους βαθμούς εξαρτώνται και από τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, 23 ή 24 Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι θα γνωρίζουν σε ποια σχολή θα εισαχθούν.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Το λέγαμε και χθες, οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν το αντικείμενο σχετικής σύσκεψης των εμπλεκομένων φορέων με στόχο την αντιμετώπιση του ζητήματος. Ακούμε τον Σπύρο Δαρσινό.
2: Μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα αιχμής έχουμε. Καταγράφεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, με την επιβατική κίνηση να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα παρά την έκθεση της Eurocontrol, η οποία κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις. Το επιβατικό κοινό δείχνει να μην ενοχλείται ή να μην αντιλαμβάνεται διαφορά. Ενδεικτικά να πούμε πως έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις σε αφίξεις ιδίως σε πτήσεις του εσωτερικού. Σε κάποιες από αυτές έχουμε καθυστερήσεις που ξεκινούν από 15 και φτάνουν στα 45 λεπτά. Μεγαλύτερες όμως είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε πτήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διαπιστώνεται πως τα αεροσκάφη θα απογειωθούν με καθυστέρηση από 45 λεπτά έως και 3 ώρες. Μιλάμε βεβαίως για ειδικές περιπτώσεις και όχι για τον κανόνα. Τώρα, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές συνδέσεις, δεν παρατηρείται κάτι εξωπραγματικό, υπό την έννοια πως οι όποιες καθυστερήσεις περιορίζονται στα 35 έως 45 λεπτά σε μετρημένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και υπό το βάρος των συμπερασμάτων της έκθεσης της Eurocontrol, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη των συναρμόδιων φορέων. Θυμίζουμε πως η Eurocontrol αναφέρει πως σε συγκεκριμένο διάστημα τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η υπηρεσία όμως πολιτικής αεροπορίας υποστηρίζει ότι η εικόνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι βελτιωμένη, καθώς τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις των πτήσεων μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ψηφιοποιείται σταδιακά ο κλασικός τρόπος επίδοσης των τροχονομικών παραβάσεων. Ο νέος τρόπος παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και το ρεπορτάζ έχει Σπυριδούλα Κακλατζή.
21: Θα δοθούν σταδιακά στους αστυνομικούς της Τροχέας αλλά και της άμεσης δράσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 400 κινητές συσκευές, τις οποίες θα χρησιμοποιούν και στην ουσία με αυτές θα αντικαταστήσουν το μπλοκάκι που θα βάζουν στην αρχή. Θα βάζουν την πινακίδα του οχήματος, ύστερα τις συντεταγμένες και στην ουσία μετά την παράβαση την οποία έχει κάνει ο οδηγός. Έτσι θα γίνεται αυτόματα η διαδικασία. Θα έρχεται στο κινητό του παραβάτη οδηγού με ένα SMS ή με ένα email και έτσι ηλεκτρονικά θα υπάρχει και ένα QR code για να σκανάρεται από τον οδηγό για να μπορεί είτε να πληρώσει το ποσό είτε να κάνει ένσταση. Στόχος της αστυνομίας είναι να σταματήσει ή να μειωθεί η γραφειοκρατία και οι ουρές που είχαμε μέχρι πρόσφατα στους ανθρώπους που θέλανε να πληρώσουν τις κλήσεις. Πρόκειται μόνο για τις κλήσεις από τους αστυνομικούς της Τροχέας και όχι για κλήσεις από τις κάμερες είτε της AI είτε τις παλαιότερες.
0: Ξανά στην πηξίδα του κόσμου και στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
1: Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα δεξαμενόπλιο που έπλε στα στενά του Ορμούζ. Είναι η τρίτη επίθεση που συμβαίνει το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια αυτή η περιοχή. Και η UKMTO έλαβαν αφορά για ένα ακόμη περιστατικό που αφορά δεξαμενόπλιο που διέσχιζε τα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο χτυπήθηκε από ντρόουν άγνωστης προέλευσης και υπέστη μικρές ζημιές. Η Ντόχα καταδίκασε την απαράδεκτη επίθεση στο δεξαμενόπλιο, αποδίδοντας την ευθύνη στο Ιράν. Εκτός από το Al Rekayat και ένα δεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας, Θάνο, υπέστη ζημιές κοντά στα στενά. Υπήρξαν αναφορές ότι οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν στη διάρκεια της νύχτας πυράβλους εναντίον των πλοίων που διέρχονταν από αυτή την στρατηγική σημασίας θαλάσσια οδό.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
15: Ώρα Μουντιάλ.
0: Ώρα Μουντιάλ και έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα. Δύο ειδήσεις με δύο μεγάλα ονόματα. Το ένα ακούει στο όνομα Κριστιάνο Ρονάλτο Και στ' άλλο ακούει στο όνομα Βέλγιο. Τι θα έλεγες, συμφωνείς, συνενείς ή όχι?
4: Έτσι. Καταρχήν είναι, να το πούμε, το last dance του Ρονάλντο στο Μοντιάλ.
0: Είναι όμως... Δηλαδή...
4: Εγώ από το μεσημέρι αφήνω εγώ ένα μικρό ερωτηματικό.
0: Γιατί το άλλο Μοντιάλ πού θα
4: στην
0: γίνει?
4: Πορτογαλία.
0: Στην Πορτογαλία.
4: Γι' αυτό λέω, αφήνω κάτι.
0: Μια μεγάλη πρόκληση.
4: Ναι, βέβαια θα είναι 45 χρονών, έτσι. Δεν θα είναι 5 χρόνια από τα 4 χρόνια πλέον σε αυτήν την ηλικία. Είναι δεκαετία αναλογικά. Έτσι, οπότε δεν ξέρω. Αλλά λέμε για την ώρα ότι μάθουν το Last Dance. Έτσι κι αλλιώς έχει βάλει όχι απλά σφραγίδα. 6 Μοντιάλ. Και στα 6 έχει σκοράρει και στα 6 ήταν πρωταγωνιστής, χωρίς να είναι στις πολύ μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες του πλανήτη, έβαλε την υπερσφραγίδα του, έτσι. Οπότε ακόμα το μόνο που έχουν να λένε αυτοί που δεν τον συμπαθούν είναι ότι λέει κλαίει. Αυτά είναι παιδικά πράγματα. Ο άνθρωπος θα μπορούσε να κάνει διακοπές, να μην πάει στο Μουντιάλ, θα έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο, παρόλα αυτά δεν το βάζει κάτω. Εντάξει, δεν κάνει, το κάνει τζάμπα. Βγάζει εκατομμύρια, αλλά βγάζει εκατομμύρια γιατί ακόμη το έχει. Το μπορεί
0: πάντως,
4: και το παλεύει.
0: Έτσι. Αν θυμάμαι καλά, και το 2004 με εμάς πάλι δάκρυσε.
4: Τότε ήταν και μικρούλη. Τότε ήταν στα πρώτα του βήματα. Αλλά έτσι είναι ένας άνθρωπος που ζει για το ποδόσφαιρο. Το είπε και στη δική του συνέντευξη που έδωσε, νομίζω, παραμονές του αγώνα. Ναι, παραμονές ήταν, ότι εγώ 23 χρόνια δίνω τα πάντα για το ποδόσφαιρο, ζω γι' αυτό, ναι. Δουλεύω γι' αυτό και φαίνεται με τη ζωή που κάνει, που είναι κάτι παραπάνω. Είναι πολύ δύσκολη να κάνουμε τη ζωή του, ενώ αυτά που τρώει ο Ρονάλντο, εμείς θα λέγαμε, μα είμαι άρρωστος για να τα φάω όλα αυτά. Αυτός αυτά τρώει, βραστό κοτόπουλο, φρούτα, λαχανικά, γι' αυτό είναι όχι απλά fit, είναι σε υπεράριστη κατάσταση ποδοσφαιρική για τα 41 του χρόνια. Τώρα πάμε στο Βέλγιο.
0: Σε βλέπω από αύριο βραστό κοτόπουλο, Δημήτρη.
4: Από την άλλη, το Βέλγιο είναι αυτό που λέμε, ίσως κέρδισε έτσι ο θεός του ποδοσφαίρου. Είδε τι έγινε, την αδικία που εδώ από όλους αυτούς δεν φταίει. Δεν είναι ο Τραμπ ο υπεύθυνος, είναι ο Ιβαντίνο. Ο Τραμπ μπορεί να έκανε την κίνησή του να υπερασπιστεί την ομάδα του, αλλά ο αρχηγός του ποδοσφαίρου, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, που είναι ο πρόεδρος της FIFA, αν συνένεσε και έδωσε και πίεσε ώστε να αρθεί η κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή ΗΠΑ, αυτός πρέπει να δεχτεί κόκκινη κάρτα και ούτε ο Τραμπ. Ο Τραμπ δεν τον υπερασπίζομαι, αλλά έκανε αυτό που έκανε.
0: Πάντως,
4: και αντιμαρτύρια.
0: Σημασία είναι, έχει ότι το Βέλγιο έβγαλε κόκκινη κάρτα στις ΗΠΑ.
4: Έτσι, μπράβο. Και όχι μόνο στο τέλος, έκανε και το χώρο του Τραμπ. Νομίζω ότι ήθελε να πικάρει με αυτόν τον τρόπο τις ενέργειες του Πρόεδρου των ΗΠΑ.
0: Πρέπει να τρέξουμε, πάμε στα σημερινά και να σε ευχαριστήσουμε.
4: Ήδη γίνεται, υπάρχει έκπληξη. Είναι ημίχρονο, Αργεντινή, Αίγυπτος 0-1, με χαμένο πέναλτι του Μέση στο δεύτερο στο Μουντιάλ. Δεν ξέρω, θα είναι εκπληκτικό το δεύτερο 45 λεπτό. Και το επόμενο παιχνίδι, 11 η ώρα, Ελβετία κόντρα στην Κολομβία.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά για το ρεπορτάζ.
5: Ο καιρός.
0: Και ακούμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου.
22: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς. Στην Αττική είναι πιθανές μπόρες στα βόρεια. Η άνεμη πρόσκαιρα νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 22 έως 34. Βαθμούς. Τώρα την Πέμπτη, βροχές και καταιγίδες περιμένουμε από το πρωί στα βόρεια και σταδιακά, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά. Η βορειάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο, εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρου Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο Θάνος Ασιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
23: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής σας Σύμμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Αρχίσαμε με τον Κώστα Καράλη και το τραγούδι με τον τίτλο «Είναι να μπορείς». Ο Κώστας Καράλης γεννήθηκε στην Σπερχιάδα. Είναι αυτοδίδακτος. Στα πρώτα του βήματα έπαιξε στην μπάντα του Τάκη Χαρίτου, στην ορχήστρα του Λαβράνου και αργότερα συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Πιθικότσης, ο Γιώργος Ανταλάρας, η Γλυκερία, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, η Δήμητρα Γαλάνη, η Ελένη Βιτάλη, ο Στράτος Διονυσίου, ο Ηλίας Μακρύς. Γνωστότερες επιτυχίες του είναι «Είναι να μπορείς», «Ιδανικός και ανάξιος εραστής», «Πώς θες να το ξέρω», «Σπασμένο καράβι», «Της χαλιμάς τα παραμύθια», «Άννα», «Είναι κάτι στιγμές».

τις στιγμές που σε βρίσκουν τις νύχτες. Όλα στέκουν και λες πως σταθήκαν κι οι δείχτες. Κι αν οι ώρες χτυπούν σαν σφυριά σε αμόνια, οι στιγμές δεν περνούν μα κρατάνε αιώνια. Αναμνήσεις παλιές σαν τις φλόγες σε καίνε, σε κυκλώνουν σκιές κι όλα γύρω σου φταίνε. Σου μιλάνε φωνές με παράξενες λέξεις.

στιγμές που δεν έχεις κουράγιο. Σε τσακίζει το χτες, σε φοβίζει το αύριο. Τώρα λες θα χαθώ κι η ανάσα σου πάβει. Κι είσαι σε ένα βυθό βουλιαγμένο καράβι. Στο κενό περπατάς, τρέχει γύρω σου κόσμος. Σε κοιτούν, τους κοιτάς, δεν σε βλέπουνε όμως. Δεν υπάρχουν χαρές, οι ελπίδες τελειώνουν. Είναι κάτι στιγμό.

Κώστας Χατζής με την ιδιαίτερη και χαρακτηριστική φωνή του και το ερμηνευτικό ύφος του έγινε ιδιαίτερα αγαπητός τραγουδώντας μπαλάντες που συνήθως περιείχαν έντονη κοινωνική κριτική, κάτι που τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κόσμου. Ρομ στην καταγωγή, από οικογένεια μουσικών, ήδη από τα 16 του χρόνια τραγουδούσε με τον πατέρα του σε γάμους, βαφτίσεις και πανηγύρια, ενώ παράλληλα έγραφε τα δικά του τραγούδια. Στενή του συνεργάτης υπήρξε η σπουδαία στιχουργός Σότια Τσότου. Το τραγούδι «Από το αεροπλάνο» ή όπως έχει γίνει ευρύτερα γνωστό «Όταν κοιτάς από ψηλά» κυκλοφόρησε το 1973 σε μουσική του Κώστα Χατζή και στίχους της Σότιας Τσότου και περιλαμβάνεται στον δίσκο «Ουέ».

αφεντή. Αν μου δώσεις δύο δραχμούλες θα κάνω 15 κολοτούμπες. Αφέντη, αν μου δώσεις και τσιγάρο θα κάτσω σαν μαϊ μου να το φουμάρω. Αφέντη, δώσε δύο δραχμούλες.

Το Ταμ Ταμ ήταν ο δίσκος του Κώστα Χατζή που κυκλοφόρησε το 1980. Από το δίσκο αυτό ξεχωρίσαμε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τον τίτλο «Το Γιφτάκι» και βέβαια το «Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο» που ακολουθεί. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 6066 439.

Στις 2 Ιουλίου του 1961, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας διοργάνωσε το 3ο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού στο Θερινό Νυχτερινό Κέντρο Αθηναία. Την παρουσίαση έκανε η ηθοποιός Κέτη Ασπρέα. Στο τέλος της βραδιάς, ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, Κωστής Μπαστιάς, απένιμε το πρώτο βραβείο στον Μίκη Θεοδωράκη για το τραγούδι «Απαγωγή» σε στίχους δικούς του, που τραγούδισε η Μέρι Λίντα. Στις 30 Ιουνίου του ίδιου έτους, η «Απαγωγή» ηχογραφήθηκε με τη Μέρι Λίντα και Λαϊκή Ορχήστρα με προεξάρχοντα τον Μανώλη Χιώτη στο μπουζούκι και κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών από την Κολούμπια. Η ζωντανή ηχογράφηση του τραγουδιού από το φεστιβάλ με τη Μέρι Λίντα και την Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής του ΕΙΡ συμπεριλήφθηκε το 1999 σε μια δισκογραφική έκδοση της ΕΡΤ με τα τραγούδια από τα 3 πρώτα φεστιβάλ τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας.

στο ίδιο φεστιβάλ του 1961, ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας Κωστής Μπαστιάς απένειμε το δεύτερο βραβείο στον Μάνο Χατζηδάκη για το τραγούδι «Κουρασμένο Παλικάρι» σε στίχους Νίκου Γκάτσου με ερμηνεύτρια την Άννα Μούσχουρη. Εμείς το ακούσουμε από τον Στέλιο Καζαντζίδη και την Μαρινέλα.

Ο Μάνος Λοΐζος θεωρούσε ως έργο ζωής του τον δίσκο «Γράμματα στην Αγαπημένη». Είχε διαβάσει και αγαπήσει τα μεταφρασμένα από τον Ρίτσο ποίηματα του Χικμέτ και η μελοποίηση του Τούρκου ποιητή λέγεται ότι απασχολούσε τον Λοΐζο από το 1971, από όταν έφτιαξε τα 4 πρώτα τραγούδια στην ελληνική απόδοση του Γιάννη Ρίτσου. Τα δισκογραφικά του σχέδια όμως καθ' όλη τη διάρκεια του 70 δεν το επέτρεπαν να τους δώσει την τελική τους μορφή. Συνήθιζε να μπαινοβγαίνει στο στούντιο δοκιμάζοντας κάποια τραγούδια είτε με τη φωνή του είτε με άλλους τραγουδιστές. Αυτό που δεν έγινε ποτέ γνωστό μέχρι τη μέρα που ανασύρθηκε από τα συντρίμια της Κολούμπια σχετικό ντοκουμέντο ήταν ότι ο Λοΐζος ήθελε για ερμηνευτή των τραγουδιών αυτών τον συνεργάτη του Μανώλη Ρασούλη που είχε τραγουδήσει και στα Νέγρικα το 1975 δίπλα στη Μαρία Φαραντούρη.

Το 2019 κυκλοφόρησε το τραγούδι των Μάνου Σαγκρή και Γιάννη Μαθέ με τον τίτλο «Απευθείας στην καρδιά». Το ερμήνευσε η Άλκης της Πρωτοψάλτη.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, τον Σταμάτη Κραονάκη και Θοδωρή Αθερίδη, που ερμήνευσε η Ελεονόρα Ζουγανέλη, ακούστηκε στην ομότιτλη ταινία του Θοδωρή Αθερίδη «Από έρωτα». Η ιστορία είναι βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Θοδωρή Αθερίδη με τη Σμαράγδα Καρύδη, την Παναγιώτα Βλαντή και τον ίδιο στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Μαζί τους επίσης ήταν ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Γιάννης Περλέγκας και ο Γιώργος Χρυσοστόμου. Το 1969 κυκλοφόρησε ο δίσκος Γιάννης Γλέζος 12 τραγούδια του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα από τη Λύρα. Η απόδοση των στίχων στα ελληνικά ανήκε στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Τα τραγούδια ερμηνεύει ο Γιάννης Πουλόπουλος, ενώ σε δύο συμμετέχει η Έλενα Κυρανά. Το θέμα του εξωφύλου ανήκε στον Γιάννη Μόραλη, ενώ την ενορχίστρωση και την διεύθυνση της ορχήστρας ανέλαβε ο Νίκος Μαμαγκάκης. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Χρήστος Φουγιουκλάκης.

και αργότερα δημοσίευσε το αποτέλεσμα με τον τίτλο Notes and Tones. Γυρίζοντας στην Αμερική, αναβίωσε τους Taylor's Wailers, ένα παλιό κουιντέτο του, και συνέχισε να εμφανίζεται μαζί τους μέχρι το θάνατό του το 1995.

Ένας από τους μεγαλύτερους δημιουργούς που γνώρισε ποτέ το ελληνικό τραγούδι ήταν ο Κλέον Τριανταφύλου, γνωστότερος ως Αττικ. Για την ακρίβεια, δεν μιλούμε απλώς για έναν σπουδαίο δημιουργό, αλλά για έναν άνθρωπο που άφησε στο χώρο το μοναδικό του στίγμα, έναν καλλιτέχνη σχολείο που μπορεί οι δημιουργίες του να μην βασίζονταν σε αμιγώς ελληνικά στοιχεία γραφής, μουσικής, όμως κατάφερε και προσάρμοσε τον παρισιάνικο αέρα των μελωδιών του στα εγχώρια δεδομένα και τελικά τα τραγούδια του χαρακτηρίζουν τουλάχιστον 2 δεκαετίες της ελληνικής μουσικής πραγματικότητας. Μεγαλούργησε μετά το 1920 και διακρίθηκε για τη μελωδικότητα, το ρομαντισμό, την ευαισθησία αλλά και κάποιες φορές τον εύθυμο χαρακτήρα των τραγουδιών του. Στο CD Αττικ αφιέρωμα, ο Δαβίδ Ναχμίας με τη συμβολή του παραγωγού Νίκου Οικονόμου ανέλαβε να ενορχιστρώσει και να ξαναφέρει στο φως 18 μελωδίες του Αττικ. Από αυτό το CD τα επόμενα τραγούδια.

Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το έργο «Η γειτονιά των Αγγέλων» του Ιάκωβου Καμπανέλη, που ανέβηκε για πρώτη φορά στο θέατρο τον Οκτώβριο του 1963 σε σκηνοθεσία του ίδιου. Το ερμηνεύουν με ιδιαίτερα αισθαντικό τρόπο οι πρωταγωνιστές της παράστασης Τζένι Καρέζη και Νίκος Κούρκουλος. Τη μουσική και τα τραγούδια σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης και τους βασικούς ρόλους κρατούσαν, εκτός από το πρωταγωνιστικό ζευγάρι, οι Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Δημήτρης Νικολαίδης, αλλά και ζωγράφου Ζωή Φυτούση. Τίτλος του τραγουδιού «Από το παράθυρό σου».

0: Στο άλμπουμ με τον τίτλο «Απογείωση», η Ήρο Λεχουρίτη μας παρουσίασε ένα αρκετά πρωτότυπο CD με διαλύματα ανάμεσα στα κομμάτια, στα οποία ακούγονται διάλογοι που λειτουργούν σαν εισαγωγή κάποιων τραγουδιών με το έξυπνο κόμικ στο booklet και γενικά με το έξυπνο artwork του CD. Με βασικό συνεργάτη τον Δημήτρη Κοντόπουλο, ο οποίος ανέλαβε την ενορχήστρωση του άλμπουμ, ενώ έγραψε και 7 τραγούδια Ήρο Λεχουρίτη, υπάρχει πρωτοτυπία, αλλά το βασικότερο υπάρχουν καλά τραγούδια, όπως «Η Απογείωση», «Έτσι είναι οι σχέσεις», «Θέλω να με κρατάς», «Καμιά φορά», «Είσαι όπου είμαι» και «Έλα». Στο CD περιλαμβάνεται και το πολύ γνωστό «Μόνη μου», που είχε κυκλοφορήσει λίγους μήνες πριν σε CD single.
1: Απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής κατά την απογείωση και προσγείωση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πτήσης και αν χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις συσκευές, παρακαλούμε να ενημερώσετε το πλήρωμα. Σε περίπτωση αποσυμπίεσης της μάσκας αναφέρει στο τρίχνημα, θα πέσουν αυτόματα πάνω στο κάθισμά σας. Τραβήξτε τη μάσκα προς τα κάτω για να αρχίσει η ροή του οξυγόνου. Το κάθισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού.

Το 1996 κυκλοφόρησε ο δίσκος του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα «Παυσί», λοιπόν. Σε μια συνέντευξή του στις συναντήσεις με μουσικούς της Τατσούλας Επτακύλη στο καφέ του Ιαννού, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας είχε πει για τον δίσκο αυτό. Είναι ένας μνημειώδης δίσκος μόνο και μόνο γιατί έχει μέσα δύο τραγούδια, τον Γάτο και τον Νότο. Στον συγκεκριμένο δίσκο εντοπίζεται το δισκογραφικό ντεμπούτο του στιχουργού Ισαάκ Σούση, με τον οποίο ο Μαχαιρίτσας έγραψε ίσως τα σπουδαιότερα τραγούδια του από τότε και στο εξής.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές ψυχές.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου, που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, θα ξεκινήσουμε ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με αγαπημένα ποίηματα που έγιναν τραγούδια, με στίχους που απέκτησαν μουσική. Κάνοντας μια μικρή έρευνα με την Έφη, ανακαλύψαμε πως πολλά από τα αγαπημένα μας ποίηματα απέκτησαν μουσική και έγιναν τραγούδια. Παράλληλα, σπουδαίοι Έλληνες και ξένοι ποιητές έντυσαν με τους στίχους τους σημαντικά τραγούδια, αποδεικνύοντας πως η ποίηση και η μουσική μπορούν να συναντηθούν και να γίνουν ένα. Μάλιστα, όλα αυτά τα τραγούδια μελοποιήθηκαν από μεγάλους Έλληνες συνθέτες και αντίστοιχα ερμηνεύτηκαν από σημαντικούς τραγουδιστές. Ξεκινήσαμε με τον Κεμάλ του Νίκου Γκάτσου, που απέκτησε μελωδία με την υπέροχη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Το ακούσαμε να το ερμηνεύει ο Μάριος Φραγκούλης. Και πάμε να συνεχίσουμε με Γιάννη Ρίτσο και με ένα Κυκλάμινο που ανθίζει στου βράχου τη Σχισμάδα. Αυτοί οι στίχοι έγιναν τραγούδι με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και την φωνή του Γιώργου Νταλάρα.

ένα αγαπημένο μας τραγούδι που οι στίχοι του βασίζονται στην ποίηση του σπουδαίου Ισπανού ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα είναι το «Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά». Το ακούσαμε και το αγαπήσαμε με την ερμηνεία του Γιάννη Πουλόπουλου και τη σύνθεση του Γιάννη Γλέζου. Μάλιστα, την απόδοση στα ελληνικά έχει κάνει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Η φύση εμπνέει τους ποιητές. Και κάπως έτσι, μια τρελή ροδιά γίνεται ποίημα από τον Οδυσσέα Ηλίτη. Και ο Αργύρης Μπακιρτζής δίνει μουσική σε αυτή τη ροδιά και ερμηνεύει μαζί με τους χειμερινούς κολυμβητές. Ένα ποίημα γεμάτο από αισιοδοξία και ελληνική φύση. Για μια τρελή ροδιά που σκυρτάει στο φως, σκορπίζοντας το καρποφόρο γέλιο της.

Όταν στους κάμπους που ξυπνούν τα ολόγυμνα κορίτσια θερίζουνε με τα ξανθά τους χέρια τα τριφύλια, γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους, πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βάζει ανύποπτη μέσα στα χλωρά πανέργα τους τα φώτα, που ξεχυλίζει από κελαϊδισμού στα ονόματά τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά του κόσμου.

πανύψηλα με το γλαυκό τσαμπί που ανάβει και ορτάζει. Αγέροχο, γεμάτο κίνδυνο. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που σπάει με φως κατά μεσής του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα, που πέρα ως πέρα την κροκάτη απλώνει τραχυλιά της μέρας, την πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βιαστικά ξεφυλικώνει τα μεταξωτά της μέρας.

0: Ροδιά.
1: Και τώρα θα ακούσουμε για μια ξανθούλα που πάει στην ξενιτιά. Για αυτή την ξανθούλα έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός και ερμήνευσε ο Νίκος Ξηδάκης.

Από την Ξανθούλα του Σολομού στην Κεφαλονίτισσα του Νίκου Γκάτσου, με τη μουσική του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και τη φωνή του Μανώλη Μητσιά.

Για ένα κορίτσι της βροχής θα γράψει ο Ικαριώτης ποιητής, λογοτέχνης και ασυρματιστής Χαράλαμπος Χατζινάκης. Και για αυτό το κορίτσι της βροχής θα μας τραγουδήσει ο Μάνος Ξηδούς.

Και από τον χαράλαμπο Χατζινάκη θα περάσουμε σε έναν άλλο ασυρματιστή, τον Νίκο Καβαδία, που γράφει για μια νύχτα που φύσαγε ο Βαρδάρης, γράφει για τη Σμαρό, γράφει για τα κόκκινα φώτα. Και στα αυτιά μας ακούγεται σιγά, σχεδόν ψιθυριστά, ένας σκοπός, σαν προσευχή. Άγιε Νικόλα φύλαγε και Άγια Θαλασσινή.

Από τη νυχτερινή Θεσσαλονίκη με τα κόκκινα φώτα σε ένα ανοιξιάτικο βράδυ. Το βράδυ του Κώστα Καριωτάκη με ανοιχτά παράθυρα και αδιανή κάμαρα. Ένα βράδυ με όνειρα χαμένα.

Για ένα βραδινό έρωτα, για έναν έρωτα τάχα, θα γράψει και η Μυρτιώτισσα, η ποιήτρια και ηθοποιός Θεόνη Δρακοπούλου. Για έναν έρωτα πίσω από φωτισμένα παράθυρα. Μια εξομολόγηση που έγινε τραγούδι και αυτήν την ερωτική εξομολόγηση θα την ακούσουμε από την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Κώστα Λιβαδά.

Για έναν παλιό έρωτα με τα βάσανά του θα γράψει ο Ναπολέων Λαπαθιώτης και θα ερμηνεύσει η Αλέκα Μαβίλη με τη μουσική του Γιάννη Σπανού. Ένα αρκετά μελωδικό τραγούδι για έναν έρωτα που δεν φάνηκε να έχει διάρκεια.

και θα περάσουμε στον Ντίνο Χριστιανόπουλο. Ο έρωτάς του είναι βασανιστικός. Άλλη χαρά δεν έχω παρά μόνο στην άγριά σου ματιά να κρυφολιώνω. Πάμε να ακούσουμε για αυτόν τον έρωτα με τη φωνή του Ανδρέα Καρακώτα και την υπέροχη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.

Στις αρχές του περασμένου αιώνα, η Κατίνα Παΐζη, η μικρή αδελφή της ηθοποιού Αλέκας Παΐζη, ένα βράδυ στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στο πλαίσιο μιας οικογενειακής επίσκεψης, θα ερωτευτεί κεραυνοβόλα έναν νεαρό που παίζει βιολοντσέλο. Γυρίζοντας στο σπίτι, θα γράψει ένα ποίημα για αυτόν τον νεαρό καλλιτέχνη. Θα γράψει για την αγάπη. Πιστεύει ότι δεν θα τον ξαναδεί ποτέ και θέλει να αποτυπώσει στο χαρτί όλα αυτά τα συναισθήματα της στιγμής. «Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις», γράφει η νεαρή Κατίνα Παΐζη. Και πολλά χρόνια μετά, αυτό το ποίημα θα το μάθουμε και θα το αγαπήσουμε με την υπέροχη φωνή του Χρήστου Θηβαίου και τη μουσική του Βασίλη Δημητρίου.

Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Και από τη ζωή μου πέρασες και αλάργεψες και χάθεις. Έγραψε εκείνο το βράδυ η νεαρή Κατίνα Παΐζη. Αλλά η ζωή είχε άλλα σχέδια. Αυτός δεν αλάργεψε, δεν χάθηκε. Οι δύο νέοι συναντήθηκαν ξανά, παντρεύτηκαν, έκαναν οικογένεια και έζησαν μαζί όλη τους τη ζωή και η αγάπη τους έγινε τραγούδι. Θα περάσουμε όμως τώρα σε μια άλλη αγάπη που και αυτή έγινε τραγούδι, όχι όμως με αυτό το όμορφο τέλος. Η Μαρία Πολυδούρη γράφει «Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες. Μόνο γιατί μ' αγάπησες γεννήθηκα. Μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου μια νύχτα και με φίλησες στο στόμα». Ένα ποίημα ερωτική εξομολόγηση που ερμηνεύει η Ελευθερία Αρβανιτάκη με την υπέροχη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Και έτσι γλυκά πεθαίνω, μονάχα γιατί τόσο ωραία με αγάπησες, έγραψε η Μαρία Πολυδούρη. Και για αυτή την αγάπη διαβάζουν οι ερωτευμένοι και τα παιδιά στα σχολικά βιβλία. Όπως διαβάζουν και τον Γιώργο Σεφέρη, που γράφει για ένα γιουκαλίλι. Και με αυτό το ποίημα που έγινε υπέροχο τραγούδι και θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο σε μια ζωντανή ηχογράφηση, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα με περισσότερη μελοποιημένη ποίηση, με ποίηματα που έγιναν αγαπημένα τραγούδια. Από την Έφη Γεωργοπούλου, που ήταν στην επιμέλεια του ήχου, και τη Σταυρούλα Καραλή στην παρουσίαση και τη δημοσιογραφική παραγωγή, να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στα όμορφα ποίηματα που έγιναν τραγούδια, γιατί είναι πολλά και αξίζει να τα ακούμε ξανά και ξανά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ!

0: Τώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλωσορίζουμε την παρέα των εξωτικών της παράδοσης εδώ από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σε μια ηχογράφηση σήμερα με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη. Το ταξίδι μας στη μουσική παράδοση της Ηπείρου με τον αγαπημένο μας Χρήστο Τζιτζιμίκα για ακόμη μια φορά μαζί μας εδώ στα εξωτικά της παράδοσης. Από τα εσόβαλτα Γιαννιτσών η καταγωγή του, μας σπουδαία έρευνα και καταγραφές τραγουδιών στο Πογόνι, το Ζαγόρι, τα Τζουμέρκα και αλλού, με δύο προσωπικούς δίσκους, τα Ζαγορίσια και Γιαννιώτικα το 1993 με τη συμμετοχή του αείμνηστου Γρηγόρη Καψάλη και τα Πατήματα το 2001 με το συγχωρεμένο Πετρολούκα Χαλκιά, αλλά και πάρα πολλές άλλες συμμετοχές σε ψηφιακούς δίσκους και σχήματα. Θα σας παρουσιάσουμε το σημερινό μας σχήμα εδώ στα εξωτικά της παράδοσης 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, η εκπομπή ειδικά αφιερωμένη και στους ακροατές της ΕΡΤ Ιωαννίνων που μας ακούτε από τα FM, τους ακροατές της ΕΡΑ Λάρισας και ΕΡΤ Βόλου που μας ακούτε καθημερινά ζωντανά. Σας παρουσιάζω τους μουσικούς που πλαισιώνουν σήμερα το Χρήστο Τζιτζιμίκα, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και κάποιοι νέοι μουσικοί και εξαιρετικά ταλαντούχοι. Ο Κώστας Λιόντος στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης στο βιολί, ο Βασίλης Τριάντης στο λαούτο, ο Κώστας Αρσένης στα κρουστά. Καλή ακρόαση.

0: Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλωσορίζω τον Χρήστο Τζιτζιμίκα εδώ στην παρέα μας.
1: Σε βρήκα, Μαρία.
0: Ευχαριστούμε πάντα που είσαι πρόθυμος και έρχεσαι στα Ξωτικά της παράδοσης.
1: Και εγώ επίσης.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο. Κάναμε ένα ταξίδι από την Κόρνιτσα, φτάσαμε στα Τζουμέρκα. Πες μας λίγο για αυτά τα τραγούδια. Ποιος είδε τέτοιο πόλεμο? Ένα τραγούδι από την Κόρνιτσα στο ρυθμό του Ζαγορίσιου.
1: Υψηλής ποίησης, έτσι. Και το ποιος είδε τέτοιο πόλεμο και το θα παραγγείλω στα βουνά να χαμηλώσουν λίγο. Εκπληκτικά. Σαν στίχους και σαν μελωδίες και σαν ρυθμοί. Είναι τόσα που δεν ξέρουμε τι να διαλέξουμε όταν ερχόμαστε εδώ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
0: Προτιμούμε να ακούμε και κάποια τραγούδια που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά.
1: Εννοείται.
0: Αυτό το βλάχικο, το οποίο το έχει συμπεριλάβει στα πατήματα. Άιντες Life, It's Your Parade.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι του Αχιλέα Γραμμόζη, ένας παππούς που δεν υπάρχει πια. Δηλαδή όταν μου το έδωσε πριν κάνουμε το δίσκο με τον Πέτρο Λούκα, τα πατήματα, ήταν ήδη μεγάλος και είχε αρκετά τραγούδια στη συλλογή του, δεν ξέρω τι έχουν απογίνει. Εν πάση περιπτώσει μου εμπιστεύτηκε δύο τραγούδια για τον δίσκο. Ένα ήταν αυτό, το «Άιντε Λάιφ, It's Your Parade», που αναφέρεται στη δύσκολη εποχή την μεταπολεμική, της ξενιτιάς, τότε που έφευγε ο άντρας μόνο στη Γερμανία και άφηνε πίσω την γυναίκα με τα δύο παιδιά, τα πέντε παιδιά ξέρω εγώ.
0: Και τι σημαίνει?
1: Και αυτό ουσιαστικά αφηγείται και λέει ότι «Άιντε Λάιφ, It's Your Parade», «Τα Σνιτζέμ του Μιτζιντέι», δηλαδή να πάμε, άντε μωρέ παιδιά να πάμε στο Μιτζιντέι, στο κεφαλόβρυσο Πογονίου. Είναι βλάχικης καταγωγής όλοι οι κάτοικοι του κεφαλόβρουσου. «Άκος φάτσι μάρι πρέι, άζε τζούα ντε γιλιάου, σήμερα η γιορτή του αλιά, να γλεντήσουμε για να φύγουμε στη Γερμανία».
0: Το γλέντι το αποχωρισμό.
1: Και μιλάει ο άντρας στη γυναίκα και τα λοιπά. «Πρόσεξε», του λέει, «μη σου κλέψουν τη βαλίτσα στο τρένο» και διάφορα τέτοια. Πολύ έτσι βιωματικό εκείνης της εποχής χαρακτηριστικό.
0: Και το τραγούδι «Θα παραγγείλω στα βουνά», του οποίο είναι γνωστό ευρύτερα στην Ελλάδα.
1: Το «Θα παραγγείλω στα βουνά» είναι τραγούδι που ακούγεται στα Τζουμέρκα, το αγαπάνε πολύ οι Σαρακατσάνοι και στη Ρούμελη εννοείται.
0: Ναι.
1: Ανατολική κυρίως.
0: Το επόμενο τραγούδι που θα παίξετε, «Οι Φεγγαροπρόσωποι», είναι πολύ αγαπητό σε αυτή εδώ την εκπομπή «Τα Ξωτικά της παράδοσης». Το είχες πρωτοτραγουδήσει παρέα με τον Γρηγόρη Καψάλη στο δίσκο σου. Να του το αφιερώσουμε.
1: Εννοείται.
0: Έχεις χάσει...
1: Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Έχασες δύο πολύ σημαντικούς συνεργάτες, τον Γρηγόρη Καψάλη και τον Πετρούλου Καχαλκιά φέτος.
1: Και
0: αυτό είναι πλέον, σας δίνουνε τη σκυτάλη στη γενιά σας.
1: Τουλάχιστον φύγαν πλήρης ημερών και οι δύο. Αφήσαν ένα πανίσχυρο στίγμα. Αλλά ευτυχώς, όπως βλέπετε, βγαίνει νέα γενιά. Σήμερα τυχαίνει να είμαστε με τον δάσκαλο και τους δύο μαθητές, τον Βασίλη τον Τριάντη και τον Κώστα τον Αρσένη και τον Θωμά τον Χαλιγιάννη από τη γνωστή οικογένεια και φυσικά τον Κώστα τον Λιόντο στο κλαρίνο.
0: Νέα παιδιά με πολύ όρεξη.
1: Νέα παιδιά με πολύ όρεξη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο B με τον Χρήστο Τζιτζιμίκα στο τραγούδι, τον Κώστα Λιόντο στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης στο βιολί, ο Βασίλης Τριάντης στο λαούτο, ο Κώστας Αρσένης στα κρουστά. Ακούσαμε το Χυμαριώτικο, Κλέφτες Βελτσιστινή και το πολύ γνωστό το Σεβδά, εδώ με τον Χρήστο Τζιτζιμίκα, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ και θέλουμε να μάθουμε πού θα σε βρούμε αυτό το διάστημα των εορτών.
1: Στα Γιάννενα.
0: Στα Γιάννενα, ωραία. Στα... Μας ακούνε από την Έρτη Ιωαννίνων.
1: Ναι, 24 Δεκεμβρίου και το επόμενο είναι 4 Γενάρη στον Αργυλέ, όπου έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια εκεί με τον Αργυλέ, με τον Ευερπίδη, που είναι και υπηρώτη στην καταγωγή, να εντάξουμε μια Κυριακή, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, σε αυτό τον πανέμορφο χώρο. Γίνονται ωραία γλέντια.
0: Και ετοιμάζεις και δίσκο. Συμμετοχή, ναι, σε δίσκο.
1: Ναι, συμμετοχή.
0: Για πες μας γι' αυτό.
1: Είναι μια προσπάθεια του συνδέσμου Σιρακιωτών Πρέβεζας, όπου αποφάσισε να βγάλει κάποια ανέκδοτα βλάχικα τραγούδια, βλαχόφωνα, και να τα εκδώσει σε ένα δίσκο. Και είμαστε στη διαδικασία τώρα, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου τελειώνουμε τη φάση των στούντιο, των ηχογραφήσεων, και ελπίζω σε ένα δίμηνο, τρίμηνο, κάπου εκεί να είναι έτοιμη η έκδοση. Περιλαμβάνει σιρακιώτικα τραγούδια, είμαστε τραγουδιστές εγώ και ο Πέτρος Ομόκας. Η ορχήστρα είναι το σχήμα του Βασίλη Παπαγεωργίου και τον Κώστα Γιώργο στο βιολί.
0: Τους χαιρετάμε. Τους χαιρετάμε. Εννοείται. Τους αγαπάμε. Να ευχαριστήσουμε και το Μουσικό Σχολείο Αθηνών που μας εμπιστεύτηκαν εδώ τα νέα ταλέντα.
1: Τα παιδιά, τα νέα ταλέντα.
0: Και να τους συγχαρούμε.
1: Το διευθυντή, ναι, και ναι, βέβαια να τους συγχαρούμε για τη δουλειά που κάνουν. Και πάνω απ' όλα τον δάσκαλό τους εδώ, τον Βασίλη Τριάντη.
0: Χαίρομαι πάντως που τα νέα παιδιά επιστρέφουν στην παράδοση και όπως λες και εσύ πολύ συχνά τελευταία, έχει γίνει μόδα η παράδοση.
1: Ναι, κατά κάποιον τρόπο υπάρχει ένα ρεύμα, κυρίως στα αστικά περιβάλλοντα, με ένα νέο τύπο εναλλακτικής, να το πούμε έτσι, παραδοσιακής μουσικής, όπου βγαίνουν κάποια πράγματα αρκετά ελπιδοφόρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να ακούσουμε ένα κλειστό Αργυθέας.

0: Από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας να αποχαιρετήσουμε όλους τους ακροατές, να ευχαριστήσω τον Χρήστο Τζιτζιμίκα που ήταν μαζί μας στο τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ο Κώστας Λιόντος στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης στο βιολί, ο Βασίλης Τριάντης στο λαούτο, ο Κώστας Αρσένης στα κρουστά. Ευχαριστώ πολύ τον Διονύση Λιμπέρη που φρόντισε τον ήχο. Στην επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, η Μαρία Κουτσιμπίρη. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα από την Αθήνα, καλησπέρα από την Ελλάδα, καλησπέρα από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Και σήμερα, όπως συμβαίνει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά αφού το ρολόι δείξει ακριβώς 12, είμαστε μαζί. Να αλλάξουμε τη μέρα είναι ο τίτλος της εκπομπής, ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο και όλοι εσείς κοντά μας προκειμένου να διαλέξουμε τη μουσική που μας αρέσει.

ένα τραγούδι φεύγει, ένα άλλο έρχεται, πάντα μέσα από τις δικές σας επιλογές. Συνεχίστε να διαλέγετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Ένας τρόπος επικοινωνίας είναι το email αυτής εδώ της εκπομπής, iPsychogios@ert.gr.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ο Ρισάρ Γκαλιανό είναι από τους δημοφιλέστερους Γάλλους ακορντεονίστες και συνθέτες, γνωστός για την αναβίωση του γαλλικού μουζέτ και τη σύνδεσή του με την τζαζ και την κλασική μουσική. Από τα 20 του χρόνια στο Παρίσι άρχισε να συνεργάζεται με κορυφαίους μουσικούς της τζαζ. Επηρεάστηκε πάρα πολύ από τον Άστρο Πιατσόλα, ήταν ο μέντορας του. Τον καθοδήγησε, τον προέτρεψε ο Πιατσόλα να αναπτύξει τη δική του ταυτότητα και αυτό έκανε. Ακούσαμε λοιπόν τον Ρισάρ Γκαλιανό, συνοδεία των σολίστ της ορχήστρας της Τοσκάνης στο Vals Amargo. Η σύνθεση του ίδιου στα χρώματα μουζέτ του γαλλικού μουσικού αυτού είδους που αναπτύχθηκε στα λαϊκά χορευτικά κέντρα στο Παρίσι στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Το ακορντεόν έγινε το χαρακτηριστικό όργανο του είδους. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια με το χάρη του Λογέννη σήμερα να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Καλή ακρόαση.

παράξενη ομορφιά μονάχα εγώ την είδα. Στα δυο σου μάτια, στα μαλλιά, στον έρωτα, το κύμα. Στου έρωτα το κύμα. Παρασκευάς Καρασούλος, Γιώργος Ανδρέου με τη Μόρφο Τσαϊρέλη. Ο ήχος του ακορντεόν από τον Ηρακλή Βαβάτσικα. Ονειρικός, όπως η στίχη του τραγουδιού, όπως η μελωδία του. Ο ήχος της φυσαρμόνικας. Πολλοί συνθέτες χρησιμοποιούν τον ήχο της όταν θέλουν να δημιουργήσουν αίσθηση νοσταλγίας, τρυφερότητας ή μελαγχολίας.

Ακούσαμε τη φυσαρμόνικα στα καλοτάξιδα πουλιά του Μανου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου με τον Γιώργο Ρωμανό, τραγούδι από τη μυθολογία, και το «Παίξε βραχνή μου φυσαρμόνικα» με το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Μια άλλη διάσημη φυσαρμόνικα, η φυσαρμόνικα του Χιούγκο Ντιάζ.

Μιλόγκα Τρίστε, λυπημένη Μιλόγκα. Από τον Χιούγκο Ντιάζ στη φυσαρμόνικα, μουσικός σπουδαίος που θα αναφερθούμε λίγο παρακάτω στην εκπομπή. Η Μιλόγκα είναι τόσο, είναι τόσο μουσικό είδος όσο και ένας χορός της Αργεντινής και της Ουρουγουάης. Θεωρείται πρόγονος του τάγκο. Επίσης η λέξη Μιλόγκα σημαίνει και όταν συγκεντρώνονται άνθρωποι απλά για να χορέψουν τάγκο, να διασκεδάσουν. Τόσο το ακορντεόν όσο και η φυσαρμόνικα δίνουν τον ήχο τους στις μιλόγκες.

Ο Δήμος Μούτσης που ακούσαμε ήταν δεξιοτέχνης της φυσαρμόνικας. Μάλιστα στα καλοτάξιδα πουλιά που ακούσαμε στην αρχή του Μάνου Χατζηδάκη, αυτός έπαιζε φυσαρμόνικα. Εμπνεύστηκε από τον ήχο της και την έβαλε στο σενάριο του τραγουδιού του, όπως ακούσαμε. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει με την ανάσα ενός παιδιού. Λίγο πριν ακούσαμε τη φυσαρμόνικα του Αργεντίνου, του Χιούγκο Ντιάζ. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους δεξιοτέχνες της χρωματικής φυσαρμόνικας στην Αργεντινή και θεωρείται θρύλος του μικροσκοπικού μα τόσο εκφραστικού αυτού οργάνου. Η καριέρα του διεθνής. Θα τον ακούσουμε πώς ερμηνεύει με τη φυσαρμόνικα ένα από τα γνωστότερα και σπουδαιότερα τραγούδια του Αριέλ Ραμίρες και του Φέλιξ Λούνα, ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας με τη Mercedes Sosa. Αλφονσίνα Ιελμάρ.

Πολλοί λάτρεις της φυσαρμόνικας θεωρούν ότι ο Χιούγκο Ντιάζ κατάφερε να κάνει τη χρωματική φυσαρμόνικα να ακούγεται σαν ανθρώπινη φωνή ή σαν μπαντονεόν, με βαθιά εκφραστικότητα και νοσταλγία. Και να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας με τη Μαρία Δημητριάδη, σαν τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού, «Ο καημός της φυσαρμόνικας».

Η Ελένη Καραίνδρου είναι από τις σημαντικότερες δημιουργούς στη μουσική μας. Διεθνώς αναγνωρισμένη με αξιοθαύμαστη διαδρομή γεμάτη διακρίσεις. Το όνομά της συνδεδεμένο με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, με τις ταινίες που κάνανε μαζί, τις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου επίσης, αλλά και επίσης μουσικές της από το θέατρο. Ακούσαμε το μουσικό θέμα της ταινίας του Αγγελόπουλου, Μια αιωνιότητα και μια ημέρα, και είναι πλανώδιες οι μουσικές εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. 2 10 60 13 168 και 169 τα τηλέφωνά μας επικοινωνείτε μαζί μας και με το Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας.

Τσαβέλα Βάργας, Λους ντε Λούνα. Κάθε της τραγούδι ακουγόταν σαν προσωπική εξομολόγηση. Η Τσαβέλα Βάργας ήταν από τις εμβληματικές ερμηνεύτριες της λατινοαμερικάνικης μουσικής. Γεννήθηκε στην Κωσταρίκα, αλλά έζησε και δημιούργησε στο Μεξικό, εκεί που έγινε θρύλος. Η Τσαβέλα Βάργας απέκτησε νέα διεθνή αναγνώριση όταν ο Πέδρο Αλμοδόβερ χρησιμοποίησε και εξακολουθεί να χρησιμοποιεί και στην τελευταία του ταινία τραγούδια με τη φωνή της στις ταινίες του, λοιπόν. Μια δική του δε ενθάρρυνση εμφανίστηκε στο Carnegie Hall στις 15 Σεπτεμβρίου του 2003 σε ηλικία 83 ετών. Από εκείνη τη συναυλία ήταν και η ηχογράφηση του Λους ντε Λούνα που μόλις ακούσαμε. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, είχε πει την εξής φράση: «Σας αφήνω κληρονομιά την ελευθερία μου. Η ελευθερία είναι το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου». Συγγενής φωνή με την Τσαβέλα Βάργας και η Σωτηρία Μπέλου.

Ίσως αυτό που κάνει την Σωτηρία Μπέλου να ξεχωρίζει περισσότερο δεν είναι μόνο η χρειά της, αλλά η αίσθηση ότι κάθε τραγούδι το ζούσε. Οι ερμηνείες της αγγίζουν βαθιά τον ακροατή.

0: θα σε λατρεύω.
1: Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω, του Σταύρου Τζοανάκου και του Κώστα Βίρβου. Η Χαρούλα Αλεξίου μαζί με τον πιανίστα Χάρη Ανδρεάδη μας έδωσαν μια ιδιαίτερη ερμηνεία. Και η Δήμητρα Γαλάνη τώρα σε ένα τραγούδι που πρώτη ερμήνευσε δισκογραφικά, ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, την Νοσταλγία.

Αυτή ήταν η νοσταλγία του Βασίλη Τσιτσάνη με τη Δήμητρα Γαλάνη. Στην ηχογράφηση του αυτού του τραγουδιού ο Τσιτσάνης είχε πει στο στούντιο στη Δήμητρα Γαλάνη: «Εσύ είσαι λαϊκή τραγουδίστρια και δεν το ξέρεις. Θα τα ακούσεις όπως στα λέω εγώ και θα θεωρήσεις ότι αυτά τα τραγούδια φτιάχτηκαν για σένα και τώρα βρίσκουν τη φωνή σου».

Αυτό ήταν το νέο μινόρε του Βασίλη Τσιτσάνη. Μια μουσική που ακούστηκε και το 1995 στην ταινία του Woody Allen «Ακαταμάχητη Αφροδίτη». Ο Μίκης Θεοδωράκης θεωρούσε δάσκαλό του τον Βασίλη Τσιτσάνη. Θα ακούσουμε τώρα μια ηχογράφηση όπου η Φιλανδή Άρια Σαϊγιορμά και ο Μίκης Θεοδωράκης τραγουδούν το «Όταν μια ανάνοιξη», το ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να ρυθμίζει τον ήχο. 210-6013-168, 210-6013-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Αυτή η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας ξεκίνησε με μουσική του Ένιο Μωρικόνε για το φιλμ του Τζουζέπε Τορνατόρε «Σινεμά ο Παράδεισος». Ταινία «Οδή στην έβδομη τέχνη». Ρομαντισμός, αγάπη, αθωότητα, τρυφερότητα, νοσταλγία είναι μερικά από τα συναισθήματα που γέννησε στους θεατές η λατρεμένη αυτή ταινία. Ο Τζουζέπε Τορνατόρε έπιασε με άμεσο τρόπο τη σημασία του κινηματογράφου στον 20ο αιώνα και κυρίως τον ρόλο που έπαιξε στις μικρές κοινωνίες. Από το 1988 που προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες, το σινεμά «Ο Παράδεισος» εξακολουθεί να μας ταξιδεύει. Η ταινία τιμήθηκε με 5 βραβεία BAFTA, με το Μέγα Βραβείο και τη Χρυσή Σφαίρα στο Φεστιβάλ των Κανών και το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Μεγάλος πρωταγωνιστής και η μουσική του Ένιο Μωρικόνε, που έντισε με τον καλύτερο τρόπο τα ποιητικά πλάνα του Τζουζέπε Τορνατόρε. Ο Ένιο Μωρικόνε έφυγε σαν σήμερα, 6 Ιουλίου του 2020, σε ηλικία 91 ετών. Θα ακούσουμε κάποιες αγαπημένες μας και αγαπημένες του μουσικές.

Αντικαπαλάβρα, αρχαία λέξη. Ήταν η φωνή της Ντούλτσε Πόντες στη συνεργασία της με τον Ένιο Μορικόνε στο άλμπουμ Focus. Ο Ένιο Μορικόνε ήταν, είναι θα έλεγα, από τους επιδραστικότερους συνθέτες κυρίως κινηματογραφικής μουσικής. Με το πληθωρικό του έργο ενέπνευσε συνθέτες και σκηνοθέτες όπου γης. Στην πολύχρονη μουσική του διαδρομή έντισε με τις μουσικές του περισσότερες από 500 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει η Μίνα, η Ρίτα Παβόνε, οι Ντούλτσε Πόντες που ακούσαμε, η Τζοάν Μπαέζ και άλλοι πολλοί. Τζοάν Μπαέζ τώρα, Here's to You.

Here's to you, από τα πιο γνωστά τραγούδια του Ένιο Μωρικόνε με την Τζοάν Μπαέζ, η οποία δεν το ερμήνευσε απλά, αλλά έγραψε και τους στίχους. Είχε κυκλοφορήσει το 1971 για το soundtrack της ταινίας του Τζουλιάνο Μοντάλτο, Σάκο και Βατσέντι. Οι στίχοι είναι μόλις τέσσερις και επαναλαμβάνονται όπως ακούσαμε με ένταση, μεγαλώνει η ένταση με την ορχήστρα, έτσι δίνοντας έναν έντονο συγκινητικό δραματικό χαρακτήρα.

μουσική που συνέθεσε ο Ένιο Μορικόνε για την ταινία του Σέρτζιο Λέονε κάποτε στην Αμερική το 1984 είναι κλασική πια στον χώρο του κινηματογράφου. Σημαντική συνεργασία για το soundtrack της ταινίας ο Ένιο Μορικόνε με τον Ρουμάνο Γιώργη Ζαμφίρ, τον δεξιοτέχνη του ρουμάνικου αυλού του Πάνα. Ρόμπερτ Ντενίρο, Τζέιμς Γουτς, Ελίζαμπεθ Μαγκόβερ ήταν οι πρωταγωνιστές σε αυτήν την υπέροχη ταινία. Και ήταν και το κύκνιο άσμα του Σέρτζιο Λεόνε, του σκηνοθέτη που γνώρισε την επιτυχία από τη δεκαετία του 1960 με όλη εκείνη τη σειρά των λεγόμενων Western Spaghetti. Ο Ένιο Μορικόνε τότε ξεκίνησε και πρωτοπαρουσιάστηκε στον χώρο του κινηματογράφου και το μουσικό του θέμα για την ταινία Για μια χούφτα δολάρια έγινε διάσημο.

Ήταν το μουσικό θέμα της ταινίας «Για μια χούφτα δολάρια» του Σέρτζιο Λεόνε, Ένιο Μορικόνε. Το 2007 ο Ένιο Μορικόνε τιμήθηκε με Όσκαρ για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο. Ο Ένιο Μορικόνε άφησε μια τεράστια μουσική κληρονομιά που συνεχίζει να επηρεάζει συνθέτες και να συγκινεί ακροατές σε όλο τον κόσμο. Αλλάζουμε τώρα τη σελίδα μας για να ακούσουμε ένα αγαπημένο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, με την ερμηνεία την πρώτη, με τον Γιώργο Μαρίνο. Έλα σε μένα.

Έλα σε μένα, από τα πιο τρυφερά τραγούδια της συνεργασίας του Νίκου Γκάτσου με τον Μάνο Χατζηδάκη. Το τραγούδι είχε γραφτεί για τον Γιώργο Μαρίνο, που το τραγούδισε στα προγράμματά του στο Music Hall Μέδουσα, εκεί που μεγαλούργησε τη δεκαετία του 1970. Η ηχογράφηση που ακούσαμε είναι από το 2007 από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε συναυλία με μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη. Θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο με μια αναφορά στον Γιάννη Σπάθα. Ο Γιάννης Σπάθας υπήρξε ένας σπουδαίος μουσικός, ενορχιστρωτής και συνθέτης, βιρτουόζος στην ηλεκτρική κιθάρα, με ήχο μοναδικό. Οι επιρροές του από τον Τζίμι Χέντριξ, αλλά και τον σπουδαίο της παράδοσης μας, της παράδοσης της Ηπείρου, Τάσο Χαλκιά. Ήταν ιδρυτικό μέλος του rock group Socrates Drag the Conium από τη δεκαετία του 70. Συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη, με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, την Ελένη Καραίνδρου και άλλους πολλούς σημαντικούς τραγουδιστές μας. Ο Γιάννης Σπάθας έφυγε σαν σήμερα 6 Ιουλίου του 2019. Η Αρετούσα είναι δικό του τραγούδι σε στίχους του Αλκινού Ιωαννίδη. Το ακούμε από το Μανώλη Λιδάκη.

Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Τα κυρία χαρακτηριστικά του κινηματογράφου είναι ο λόγος, η εικόνα, ο ήχος, η μουσική. Αυτά τα συστατικά αλληλοεπιδρούν και διαμορφώνουν το κινηματογραφικό περιβάλλον. Σε πολλές περιπτώσεις η μουσική, ενώ χρωματίζει υπέροχα την εικόνα, η σύνθεση δεν μπορεί να σταθεί ως αυτόνομο έργο. Από την άλλη υπάρχουν και soundtracks που αυτούσια είναι υλικό έργου, υλικό ακρόασης. Σε αυτό το τελευταίο ημίωρο μόλις ακούσαμε μουσικό θέμα από την άνιμε ταινία του Χαγιάο Μιαζάκη, το Κινούμενο Κάστρο, μια υπέροχη ταινία, και η σύνθεση της μουσικής από τον Τζο Χισαΐση.

Stolen Child, ποίημα του William Butler Yeats, ενός από τους κορυφαίους ποιητές του 20ου αιώνα. Βραβεύτηκε μάλιστα με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1923. Στο έργο του διαφαίνεται η αγάπη του για τους μύθους και τις παραδόσεις της πατρίδας του της Ιρλανδίας. Ακούσαμε πως μελοποίησε και πως ερμήνευσε αυτό το ποίημα, το Stolen Child, η Λόρινα Μακένιτ.

Ξύλινα σπαθιά, σιωπή, από το 1993. Το τραγούδι βαδίζει ήδη στην τέταρτη του δεκαετία. Τραγούδι που είναι εδώ, κερδίζοντας τις μέρες μας και νέους ακροατές. Και είναι Ορφέας Πέριδης τώρα. Δε σε κοιτώ στα μάτια.

«Δε σε κοίτω στα μάτια», τραγούδισε ο Ορφέας Περίδης, τραγούδι που έγραψε βέβαια ο ίδιος και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και γι' αυτό τα ακούμε και πολύ συχνά στην εκπομπή μας. Ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα θεωρείται μια από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Τα έργα του συνεχίζουν να ανεβαίνουν σε θέατρα και να μεταφράζονται σε δεκάδες γλώσσες. Αγαπημένος και των Ελλήνων συνθετών, είναι πολλοί που έχουν μελοποιήσει ποίηματά του. Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκης, Σταύρος Ξαρχάκος, Μάνος Λοΐζος, Χρήστος Λεοντής, Νίκος Μαμαγκάκης, Γιάννης Γλέζος, Δημήτρης Μαραμής από τους νεότερους και άλλοι πολλοί. Ελάτε να ακούσουμε σε ελεύθερη απόδοση του Λευτέρη Παπαδόπουλου την Μπαλάντα των Τριών Ποταμών σε μελοποίηση του Γιάννη Γλέζου με τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου. Ήταν το 1969 αυτός ο δίσκος.

0: Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανούδια στενή μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις δύο επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.